0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ό,τι και να σου συμβεί, μόνος περπάτας στη γη και θα μάθεις να τα αντέχεις. Πήρες λίγο από εδώ, πήρες λίγο από εκεί, φύλαξε το για να έχεις.

ποιος από όλους μας θα πει τι είναι αυτό που τον πονάει και τον γκρεμίζει. Κάποτε είναι πια αργά κι όλα τα καλά παιδιά βρίσκουν το δικό τους δρόμο. Ξέρουν ποιος είναι μισός, πληγωμένος ή τρελός, γιατί δεν χωράει στον κόσμο.

συμβεί. Τι να πεις, τι να σου πει. Ξέρεις πια τι είναι δικό σου. Πήρες λίγο από εδώ, πήρες λίγο από εκεί. Έφτιαξες τον άνθρωπό σου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

χαμηλά, αερόστατα στον ουρανό. Δίχως tag, δίχως hashtag, δίχως social media. Ψάχναμε τον έρωτα σε ένα κατάστρωμα, μέσα στο γλυκό καλοκαιρινό υδρότα που έσταζε η αθώα μυρωδιά των κορμιών μας. Τώρα, γενιά χαμένων σαραντάριδων, μια γενιά που δεν ξέρει πού να πρωτοπατήσει. Σε αυτά που της έμαθε το λάγνο παρελθόν, ή σε αυτά που ασταμάτητα και χωρίς φίλτρο επιβάλλει νέα τάξη πραγμάτων. Θυμάμαι εκείνη την παραλία και τον αέρα που χάιδευε τα ηλιοκαμένα κορμιά μας. Σαν δύο σταγόνες LSD ο έρωτας πότιζε γλυκά τις καρδιές μας. Ανακάτεψέ μου όπως η θάλασσα το νερό και δες μου ξανά ένα κόσμο γεμάτο φως. Ένα κόσμο απλό, μόνο

κάτω ήμασταν πουλιά δέσποτα, ηλιοβασιλέματα στον ουρανό. Τρέχαμε σε μια λάνα με παιχνίδια θόρμητα, νιώθοντας ευτυχισμένοι μέσα στην παιδική αγνιά μας. Τώρα κομπάρσει σε μια ταινία που το τέλος της φαντάζει όλο και πιο δυσίωνο. Τι θέλουμε τελικά από αυτή τη σύντομη περιήγηση μας αυτόν τον πλανήτη? Πώς μπορεί να χωρέσει όλη μας η ζωή σε μια οθόνη? Είμαστε όλοι τόσο ίδιοι, κι όμως τόσο διαφορετικοί. Θυμάμαι εκείνη την παραλία και τον αέρα που χάιδευε τα ηλιοκαμμένα κορμιά μας. Σαν δύο σταγόνες LSD ο έρωτας πόντιζε γλυκά τις καρδιές μας. Ανακάτεψέ μου όπως η θάλασσα το νερό και δες μου ξανά ένα κόσμο γεμάτο φως. Ένα κόσμο απλό, μόνο με αγάπη.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός και όχι ταραξίας, επεσήμανε ο Πρωθυπουργός μιλώντας τα ξημερώματα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και ανέδειξε το ρόλο της χώρας μας ως παράγοντα ασφάλειας και σταθερότητας σε μια περιοχή με πολλαπλές κρίσεις. Υπογράμμισε ότι η ελεύθερη ναυσιπλοεία και το δίκαιο της θάλασσας πρέπει να ισχύουν παντού και αναφέρθηκε στην ευρωπαϊκή επιχείρηση Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα, τονίζοντας ότι η Ελλάδα συμβάλλει στην προστασία της ναυσιπλοείας και της θαλάσσιας ασφάλειας. Για τα ελληνοτουρκικά είπε ότι ο διάλογος αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ειρήνη και την ευημερία. Επανέλαβε ότι η μόνη διαφορά μας είναι η οριοθέτηση Υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ, ενώ χαρακτήρισε εστία ένταση στο κάζους Μπέλι που έχει διακηρύξει η Άγκυρα, επισημένοντας ότι δεν μπορεί να συνάδει με τις αρχές καλής γειτονίας. Χαρακτήρισε το κυπριακό ανοιχτή πληγή και κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη για επανένωση του νησιού σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η Ελλάδα παραμένει αλληλέγγυα προς την Ουκρανία, τάχθηκε υπέρ της σταθερότητας σε Λίβανο και Συρία χωρίς βία των Ισλαμιστών εξτρεμιστών σε βάρος των Ελληνοορθόδοξων χριστιανών, μίλησε για κοινά συμφέροντα με τη Λιβύη, ενώ ζήτησε εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου στη Γάζα, επαναλαμβάνοντας την ελληνική θέση υπέρ της λύσης των δύο κρατών Ισραήλ και Παλαιστίνης. Αναφορικά με την οικονομία είπε ότι η Ελλάδα μειώνει το χρέος ταχύτερα από κάθε άλλη χώρα του ΟΣΑ, υπογράμμισε την προσέλκυση σημαντικών ξένων επενδύσεων και τις διαδοχικές αναβαθμίσεις από διεθνείς οίκους αξιολόγησης, ενώ τόνισε ότι η χώρα μας είναι παράθυρο ενεργειακής ασφάλειας για την Ευρώπη. Για την τεχνητή νοημοσύνη ο κ. Μητσοτάκης συνέδεσε τη ραγδαία ανάπτυξή της με την ανάγκη ισχυρών κανόνων και ανθρώπινου ελέγχου. Κυπριακό, ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι περιφερειακές εξελίξεις και η Μέση Ανατολή συζητήθηκαν νωρίτερα στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Οι περιφερειακές εξελίξεις, η συνεργασία στον τομέα της ενέργειας και η προώθηση μιας νέας τριμερού συνόδου κορυφής με την Κύπρο τέθηκαν επιτάπητο στη χθεσινή συνάντηση Μητσοτάκη-Νετανιάχου. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg και θα συναντηθεί με τον Μολδαβό ομολογό του. Δρυμία επίθεση σε χώρες και πρόσωπα που επικρίνουν την επικιστική πολιτική του Τελαβίβ εξαπέλυσε χθες από το βήμα του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός και χαρακτήρισε τύραννο τον Τούρκο Πρόεδρο, κάνοντας αναφορές στους Κούρδους, στην Κύπρο, την Ελλάδα και τη μεταχείριση δημοσιογράφων. Για βάσιμες κατηγορίες κάνει λόγο η Άγκυρα. Η εμφάνιση Νετανιάχου στην αίθουσα προκάλεσε μαζικές αποχωρήσεις διπλωματικών αντιπροσωπιών. Κανένα ψέμα δεν αναιρεί το ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου σε βάρος του Νετανιάχου, δήλωσε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζόραν Μαμντάνι. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονας και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, δήλωσε χθες από τη Νέα Υόρκη ο Ταγίπ Ερντογάν. Το σημαντικό είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς, σχολίασε ανώτατη κυβερνητική πηγή. Κίνα και ΗΠΑ θα πρέπει να αναζητήσουν μια νέα προσέγγιση στις σχέσεις μεταξύ μεγάλων δυνάμεων, δήλωσε τα ξημερώματα ο Κινέζος πρόεδρος στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο μετά τη συνάντηση κορυφής των δύο ηγετών στη Ουάσιγκτον. Στο δείπνο έδωσαν το παρόν κορυφαία ονόματα της αμερικανικής τεχνολογίας, αναδεικνύοντας τη σημασία που έχουν για την επίσκεψη του Xi Jinping ζητήματα όπως το εμπόριο και η τεχνητή νοημοσύνη. «Οι ΗΠΑ πρέπει να επιλέξουν αν θα τερματίσουν τον πόλεμο», δήλωσε στο Fox News ο Ιρανός πρόεδρος. Προειδοποίηση για όλο τον κόσμο οι φωνικές πλημμύρες που έπληξαν τον περασμένο μήνα το Νεπάλ, τόνισε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Πρωθυπουργός της χώρας και παρότρινε τη διεθνή κοινότητα να βοηθήσει ώστε να αναλυφθεί το κόστος της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Στο ιατρείο της Καρνεαδού, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, έκαναν κρυφά πλασμαφαίρεση ακόμα και τα Σαββατοκύριακα, σύμφωνα με την νομική σύμβουλο του Ιατρικού Συλλόγου, ο οποίος δηλώνει παράσταση υποστήριξης κατηγορίας της προφυλακισμένης γιατρού. Η κατάθεση νοσηλεύτριας καίει την 56χρονη, αναφέροντας ότι στο δημοφιλή τραγουδιστή είχε χορηγηθεί μέθη. Να καταργηθεί άμεσα η αστυνομία μετανάστευση στον ΗΠΑ, εισηγείται η Διεθνής Αμνηστία, καταγγελώντας γενικευμένες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και σε Μαγνησία, Σποράδες, Σέβια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες, έντονες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Από 15 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 14 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα. Διονύση Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Quattro ruote. Οι κινητήρες diesel ζουν και εξελίσσονται. Γιατί επενδύουν οι μεγάλες εταιρείες. Κίνα εναντίον Ευρώπης. Super hybrid ή plug-in hybrid. Θέμα τσέπης. Δοκιμάζουμε, τεστάρουμε, παρουσιάζουμε 21 νέα μοντέλα. Για την πόλη, την οικογένεια, για ταξίδι και ένα κινέζικο που θα ζήλευε και ο James Bond. Το θαύμα του Μαρόκου και της Βραζιλίας. Μαζί η διαβήτης. Φθινόπωρο. Ήγκυκενη ώρα για check-up. Αντιγρυπικό εμβόλιο. Όσα πρέπει να ξέρετε. 8 καθημερινές συνήθειες που σκοτώνουν, νέο θαυματουργό φάρμακο για τα μάτια και η θρηλυκή επιστροφή του Jim Adams και της παρέας του. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα, κυρίες και κύριοι.
1: Πολύ πολύ καλημέρα σας.
0: Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Παρασκευούλα σήμερα.
1: Επιτέλους, 25
0: Σεπτεμβρίου του 2026. Γιατί γρήγορα πέρασε αυτή η εβδομάδα.
1: Ναι, είναι σαν νεράκι.
0: Νεράκι, ναι.
1: Εμένα δεν μου φάνηκε.
0: Πολύ ωραία πέρασε αυτή η εβδομάδα, πολύ όμορφα.
1: Από
0: πολύ
1: την Τετάρτη πίστευα ότι είναι Πέμπτη.
0: Εντάξει, κάθε Τετάρτη γίνεται
1: αυτό. Όχι, δεν γίνεται κάθε Τετάρτη.
0: Νόρμα είναι, κανόνας είναι.
1: Όχι, δεν γίνεται. Υπάρχουν και Δευτέρες που νομίζω ότι είναι Πέμπτη.
0: Όχι, Δευτέρες ποτέ. Ποτέ Δευτέρες. Άχρηστο πράγμα η Δευτέρα. Άχρηστο τελείως.
1: Κακό.
0: Κακό.
1: Σήμερα όμως είναι Παρασκευή και έχει 25 μήνες, όπως σας είπε ο Διονύσης.
0: Και γιορτάζει η Εφροσύνη.
1: Να ζήσει οι φροσούλες. Να ζήσουν.
0: Φρόσο βγαίνει από το Εφροσύνη.
1: Από πού βγαίνει, από το Μαρία.
0: Ξέρω εγώ πού βγαίνει.
1: Από το Εφροσύνη βγαίνει.
0: Χρόνια πολλά στις Φρόσος.
1: Στις ποια?
0: Φροσάδες. Στις Φρόσες. Πώς το λες το πληθυντικό, για πες.
1: Στο Διονυσάκο.
0: Κάικι.
1: Άστο, δεν πειράζει.
0: Έλα, πάμε.
1: Να ζήσουν τα κορίτσια.
0: Να ζήσουν τα κορίτσια. Να,
1: ναι. Να τα χαιρόμαστε, να τα χαίρεστε. Λοιπόν, και σε όσους έχουν γενέθλια σήμερα, γιατί υπάρχουν, γιατί μας ακούν,
0: ναι,
1: έχουν
0: γενέθλια. Πάντα.
1: Να ζήσουν.
0: Όλο και κάτι θα έχουν γεννηθεί σήμερα.
1: Λοιπόν, πώς θα είναι το Σαββατοκύριακο, πιστεύεις, καλό?
0: Κάθε Σαββατοκύριακο είναι καλό.
1: Όχι, εσύ, από τον καιρό εννοώ. Θα βρέχει, θα έχει λιακάδα.
0: Νομίζω ότι θα βρέχει και αυτό θα είναι καλό. Άρα θα είναι καλό Σαββατοκύριακο.
1: Θα είναι καλό Σαββατοκύριακο.
0: Θα είναι καλό Σαββατοκύριακο και θα βρέχει.
1: Είναι από που το βλέπεις.
0: Ναι, αυτό.
1: Λοιπόν, σήμερα πάντως.
0: Μην με ρωτάς για τέτοια πράγματα.
1: Σήμερα πάντως θα έχει συννεφιά και σήμερα, δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Θα έχει βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι στα βορειοδυτικά. Θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία ως προς τις μέγιστες, αλλά στα νότια.
0: Το
1: μόνο.
0: Παρακάναμε με τη συννεφιά. Δηλαδή τα φωτάκια με την ηλιακή ενέργεια που έχω και μαζεύουν όλη την μέρα ήλιο για να ανάβουν το βράδυ. Δεν ανάβουν το βράδυ γιατί δεν έχουν ήλιο να μαζέψουν.
1: Και ο ηλιακός δεν είχε τόσο.
0: Ναι.
1: Με τον ηλιακό.
0: Θέλει, είναι μόνο ηλιακό. Ξέρετε, έχει λιγότερη ηλιοφάνεια, άρα ζεσταίνει, ναι, λιγότερο. Ναι. Είναι και το νερό που μπαίνει μέσα.
1: Ναι.
0: Όταν τραβάς, ναι, δεν μπαίνει καινούριο νερό,
1: ναι,
0: μέσα.
1: Βέβαια,
0: είναι,
1: βέβαια,
0: πιο κρύο από ό,τι ήταν, ρε παιδί μου, το καλοκαίρι, με αποτέλεσμα να κρυώνει πιο γρήγορα.
1: Παιδί μου, το καλοκαίρι άνοιγε το κρύο το νερό και βγαίνει καυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό το πράγμα.
0: Αυτό. Το οποίο είναι ένα χάλι.
1: Ναι,
0: ένα χάλι.
1: Καθόλου ωραίο. Έτσι. Λοιπόν, Δυτική Μακεδονία, πρόσεξε με, από 5 έως 23. Πρόσεξε, 5-23. Δηλαδή, πουλοβεράκι και μπουφάν το πρωί.
0: Ναι.
1: Κοντομάνικο το μεσημέρι.
0: Κοντομάνικο θέλει.
1: 23 τώρα.
0: Με 23 θέλει κοντομάνικο.
1: Δεν θέλει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θέλει.
0: Δηλαδή στους 37 τι θέλει.
1: Έχει, άστο, δεν θέλει. Μαγιό. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 3 ως 24.
0: Νότα. Αυτά δεν
1: αυτό όμως, αυτές οι απότομες αυτές δεν είναι ωραίες. Είναι μεγάλη διαφορά. Το
0: έτσι είναι η Τρίπολη.
1: Έτσι αρρωσταίνεις.
0: Έτσι είναι η Τρίπολη.
1: Στην Ήπειρο από 6 ως 25. Στη Θεσσαλία από 7 ως 25. Στα υπόλοιπα υπηρετικά 6 25. Από 8 ως 24 στην Κρήτη. Στα Επτάνησα από 13 έως 24. Αυτό είναι πιο κανονικό. Λίγο. Από 8 ως 22 στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και στα υπόλοιπα νησιά μας από 12 έως 25. Στην Αττική θα είναι από 16 ως 24, στα βόρεια όμως θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη η θερμοκρασία, δεν θα βρέξει. Και στη Θεσσαλονίκη 17-24.
0: Βιάστηκες να τα πείσω αυτά για τον καιρό, ας πούμε, σε έπιασε, ναι, πιλάλα.
1: Αυτόν είχα μπροστά μου.
0: Πιλάλα εν ώψη Σαββατοκύριακου. Και δεν έχουμε πει ότι ο Νίκος ο Τσιπλάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου.
1: Πες το.
0: Η Βασιλική Κολτσίδα εδώ πέρα στην επιμέλεια της εκπομπής. Η Κατερίνα Σερέντη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης, το ξέρετε, δεν χρειάζεται να το πω.
1: Κύριε Παναγιώτη, διαλέγει τώρα εγώ για το πω στην αρχή της εκπομπής, αλλά δεν πειράζει. Εσύ συνέχισε.
0: Εγώ δεν είπα τέτοιο πράγμα.
1: Τα πες όλα αυτά, πάμε.
0: Τα είχα πει, Νίκο.
1: Ναι.
0: Όχι,
1: ναι, ναι, ορίστε. Καλά, καλά.
0: Πες τα, ρε Νίκο.
1: Εντάξει, πες τα. Ναι, πάμε, πάμε.
0: Λοιπόν, είναι σήμερα.
1: Εντάξει, τι να κάνεις.
0: Καλημέρα στον φίλο. Φροσούλες μου λέει η Μέρη, ότι πρέπει να τις λέμε. Ή η Φωτεινή. Η Φωτεινή λέει φροσούλες.
1: Λάθος θα τις πει και έτσι.
0: Στο πληθυντικό.
1: Ναι.
0: Όχι, το φροσούλες μου βγαίνει εύκολα. Καλημέρα στον κύριο Νίκο. 10 στην Ξάνθη. Στην Καλαμάτα έχει 17, επειδή ρωτούσες, να έχετε ένα όμορφο καλό Σαββατοκύριακο. Όχι, δεν θα έχετε καμιά έκπληξη από εμάς αύριο.
1: Όχι.
0: Να αφήσετε τις εκπλήξεις σαββατιάτικα.
1: Όχι, όχι.
0: Φωτεινή, με αγάπη το λέω. Καλημέρα στη Φωτεινή, 11 στην Ξάνθη. Καλημέρα και στον κύριο Χρήστο, ο οποίος προφανώς πηγαίνει στην Κατερίνη με 14 βαθμούς και έχει πάρει ζεστό κουλουράκι Θεσσαλονίκης. Άμα είναι ζεστό και τραγανό, είναι ωραίο.
1: Ναι, και λίγο ξεροψημένο. Είναι, ναι, ναι.
0: Είναι, ναι, ποίημα.
1: Ναι,
0: ναι, ποίημα.
1: Τι? Πάμε Αμερική.
0: Πάμε Αμερική.
1: Ναι.
0: Να δούμε τι έγινε το βράδυ.
1: Πάμε στη Νέα Υόρκη.
0: Στην ανταποκριτριά μας.
1: Ναι, τώρα είναι 11 και κάτι, νομίζω, η ώρα εκεί.
0: Ναι, ναι, ναι. 11 και 18.
1: Η Γεωργία Γαρατζιώτη έχει παρακολουθήσει τα πάντα. Δηλαδή, τι εννοώ. Ρε παιδί μου, δεν είναι μόνο ότι είναι ο Έλληνας Πρωθυπουργός εκεί. Μίλησε, αλλά έχουν γίνει πράγματα και θαύματα.
0: Νυχτιάτικα μίλησε, ναι. Πάμε στη Γεωργία.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλημέρα. Ό,τι να είναι. Καλημέρα σας. Ακόμα μία μέρα που όντως γίνανε πράγματα και θαύματα, όπως είπατε.
0: Είχε πολύ πράγμα. Είχε πολύ ψωμί που λένε, ας πούμε, να το λέμε έτσι.
2: Είχαμε την ομιλία του Νετανιάχου που ήταν μεγάλο ονόματα, αρκετά ναι. δυναμική. Ναι. Και είχαμε φυσικά και την ομιλία και του Έλληνα Πρωθυπουργού, η οποία τα είχε όλα. Με τι θέλετε να ξεκινήσουμε?
1: Ό,τι θες εσύ, ξεκίνα όπως θες.
2: Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τον Πρωθυπουργό, λοιπόν. Είχε μία ομιλία που πραγματικά τα περιείχε όλα. Θα έλεγα ότι είχε κυρίως το χαρακτήρα μιας συνολικής παρουσίασης του ρόλου που διεκδικεί η Ελλάδα στο σημερινό διεθνές περιβάλλον, στο ασταθές μάλλον διεθνές περιβάλλον.
0: Να βάλω εδώ πέρα, να βάλω μια παράμετρο μόνο. Μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα είναι και μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Άρα είχε διαφορετικό ρόλο στην τοποθέτησή του. Δεν ήταν αρχηγός ενός κράτους, ήταν και αρχηγός ενός κράτους μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.
2: Φυσικά, και τα παρακολουθούμε όλα εδώ και δύο χρόνια, και μάλιστα τον επόμενο μήνα, τον Οκτώβριο, η Ελλάδα θα έχει τη δεύτερη προεδρία της αυτή τη θητεία και την τελευταία, διότι το Δεκέμβριο ολοκληρώνεται η θητεία. Ο Πρωθυπουργός εμφάνισε τη χώρα μας ως παράγοντα σταθερότητας, ως χώρα, ως γεφυροποιό χώρα, και είπε: εμείς είμαστε χώρα γεφυροποιός, δεν είμαστε ταραχοποιός. Έστελνε κάτι μηνύματα παράλληλα. Το,
0: ναι. Εύκολη η συνειρμή. Πανεύκολη.
2: Εύκολη είναι ακριβώς η συνειρμή. Στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή. Είχε ιδιαίτερη πολιτική σημασία το μήνυμά του προς την Τουρκία. Είπε ότι η Αθήνα δηλώνει ότι θέλει να διατηρήσει ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας, τους διάβλους του διαλόγου. Αλλά ταυτόχρονα επανέφερε ως σαφή προϋπόθεση το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Και είπε ότι απορρίπτει φυσικά τη λογική των απειλών πολέμου.
0: Έτσι, ναι.
2: Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο Κυπριακό. Είπε ότι στηρίζουμε τις προσπάθειες για την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων βασισμένες στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την επανένωση της Κύπρου. Mm-hmm. Έτσι.
0: Αυτό ήταν και μία έμεση απάντηση στα όσα έλεγε την προηγούμενη ο Ερντογάν περί ανάγκης αναγνώρισης του ψευδοκράτους. Γιατί αυτό κάλεσε τη διεθνή κοινότητα ο Ερντογάν να κάνει από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
1: Είναι κάτι που δεν είναι αποδεικτό καθόλου.
0: Και επανέφερε ότι υπάρχει ένας ΟΗΕ, υπάρχουν ψηφίσματα του ΟΗΕ ο Πρωθυπουργός, και ότι αυτά πρέπει να γίνουν σεβαστά, τα οποία μιλούν για επανένωση του νησιού και για την άρση της.
1: Νομίζω ότι απευθυνόταν και στον ΟΗΕ. Είπε μία φράση στην οποία, πώς το λένε, με την οποία έδειχνε ότι εντάξει, ψηφίσματα.
2: Ναι, μπράβο, έχεις δίκιο, Κατερίνα. Είπε ότι είναι η Λιβύα λίθος για την αξιοπιστία του ΟΗΕ. Έχεις δίκιο. Έτσι. Ήταν αυτή η φράση η χαρακτηριστική. Εντάξει, μίλησε για την τεχνητή νοημοσύνη, ότι χρειάζεται να ρυθμιστεί όλο αυτό. Έκλεισε λίγο το μάτι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είπε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες που ουσιαστικά γίνεται όλη αυτή η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και η αξιοποίηση όλων αυτών των εργαλείων, από εκεί πρέπει να ξεκινήσει όλο αυτό το ρυθμιστικό πλαίσιο.
0: Ότι δεν υπάρχει περίπτωση αυτορύθμισης, ότι πρέπει να υπάρχει ένα κανονιστικό πλαίσιο το οποίο θα ορίσουν οι κοινωνίες και η τάξη, εν πάση περιπτώσει, η πολιτική αρχηγή.
1: Εδώ να σας επισημάνω κάτι. Το 2023, πάλι από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Μητσοτάκης είχε κάνει αναφορά, εκτενή αναφορά, ο πρώτος ήταν.
0: Ήταν από τους ελάχιστους που είχαν μιλήσει.
1: Είχε κάνει εκτενή αναφορά στο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης και τον κοίταζαν σαν ούφο κάποιοι και λέγανε: τι λέμε τώρα, τεχνητή νοημοσύνη, να που βρισκόμαστε.
2: Ναι, να που βρισκόμαστε, και η εξέλιξη που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, να λένε δηλαδή οι ίδιοι ιδιοκτήτες των φαντς τεχνητής νοημοσύνης, να λένε: παιδιά, πρέπει να βάλετε ρυθμιστικό πλαίσιο.
0: Υπάρχει κίνδυνος, ναι, σωστό.
2: Ακριβώς.
0: Ναι.
2: Αναφέρθηκε φυσικά στο Παλαιστινιακό, είπε ότι η Ελλάδα υποστηρίζει τη λύση των δύο κρατών. Αναφέρθηκε στους επικισμούς στη Δυτική Όχθη και είπε ότι είναι ανησυχητικά όλα όσα συμβαίνουν εκεί. Αναφέρθηκε στη Συρία, έκανε λόγο για συμπερίληψη. Θέλουμε μια Συρία, μια χώρα συμπεριληπτική. και είπε ότι η μειονότητα, η χριστιανική, η ελληνοορθόδοξη της Συρίας ακόμα απειλούνται και βρίσκονται σε κίνδυνο. Τι, νομίζω τα περισσότερα τα καλύψαμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, τα έβαλε όλα. Ναι.
2: Ο Πρωθυπουργός, ναι.
0: Εμένα μου έκανε, εντάξει, τον περισσότερο κόσμο, και αυτό αναδημοσιεύεται και αναπαράγεται και από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ναι, ήταν η εριστική, θα έλεγε κανείς, τοποθέτηση του κυρίου Νετανιάχου στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Εμένα πάντως μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση η ομιλία της Πρωθυπουργού της Ιαπωνίας, η οποία επί της ουσίας είπε ότι ο ΟΗΕ έχει κλείσει τον κύκλο του έτσι πως είναι, διότι ακόμα στον καταστατικό του χάρτη, για παράδειγμα, είπε, έχει, θεωρεί εχθρικά κράτη τη Γερμανία και την Ιαπωνία, ενώ θεωρεί μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας τη Ρωσία και την Κίνα, που μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έχουν σφάξει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους.
1: Έχει αδικό.
0: Θέλω να πω ότι μπήκαν και μπαίνουν και τέτοια θέματα. Για μένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση η τοποθέτηση αυτή. Ναι.
2: Ήταν πολύ δυναμική, η αλήθεια είναι, η Πρωθυπουργός της Ιαπωνίας. Και ουσιαστικά αυτό που λέει δεν είναι λάθος. Μίλησε για έναν παροχημένο οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και στις προσπάθειες που γίνονται για τη μεταρρύθμιση του ΟΗΕ.
0: Έχει μείνει
2: η πρωτοβουλία UN80, που ξεκίνησε στα 80 χρόνια του ΟΗΕ, ότι προφανώς πρέπει να γίνουν κάποιες μεταρρυθμίσεις και να αλλάξει αυτό. Και φυσικά η Ιαπωνία είναι από τις χώρες που διεκδικούν περισσότερα από τον ΟΗΕ. Θα θέλανε να είναι ένα μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, είναι πολύ δύσκολο να το πετύχει αυτό η Ιαπωνία. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να το διεκδικεί.
0: Πάντως, δεν είναι η πρώτη χώρα που βάζει θέμα συμμετοχής της Ρωσίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ως μόνιμο μέλος. Το έβαλε και ο Ζελένσκι δηλαδή. Το βάλαν και άλλες χώρες. Λίγες, είναι αλήθεια.
1: Όταν ακούγεται όμως ότι η Ιαπωνία έχει μια άλλη βαρύτητα.
0: Έχει, βέβαια, έχει άλλη βαρύτητα.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Α, κάτι άλλο το οποίο ήταν έτσι αξιοσημείωτο για την, από τις ομιλίες και τα λοιπά που έχεις παρακολουθήσει. Αυτό το πράγμα, πόσες έχεις παρακολουθήσει? Δηλαδή, πόσες ώρες έχεις παρακολουθήσει ομιλίες πρωθυπουργών και αρχηγών κρατών?
2: Εντάξει, το κάνω αυτό τρίτη χρονιά, είναι η αλήθεια, και πλέον μου είναι πιο εύκολο με την πρώτη χρονιά.
0: Έχει πάρει το κολλάει πλέον.
2: Σε μια κατάσταση τρέλας.
1: Πάντως δεν είχε ευτράπελα όπως είχε άλλες χρονιές. Εκείνο τον κύριο πέρυσι, πρόπερσι, όταν είχε πάρει την Κανάτα να πιει νερό.
0: Από την Μοζανδίκη που ήταν, από την Αγκόλα. Δεν είχε.
1: Είχε μόνο αυτό τον κύριο που είπα, από εκείνο το κράτος που δεν το ξέραμε.
0: Είχε μόνο την αποχώρηση στο Νετανιάχου. Εντάξει, το οποίο ήταν αναμενόμενο, γιατί δεν γίνει πρώτη χρονιά.
2: Εγώ αυτό παρατήρησα. Αποχώρησε όταν μιλούσε το Ιράν. Όταν μιλούσε ο Τραμπ. Αποχώρησε στο Νετανιάχου. Αποχώρησε όταν μιλάγε ο Κύπριος πρόεδρος που έφυγε, ο Τούρκος διπλωμάτης. Ένας παρακολουθούσε τότε. Ήταν φέτος των αποχωρήσεων γενικώς.
0: Ήταν των αποχωρήσεων. Γεωργία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή
2: συνέχεια.
0: Καλημέρα.
2: Γεια σας.
0: Καλημέρα στη φίλη μας τη Μέρη.
1: Η ανταποκρίτριά μας, να πούμε, στη Νέα Υόρκη, Γεωργία Γαρατζιώτη.
0: Ναι, συγγνώμη, παράληψής μου. Στο Ανόβερο, στη Γερμανία, έχει 7 βαθμούς. Επιτέλους ήρθε η εποχή για μπουφανίνη, κουβαρτίνη και ζεστό καφεδάκι.
1: Αχ, τι ωραία.
0: Και σου λέει Κατερινάκη, σαν πεταλουδίτσα μας καλημερίζεις τις Παρασκευές.
1: Ναι, χαίρομαι πολύ, αλήθεια είναι. Και εγώ το γύρισα τώρα στο ζεστό καφέ. Δηλαδή, έπινα κρύο, αλλά τώρα. Αυτό είναι πάντα η αλλαγή μου. Όταν αλλάζει η εποχή, πάω στο ζεστό πολύ.
0: Ο κύριος Παύλος, άλλος κύριος Παύλος, λέει, καλημέρα. Παρόλο το αναφέρονται όλες οι κινήσεις και πράξεις του Πρωθυπουργού στην Αμερική, δεν έγινε κάποια αναφορά στο θερμό εναγκαλισμό του με τον Νετανιάχου, καθώς και ότι η Ελλάδα παρέμεινε στην αίθουσα κατά τη διάρκεια της ομιλίας Νετανιάχου, όπως και η πλειοψηφία των αποστολών. Κάποιο σχόλιο?
1: Την αποχώρηση,
0: έχουμε στρατηγική σχέση με το Ισραήλ. Δεν ξέρω αν το έχουμε καταλάβει. Έχουμε στρατηγική σχέση. Από το βήμα του ΟΗΕ, της Γενικής Συνέλευσης, ο Πρωθυπουργός είπε ότι είναι ανησυχητικά και αυτά που γίνονται στη Δυτική Όχθη και είμαστε υπέρ των δύο κρατών. Έτερων-εκάτερων.
1: Αυτό πάντα το λέμε, είναι θέσιμα.
0: Η στρατηγική, και ως ευρωπαϊκή χώρα, το λέει όλη η Ευρώπη. Αλλά ως στρατηγική συμμαχία, η οποία δεν φτιάχτηκε τώρα επί Κυριάκου Μητσοτάκη, έχει ξεκινήσει από τον Γιώργο Παπανδρέου, συνεχίστηκε από τον κύριο Τσίπρα και συνεχίζεται και τώρα με τον. Ενδυναμώθηκε το τελευταίο διάστημα, με αποτέλεσμα να έχουμε και τα εξοπλιστικά αυτά που πιθανότατα έχετε ακούσει κτλ. Καλημέρα και στον κύριο Παύλο μας, τον άλλον κύριο Παύλο. Σαν σήμερα έφυγε ο Τζον Μπόναμ.
1: Θα τα πούμε. Λέει.
0: Θα τα πούμε μετά, κύριε Παύλο.
1: Γιατί κάναμε ανατροπή σήμερα, γιατί πρέπει να μιλήσουμε με Αμερική.
0: Και έχουμε πάει 6:28, οπότε πρέπει να βγούμε από το στούντιο.
1: Βέβαια.
0: Αυτό.
1: Μπράβο σου.
3: Μαλούμα, baby. Πέρο μια μορνού, αϊ προβλέπει.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός και όχι ταραξίας, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ανέδειξε τον ρόλο της χώρας ως παράγοντα ασφάλειας και σταθερότητας σε μια περιοχή με πολλαπλές κρίσεις. Για τα ελληνοτουρκικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι ο διάλογος αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ειρήνη και την ευημερία. Χαρακτήρισε το Κυπριακό ανοιχτή πληγή και κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Είπε ότι η Ελλάδα μειώνει το χρέος ταχύτερα από κάθε χώρα του ΟΣΑ και είναι παράθυρο ενεργειακής ασφάλειας για την Ευρώπη. Δρυμή επίθεση σε χώρες και πρόσωπα που επικρίνουν την επικιστική πολιτική του Τελ Αβίβ εξαπέλυσε χθες από το βήμα του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε τύρανο τον Τούρκο Πρόεδρο. Κίνα και Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να αναζητήσουν μια νέα προσέγγιση στη σχέση μεταξύ μεγάλων δυνάμεων, δήλωσε τα ξημερώματα ο Κινέζος Πρόεδρος μετά τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον. Στο ιατρείο της Καρνεάδου, που έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, έκαναν κρυφά πλασμαφαίρεση ακόμα και το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τη νομική σύμβουλο του Ιατρικού Συλλόγου. Να καταργηθεί άμεσα η αστυνομία μετανάστευση των Ηνωμένων Πολιτειών, εισηγείται η Διεθνής Αμνηστία, καταγγέλλοντας γενικευμένες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και ο καιρός βροχερός σήμερα, έντονες καταιγίδες σε Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι.
1: Και δεν έχουμε πει ότι σήμερα είναι η βραδιά του ερευνητή. Είναι Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την αταξία, Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς, Παγκόσμια ημέρα πνευμόνων, Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιών και Εθνική ημέρα κόμιξ στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Τίποτα, δεν τρώμε τίποτα σήμερα.
1: Τίποτα δεν τρώμε σήμερα.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι, αυτή η πείνα στην πείνα. Όχι, θα τη βάλω εγώ. Παρασκευή είναι έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι.
0: Θα τη βάλουμε Πανελλήνια ημέρα μπέργκερ. Όπως θέλετε.
1: Μπέργκερ.
0: Μπέργκερ, ναι.
1: Ωραία. Και εγώ θα συμπληρώσω μετά τον μπέργκερ. Μπαμπά ο ρουμ. Έφαγα χθες ένα μπαμπά.
0: Πω, από το βαριέμαι το μπαμπά.
1: Υπέροχος, υπέροχος. Ακόμα έχω τη γεύση του. Μετά από τόσες ώρες.
0: Πολύ υπέροχος.
1: Υπέροχος, σου λέω.
0: Είναι του Αγίου Φίνμπαρ του Ιρλανδού Πολιούχου του Κόρκ.
1: Να ζήσει.
0: Και του Αγίου Κάντοκ του Ουαλού Πολιούχου του Γκλαμόργαν. Αυτό μου σαν ουίσκιμα ακούγεται.
1: Γιατί τον Τσόλ Φρέθι, γιατί δεν τον έχει να
0: παίξω. Ήθελα να πω κάτι για τον Γκλαμόργαν. Το Γκλαμόργαν είναι σαν ουίσκι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι.
1: Όντως.
0: Και το Αγίου Τσόλφριθ. Αγίου Τσόλφριθ. Δηλαδή, θα μου πεις, γιορτάζει και ο Παφνούτιος στην Ορθόδοξη Εκκλησία και τον έχουμε στην άκρη. Γιατί είναι. Γιατί και η Εφροσύνη όσια είναι.
1: Γιατί ευχηθήκαμε στον Παφνούτιο σήμερα.
0: Όχι. Χρόνια πολλά, Παφνούτιε. Παφνούτιο.
1: Παφνούτιο. Ναι. Του είπαμε χρόνια πολλά σήμερα. Δεν το είπαμε.
0: Παφνούτιε!
1: Κάποιος ανάμεσά μας που να.
0: Έτσι και υπάρχει.
1: Να λέγεται Παφνούτιο.
0: Που τον έχει βγάλει η μανούλα του και ο μπαμπάκας του Παφνούτιο.
1: Ναι.
0: Πρέπει να αποζημιώνεται από το κράτος. Δηλαδή εντάξει, πραγματικά. Γιατί αυτό το παιδί καταρχήν θα περάσει δύσκολα στο σχολείο.
1: Ναι. Δεν το ξέρω αυτό.
0: Όχι, όχι. Το εγώ το ξέρω.
1: Αυτό είναι.
0: Άσε που δεν το ξέρει τώρα.
1: Βάζει discrimination.
0: Όπως όχι, περίμενε. Πήγαινε να παίξει με τα παιδάκια.
1: Διακρίσεις.
0: Πήγαινε Παφνούτιε να παίξει με τα παιδάκια. Περίμενε. Περίμενε. Και πάει ο Παφνούτιος. Και λέει: Γεια σου, πώς σε λένε, Γιωργάκη, εσένα Παφνούτιε. Πώς! Παφνούτιε! Παντούφλι!
1: Μην κοροϊδεύει με το όνομα των ανθρώπων.
0: Όχι, εγώ σου λέω πώ θα αντιδράσω. Δεν κοροϊδεύω εγώ. Σου περιγράφω την πραγματικότητα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Σαν σήμερα το 1818 πραγματοποιείται η πρώτη μετάγγιση ανθρώπινου αίματος στο νοσοκομείο Guy Hospital ή Guy Hospital του Λονδίνου.
0: Guy,
1: μωρέ. Guy είναι στα γαλλικά. Δεν

0: είναι γαλλοτροφίστη.
1: Τον Γκάι Λαρόσε με τον ίδιο τρόπο γράφεται.
0: Γκάι, μάνα μου, Γκάι.
1: Γκάι Λαρόσε.
0: Υπάρχει και
1: Γκάι. Λαρόσε το λε.
0: Αφού είναι στο Λονδίνο.
1: Αυτό δεν είχα δει το Λονδίνο ακόμα. Διάβασα πρώτα τον Γκάι. Ναι. Μέχρι τούδε γίνονταν μόνο με τα γκίς αίματος ζώων, να ξέρετε. Μέχρι το 1818 δηλαδή το τούδε.
0: Μόνο,
1: ναι.
0: Μόνο ζώα.
1: Μόνο.
0: 1833 υπάρχει διάταγμα της Αντιβασιλείας, ακούστε με τι ασχολιότανε. Αποφασίζει τη διάλυση των μοναστηριών που έχουν λιγότερους από 6 μοναχούς. Ήταν πολύ μοναχοί γι' αυτό, φαντάζομαι.
1: Συγχωνεύσεις, όπως γίνονται και τώρα, σήμερα, στρατοπέδων, σχολών, σχολείων κτλ. Γίνονταν τότε το 1833.
0: Τι κάναν τα μοναστήρια και η μοναχία,
1: ξέρω εγώ. 1915, κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αρχίζει η τρίτη μάχη της Αρτουά, στην οποία χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά δηλητηριώδη αέρια κατά των Γερμανών.
0: Αχ, πολύ όμορφα.
1: 1915.
0: Πολύ γλυκιά, πολύ γλυκιά επέτειος. 1920 ο Χένρι Φόρντ ανακοινώνει.
1: 26, παιδί μου.
0: Τι είπα?
1: 20 είπες.
0: 26, εντάξει. Ο Χένρι Φόρντ ανακοινώνει το προσωπικό της αυτοκινητοβιομηχανίας του την απόφασή του να καθιερώσει το 8ωρο. Μπράβο στο Χένρι Φόρντ και την περιθύμερη εβδομαδιαία απασχόληση.
1: Το 1976 το συγκρότημα των U2 αποκτά σάρκα και οστά στο σπίτι του ντράμερ Λάρι Μάλεν στο Δουβλίνο.
0: Και τα μπεμπάκια ήταν.
1: Θυμάμαι, γιατί εμείς τι ήμασταν όταν ακούγαμε.
0: Το 76. Θυμάμαι,
1: την πρώτη φορά που άκουσα U2 ήταν U2 και Simple Minds. Ήταν ένα μαγαζί στην Πάρο, στην Παρικιά κιόλας, το οποίο έπαιζε μόνο U2 και Simple Minds. Άιντε να βάζε και κανένα Smith έτσι ενδιάμεσα, ας πούμε, για να σπάει η μονοτονία. Αλλά έπαιζε μόνο αυτά. Και άκουγα συνέχεια.
0: Ακού.
1: Τους είχα λατρέψει.
0: Ακού.
1: Desire, εντάξει, ναι.

0: Ναι, στην επέτειο λοιπόν, στην επέτειό του, η U2 ανακοίνωσε ένα καινούριο άλμπουμ, Carnaval de Luz.
1: Ναι.
0: Και ο Μπόνο υποσχέθηκε στους φαν του συγκροτήματος δυνατές κιθάρες, βαθιά μπάσα και εκστατικούς ρυθμούς.
1: Τι λέει ρε παιδί μου.
0: Τι είπε, 16ο άλμπουμ.
1: Αυτό το Σαββατοκυριακό βγαίνει και καινούριος δίσκος με 4 καινούργια τραγούδια μόνο, αλλά τα υπόλοιπα είναι παλιότερα. Βγάζει Taylor Swift.
0: Ναι, ναι,
1: και αυτό
0: ναι.
1: Είναι έκπληξη. Ναι. Λέει στο κοινό της, βγάζει καινούριο δίσκο με 4 τραγούδια. Το 1897 γεννιόταν ο William Faulkner, Αμερικανός συγγραφέας. Βραβεύτηκε με Νόμπελ λογοτεχνίας το 49. Το 1949, ναι. Επίσης το 1949 γεννιόταν ο Πέδρο Αλμοδοβάρ και το 1952 ο Κρίστοφερ Ρίβ, ο Αμερικανός ηθοποιός.
0: Ο Σούπερμαν. Ο Σούπερμαν.
1: Δεν είναι. Έχουν βγει κι άλλοι Σούπερμαν.
0: Αυτός είναι ο Σούπερμαν. Εντάξει τώρα, επιτρέψέ μου σε παρακαλώ.
1: Ναι, όχι, έχουν βγει κι άλλοι.
0: Όχι, ο Σούπερμαν είναι.
1: Εμένα μου άρεσε ο άλλος που ήταν στην τηλεοπτική σειρά. Τέλος πάντων.
0: Είχε άσχημο τέλος ο Κρίστοφερ Ρίβ δυστυχώς. Ναι. Γιατί είχε πάθει ένα ατύχημα με το άλογο και ήταν καθυλωμένο σε ένα πυρικό αμαξίδιο. Δεν μπορούσε να αναπνεύσει μόνος του και έφυγε από τη ζωή το 2004. Σαν σήμερα χάσαμε το 1849 τον Νικήτα τον Σταματελόπουλο, τον Νικηταρά τον Τουρκοφάγο.
1: Ναι.
0: Πρέπει να τα λέω αυτά.
1: Πρέπει. Γιατί δεν πρέπει να τα λέω. Έχει περάσει την ιστορία. Τι θα αλλάξουμε την ιστορία τώρα. Δεν το λέμε τουρκοφάγο. Αφού τουρκοφάγο.
0: Αφού ήταν τουρκοφάγο.
1: Αφού αυτό το προσωνυμίο.
0: Δεν βγάλει καμιά ανακοίνωση του τουρκικού προϊόντο.
1: Α, δεν πάνε να βγάλει.
0: Ναι, πάνε να βγάλουν. Το 1970 ο Έριχ Μαρία Ρεμάρκ, Γερμανός, είχε γράψει το Δε νεότερο από το Δυτικό Μέτωπο. Πάντα μου έκανε εντύπωση πώ του άντρε λέγανε Μαρία αυτού όλου. Δεν ξέρω. Αλήθεια. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Συγγνώμη, σου φαίνεται κανονικό.
1: Μου φαίνεται πάρα πολύ κανονικό για τους Ισπανούς. Για Γερμανό να τον λένε Μαρία δεν είναι.
0: Ούτε για Ισπανούς μου.
1: Για τους Ισπανούς μου είναι.
0: Γιατί πρόσεξε τώρα, φωνάζει.
1: Μου έρχεται φυσιολογικό.
0: Χωσέ.
1: Σάντα Μαρία Ντελα Τάδε.
0: Ωραία, ωραία. Αυτό είναι επίθετο όμως.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Όχι, μπορεί να είναι και όνομα.
0: Χωσέ. Σάντα Μαρία Μπούρου Μπούρου Μπούρου. Επίθετο σου λέω. Εδώ αυτό έχει το μεσαίο το όνομα. Και του φωνάζει. Έριχ. Δεν γυρνάει. Μαρία και γυρνάει. Κάτσε. Λοιπόν, 2003 πεθαίνει ο Φράνκο Μοντιγιάνι, ο διαπρεπής Ιταλός οικονομολόγος, βραβευμένος με Νόμπελ το 1985 και πάει λέγοντας.
1: Και όπως μας θυμίζει ο κύριος Παύλος μας, σαν σήμερα έφυγε ο Τζόνο Μπόναμ, ο μεγαλύτερος ίσως ντράμερ. Σίγουρα πάντως ο πιο επιδραστικός και βέβαια το Moby Dick μεγαλειώδες και πια κλασικό και αθάνατο. Ίσως ως λάτρης του Μπόναμ και των Ζέπελιν δεν είμαι και τόσο αντικειμενικός.
0: Εντάξει, λέτε. Όχι.
1: Αν όμως έχεις ακούσει το Κασμίρ, μαγιάβεσαι για όλη τη ζωή.
0: Κύριε Παύλο, τώρα η Ζέπελιν. Εντάξει, η Ζέπελιν είναι η Ζέπελιν.
1: Εγώ στα μικρά τα μου
0: θρησκεία.
1: Θεωρούσα τα καλύτερα συγκροτήματα ροκ, τους Rolling Stones και τους Doors. Αυτούς θεωρούσα τα καλύτερα. Άργησα να καταλάβω την επιδραστικότητα των Ζέπελιν. Αν δεν υπήρχαν οι Ζέπελιν, δεν θα υπήρχαν πολλά μουσικά ρεύματα τη μετέπειτα εποχή, εν πάση περιπτώσει. Οι άνθρωποι ήταν μορφές και ο καθένας από μόνος του ήταν καλλιτεχνάρες.
0: Κύριε Παύλο, Κασμίρ.

0: Λοιπόν, έχω ακούσει το Κασμίρ, το έχω ακούσει από, σε μια εκτέλεση που είναι ο Page, ο Plant και μια μπάντα μουσικών Αιγύπτιων. Είναι μυσταγωγία.
1: Μυσταγωγία.
0: Άλλο πράγμα.
1: Αλλά, ναι. Θέλω να πω το εξής. Θυμάμαι όταν ήμασταν πιτσιρίκια.
0: Ναι.
1: Που ας πούμε βάζαμε να ακούσουμε Ζέπελιν, ερχότανε στο pick-up έτσι, ή στο καστόφωνο. Ερχότανε κάποιος φίλος ή φίλη στο σπίτι και έβαζες, ας πούμε, είχες κολλήσει με ένα τραγούδι. Το βάζες και τον κοίταζες περιμένοντας να εκστασιαστεί όπως εσύ.
0: Αλλά δεν
1: μίλαγες. Και καλά, γιατί ήσουν πολύ ψαχμένος. Αν δεν μίλαγες και περίμενες να δεις την αντίδρασή του. Και μπορεί να μην αντιδρούσε καθόλου άλλος. Και του λέγες, καλά δεν είναι κομματάρα αυτό, στο τέλος, ας πούμε. Και σου λέγες, εντάξει, καλό είναι.
0: Καλημέρα στη φίλη μας την Ειρήνη, που μας έστειλε μήνυμα. Καλημέρα, Παθνούτιος. Καλημέρα σας.
1: Ναι. Εντάξει, παιδιά.
0: Ο Αλέξανδρος που λέει, όσον αφορά τα φωτάκια στον κήπο. Κάποιος πολιτικός αρχηγός θα σου έλεγε, τα έλεγα εγώ ότι δεν έπρεπε να φύγεις από το Λιγνίτη. Έχετε χιούμορ, σας πιάνει η Παρασκευή και εσάς. Καλημέρα στον κύριο Θανάση, είναι ένα μακροσκελές μήνυμα, θα το διαβάσουμε αργότερα, δεν προλαβαίνουμε τώρα. Καλημέρα στον Παναγιώτη, από την Νεάπολη Λακωνίας, 18 βαθμοί. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη που θέλει κουλούρι και φέτα νέστου. Η φέτα νέστου είναι καλή. Δεν ξέρω.
1: Εμένα ρωτάς. Ειδικά εμένα.
0: Εγώ έχω μάθει τις Ελασσόνας, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ τη Σαμοθράκη. Πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στον κύριο Κώστα, καλό Σαββατοκύριακο. Στον Παπαγιώργη, το φίλο μας βεβαίως, που στέλνει στην Πετρούπολη ευχές. Στα παιδιά του, στον Νικόλα και στην Τζορτζίνα. Καταλαβες. Μας ακούν κι αυτοί. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο. Σήμερα ποιοι ορκίζονται. Κάποιοι ορκίζονται, λέει σήμερα.
1: Ποιοι ορκίζονται.
0: Ορκίζονται οι νεοσύλλεκτοι στη Θήβα.
1: Ωραία. Καλοί πολίτες.
0: Και στον κύριο. Τώρα σήμερα ορκίζονται, έχουν καιρό μπροστά του.
1: Σιγά τον καιρό.
0: Καλημέρα και στον κύριο Σολομόντα που είναι στη διαδρομή Ξάντης Αλεξανδρούπολης με 11 βαθμούς. Κυρία Ντίνα, καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια.
1: Λέω σου πω, τελικά δεν θα φύγει η κυρία Καριστιανό από τη χώρα.
0: Γιατί να φύγει, γιατί θα φύγει.
1: Όχι, είχε πει,
0: είπε
1: χτες σε μια συνέντευξη τηλεοπτική ότι αν, αν δεν πει σε βουλή, στις εκλογές, θα φύγει από τη χώρα.
0: Πού θα πάει, είπε.
1: Όχι.
0: Όχι να κάνουμε το κανητή μα.
1: Όχι.
0: Αν θέλει,
1: όχι, είπε ότι θα φύγει από τη χώρα.
0: Να φύγει, ναι.
1: Και, όχι, όχι. Θα φύγει.
0: Να φύγει. Άμα,
1: ναι, άμα θέλει.
0: Άμα,
1: ναι.
0: Όχι, άμα θέλει. Άμα δεν φέρει το αποτέλεσμα που θέλει και αποφασίσει να φύγει.
1: Όχι, τελικά.
0: Θα την εμποδίσουμε με το ζόρι.
1: Τελικά δεν θα φύγει.
0: Γιατί δεν θα φύγει.
1: Δεν θα φύγει.
0: Ποιο το λέει ότι δεν θα φύγει.
1: Η κυρία Γρατσία.
0: Τι είναι η κυρία Γρατσία, ερμηνεύει το τι λέει η κυρία Καριστιανού.
1: Είναι συνεργάτε είναι.
0: Και γιατί ρώτησα την κυρία Γρατσία, αφού βγήκε η άλλη και το είπε μόνη της. Γιατί ήθελα να ρωτήσω και την κυρία Γρατσία.
1: Όχι, δεν νομίζω ότι δεν τη ρώτησαν.
0: Ποια
1: δεν. Την κυρία Γρατσία.
0: Το είπε μόνη τη.
1: Ναι.
0: Βγήκε και είπε εντάξει, έλεγε και μια κουβέντα παραπάνω.
1: Με χαριτολογώντα το είπε.
0: Να το πάρει. Αυτό τώρα που έχουν πάθει όλοι, που με κάποιον τρόπο.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, μας απειλούν. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, αν δεν με βγάλετε, φεύγω. Που μέχρι πριν από λίγο καιρό έλεγε ότι θα είναι πρωθυπουργός. Αλλά κάποιοι μεγαλοσχήμονες και πρόεδροι της Δημοκρατίας τη βλέπανε. Αλλά τέλος πάντων, λοιπόν. Σατυρική.
1: Όχι μεγαλοσχήμονες, συγγνώμη, γιατί μεγαλοσχήμονες. Ένας ηθοποιός το είπε.
0: Όχι, το έλεγε και κάποιος πολιτικός, αλλά δεν θυμάμαι ποιος.
1: Ηθοποιός που είχε εκπομπήσει τηλεόραση.
0: Εκτός από τον ηθοποιό, το είχε πει, γι' αυτό είπα, σατυρικός. Αλλά μπορεί να το έλεγε στο πλαίσιο της άτυρας. Αλλά πώς το λένε, και ένας πολιτικός είχε πει ότι. Νομίζω η κυρία Κρήτα. Νομίζω η κυρία Κρήτα είχε πει ότι θα πρέπει να είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας.
1: Αν δεν είσαι σίγουρος, πρόσεχε.
0: Νομίζω, το λέω με πάσα επιφύλαξη.
1: Α, μπράβο.
0: Ο άλλος ή εγώ ή κανένας.
1: Α, ναι.
0: Τι είναι τούτα τώρα, καινούρια.
1: Έχουν αρχίσει και γίνονται μίμες εν τω μεταξύ, έτσι το ξέρω.
0: Καλά, ναι, τα μίμ τα ξέρω, ναι. Ή εγώ ή κανείς.
1: Και βάλανε ένα κανείς δίπλα.
0: Βέβαια για τα μίμ. Αλλά τι είναι αυτό τώρα, καινούρια μόδα είναι αυτό.
1: Ναι, είναι λίγο εκβιαστικό.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδί.
1: Δεν ξέρω, εγώ αισθάνομαι
0: λίγο πίεση. Και λίγο αμετροέπεια.
1: Λίγο πίεση.
0: Αυτό, λίγο υποπίεση.
1: Ναι.
0: Ξέρω εγώ.
1: Όχι, εγώ αισθάνομαι πίεση. Άμα μου λέει ο άλλος θα φύγω. Εντάξει τώρα, να σου πω κάτι. Μη μου ρίξε μέρα το βάρος.
0: Ναι.
1: Που είμαι ψηφοφόρος.
0: Τα έχουν πει αυτά τα τραγούδια.
1: Ναι.
0: Άμα θες να φύγεις, φύγε. Άμα θες να μείνεις, κάτσε.
1: Ναι.
0: Διάφορα τέτοια.
1: Ναι. Κατάλαβες.
0: Λοιπόν.
1: Τέλος πάντων, το είπε χαριτολογώντας, είπε η κυρία Γρατσία για την.
0: Μπορεί. Καλημέρα στην φίλη μας, την Τζέννη, που λέει ότι ο Ράινερ Μαρία Ρίλκε είναι εξαιρετικός γερμανός λογοτέχνης. Το είπαμε. Για το όνομά του η Κατερίνα έχει κάποιες συζητάσεις.
1: Για το Μαρία, παιδιά.
0: Ναι, αυτό. Ο δε κύριος Κώστας λέει όταν παίζουν οι U2,
1: ναι,
0: γεμίζει ο χώρος μουσική και
1: ναι,
0: ρε, αλήθεια
1: είναι φοβερό, φοβερό, φοβερό. Φοβερό.
0: Καλημέρα πάει και στο φίλο μας τον Δημήτρη από την Οριστιάδα. 8 βαθμούς και κρύο πλέον, αρχίζει να είναι ελαφρώς τσουχτερό. Γι' αυτό έλεγε πριν η φίλη μας από την Ξάνθη, η Φωτεινή, ότι θέλει και μπουφανίνη και αρχίζουν και τα άλλα και παπλωματίνη και τέτοια. Είναι νωρίς για παπλωματίνη. Ναι. Πότε βγάζουμε παπλωματίνη, πες.
1: Έρχεται. Δηλαδή, να σα πω κάτι.
0: Καλά,
1: άμα πάμε έτσι.
0: Πότε πέρασαμε κατευθείαν να το σεντονίνει στο
1: παπλωματίνι.
0: Έχει
1: πικεδίνη.
0: Ενδιάμεσα.
1: Έχω πικεδίνη. Βάλει πικεδίνη.
0: Έβαλε πικεδίνη.
1: Φυσικά και έβαλα πικεδίνη. Δεν τα έβαζα πικεδίνη. Παιδιά, δεν είναι.
0: Ρίξε ένα τηλέφωνο, ρε παιδί μου.
1: Παιδί
0: ήρθε
1: μου,
0: η ώρα του πικεδίνη.
1: Δεν παιδί μου. Το έχω βάλει από όταν έπεσε η θερμοκρασία.
0: Εγώ έχω μείνει στο σεντονίνι.
1: Όχι, Διονύση.
0: Βασικά δεν έχω σεντονί. Έχω το την παπλωματοθήκη που είναι διπλό σεντόνι.
1: Αυτό είναι, αυτό, ναι, είναι μεγάλη εφεύρεση αυτό.
0: Μεγάλη εφεύρεση. Ναι, μόνο ναι, του είναι πάρα πολύ ωραίο
1: πάρα
0: για τέτοια εποχή.
1: Ναι,
0: προς το παρόν.
1: Πάντως ναι, είναι για πικέ, δηλαδή και άλλοι άνθρωποι που ξέρω που δεν κρυώνουν εύκολα.
0: Ναι.
1: Αντέχουν δηλαδή, έχουν βάλει πικεδίνη. Άρα είμαστε, περίμενε, είμαστε 25 Σεπτεμβρίου. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι πριν βγει το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Ναι.
1: Πριν ανακοινωθεί η τιμή του, εννοώ.
0: Ναι.
1: Είναι η τιμή του. Πριν ανακοινωθεί η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, θα βάλουμε και το παπλωματίνι. Όχι παπλωμά.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Πότε, Οκτώβριο δεν ανακοινώνεται αυτό. Οκτώβριο.
2: Διονύσης Χατζημιχάλης.
1: Γεια σας.
0: Καλημέρα σας.
2: Γεια σας. Τι γίνεται, παιδιά.
1: Πολύ καλά εσείς.
2: Ετοιμάζεστε για το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι. Ναι, θα το κάψουμε.
2: Ωραίες ιδέες. Θα πάτε μια μεγάλη εκδρομή να κάψετε τον depósito ό,τι έχετε.
0: Βασικά θα πιούμε για να είμαστε ζεστοί. Αυτό. Καλό,
1: ωραίο. Αυτό αυτός, ναι, δικαιολογία.
0: Ρούμι, ρούμι το
1: και
0: πολύ καλό.
1: Και άμα τρώσεις
0: θερμαντικό, ωραίο.
1: Και αματρός.
0: Ναι.
1: Να φάμε κιόλας.
0: Και το φάει κάνει η καύση.
3: Ναι. Αν θες να σταθείς πραγματικά, πρέπει να πας και στο Τσίπρο, το πρώτο Τσίπρο που βγάζουν.
0: Έχω
1: έχει πάει, άστο.
0: Έχω πάει, ναι, έχω πει.
2: Το απόσταγμα, το πρώτο.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Το πρώτο, έχω δοκιμάσει.
3: Το πρώτο βγαίνει κατευθείαν το καζάνι.
2: Πώς να είναι αυτό, ενόπνευμα θα είναι αυτό.
0: Το πρώτο, επειδή έχει
3: τύχει. Έχει πιο πολύ ενόπνευμα από το ενόπνευμα.
0: Νοέμβριο στο χωριό μου. Διπλή απόσταξη το τσίπουρο, έτσι, το δικό μας τουλάχιστον,
3: ναι,
0: με γλυκάνισο για να τα διευκρινίζω όλα.
1: Λοιπόν,
0: το πρώτο που βγαίνει έχει 90 γράδα, 90 βαθμούς. Δηλαδή, ναι, είναι όντως καθαρό ενόπνευμα. Το πίνεις όμως. Τέτοια εφορία δεν έχω ξανανιώσει σχεδόν ποτέ. Δεν έχω νιώσει. Αλλά λέμε, ήταν υπέροχη
1: ήταν
0: αίσθηση.
1: Ήταν μια πολύ έντονη υπέροχη στιγμή εφορία.
3: Θα πεθάνω.
0: Θυμάμαι εφορία ακόμα αυτό το Νοέμβριο. Δηλαδή, δεν θυμάμαι πολλούς Νοέμβριους από τη ζωή μου. Το Νοέμβριο που δοκίμασα το πρωτοτσίπουρο, όπως το λένε, ναι, μου έχει μείνει.
2: Κάνεις και τριβή μετά με αυτό
1: το πρωτόρακο.
3: Να πάει από εδώ να κατέβει μέχρι
1: κάτω.
0: Πρωτοτσίπουρο, τι είπα.
3: Νόμιζα ότι πέρασαν 3 ώρες από το να κατέβει από εδώ μέχρι κάτω. Δηλαδή, πήγαινε τόσο αργά.
0: Έλα, υπέροχο.
2: Νερό και να πιει,
0: υπέροχο.
3: Συγκέντρωσε σωθικά αυτό το πράγμα, μην τον ακούς.
0: Τα καίει κανονικά,
3: νομίζω ότι μέσα σου τα καίει. Τα βγάζει, δεν
0: είναι. Καλά,
2: μια γουλιά να δοκιμάσει.
0: Οι φίλοι μου μας ακούνε από το Λιβάδι, ξέρουν τώρα. Και κάνουν και τι
1: συγκρίσεις. Έχει σημασία και πού το πίνει.
0: Γι' αυτό δεν φέρω τον Παπαχλημίτσο στο Λιβάδι, καταλάβατε.
1: Ναι,
2: ναι, πού το πίνει, με ποιον είσαι όταν την παρέα που είσαι, όλα.
3: Επειδή όλοι το παίζουν έξυπνε, θα πάμε στο Λιβάδι. Θα πάμε εγώ λέω και 4. Αν πιει η Κατερίνα και η Στέλλα, το δημόσχομαι, θα δεσμεύομαι δημόσια, θα πιω κι εγώ.
1: Να σου πω κάτι.
3: Αλλά να πιούνε κανονικά ένα ποτηράκι.
1: Κωστάκι μου, πολεμώ 30 χρόνια να με πάρει στο Λιβάδι. Το εμπιστεύει, το πάμε.
0: Θέλετε να σα πάω όταν θα βράζουν τα τσίπουρα, θέλετε να πάμε να κάνουμε κομβή από εκεί.
2: Συγγνώμη, ποιο Λιβάδι, πού είναι το Λιβάδι.
1: Λιβάδι Ολύμπου.
0: Πώς φαίνεται η καινούργια, κατάλαβες.
1: Ναι,
0: Λιβάδι Ολύμπου, χωριό 1200 υψόμετρο.
2: Α, ωραία θα είναι.
0: Σύνορα Λαρίσης Πιερίας Κοζάνης.
1: Έχει και ωραίες πίτες εκεί.
0: Έχει τα πάντα όλα ωραία.
1: Έχω δει, έχουν συνεταιρισμό εκεί οι κυρίες. Είναι
0: γυναικών,
1: πολύ ωραίο.
0: Βεβαίως, βέβαια, πολύ ωραίος.
3: Να σου πω, συγγνώμη, εγώ μαθαίνω το ρεπορτάζ.
0: Κεφαλοχώρη.
3: Θα πάρουμε τα πράγματα στο τραπέζι.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, την επόμενη Παρασκευή. Θα πάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Λιτόχωρο για να γίνει μια εκδήλωση εκεί με τον Πρωθυπουργό για την ανάδειξη του Ολύμπου σε μνημείο Παγκόσμιας Πολιτικής Οικονομίας.
1: Ναι. Γιατί δεν πάμε να κάνουμε από εκεί εκπομπή.
3: Πόσο, από το Λιτόχωρο πόσο είναι το.
0: Τίποτα. Τίποτα. Πολύ εύκολα πας, αλλά πολύ γρήγορα. Αλλά
3: πόση ώρα.
0: Το Νοέμβριο. Δεν ξέρουμε τους καινούργιους δρόμους, έχω να πάω χρόνια. Αλλά. Πώς το λένε. Άλλο θέλω να σου πω.
3: Έχει γίνει καινούργια εθνική.
2: Το απόσταγμα είναι το Νοέμβριο.
0: Γι' αυτό σου λέω ότι έχω περάσει αυτές τις εθνικές.
1: Καλά, σκιούμε και παλιό τσίπουρο, ρε παιδιά. Δεν πειράζει.
0: Το Νοέμβριο τα βράζουμε τα τσίπουρα. Τι να κάνουμε τώρα.
3: Τώρα έχουμε αφορμή όμως να πούμε ότι πάμε και καλά δημοσιογραφικά για να καλύψουμε την επίσκεψη του
1: Νοέμβρ.
2: Ναι. Ο πολιτικός συντάκτης ξέρει, ρε παιδί.
1: Τόση
2: μου,
1: ώρα.
2: Τη βάζεις μπροστά.
0: Δεν το είχα σκεφτεί.
1: Πάντως είναι σημαντικό αυτό που θα γίνει τώρα που λες.
3: Ποιο. Το μνημείο παγκόσμιο.
1: Το τσίπουρο, ρε παιδιά, ποιο.
3: Εγώ στο τσίμπουρο είχα μείνει.
2: Δεν είναι τόσο σημαντικό, ρε Σικαδερίνα.
1: Γιατί είναι
3: όχι, με τον Ολυμπονέ, τον Ολυμπονέ. Μεγάλη ιστορία
1: δηλαδή,
3: αυτή.
1: Δηλαδή, πώς το λένε, είναι αξιοποίηση. Αυτό πάει, βγαίνει από τα σύνορα.
0: Μάθατε εσείς τον Όλυμπο τώρα, ας πούμε.
1: Δεν το μάθαμε εμείς τώρα.
3: Θα παρουσιάσει κάποια έργα εκεί, μαθαίνετε. Το έχω γράψει και σκοτώνω το ρεπορτάζ μου. Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Μπροστά
3: στο τσίπουρο, τι το ρεπορτάζ.
2: Πες τα όλα.
1: Δεν πειράζει, Κωστάκι μου.
0: Μια μέρα θα σου φέρω το πρώτο τσίπουρο αυτό το 90 βαθμούς για να πίνεις και να γράφεις. 5 παρά 2. Και να δω το κείμενό σου μετά.
2: 5 παρά 2.
0: Αυτό.
2: Εκεί. Θα το δώσω εγώ με καλαμάκι. Λίγο να μπει μέσα.
3: Υπέροχα. Θα βάλω εδώ, συγγνώμη, Google Maps. Πόση ώρα είναι να πάμε στον Όλυμπο.
1: Βάζει πώς είναι στον Όλυμπο.
3: Όλυμπος, πώς λέγεται, όχι Όλυμπος.
0: Λιβάδι, ρε, εσύ, τι Όλυμπος, τώρα θα πάμε στο Μυτικά.
3: Λιβάδι μπορεί να μου βγάλει την
0: Λιβάδι Όλυμπος, δεν θα σου πει.
2: Λιβάδι,
1: έχει εκεί, έχει εκεί.
0: Παντού έχει, παιδιά, και στην Πάρο έχει, δεν θα πάμε στην Πάρο τώρα.
3: Λοιπόν, 4 ώρες και 48 λεπτά. Πολύ ρεσί, 5 ώρες.
1: Μακριά.
0: Τι να κάνουμε. Μάλιστα από ένα σημείο και μετά, από την Ελασσόνα προς το χωριό, που παίρνει ένα δρόμο. Είναι φιδωτός ο δρόμος και έχει καμιά 30 στροφές.
1: Καλά, μωρή, εντάξει.
2: Πάρουμε μια δραμαμίν.
3: Εν τω μεταξύ, αυτό που λέει είναι δίπλα, είναι αυτό που σε όλη την περιφέρεια σου φαίνεται ο πρωτής, όλα δε απέναντι είναι. Που σου λέει, που του λέω από το Λιτόχωρο που είναι Μητσοτάκη, πώ είναι το Λιβάδι δίπλα. Μία ώρα και 14 λεπτά.
0: Εντάξει, είναι μία ώρα.
2: Αυτό έχει δίκιο. Το έχω παρατηρήσει και εγώ και παντού. Ναι, λίγο πιο κάτω.
0: Τι είναι μια ώρα, ρε παιδιά. Από το χωριό φωνάζουμε και στο Λιτόχωρο μας ακούνε.
3: Μια ώρα θέλω να πάω μέχρι Χαλκίδα. Δεν είναι δίπλα η Χαλκίδα.
1: Εντάξει, ρε παιδιά. Θα πάμε. Άμα ξεκινήσουμε από αύριο, θα φτάσουμε κάποια στιγμή.
3: Εντάξει, 5 ώρες. Εμείς τελειώνουμε 9 την εκπομπή. Μα φύγουμε ένα το.
2: Τα παιδιά τελειώνουν.
0: Ίσα για το μεσημεριανό θα είμαστε εκεί.
3: Ίσα για το μεσημεριανό θα είμαστε εκεί. Θα πάμε και στην εκδήλωση ή θα κάνουμε ό,τι πήγαμε στο, στην
1: εκδήλωση. Θα δώσουμε, θα κάνουμε πέρασμα.
0: Όχι γιατί θέλει μία ώρα και 14 λεπτά.
1: Άστο. Θα κάνουμε πέρασμα. Γιατί στο Λιτόχωρο δεν έχει ωραία να πάμε εκεί.
0: Κάτσε ρε παιδί μου, τώρα λέμε θα πάμε στο Λιβάδι. Θα έχουμε πιει τα τσίπουρα, σιγά μην πάμε μία ώρα και 14 λεπτά. Δεν κάνει να οδηγάμε πιωμένοι.
1: Ναι, ναι. Don't drink and drive, ναι. Λοιπόν,
0: το πήγαμε 6 και 58 και σήμερα.
1: Μας.
3: Μίσαμε.
1: Μπράβο μας.
3: Κάνουμε και το ραντεβού μας.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.
2: Και εσείς, καλημέρα. Καλώς από τον Κυριακό.
3: Γεια σας. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, αυτά. Πρωτόρακο. Δεν λέγεται πρωτόρακο.
1: Λέγεται όλα.
0: Αυτό το λένε εκεί που κάνουν ρακί. Εμείς δεν κάνουμε ρακί. Τι να λέμε τώρα.
1: Βρε Διονύση, δεν υπάρχει
0: πρωτοστάλαγμα, λέει ο φίλος ή η φίλη που μου στέλνει.
1: Ρε μπαμπά, πώς το λένε.
0: Πρωτοστάλαγμα.
1: Περίμενε, θα μας πει ο πατέρας.
0: Ο Γιώργος.
1: Είναι ειδικό στα τσίπουρα.
0: Μα δεν κάνει τσίπουρο στο τέτοιο. Ρακί κάνει. Όχι.
1: Τσίπουρο
0: κάνει.
1: Τι δουλειά έχει να φτιάξει ρακί, παιδί μου.
0: Τι είναι το πικετίνι, σε ρωτάει ο Βασίλη.
1: Η πικέ η κουβέρτα.
0: Αλλά η μικρή. Η ελαφριά.
1: Υπήκε.
0: Ναι, αυτό. Βγαίνουμε από το στούντιο.
1: Πάμε.
0: Έρχεται το δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου, στη συνέχιση του διαλόγου με την Τουρκία και στην ανάγκη διατήρησης της διεθνούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες, έδωσε έμφαση ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός και όχι ταραξίες, επεσήμανε και ανέδειξε το ρόλο της χώρας μας ως παράγοντα ασφάλειας και σταθερότητας σε μια περιοχή με πολλαπλές κρίσεις. Επανέλαβε την πάγια ελληνική θέση ότι η μοναδική διαφορά με την Τουρκία αφορά την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ και πως η επίλυση του ζητήματος μπορεί να επιτευχθεί μόνο στη βάση του διεθνούς δικαίου και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. Ο διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που αμφισβητούν τη διεθνή ένωμη τάξη, ούτε με απειλές πολέμου ως απάντηση στην άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων, είπε φωτογραφίζοντας την τουρκική προκλητικότητα και το κάζους μπέλι, χαρακτήρισε το Κυπριακό ανοιχτή πληγή και κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη για επανένωση του νησιού σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στην Παλαιστίνη, τάχθηκε εκ νέου υπέρ της λύσης των δύο κρατών και ζήτησε εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου στη Γάζα. Επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία και καταδίκασε έντονα τις επιθέσεις εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών. Έκανε επίσης λόγο για βελτίωση των δημοσιονομικών επιδόσεων και αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, ενώ απέδωσε σημαντικό μέρος στις αλλαγές, στις διαθρωτικές μεταρρυθμίσεις και την ψηφιοποίηση του κράτους. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, η οικονομική ανθεκτικότητα συνδέεται άμεσα με την ενίσχυση των θεσμών της άμυνας και της αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας. Χαρακτήρισε την Ελλάδα παράθυρο ενεργειακής ασφάλειας για την Ευρώπη. Κυπριακό, ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι περιφερειακές εξελίξεις και η Μέση Ανατολή συζητήθηκαν νωρίτερα στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Οι περιφερειακές εξελίξεις, συνεργασία στον τομέα της ενέργειας και η προώθηση μιας νέας τριμερού συνόδου κορυφής με την Κύπρο τέθηκαν επιτάπητο στη χθεσινή συνάντηση Μητσοτάκη-Νετανιάχου. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg και θα συναντηθεί με τον Μολδαβό ομολογό του. Σφοδρή επίθεση στην Άγκυρα και τον Τούρκο πρόεδρο εξαπέλυσε από το βήμα του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός και χαρακτήρισε τύρανο τον Ταγί Περντογάν, ο οποίος όπως είπε έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, απειλεί την Ελλάδα και φυλακίζει δημοσιογράφους. Για βάσιμες κατηγορίες κάνει λόγο η Άγκυρα, χαρακτήρισε ως αντισημίτη το δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαντμάνι. Κανένα ψέμα δεν αναιρεί το ένταλμα σύλληψη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστήριου σε βάρος του Νετανιάχου, δήλωσε ο Μαντμάνι. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονας και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, δήλωσε από τη Νέα Υόρκη ο Ταγί Περντογάν. Το σημαντικό είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς, σχολίασε ανώτατη κυβερνητική πηγή. Στο ιατρείο της Καρνεάδου, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, έκαναν κρυφά πλασμαφαίρεση ακόμα και το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τη νομική σύμβουλο του Ιατρικού Συλλόγου, ο οποίος δηλώνει παράσταση υποστήριξης κατηγορίας προφυλακισμένης ιατρού. Η κατάθεση νοσηλεύτριας και την 56χρονη, αναφέροντας ότι στο δημοφιλή τραγουδιστή είχε χορηγηθεί μέθη. Ακόμα και στον αέρα θα κυνηγάει η εφορία λαθρέμπορους και φοροφυγάδες στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής που εφαρμόζει στις ελεγκτικές διαδικασίες. Θα έχει δηλαδή τη δυνατότητα να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις κινήσεις αεροσκαφών και να αξιοποιεί τα δεδομένα των πτήσεων για στοχευμένους φορολογικούς και τελωνιακούς ελέγχους.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έντονες καταιγίδες σε Μαγνησία, σποράδες σε Εύβοια και Μακεδονία, 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
4: Ωραιότατο, πρωινό, δροσερό, με 5,5 βαθμούς νωρίτερα, 6 τώρα, 7 πόσο έχουμε. Πάρα πολύ ωραία.
1: 6.
4: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα.
1: Ναι, 6.
4: Άγγελε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Ρε εσύ, δεν είναι πολύ νωρίς ακόμη για τέτοιες θερμοκρασίες.
1: Είναι νωρίς συγκριτικά με αυτά που είχαμε συνηθίσει.
4: Με αυτά τα χρόνια που μεγαλώσαμε εμείς.
1: Όχι, με τα χρόνια που μεγαλώσαμε δεν είναι.
4: Δεν είναι. Όχι. Τα τελευταία εννοώ, βρε, που μεγαλώσαμε. Τα παλιά μας τα πιτσιρίκια, ας πούμε τώρα.
1: Μιλώ για τα παιδικά μας χρόνια.
4: Α, καλά. Πας στα παιδικά μας χρόνια. Εγώ θυμάμαι ότι το έχω ξαναπεί. Χιόνιζε από τον Οκτώβριο. Νοέμβριο δεν υπήρχε.
1: Ναι. Τέλειο Οκτώβριο.
4: Θυμάμαι τις Αγίες Βαρβάρας. Πού, 2 μέτρα χιόνι είχε.
1: Εγώ θυμάμαι.
4: Τώρα δεν.
1: Στην Αγία Εκατερίνη. Ναι. Ήταν αρχές του 2001.
4: Ναι.
1: Τραβάει μια χιονόπτωση.
4: Ένα αυτά.
1: Ήτανε. Άνοιγες λαγούμια για να κινηθείς.
4: Ναι. Και όπως και μετά το 15 Αύγουστο.
1: Το ήξερες, τέλος. Κοίταξε, τώρα αυτό ισχύει.
4: Τα κοντομάνικα μέσα.
1: Αυτό ισχύει μετά
4: για
1: το
4: 15.
1: Για φέτος. Ναι, ισχύει για αυτό που ισχύει παλιά. Μετά το 15 Αύγουστο
4: θα αλλάζει ο καιρός. Θα δούμε πώς θα πάει. Μπορεί την άλλη μέρα να έχουμε καλοκαίρι, ξέρω εγώ.
1: Όσο καλοκαίρι και να κάνει. Οκτώβρης θα είναι.
4: Ποτέ δεν ξέρεις, Ελένη, ελπίζω να πεθαίνει τελευταία.
1: Το πολύ πολύ να είναι ένας ζεστός Οκτώβρης για τα δεδομένα του. Που άμα πάει έτσι, θα ψαχνόμαστε. Τώρα τι να το πεις, ότι πριν
4: με γράσο θα σαλιβόμαστε για να ζεσθενόμαστε. Δεν ξέρω πραγματικά.
1: Πριν ξεκινήσει η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης, λες και κανένας με τις τιμές που έχει το πετρέλαιο θέρμανσης θα ασχοληθεί με το πετρέλαιο θέρμανσης.
4: Ναι, καλά.
1: Δηλαδή,
4: δεν υπάρχει.
1: Και αυτοί που δεν έχουν άλλο μέσο να ζεσταθούν.
4: Υποτίθεται ότι θα ξέρουμε από μέρα σε μέρα.
1: Θα το πάνε με δόσεις.
4: Τι να ξέρεις, δεν μπορείς από τώρα να ξέρεις για τις 15 το Οκτώβρη πώς θα πάει το πράγμα. Να δώσει τιμή, δηλαδή. Προφανώς τα μέτρα θα ανακοινωθούν και βλέπουμε την τιμή 15. Τι μέρα είναι 15 Οκτωβρίου, για να δω λίγο.
1: Στις 15 είναι ή στις 18. 15 ανοίγει η διανομή.
4: 15 ανοίγει η διανομή.
1: 15
4: ναι,
1: είναι
4: χρόνο.
1: Πέμπτη.
4: Ένα, τότε θα μάθουμε. Συν πλήν και εκείνες τις μέρες. Λοιπόν, 5,5 βαθμούς είχαμε νωρίτερα στο Βόρειο Εύρο. 6 έχουμε τώρα. Στο Σουφλί έχει 13, Αλεξανδρούπολη 12.
1: Στο Σουφλί έχει 13. Ναι. Κολλημένο είναι το θερμόμετρο.
4: 15 παραδίπλα. Εντάξει, τώρα παίζει. Η θάλασσα κάνει, τα κάνει αυτά. Στους προσκυνητές Ροδόπης όπως και στη Σαμοθράκη. 13 στην Ξάνθη, 9 στην Κομοτηνή, 10 στην Καβάλα, παιδιά. Κρύο. 3 βαθμούς έχει στη Δράμα, στο περιθώριο Νευροκοπίου. Στη Δράμα πόσο έχει, για να δω. Μισό λεπτάκι, μην βιάζεσαι, Ελένη. Δεν σπρώχνεις κιόλας. 9 βαθμούς.
1: Θέλω να φτάσω γρήγορα.
4: Ναι, 9 βαθμούς. Όσο έχει και στις Σέρρες. Βλέπεις τα μπλεδάκια χρωματάκια.
1: Αυξάνονται και πληθύνονται.
4: Ναι.
1: Εγώ αυτό βλέπω.
4: Ακόμη δηλαδή και στα ορεινά της Κρήτης βλέπω θερμοκρασίες της τάξης των 7 βαθμών Κελσίου.
1: Ναι, μόνο ψήφια νούμερα.
4: Ναι. Στα περιφερειακά της Κρήτης 20. Εντάξει, λογικό. Μιλάμε για τις χαμηλότερες, μιλάμε τώρα, έτσι. Ναι. Τις χαμηλότερες.
1: Αν άμα θες να δούμε τις υψηλότερες.
4: Α, τις υψηλότερες. Τις ψηλότερες.
5: Έτσι όπως το βάζεις, τι έβαλα εγώ. Με αυτό που καταγράφηκε.
4: Αυτό που καταγράφηκε.
5: Οπότε θα τα αφήσεις αυτό που μας δείχνει αυτή την ώρα.
4: Αυτή την ώρα ποιο είναι. Αυτό.
5: Ναι.
4: Δεν μπορεί το τώρα 20 και το μεσημέρι 20, κάτι δεν πάει καλά.
5: Πού?
4: Στην Κρήτη. Δεν πάει.
5: Εξαρτάται από την περιοχή. Γιατί, τι σου δείχνει, πού θα ξέρεις τι είδες, τι θερμοκρασία.
4: Καλέ, δεν είδες. Εδώ 5.30 μας δείχνει τώρα 5.30 και το μεσημέρι. Δεν γίνεται.
5: Ποια ώρα σου το δείχνει το 5.30, είπε Γιάννη.
4: Αχ, Ελένη. Λοιπόν, δες το από τα δικά σου εκεί πέρα και να μην κάνουμε κοιλιά. Να μην κάνουμε κοιλιά. 6:50, ορίστε. Λοιπόν, σύμφωνα με την πρόβλεψη θα έχουμε πάλι καμιά 23-24 βαθμούς το μεσημέρι. Κάποιες βροχούλες ενδέχεται να τις δούμε αύριο στο βόρειο Εύρο και στη νότια χώρα από Θεσσαλία και κάτω, με καταιγίδες αρκετές προς τα εκεί. Αυτό όμως, τίποτα άλλο από ό,τι φαίνεται. Τι άλλο. Αυτό σημαίνει.
5: Ναι, αυτό σημαίνει.
4: Έφανε ουσία εφροσύνη.

0: Είναι ορφανή από μητέρα, στα 18 της τέλος πάντων, και η μοναχή θαύμαζα, λέει, το πνευματικό της αγώνα και τη διακονία της. Με 38 χρόνια έζησε εκεί σαν άντρας.
1: Πω,
0: τι να πω τώρα, δεν ξέρω, ναι. Και ο πατέρας της πήγε στο τέλος της ζωής της, λέει, συναντήθηκε με τον πατέρα της όταν αυτός έγινε μοναχός στο ίδιο μοναστήρι. Περίεργη ιστορία, ναι, αν ισχύει όλο αυτό. Τι άλλο, η μέρα χρόνια πολλά φαρμακοποιού. Μας χρειάζονται οι άνθρωποι, γεροί να είναι, τι να κάνουμε. Μας χρειάζονται.
1: Μας είναι απαραίτητοι. Ναι.
0: Καθημερινά. Αχ, πονάει το κεφάλι μου. Αχ, μιλάμε τώρα για απλά πράγματα. Δεν μιλάμε για τα σοβαρά και για τα σοβαρά.
1: Να μην είναι καθημερινό, μια φορά τη βδομάδα από το φαρμακείο θα πάρει.
0: Καλά, εννοείται, δεν το συζητάμε.
1: Κάτι έχει να πάρει.
0: Ναι, το καθημερινό το λέω στη φάση του ότι έχει πάρει ήδη τα φάρμακα στο σπίτι, τα έχει μια κουμουλίτσα εκεί. Και καθημερινά θα περάσεις από το ράφι που έχεις τα ναι. φάρμακα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, έχεις. Άρα, κάνει την προμήθεια.
0: Χρόνια πολλά στους φαρμακοποιούς, με την προσφορά τους να είναι ανεκτήμητη. Τι έγινε, θα με φας.
1: 300.000 φαρμακοποιοί δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη. Το 98% του πληθυσμού έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε φαρμακείο μέσα σε 30 λεπτά. Στην πόλη μας είναι και πιο λίγο. 46
0: ναι.
1: εκατομμύρια άνθρωποι επισκέπτονται καθημερινά τα φαρμακεία.
0: Ναι, απτέκα.
1: Όσον αφορά την Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Δεν αναφερόμαστε
0: παραπέρα. Καλά, είστε. Ναι. Το παραπέρα θα το δούμε.
1: Παγκόσμια ημέρα πνευμόνων.
0: Δηλαδή.
1: Για τους
0: πνεύμονες, και τα όργανα μιλάει.
1: Ναι, ναι. Τα κύρια όργανα, αυτά τα κύρια όργανα του αναπνευστικού μας συστήματος ζωτικά, καθώς τροφοδοτούν με οξυγόνο το υπόλοιπο σώμα. Και χωρίς οξυγόνο, ο ανθρώπινος οργανισμός απλώς δεν μπορεί να λειτουργήσει.
0: Γεια σας, ναι.
1: Επομένως, η αναπνευστική υγεία είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της συνολικής υγείας του ανθρώπου.
0: Λογικό. Κατά λοιμόξεις ασθένειες όλες αυτές ξέρουμε. Και ποιο είναι ο στόχο τη παγκόσμια.
1: Ο βασικό στόχο τη παγκόσμια ημέρα είναι η ευαισθητοποίηση τη παγκόσμια κοινή γνώμη σχετικά με την αναπνευστική υγεία. Οι εκδηλώσει και οι δράσει περιλαμβάνουν καμπάνιε ενημέρωση, δημόσιε διαλέξει, εκπαιδευτικά σεμινάρια, δωρεάν εξετάσει υγεία και φιλανθρωπικέ πρωτοβουλίε. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πει και
0: πολλά πράγματα. Να πεις, ναι.
1: Δεν λειτουργούν. Δεν υπάρχει τέλο.
0: Ευρωπαϊκέ ημέρε. Γιατί ευρωπαϊκέ ημέρε πολιτιστικής κληρονομιάς είναι μια πρωτοβουλία του Συμβουλίου
1: από
0: της Ευρώπης.
1: Από πότε? Να, γι' αυτό είναι από σήμερα.
0: Από σήμερα μέχρι 27, τρεις μέρες. Ξεναγεί σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, διαλέξει εκπαιδευτικά προγράμματα και εργαστήρια για παιδιά, λέει, περιλαμβάνουν εκδηλώσεις με στόχο την κοινή ενίσχυση της κοινής ευρωπαϊκής συνείδησης και το διαπολιτισμικού διαλόγου, μάλιστα. Κάθε χρόνο, λέει, το τελευταίο Παράσκευο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη γιορτάζεται. Α, γι' αυτό συμπέφτει τώρα αυτή η ημερομηνία.
1: Οπότε είναι ότι είναι 25.
0: Ναι, του χρόνου θα είναι αλλιώς. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Τι άλλο?
1: Και άλλο έχουμε.
0: Έχουμε.
1: Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την αταξία.
0: Ποια είναι η αταξία?
1: Δηλαδή, τι εννοεί?
0: Άτακτος, όχι.
1: Όχι, σίγουρα κάτι άλλο. Ναι. Στόχος είναι η ενημέρωση για μια σπάνια νευρολογική νόσο των αρμόδιων φορέων και του κοινού, καθώς και την υποστήριξη των ανθρώπων με αταξία, των οικογενειών και των φροντιστών τους. Τι είναι λοιπόν η αταξία? Μια νευρολογική διαταραχή που επηρεάζει τον κινητικό συντονισμό. Τα άτομα με αταξία μπορεί να δυσκολεύονται στο περπάτημα, στην κίνηση των δακτύλων, των χεριών, των βραχιώνων ή των ματιών, στην ομιλία, στη σύντηση και την κατάποση. Άλλα συνηθισμένα συμπτώματα της αταξίας είναι ο τρόμος και τα καρδιολογικά προβλήματα. Η νόσος μπορεί να είναι κληρονομική ή επίκτητη.
0: Τι λες τώρα, δεν το ξέρω, παιδιά, αυτό.
1: Μπορεί να προκύψει όμως και από ποικίλες αιτίες και διακρίνεται σε διάφορους τύπους. Για παράδειγμα, η παρεγκεφαλική αταξία.
0: Τώρα είναι ιατρικά αυτά και πολύ τέτοια.
1: Έχει πολλά.
0: Ναι.
1: Επειδή όμως μπορεί να οφείλεται σε διαφορετικά αίτια, η θεραπεία της εξαρτάται από την υποκείμενη αιτία και έτσι σε κάθε περίπτωση η αταξία δεν μπορεί να ιαθεί. Στόχος της θεραπείας είναι
0: δύσκολο.
1: Η ελαχιστοποίηση των συμπτωμάτων, η επιβράδυνση της εξέλιξης της νόσου και βέβαια η βελτίωση της ποιότητας ζωής του
0: ασθενή.
1: Δεν
0: την ήξερα αυτή την ασθένεια, νομίζω πρώτη φορά την ακούω.
1: Και να την είδαμε, δηλαδή δεν το θυμάμαι.
0: Ναι. Ναι. Βραδιά τώρα, εντάξει, και τα γεράματα δεν σε αφήνουν να θυμάσαι
1: και πολλά πράγματα, έτσι.
0: Βραδιά του ερευνητή, τελευταία Παρασκευή Σεπτέμβρη γιορτάζεται. Θα ξεναγήσουν, λέει, ερευνητές και επιστήμονες τους επισκέπτες όλων των ηλικιών, μας πιάνει και εμάς, στο μαγευτικό κόσμο της έρευνας. Θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, στη Λάρισα, την Πάτρα, το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και τη Μυτιλίνη και όλοι οι επισκέπτες, λέει, θα έχουν την ευκαιρία να διασκεδάσουν με ερευνητικά παιχνίδια, καλλιτεχνικά δρόμενα, να δουν τεχνολογικές εκθέσεις και να γιορτάσουν από κοντά, να γνωρίσουν από κοντά διακεκριμένους ερευνητές και επιστήμονες. Πολύ ωραίο αυτό, μου αρέσουν εμένα αυτά. Βραδιά ερευνητή, απόψε το βράδυ, για όσους μπορούν να πάνε σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Τώρα διάβαζα ότι πέρα από το Ευρωσπάς είναι και το Θέσσαλι Πας που άνοιξε η πλατφόρμα, λέει.
1: Ναι.
0: Εμείς μπορούμε να πάμε.
1: Κοίταξε. Κάνε τα χαρτιά σου. Αν την αίτησή σου.
0: 200 ευρώ θα πάρω, αλλά. Λέμε τώρα.
1: Κοίτα.
0: Γιατί το σκέφτεσαι.
1: Γιατί το σκέφτομαι. Ωραία, τα πήρε τα 200 ευρώ.
0: Να και βενζίνη.
1: Δεν σου βάζω τις βενζίνες.
0: Γι' αυτό θα το πάρεις.
1: Βάλε τα διόδια μέχρι
0: να φτάσει.
1: Εκτός και να ακολουθήσεις.
0: Θυλάρης, ας πούμε, να πας μέχρι τα μετέωρα τώρα. Μια και εκεί φωτογραφία εδώ.
1: Αλλά είναι μέχρι τα μετέωρα κοντά, είναι μέχρι τα μετέωρα. Λίγα διόδια θα συναντήσεις.
0: Να, από Ιγνατία, μα πας, ναι, δεν θα. Και να κατεβείς από
1: Κοζάνη. Εκτός αν πας από τον παλιό το δρόμο.
0: Ποιον παλιό, μπορεί πότε θα φτάσεις.
1: Θα κάνεις μια ωραία ότατη βόλτα όμως.
0: Άσε με
1: και
0: τώρα.
1: Θα απολαύσεις παλιές διαδρομές και θα θυμηθείς τα παλιά τα κατατόπια.
0: Η Ελένη το λέει αυτό γιατί ανεβαίνει στο μοτοσακό και πηγαίνει τον παλιό το δρόμο πάντα. Εγώ όμως που πηγαίνω με το.
1: Τη μηχανή.
0: Θέλω το
1: autobank
0: που έλεγε. Τι.
1: Για τη μηχανή η Εγνατία είναι βαρετή.
0: Ναι, γι' αυτό πας από την Εγνατία. Γι' αυτό δεν πας από την Εγνατία.
1: Τι να πας να κάνεις την Εγνατία με τη μηχανή, τι να δεις. Ενώ αν πας με τον παλιό το δρόμο.
0: Γιατί πρέπει να δεις. Το δρόμο βλέπεις.
1: Τι βλέπεις το δρόμο, μια ευθεία είναι.
0: Μια χαρά. Άμα δεις δεξιά και αριστερά, γεια σας, θα φύγεις από τον δρόμο. Οπότε ας το καλύτερα. Λοιπόν, Άγγελος Παπαδόπουλος, Ελένη Σταυρίδου, Γιάννης Κερλίδης και μαζί μας θα είναι Βασιλική Μαχαίρα.
1: Τα Σούλα Κρητικού.
0: Παιδιά, το μυαλό.
1: Χρυσούλα Σαμουρίδου, Δέσποινα Γιαννακίδου.
0: Όλοι αυτοί.
1: Όμως είναι η Καβάλα Ορεστιάδα Σέρης, έτσι θα το πάμε.
0: Θα ξεκινήσουμε τη βόλτα μας. Με μια φωνή να βγάλουμε να ακούσουμε τη Βασιλική.
1: Άρα, βγάλε φωνή.
0: Ναι, ναι. Πώς είπε ο διπλανός, άμα φωνάξουμε θα μας ακούσετε. Και εμείς άμα φωνάξουμε θα μας ακούσουν.
1: Πολύς κόσμος.

0: Λοιπόν, βγάλαμε μια φωνή και μας άκουσε η Βασιλική και μας είπε καλημέρα λίγο πριν. Τώρα θα μας την πει και σε εσάς θα την πει. Καλημέρα, Βασιλική.
1: Καλημέρα, Βασιλική.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις? Ετοιμάζεσαι?
2: Ναι. Τι να πρωτοπάρω, δεν ξέρω.
0: Να αυτό είναι.
2: Αυτό, πάρε και εκείνο.
0: Να, να πάρω κανένα κοντομάνικο.
2: Και άμα το άλλο, ναι, ναι. Και άμα κάνει κρύο και άμα κάνει ζέστη.
0: Ναι.
1: Κάνε την άμα κάνει ζέστη είναι εύκολο, βγάζει κάτι. Πάρε την προετοιμασία, κάνει προετοιμασία.
0: Κοίτα τώρα, άρα, συγκριτικά με την πόλη μας για παράδειγμα, που έχουμε 5-6 βαθμούς τώρα, στη Σαμοθράκη έχει 15 την ίδια στιγμή. Οπότε καταλαβαίνεις ποια είναι η διαφορά. 8-9 έχετε εσείς, 15 Σαμοθράκη. Μια χαρά.
2: Μια χαρά, μια
0: ναι,
2: χαρά.
0: Ναι, η θάλασσα κάνει τη δουλειά
2: τώρα
0: της.
2: Η θάλασσα δεν ξέρω, μου λέγε η Όλγα χθες ότι. Είναι, κρυώνουν τα νερά της Σαμοθράκης.
0: Σιγά σιγά.
2: Κρυώνουν.
0: Λογικό,
2: αλλά
0: είναι.
2: Εγώ θα πάω στα ζεστά.
0: Να πάω στα ζεστά. Ωραία, νερό είναι και αυτό.
2: Στη Σαμοθράκη πολλές επιλογές.
0: Έτσι ακριβώς. Νερό το ένα, νερό και το άλλο. Τι
2: αυτό να το δουν αυτοί που πρέπει να πάρουν τις κατάλληλες αποφάσεις επιτέλους.
0: Πέστε να μην τα λέω. Άντε.
2: Να μπορέσει αυτό το θαύμα που συμβαίνει αυτό το νησί.
0: Έτσι.
2: Να το απολαμβάνουν όλοι με τα νερά,
0: έτσι,
2: τα ιαματικά.
0: Έτσι, γιατί νευρικώνομαι πρωί-πρωί.
1: Επίτηδες θα το κάνουν. Ναι, για να μην το μαθαίνει πολύ κόσμο.
2: Να μην τα μαθαίνει.
1: Να μην χαλάνε.
2: Όχι, όχι, νομίζω ότι είναι σε μια καλή Κόμμα. Πορεία το θέμα. Μέσα στη χρονιά θα έχουμε να πούμε ωραία πράγματα για τα ιαματικά της Σαμοθράκης. Έτσι πιστεύω. Πρώτο ο Θεός. Λοιπόν, έχουμε τριήμερο διαβούλευσης με συναντήσεις εργασίας σε Δράμα, Κομωτινή και Αλεξανδρούπολη για την πολιτιστική στρατηγική για την Ανατολική Μακεδονία Θράκη. Στην Κομωτινή αυτό θα γίνει την 3η 29 Σεπτεμβρίου από τις 5 έως τις 8 το βράδυ στην αίθουσα Γεώργιος Παυλίδης. Έχουμε την ενίσχυση με 20 νέους υπαλλήλους που ενισχύεται η αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης. Έχουμε διακοπή νερού στους οικισμούς Νέο Σιδηροχώ,
0: η
2: Αυριανή, Μαυρομάτι, Καλαμόκαστρο του Δήμου Κομωτινής. Είναι προγραμματισμένη διακοπή. Και είναι μεγάλη, είναι από τις 8 ως τις 3. Οφείλεται λοιπόν στην προληπτική συντήρηση του υδατόπυργου. Για να φροντίσουν οι άνθρωποι που μας ακούνε να μαζέψουν νεράκι για τις ανάγκες βεβαίως που έχει το σπίτι. Με street parties και παραδοσιακά γλέντια η Λευκή Νύχτα που έχουμε στην Κομωτινή σήμερα και την διοργανώνει Εμπορικός Σύλλογος. Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν από το απόγευμα και θα αναπτυχθούν σε διαφορετικά σημεία του κέντρου της πόλης, ενώ τα καταστήματα που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία αναμένεται να έχουν προσφορές. Να πάμε στην Κομωτινή και στο Μέγαρο Μουσικής, καθώς με αφετηρία την περίφημη κραυγή του Έντουαρντ Μουντς, μάλλον, η Αναστασία Σιώψη, καθηγήτρια στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Σχολής Μουσικής Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιωνίου Πανεπιστημίου, με ειδικότητα στην αισθητική της μουσικής, θα μιλήσει για την σχέση ήχου και εικόνας τη Δευτέρα όμως αυτό, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής. Η ομιλία έχει τίτλο «Όταν η τέχνη κραυγάζει». Πολύ ωραίο αυτό για πάρα πολλά πράγματα. Επίσης, την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, στον Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψης στην Ξάνθη, η ίδια καθηγήτρια, η κυρία Σιώψη, θα δώσει μια διάλεξη. Θα μιλήσει λοιπόν για την τέχνη της ακρόασης τώρα στην μουσική. Τώρα, πάμε στην πρώτη επίσημη συνεργασία της Στέγης Πολιτισμού με το Κοινοφελές Ίδρυμα Πνευματικό Κέντρο Εμίλιος Θεοχάρη Καλαϊτζίδης στην Καλήφητο της Δράμας. Ωραία, είπαμε ότι η εκδήλωση λοιπόν θα γίνει την 3η 29 Σεπτεμβρίου στην Καλήφητο της Δράμας. Χαίρομαι γι' αυτό, γιατί ο φορέας αυτός βεβαίως αγκαλιάζει ολόκληρη την περιφέρεια και γίνονται δράσεις και σε όλες τις πόλεις της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Διάλεξη και βιβλιοπαρουσίαση στο Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης για τον Ελευθέριο Βενιζέλο το Σάββατο στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Διαμαντόπουλο, που είναι ομότιμος καθηγητής πολιτικής επιστήμης του Παντίου Πανεπιστημίου και ο οποίος θα βρεθεί στην Ξάνθη. Άρα Τεπίλας στους 5 παλιότερους ναούς της παλιάς πόλης της Ξάνθης. Είναι μια πολύ ωραία δράση που θα γίνει την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
0: Μου θυμίζει την Μεγάλη Παρασκευή το βράδυ αυτό, έτσι, με την επιστροφή του Επιταφείου.
2: Ναι,
0: ναι.
2: Και θα γίνει αυτό σε συνεργασία βεβαίως με την Ιερά Μητρόπολη Ξάνθης και Περιθεωρίου στο πλαίσιο της εκδήλωσης Άρα Τεπίλας, η οποία πραγματοποιείται για δεύτερη χρονιά. Ποντιακή λίρα ύψους 5,5 μέτρων. 3,5 μέτρων. απέκτησε...
0: Γιατί μικρή είναι και 3,5 μέτρων.
2: Έλαντε, απέκτησε τον δικό
0: και
2: της
0: χρόνο. Και παίζει αυτή.
2: Στο ρευκόπετρα της Ξάρτης. Όταν θα πάω εκεί θα σε πω.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, η εντυπωσιακή αυτή ποντιακή λίρα τοποθετήθηκε πριν λίγους μήνες στην Λευκόπετρα Ξάρτης. Ετοιμάζεται να αποκαλυφθεί επίσημα, τώρα που θα πάω στις 4 του Οκτώβρη, θα σου πω. Σε μια μεγάλη λοιπόν εκδήλωση αφιερωμένη στην ιστορική μνήμη και την ποντιακή παράδοση. Τελετή θα γίνει την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα σε μια εκδήλωση με μουσική, ομιλίες, αφηγήσεις και κατάθεση στεφάνων. Να πούμε ότι εκείνη την ημέρα βέβαια τιμούμε και την ημέρα επελευθέρωσης της Ξάνθης, την Κυριακή 4 του Οκτώβρη. Και να πούμε ότι την λίρα κατασκεύασε την ιδέα, είχε ως όρομα και βεβαίως πήρε σάρκα και οστά, ο Δημήτρης Αβούρης, ένας καλλιτέχνης που είναι και αφηγητής παραμυθιού και εικαστικός, κάνει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Αυτά, παιδε.
0: Μάλιστα. Ωραία, Βασιλική, καλά να περάσεις και που θα πας. Και καλές εργασίες παράλληλα.
1: Καλημέρα.
0: Στο Μοθράκη, στο συνέδριο. Λοιπόν, πάμε καβάλα. Είμαστε καβάλα ήδη. Έχουμε τα σούλα κριτικού. Τα σούλα.
1: Τα σούλα.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς το κορίτσι.
2: Πώς φαίνεται όταν είναι ανεβασμένος κάποιος γιατί ετοιμάζεται κάπου να πάει και να κάνει
0: ενώ εσύ.
2: Εγώ ταπεινή πάντα.
1: Ναι, ναι.
2: Ναι. Αυτό σχολιάζαμε τώρα και με τον Άγγελο.
0: Ναι.
2: Ότι Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα
0: έτσι.
2: Μέλι.
0: Το έχει. Λίγο το μέλι τη το έχει.
2: Λίγο θα εξαφανιστώ, κάτι θα γίνει, κάπου θα κρυφτώ. Δηλαδή, όσο και δύσκολη να είναι αυτή η ημέρα, κάτι κάπως θα μπορέσει να το σκάσει το Σαββατοκύριακο με όποιον τρόπο επιθυμεί. Γιατί κάποιο θέλει να λουφάξει και στο σπίτι, να μην βλέπει και κανέναν. Α, βάλτε μου τον κελαϊδόνι. Θα μείνω σπίτι, θα κάτσω σπίτι.
0: Θα κάτσω σπίτι,
2: λοιπόν,
0: θα το βάλουμε. Ναι.
2: Τι ήθελα να πω, έχει όμως πολλές προτάσεις εδώ για αυτό το Σαββατοκυριακό, οπότε ας το σκεφτούν διπλά αυτοί που θέλουν να καθίσουν σπίτι, γιατί όλο και κάτι γίνεται, είναι ακόμα και ο καιρός ωραίος, οπότε μπορούμε να βγούμε να περάσουμε καλά. Για παράδειγμα, στην Δράμα από σήμερα έχει το δεύτερο φεστιβάλ ρεμπέτικου δράμας νεολαίας και ρεμπέτικο, έτσι ονομάζεται.
0: Πώς λέγεται, ξανά πες το.
2: Δεύτερο φεστιβάλ ρεμπέτικου.
0: Α, μια χαρά.
2: Έχει να κάνει δράμας νεολαία και ρεμπέτικο. Είναι ένα λογοπαίχνιο εκεί που κάνουν.
0: Ναι.
2: Το διοργανώνει ο Σύλλογος Δραμηνών Φίλων της Μουσικής ο Αρίων, σε
0: ναι.
2: συνεργασία με Αντιπεριφέρεια, Δήμο, Οικολογική Κίνηση και το Μουσικό Σχολείο της περιοχής.
0: Ναι.
2: Θα γίνει σήμερα, αύριο και την Κυριακή. Έχουν στηθεί δύο σκηνές, η μία στο θεατράκι της Αγίας Βαρβάρας και μία στο χώρο των παλιών λουτρών απέναντι από τη βιβλιοθήκη της πόλης, μέσα εκεί στο πράσινο, στο πάρκο, είναι η υπέροχη περιοχή αυτή της Δράμας.
0: Ναι.
2: Η πρώτη μέρα θα φιλοξενηθεί στα γρασίδια της Αγίας Βαρβάρας, είναι αφιερωμένη στα παιδιά των μουσικών σχολείων Δράμας Θεσσαλονίκης και Σερών, και το Σάββατο οι εκδηλώσεις θα απλωθούν σε όλα τα σημεία το Σαββατοκύριακο. Θα κλείσουν με αφιέρωμα στο γνωστό ρεμπέτη Αγάθωνα Ιακωβίδη. Θα παρουσιαστούν τραγούδια από τους δύο πρώτους του δίσκους από μουσικό σχήμα που θα αποτελείται από τους μουσικούς που συμμετείχαν στις ηχογραφήσεις αυτές σε συνεργασία με τοπικούς καλλιτέχνες. Ενώ το πρόγραμμα της Κυριακής θα κλείσει με συναυλία ρεμπέτικων σχημάτων και γλέντι στους χώρους της εκδήλωσης. Και παράλληλα με αυτές τις μεγάλες μουσικές σκηνές, οι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν σε μια μοναδική έκθεση αφιερωμένη στην ιστορία και την εξέλιξη του ρεμπέτικου μέσα στο χώρο της βιβλιοθήκης της Δράμας, μια βιωματική εμπειρία όπου η τέχνη, η τεχνολογία και οι αναμνήσεις του παρελθόντος ζωντανεύουν μπροστά στα μάτια του επισκέπτη. Εκεί στην έκθεση αυτή υπάρχουν και χειροποίητα όργανα, και για να γνωρίσει ο κόσμος την τέχνη της παραδοσιακής οργανοποίησης. Και θα είναι μια πολύ όμορφη στιγμή. Πάντως πέρυσι που γίνανε οι εκδηλώσεις είχε γίνει ένας χαμός αυτή τη δράμα και είχαν περάσει όλοι πάρα πολύ όμορφα. Εννοείται έτσι, με είσοδο ελεύθερη για τον κόσμο, περπατάς στο πάρκο και έχεις μπροστά σου όλες αυτές τις μουσικές εκδηλώσεις. Από τη Θασιακή Ένωση Καβάλας να σας πω τώρα, πως την Κυριακή στις 11.30 το πρωί στην πλατεία της Σκάλας Καλλιράχη Θάσου θα πραγματοποιήσει μια εκδήλωση η οποία γίνεται πολλά χρόνια τώρα, δηλαδή από το 1974 συγκεκριμένα, και με τι έχει να κάνει. Βραβεύει τους αριστούχους θασίους ή θασιακής καταγωγής μαθητές οι οποίοι αποφύτησαν από δημοτικά γυμνάσια και λύκεια της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας κατά το σχολικό έτος 25-26. Είναι αυτή η ειδική τελετή που την αγκαλιάζει έτσι η κοινωνία, θεωρείται και κορυφαία εκδήλωση του Συλλόγου, και καλούμε όλοι να χειροκροτήσουμε τα παιδιά μας, να τους πούμε και ένα μπράβο, να τους επιβραβεύσουμε για αυτή την πνευματική τους προσπάθεια και το ήθος που έδειξαν καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Και επίσης να θυμίσουμε ότι θα έχουμε την Κυριακή στην Καβάλα αυτή την γιορτή γλωσσομάθειας από την Ένωση Εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας Καβάλας, το Σύλλογο Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας Καβάλας Δράμας Ξάνθης και την Τοπική Επιτροπή Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Καβάλας. Ναι. Θα γίνει στο 12ο Δημοτικό Σχολείο, 11 το πρωί με 1:30 το μεσημέρι. Θα έχει σταθμούς γλωσσομάθειας, καραόκι, χορό, face painting. Θα περάσουν πάρα πολύ ωραία και τα παιδιά που θα βρεθούν εκεί, και να θυμίσουμε προτάσεις, θυμόσαστε με τις εκδρομές στα βουνά.
0: Ναι.
2: Έχει πάρα πολλά, αρκεί κάποιος να ψαχτεί, τις μπύρες που είπαμε να πάει σε ζυθοποία της περιοχής μας, και όλα ετούτα τα καλά.
0: Μάλιστα, αυτά τα νέα σας από
2: τη Δευτέρα.
0: Ωραία. Να είσαι καλά, Βρετασού.
1: Καλημέρα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Να, θα κάτσω σπίτι, λέει.
2: Δευτέρα.
0: Ωραία. Να είσαι καλά, Βρετασού.
1: Καλημέρα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Να, θα κάτσω σπίτι.

το τηλέφωνο. 9 φορές τις 10 είναι για κακό. Γι' αυτό θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι. Ο χειρομένος κι από μέσα το κλειδί. Θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι. Γιατί αυτό το έργο το έχω ξαναδεί.

ξεφύγει. Σεισμός να γίνει δεν πρόκειται να βγω. Θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι κι ας με ξεγράψουν τα ρεμάλια που αρχηγώ. Γιατί αν εγώ θα προκύψει κανένα πλέξιμο και ένας θεός ξέρει που θα κοιμηθώ. Και όπως λένε κι οι Ινδιάνοι για το πλέξιμο, 9 φορές στις 10 είναι για κακό. Γι' αυτό θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι και δεν σκοπεύω από εδώ να κουνηθώ. Θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι, θα βάλω βίντεο και θα αποβλακωθώ.

0: κι όταν ακούω να χτυπάει το τηλεφωνό, θα το μουτσώνω και θα επαπαντώ. Γιατί όταν χτυπάει το τηλεφωνό, 9 φορές στις 10 είναι για κακό, γι' αυτό.
1: Είμαι εδώ που τα λέμε. 9 φορές στις 10. Για καλό πράγμα δεν σε θέλουν. Λοιπόν. Καλημερίζουμε τώρα τη Χρυσούλα μας, τη Χρυσούλα Σαμουρίδου, η οποία μου είπε λίγο. 5,2 μου λέει είχε.
2: Τόσο.
1: Τόσο είχε. Τι
2: τόσο.
1: Πα, ναι. Κρύο.
2: Χρυσούλα. Και μόνο που το ακούς.
1: Καλημέρα.
3: Μπήκα στους μετρολογικούς σταθμούς.
1: Ναι,
3: και
1: ναι.
3: Το είδα.
1: Ναι.
3: Εχθές 5,6, σήμερα 5,2.
1: Αύριο 4,9.
2: Ναι. Καλά
1: πάει. Ξέρω δηλαδή.
3: Είπαμε να δεχτούμε, είναι φθινόπωρο.
1: Ναι, φθινόπωρο, κάτσε.
3: Και ένα όριο.
1: Δεν έχει μόνος ακόμα, κάτσε, πού. Δηλαδή το Δεκέμβρη τι θα κάνει.
3: Το Δεκέμβρη θα έχει -5, πολύ απλό.
2: Ναι, έτσι ακριβώς.
1: Μωρίσερ, σας λέω, εγώ θέλω να φύγω να πάω στην Αυστραλία, δεν θέλετε να με αφήσετε.
3: Να πας στην Αυστραλία και να ξαναγυρίσεις το Μάρτιο.
1: Έτσι, ναι.
2: Χελιδονάκι.
3: Τι θα είναι?
2: Χελιδονάκι.
3: Α, χελιδονάκι, ναι, ναι. Θα ξεκινήσω με την έναρξη του έργου αντιμετώπισης διασυνοριακών απειλών στην κτηνοτροφία. Θα το κηρύξει τη Δευτέρα που μας έρχεται στις 5 το απόγευμα στο Κέντρο Εξωτικών Νοσημάτων στην Ορεστιάδα ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Καβαδάς, που θα συνοδεύεται από τον Πρόεδρο του Ελγό Δήμητρα, τον Σπύρο Μάμαλη και τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Τώρα, τι στόχο έχει αυτό το έργο που θα ξεκινήσει? Θα επιχειρεί να εντοπίζει κρίσιμα σημεία κινδύνου και να παράσχει επιστημονικά δεδομένα για τη βελτίωση της πρόληψης και της επιτήρησης των νοσημάτων των ζώων στην περιοχή. Οι δράσεις ποιες θα είναι? Θα κάνει δειγματοληψίες σε εκτροφές και σε σφαγεία και θα διερευνήσει το ρόλο της άγριας πανίδας και των αρθρόποδων που μεταδίδουν παθογόνα νοσήματα. Θα κάνει και εργαστηριακές αναλύσεις. Παράλληλα, λέει, θα προβλέπονται και δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης και των κτηνιάτρων και των κτηνοτρόφων και όλων των εμπλεκόμενων για την εφαρμογή πρακτικών βιοασφάλειας. Και τώρα λένε ότι με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα και καλύτερη υποστήριξη των υπηρεσιών στο σχεδιασμό της επιτήρησης και των μέτρων πρόληψης για να συμβάλλουν με αυτόν τον τρόπο στην προστασία της δημόσιας υγείας. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 300.000 ευρώ. Οι 200.000 από αυτές θα προέλθουν από την περιφέρεια. 100.000 έρθουν από το Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Αυτό λοιπόν θα γίνει τη Δευτέρα το απόγευμα. Τώρα, έχουμε την πρόεδρο του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, την κυρία Μαρία Καριστιανού, που πραγματοποιεί από σήμερα μια διήμερη περιοδία στον Εύρο. Σήμερα θα βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη. Ναι. Αύριο θα περάσει από Ορεστιάδα, Διδημότυχο και Σουφλή διαδοχικά.
1: Ναι.
3: Από τις 10 το πρωί δηλαδή θα ξεκινήσει από την Ορεστιάδα και μετά θα κατεβαίνει Διδημότυχο, θα κατέβει Διδημότυχο και Σουφλή. Το απόγευμα θα επιστρέψει στην Αλεξανδρούπολη για την κεντρική εκδήλωση και την ομιλία της στην αίθουσα του Τεχνικού Επιμελητηρίου στις 6.30 το απόγευμα.

0: μέρες της πόλης η κυρία Καριστιανού θα έχει και συναντήσεις με θεσμικούς και παραγωγικούς φορείς. Τώρα, έχουμε πήρε φέκ ουσιαστικά το πρόγραμμα σχολικών γευμάτων και μέσα στο πρόγραμμα αυτό φέτος μετρήσαμε ότι θα είναι 42 σχολεία του Εύρου. Οι 17 από τις 42 σχολικές μονάδες του νομού είναι, στις οποίες θα παρέχεται σχολικό γεύμα, είναι στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, 10 στο Δήμο Ρεστιάδας, 9 στο Δήμο Σουφλίου και 6 στο Δήμο Διδημοτήχου. Τώρα, σε επίπεδο περιφέρειας, γιατί είμαστε και σε περιφερειακή εμβέλεια, τα σχολεία που εντάχθηκαν στο φετινό πρόγραμμα των σχολικών γευμάτων είναι 125 και πιο έτσι ειδικά αν το δούμε είναι 34 στην Ξάνθη, 20 στην Καβάλα, 16 στη Ροδόπη και 13 στη Δράμα. Να θυμίσουμε ότι από σήμερα ξεκινάει το 11ο δημοσιογραφικό συνέδριο της Αμοθράκης, θα ολοκληρωθεί την Κυριακή. Εκεί θα είναι 45 ομιλητές, 150 οι σύνεδροι και τα θέματα θα είναι η ελληνική γλώσσα και δημοσιογραφία και περιβαλλοντική κρίση, μεγάλη πρόκληση για τη δημοσιογραφία, είναι οι τίτλοι. Έχουμε επίσης το τριήμερο δράσεων και εκδηλώσεων υποδοχής των νέων φοιτητών που διοργανώνει την επόμενη εβδομάδα το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Ορεστιάδας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Είναι ένα τριήμερο που θα ξεκινήσει από τη Δευτέρα, που μας έρχεται, στις 11.30 το πρωί. Οι νέοι φοιτητές θα κάνουν μια ωραιότατη οργανωμένη περιήγηση μέσα στην πόλη, η οποία θα καταλήξει τελικά σε ένα κεντρικό καφέ. Θα πιούν όλοι μαζί καφέ για να γνωριστούν κιόλας μεταξύ τους. Ναι. Αυτό θέλω να πω ότι είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα όταν ένα παιδί πάει πρώτη φορά κάπου και πρέπει να δημιουργήσει για πρώτη φορά έναν καινούριο κύκλο φίλων. Οπότε ένας καφές είναι πάντα, βοηθάει πολύ σε αυτό. Ναι. Την 3η 29 Σεπτεμβρίου στις 2 το μεσημέρι θα γίνει ξενάγηση στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου για να μάθουν εκεί οι πρωτοετής, να γνωρίσουν το νέο τους περιβάλλον, να γνωρίσουν τις υπηρεσίες και τις δομές του τμήματος στο οποίο θα φοιτήσουν. Και το τρίμερο θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη στις 30 του μήνα. Στις 11 το πρωί θα γίνει μια κεντρική εκδήλωση υποδοχής τους στο Αμφιθέατρο Κωνσταντίνο Σίδερης και συμβολικά θα φυτέψουν όλοι μαζί και το δικό τους δέντρο. Μια κουκουλαριά λέει θα φυτέψουν.
1: Ωραίο είναι αυτό.
0: Για να έχουν να θυμούνται πάντα την έναρξη της φοιτητικής τους διαδρομής.
1: Κατά θα έρθω μετά από χρόνια να δουν αυτό το δέντρο.
0: Να έχει μεγαλώσει. Αυτό είναι το δέντρο μου.
1: Τι ωραίο.
0: Έχει, είναι ωραίο.
1: Ωραίο,
0: είναι
1: ωραίο. Ναι, ναι.
0: Τώρα, για το τι έχουμε μέσα στο Σαββατοκύριακο, να θυμίσω 2-3 πράγματα. Τα έχουμε πει τις προηγούμενες ημέρες, θα τα δώσουμε έτσι λίγο σε τίτλους. Έχουμε τις δύο ομιλίες που θα γίνουν την Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο του Ναού Παναγίας Ελευθερώτριας Διδημοτήχου. Είναι ιστορικού περιεχομένου, έχουν κεντρικό θέμα την ανακοχή των Μουδανιών.
1: Ναι.
0: Ο Ιωάννης Μπακιρτζής, καθηγητής του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης, θα είναι ο πρώτος ομιλητής. Αμέσως μετά θα μιλήσει και ο Βασίλης Παραπαγκίδης. Και στην εκδήλωση θα εμφανιστεί και η παραδοσιακή χοροδία Χρόνης Αϊδονίδης, είναι της Μητρόπολης.
1: Ναι, ναι.
0: Έχουμε αυτόν τον ωραίο περίπατο που διοργανώνει σήμερα, στις 11 θα ξεκινήσει, το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ορεστιάδας, που καλεί κάθε πολίτη να περπατήσει με τα παιδιά του εργαστηρίου στο πλαίσιο μιας δράσης που έχει τίτλο «Τρέχω για τη ζωή». Και ο στόχος βέβαια είναι η κίνηση, συνεργασία, σεβασμός, συμπερίληψη. Θα ξεκινήσουν στις 11 από το Πολιτιστικό Πολύκεντρο, μια ώρα θα διαρκέσει ο περίπατος. Και έχουμε επίσης...
1: Και πού μέχρι και που θα πάνε?
0: Έχει διαδρομή σχεδιασμένη, θα ξεκινήσει από το Πολιτιστικό Πολύκεντρο, ναι. Τώρα δεν τη θυμάμαι ακριβώς από
1: όπου περνάει,
0: αλλά είναι προκαθορισμένη διαδρομή, δηλαδή μέσα σε αυτό που μας έχουν στείλει είναι επάνω και ο χάρτης της διαδρομής. Και έχουμε και μια έκθεση ζωγραφικής με έργα μαθητών της Αλεξανδρούπολης, τα οποία έργα τα έφτιαξαν την προηγούμενη σχολική χρονιά, αλλά με αυτόν τον τρόπο το Τμήμα Εικαστικών του Δήμου Αλεξανδρούπολης θέλει να υποδεχτεί το νέο σχολικό έτος. Αυτή η έκθεση θα ξεκινήσει αύριο και αύριο θα ανοίξει. Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου θα λειτουργεί στον πρώτο όροφο του Παλαιού Δημαρχείου στην Πλατεία Κύπρου. Και το Τμήμα Εικαστικών θα παρουσιάζει αυτά τα έργα ουσιαστικά για να προσελκύσει και νέα παιδιά από φέτος. Για να δουν δηλαδή και οι γονείς και τα παιδιά πόσο όμορφα πράγματα φτιάχνονται στο Τμήμα Εικαστικών. Τώρα, για το κοινό, ξαναλέω, θα ανοίξει η έκθεση αύριο. Αυτά είναι, παιδιά.
1: Μάλιστα.
0: Και θα δούμε τι άλλο μας έχει και το Σαββατοκύριακο, το οποίο Δεν ξέρω τώρα. Εγώ καλά το είδα το σημερινό 5,2, ναι. Για το Σαββατοκύριακο τι μας έδινε, ο καιρός δεν πρόλαβα.
1: Εσύ πριν τα ίδια. Τι,
0: δεν α, έτσι θα
1: είμαστε. Ναι, μωρέ, εντάξει. Ναι. Τώρα το μεσημέρι θα έχει κάνει ζέστη. Το πρωί όμως, άμα δεν βάλεις χοντρό μπουφάν, την άρπαξες κατευθείαν.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Λοιπόν,
0: καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.

0: Και δάση και βουνά. Τα ταξίδι κάναμε για να βρούμε τη Δέσποινα Γιαννακίδου. Τη βρήκαμε όμως και την καλημερίζουμε. Καλημερίζουμε και όλους τους φίλους ακροατές παράλληλα που μας ακούνε από το νομό Σερών και όχι μόνο, κατά τη γύρω περιοχή. Καλημέρα, Δέσποινα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Πώς πάει το κρεουλάκι σας?
1: Συμπαθητικά πάει. Έχουμε και ήλιο. Εντάξει, μπουφάν οπωσδήποτε.
0: Ναι, χωρίς μπουφάν που πας, βρε αδερφέ, τώρα δεν
1: το. Το μεσημεράκι κοντομάνικο.
0: Έτσι.
1: Και πριν δύσει ο ήλιος, ξανά.
0: Ξανά μπουφάν. Ναι.
1: Και τα λοιπά.
0: Έτσι, έτσι. Ναι.
1: Έχει κυλήσει, αλλά μέχρι και στο φθινόπωρο, μην το ξεχνάμε, στο Σεπτέμβριο.
0: Απλώς ξέρεις, μας ήρθε ξαφνικό φέτος, γιατί συνήθως πήγαινε μέχρι και τα μέσα Οκτώβρη, μην σου πω και λίγο παραπάνω, έτσι ωραίος ο καιρός, και ξαφνικά από εκεί που είχαμε 29-30 πήγε στο 5 το πρωί.
1: Ναι, δεν ξέρω εκεί σε εσάς, αλλά εμείς εδώ τον 28 Οκτωβρίου πηγαίναμε με ένα πουκαμισάκι.
0: Ναι.
1: Στην παρέλαση.
0: Ναι.
1: Για να αποφάσει τα χέρια.
0: Έτσι όπως πάει φέτος, ποιο, με το παλτό θα βγούμε.
1: Θα δούμε.
2: Ναι, για να δούμε.
0: Ναι. Τέλος πάντων, θα δούμε.
1: Λοιπόν, με συγχωρείτε. Πάμε τώρα να δούμε την ισογραφία.
0: Ναι.
1: Στον νομό Σερών, ούτε βήμα πίσω από την αρχική τους θέση δεν κάνουν οι αστυνομικοί τόσο της ΠΟΕΣΥ όσο και της τοπικής ένωσης Σερών. Από την αρχική του θέση για αναστολή της λειτουργίας κλειστής δομής στο κλειδί της Δυτικής και τη μετακίνηση των μεταναστών σε άλλες δομές, έως ότου δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές που θα διασφαλίζουν την ασφάλεια αστυνομικών και ευστών για τη λειτουργία της κλειστής δομής σε περίπτωση επαναλειτουργίας της. Χθες το βράδυ ολοκληρώθηκε η συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων της ΠΟΕΣΥ. Σας είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα συνεδριάσω στο Σιδηρόκαστρο με επίκεντρο τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αστυνομικοί, οι οποίοι έχουν αναλάβει τα μέτρα τάξης και ασφάλειας στην κλειστή δομή, αλλά και τις ευρύτερες επιπτώσεις που προκαλεί η διαχείριση του μεταναστευτικού στην αστυνόμευση και στην ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής. Τώρα να σας πω ότι η επιλογή του τόπου συνεδρίασης δεν είναι συμβολική, αλλά ουσιαστική και συνειδητή, διότι σύμφωνα με την Ομοσπονδία, εκεί στη δομή οι αστυνομικοί δοκιμάζονται καθημερινά και η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα προειδοποιεί για ελλείψεις στις υποδομές ασφάλειας, για επικίνδυνες συνθήκες εκτέλεσης, υπηρεσίας και για τις συνέπειες που έχει στην αστυνόμευση ολόκληρου του νομού η συνεχής δέσμευση αστυνομικών δυνάμεων για τη λειτουργία της δομής. Από 350 περίπου αυτή τη στιγμή μετανάστες ενώ αυτή τη στιγμή η δομή φιλοξενεί 215. Γίνεται σταδιακή αποσυφόρηση της δομής και μετακίνηση σε άλλες δομές. Τώρα, είχαμε 13 διαρρήξεις καταστημάτων και αυτοκινήτων, εκ των οποίων οι 5 απόπειρες που έγιναν στο χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου του 2026 σε διάφορες περιοχές Σερών. Εξιχνίασαν λοιπόν όλες αυτές τις διαρρήξεις αστυνομικοί της υποδίευσης δίωξης και εξεγκλημάτων Σερών. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός άντρα, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί. Σας πάω σε κάτι άλλο διαφορετικό τώρα. Κάτω από τον έναστρο ουρανό της αρχαίας πόλης, Ηράκλειος Αττική, κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, είναι στη πέμπτη θέση της ανάμεσα στα Ερήπια και στις μνήμες ενός τόπου αιώνων μέσω μιας εξαιρετικής πραγματικά συναυλίας του επίσης εξαιρετικού Γιώργου Ανδρέου και της Κορίνας Λεγάκη.
0: Τι ωραία.
1: Αύριο Σάββατο στις 8 η ώρα το βράδυ. Την ξεχωριστή βραδιά που διοργανώνει το Σωματείο Σαραίων Πολιτεία θα ακουστούν εκεί έργα των Θεοδωράκη, Χατζηδάκη, Σπανού και άλλων, καθώς και γνωστά τραγούδια από το διεθνές ρεπερτόριο. Παράλληλα θα λειτουργήσει η έκθεση ζωγραφικής με τίτλο «Σεραίοι ζωγράφοι» στη Δημοτική Γκαλερί του Πέτριτς στη Βουλγαρία. Θα διαρκέσει έως τις 31 Οκτωβρίου. Σε έναν ανοιχτό χώρο γνωριμίας με τον κλασικό αθλητισμό και το 8ο αθλόραμα Στίβου, μετατρέπεται το κέντρο των Σερών. Από σήμερα Παρασκευή και το Σάββατο αύριο, από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι, δίνοντας σε εκατοντάδες παιδιά την ευκαιρία να δοκιμάσουν αγωνίσματα, να κινηθούν, να παίξουν και να ανακαλύψουν τη χαρά της συμμετοχής. Ήδη έχουν δηλωθεί περισσότερα από 800 παιδιά δημοτικού και 150 παιδιά γυμνασίου. Στο κέντρο της πόλης, φαντάζεστε, την εικόνα αυτού που σας περιγράφω. Τη διοργάνωση πραγματοποιεί ο Γυμναστικός Σύλλογος ΣΕΡΕΣ 93 με την υποστήριξη του Δήμου Σερών και της Μέτρων ως χορηγός σε συνεργασία με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τη συμμετοχή του ΤΕΦΑ Σερών. Να σας πω επίσης ότι το φετινό αθλόραμα συνδέεται και με τη 13η Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού, με το πρώτο σκέλος της δράσης να απευθύνει στους μαθητές των σχολείων και το Σάββατο να αποτελεί μια ανοιχτή ημέρα, στο πούμε έτσι, συμμετοχής. Αυτό το Σαββατοκύριακο ολοκληρώνονται οι ενδιαφέρουσες δράσεις που διοργανώνει ο ΣΟΦΣΥ με το 18ο Φεστιβάλ Ψυχικής Υγείας, στο πλαίσιο εορτασμού των Παγκοσμίων ημερών για την Άνοια που ήταν 21 Σεπτεμβρίου και την Ψυχική Υγεία που είναι 10 Οκτωβρίου. Όλα αυτά θα πραγματοποιηθούν στην Πλατεία Ελευθερίας, στο κέντρο της πόλης των Σερών, αύριο Σάββατο 26 και την Κυριακή 27 του μήνα. Έχουμε και την 26η Γιορτή Ριζιού που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Προβατά Αμαζόνες, αύριο Σάββατο στις 7.30 στην Κεντρική Πλατεία. Να σας πω ότι στην ευρύτερη περιοχή οι περισσότεροι είναι οριζοκαλλιεργητές. Ναι, βεβαίως.
0: Οπότε θα έχει και διάφορες εκεί συνταγές και όλα αυτά, τα ωραία τα.
1: Εννοείται. Το ρύζι και σε γλυκό και σε αλμυρό.
0: Και σε ποτό.
1: Τα πάντα.
0: Ναι, έτσι.
1: Εσύ τώρα ξέρεις από Μαργυρική.
0: Ναι.
1: Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και γλέντι με το παραδοσιακό μουσικό σχήμα Είδωνες, χορευτικά από πολιτιστικούς συλλόγους, χοροδίες και επίσης να σας πω ότι θα γίνει και η βάβευση του πρώτου Δέλτα Σίγμα του Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Προβατά οι Αμαζόνες.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε και ένα λαϊκό γλέντι στη Τυρόνια, με αυτό θα σας αποχαιρετήσω, που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος και ο Δήμος Ιντικής, αύριο Σάββατο στις 9 η ώρα στην πλατεία της Βυρόνιας.
0: Μάλιστα. Ωραία. Να είσαι καλά, να κάνεις έτσι ένα ωραίο ευχάριστο Σαββατοκύριακο να περάσεις. Και
2: καλό
0: τα λέμε με το καλό
2: λοιπόν,
0: Δεύτερα.
2: Λοιπόν, Δέσποινα.
1: Το καλό τη Δευτέρα.
0: Καλημέρα. Να είσαι καλά. Άκου τώρα. Κάνε μου λιγάκι.
2: Πού το θυμήθηκες? Τι φλασιά
0: μου το θύμισε η τασούλα μας.
2: Α, οκ.
0: Ναι. Εντάξει.

0: λιγάκι. Κάνε μου λιγάκι, κάνε μου λιγάκι.
1: Έτσι, να μιλάς μέσα από τα δόντια και να λες τι ωραίος, ο Γιώργος Μαρίνος. Λοιπόν, Εθνική ημέρα κόμιξ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής η σημερινή.
2: Και η ημέρα των ένοπλων δυνάμεων στη Μοζαμβίκη.
1: Λοιπόν, επίσης, είχε πραγματοποιηθεί η πρώτη μετάγγιση ανθρώπινου αίματος σαν σήμερα το 1818, παρακαλώ, στο νοσοκομείο Γκάιν, αυτό, hospital του Λονδίνου. Μέχρι το ουδέ γίνονταν μόνο μεταγγίσεις αίματος ζώων. Άρα από προϋπήρχε κάτι ζώο, και ξέρεις, λέγεται να μην δοκιμάσουμε γι' αυτό.
2: Νομίζω με γουρούνι είχε χρησιμοποιηθεί.
1: Ναι, προφανώς. Ναι.
2: 1833 και με διάταγμα της Αντιβασιλείας αποφασίζεται η διάλυση των μοναστηριών που έχουν λιγότερους από 6 μοναχούς.
1: Άκου τώρα. Ναι. Δηλαδή στο Άγιο Όρος που υπάρχουν και 2 δεν πρέπει να διαλυθούν.
2: Ναι.
1: Ναι. 1915, κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αρχίζει η τρίτη μάχη της Αρτουά, στην οποία χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά δηλητηριώδη αέρια κατά των Γερμανών.
2: 1926 και ο Χένρι Φόρτ ανακοινώνει στο προσωπικό της αυτοκινητοβιομηχανίας του την απόφασή του να καθιερώσει το οκτάωρο και τη μεθήμερη εβδομαδιαία απασχόληση.
1: Η U2, το συγκρότημα δηλαδή, είχε αποκτήσει σάρκα και οστά στο σπίτι του ντράμερ Λάρι Μάλε στο Δουβλίνο σαν σήμερα το 1976. Δεν θυμήθηκα να βάλω κανένα U2.
2: Δεν πειράζει. Ήταν 1897 όταν ο Γουίλιαμ Φόκνερ γεννήθηκε. Πρόκειται για τον Αμερικανό συγγραφέα που βραβεύτηκε με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1949.
1: Ο Πέδρο Αλμοδόβαρ, ο σπουδαίος αυτός σκηνοθέτης κινηματογράφου Ισπανός, σαν σήμερα είχε γεννηθεί. Γενέθλιο άνθρωπος δηλαδή, 1949.
2: Και σήμερα θα ήταν.
1: Και νομίζω στο Netflix τώρα έχει αυτές τις μέρες ένα αφιέρωμα στις ταινίες του Πέδρου Αλμοδόβαρ.
2: Μπορεί ένα λόγω των γενεθλίων του. Σαν σήμερα λοιπόν, αν ζούσε, θα έχετε γενέθλιά του ο Κρίστοφερ Ρίβ, ο Αμερικανός ηθοποιός που είχε υποδηθεί και τον Σούπερμαν. Γεννήθηκε το 1952.
1: Ο Νικηταράς Σταματελόπουλος, ή αλλιώς Νικηταράς ο Τουρκοφάγος, όπως τον μάθαμε εμείς μέσα από την Ελληνική Επανάσταση και από τα ιστορικά βιβλία. Πεθαίνει σαν σήμερα το 1849.
2: Και μια μέρα σαν και αυτή το 1970 φεύγει από τη ζωή ο Έριχ Μαρία Ρεμάρκ, Γερμανός συγγραφέας.
1: Ο Φράγκο Μοντιλιάνι, ο διαπρεπής Ιταλός οικονομολόγος επίσης, πεθαίνει το 2003. Είχε βραβευτεί με Νόμπελ το 1985. Λίγα τα γεγονότα σε σύγκριση με αυτά που συνέβησαν τόσο πολλά τις προηγούμενες ημέρες. Λοιπόν, επειδή βλέπω τώρα τους Magic the Spell μπροστά μου, τυχαία. Να σας πω ότι το απόγευμα 4 και 10,
2: ναι,
1: θα φιλοξενηθούν εδώ στο δίκτυο. Θα είναι μαζί μας ο Θοδωρής, ο ντραμίστας του συγκροτήματος, αλλά και ιδρυτικό μέλος, για να κουβεντιάσουμε για το νέο του τραγούδι, το Σπουργίτη, με τους Magic the Spell πάντα. Λοιπόν,
2: αυτά. Σας αποχαιρετούμε. Μείνετε συντονισμένοι. Δελτίο ειδήσεων από το Earth News ακριβώς στις 8.
1: Ναι.
2: Και μαζί θα είμαστε το πρωινό της Δευτέρας, λίγο μετά τις 7.
1: Υγεία να έχουμε. Καλημέρα σε όλους σας.
2: Καλό Σαββατοκύριακο.

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 7.30 το πρωί σε κτίριο στην Πλάκα, κοντά στην πύλη του Ανδριανού, προκαλώντας την κατάρρευση παλιάς κατοικίας. Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που ακούστηκε σε όλο το κέντρο της Αθήνας. Μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας, με τους αστυνομικούς να έχουν αποκλείσει τους γύρω δρόμους. Στο σημείο έφτασαν και δυνάμεις της πυροσβεστικής προκειμένου να διαπιστώσουν αν υπάρχει κίνδυνος για τα παρακείμενα κτίρια. Η Ελλάδα, πυλώνα σταθερότητας και ασφάλεια σε μια περιοχή γεωπολιτικών ανατροπών, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ανέδειξε τον ενισχυμένο διεθνή ρόλο της χώρας, υπογραμμίζοντας πως είναι γεφυροποιός και όχι ταραξίας. Χαρακτήρισε την Ελλάδα παράθυρο ενεργειακής ασφάλειας για την Ευρώπη. Έδωσε έμφαση στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου, στη συνέχιση του διαλόγου με την Τουρκία και στην ανάγκη διατήρησης της διεθνούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες. Επανέλαβε την πάγια ελληνική θέση ότι η μοναδική διαφορά με την Τουρκία αφορά την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ και πως η επίλυση του ζητήματος μπορεί να επιτευχθεί μόνο στη βάση του διεθνούς δικαίου και της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. Ο διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που αμφισβητούν τη διεθνή ένωμη τάξη, ούτε με απειλές πολέμου ως απάντηση στην άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων, είπε ο Πρωθυπουργός, φωτογραφίζοντας την τουρκική προκλητικότητα και το κάζους μπέλι. Χαρακτήρισε το Κυπριακό ανοιχτή πληγή και κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη για επανένωση του νησιού, σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στην Παλαιστίνη, τάχθηκε εκ νέου υπέρ της λύσης των δύο κρατών και ζήτησε εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου στη Γάζα. Επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία και καταδίκασε έντονα τις επιθέσεις εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών. Όσον αφορά την οικονομία, έκανε λόγο για βελτίωση των δημοσιονομικών επιδόσεων και αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, ενώ απέδωσε σημαντικό μέρος στις αλλαγές, στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και την ψηφιοποίηση του κράτους. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, η οικονομική ανθεκτικότητα συνδέεται άμεσα με την ενίσχυση των θεσμών, της άμυνας και της αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας. Κατά τη συνάντηση που είχε με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Ισραήλ για την περιφερειακή σταθερότητα και χαιρέτησε την επιλογή Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων από την Ελλάδα. Οι δύο άνδρες συζήτησαν επίσης τις περιφερειακές εξελίξεις, την ενεργειακή συνεργασία, καθώς και την προώθηση μιας νέας τριμερού συνόδου Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg. Σφοδρή επίθεση στην Άγκυρα και τον Τούρκο Πρόεδρο εξαπέλυσε από το βήμα του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός και χαρακτήρισε τύραννο τον Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος, όπως είπε, έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, απειλεί την Ελλάδα και φυλακίζει δημοσιογράφους. Για βάσιμες κατηγορίες κάνει λόγο η Άγκυρα. Χαρακτήρισε ως αντισημίτη το δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαντμάνι. Κανένα ψέμα δεν αναιρεί το ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου σε βάρος του Νετανιάχου, δήλωσε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονας και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, δήλωσε από τη Νέα Υόρκη ο Ταγίπ Ερντογάν. Το σημαντικό είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς, σχολίασε ανώτατη κυβερνητική πηγή. Στο ιατρείο της Καρνεάδου που έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης έκαναν κρυφά πλασμαφαίρεση ακόμα και τα Σαββατοκύριακα, σύμφωνα με την νομική σύμβουλο του Ιατρικού Συλλόγου, ο οποίος δηλώνει παράσταση υποστήριξης κατηγορίας της προφυλακισμένης γιατρού. Η κατάθεση νοσηλεύτριας και την 56χρονη, αναφέροντας ότι στο δημοφιλή τραγουδιστή είχε χορηγηθεί μέθη. Προειδοποίηση για όλο τον κόσμο. Οι φωνικές πλημμύρες που έπληξαν τον περασμένο μήνα το Νεπάλ, τόνισε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Πρωθυπουργός της χώρας και παρότρινε τη διεθνή κοινότητα να βοηθήσει έτσι ώστε να αναλυφθεί το κόστος της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έντονες καταιγίδες σε Μαγνησία, σποράδες σε Εύβοια Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ερτ Καβάλας 96,3 στα FM.
1: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

8 ακριβώς λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα σε όλους. Παρασκευή σήμερα, 25 Σεπτεμβρίου. Είμαστε συντονισμένοι στη συχνότητα της ΕΡΤ Καβάλας. Είναι τα ανατολικά και πρωινά. Και μαζί μέχρι και τις 9 θα γνωρίσουμε τον παλμό της επικαιρότητας στην Ανατολική Μακεδονία. Το τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας είναι το 2510-24-25-49. Στο μικρόφωνο είναι η Τασούλα Κρητικού, στην επιμέλεια του ήχου ο Μάκης Μητάκος.

Πριν να περάσουμε στους καλεσμένους του σημερινού μας προγράμματος, να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις εκείνες που ξεχωρίζουν και διαμορφώνουν την επικαιρότητα σε Καβάλα και Δράμα. Πρώτη μας στάση στην περιοχή της Καβάλας, όπου είναι στο κόκκινο η προετοιμασία, για την έκθεση του επιμελητηρίου από τις 2 έως τις 5 Οκτωβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης στη Νέα Καρβάλη. Η φετινή μάλιστα έκθεση θα έχει πολλές καινοτομίες και καθ' όλη τη διάρκεια της θα πραγματοποιηθούν δράσεις με θεματικές ενότητες που αφορούν στη σύγχρονη επιχειρηματικότητα. Marketing, τεχνητή νοημοσύνη, all voice agents, content creation, social media και η νέα πραγματικότητα της αγοράς εργασίας μπαίνουν στο επίκεντρο μέσα από παρουσιάσεις που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα. Για το Σάββατο 3 Οκτωβρίου έχουν προγραμματιστεί η Λάζαρος Θωμάς και η Ιωάννης Σολδάτος και για την Κυριακή 4 Οκτωβρίου η Κονίλο, Νίκος Ξηδάς και η Λεωνίδας Διαμαντόπουλος. Η είσοδος σε όλες αυτές τις θεματικές ενότητες θα είναι ελεύθερη για το κοινό και τα εγκαίνια γενικότερα της έκθεσης έχουν προγραμματιστεί για τις 6.30 το απόγευμα της Παρασκευής. Πάμε τώρα στη Δράμα. Με μια ξεχωριστή ημέρα αφιερωμένη στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς θα κυλήσει η Κυριακή με ομιλίες, ενημερωτικές και εκπαιδευτικές δράσεις, παρουσίαση ζώων προς υιοθεσία, επίδειξη εκπαίδευση σκύλου, πρώτες βοήθειες, δράσεις ειδικά για παιδιά, βραβεύσεις και συναυλία. Είναι μια εκδήλωση με την ονομασία Δέσποτα Ζώα Συντροφιάς, μια ημέρα αγάπης, ενημέρωσης και προσφοράς που διοργανώνει ο Δήμος Δράμας και έχει ως βασικό στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών και ιδιαίτερα των παιδιών, ώστε η αγάπη για τα ζώα να συνδέεται με τη γνώση, την υπευθυνότητα και το σεβασμό. Στην εκδήλωση θα παρευρεθεί και θα απευθύνει χαιρετισμό και ο ειδικός γραμματέας για την προστασία των ζώων συντροφιάς του Υπουργείου Εσωτερικών, ο κύριος Νικόλαος Χρυσάκης. Σε λίγο θα έχουμε και αναλυτικό ρεπορτάζ για την ημέρα αυτή, η οποία θα ξεκινήσει στις 10.30 το πρωί στο πάρκο της Αγίας Βαρβάρας. Από εκεί και πέρα, στο νοσοκομείο της Καβάλας να έρθουμε, στο πλαίσιο λειτουργίας των τακτικών εξωτερικών ιατρίων του πραγματοποιείται ιατρείο συμβουλευτικής διατροφής. Αυτό είναι κατά τις ημέρες Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη. Οι πολίτες μπορούν να κλείνουν ραντεβού μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 1566, μέσω της εφαρμογής My Health App με πρόσβαση με τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας finddoctors.gov.gr με πρόσβαση με τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet επίσης. Με το επιμελητήριο της Δράμας να συνεχίσουμε, έχουν ανοίξει οι αιτήσεις και τρέχουν για τον 7ο κύκλο του επιχειρηματικού επιταχυντή Lab 40 Accelerator. Το συνολικό πρόγραμμα φιλοδοξεί να επιταχύνει φερέλπιδες ομάδες με καινοτόμες ανταγωνιστικές επιχειρηματικές λύσεις, προσφέροντας τόσο θεωρητική όσο και επί του έργου υποστήριξη μέσω master classes και mentoring που ακολουθεί διεθνείς πρακτικές. Οι αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Ενώ να έρθουμε και στο κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Καβάλας, είναι σε εξέλιξη κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών για τη σύνταξη νέου κατολόγου δικαιούχων. Το κάλεσμα αφορά ήδη δικαιούχους αλλά και νέους ενδιαφερόμενους. Με την κατάθεση των αιτήσεων να πραγματοποιείται τις εργάσιμες ημέρες 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι έως την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Δικαιούχοι που μετέχουν ως ωφελούμενοι στο επιχειρησιακό πρόγραμμα επιστητιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα δικαιούχοι και λήπτες των αγαθών και παροχών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπολίου.

0: Πρώτος μας καλεσμένος για σήμερα είναι ο Αντιδήμαρχος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς Δράμας, ο κύριος Κώστας Αμυρίδης, ο οποίος έχει μιλήσει για αυτή την εκδήλωση που σας λέγαμε λίγο πριν με την ονομασία Αδέσποτα Ζώα Συντροφιάς, Μία ημέρα αγάπης, ενημέρωσης και προσφοράς, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 10.30 το πρωί στο πάρκο της Αγίας Βαρβάρας Δράμας. Είναι μια εκδήλωση που έχει ως βασικό στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών και ιδιαίτερα των παιδιών, ώστε η αγάπη για τα ζώα να συνδέεται με τη γνώση, την υπευθυνότητα και τον σεβασμό. Ας ακούσουμε τα όσα δήλωσε ο κύριος Αμυρίδης κατά τη σχετική συνέντευξη τύπου που παραχωρήθηκε πριν λίγες ημέρες.
1: Θα ήθελα να καλημερίσω τον κόσμο και να προσκαλέσω, όπως έκανε και ο Δήμαρχος, φυσικά. Το κάλεσμά μας απευθύνεται σε όλους τους πολίτες της Δράμας. Στοχεύουμε στα μικρά παιδιά. Αυτό που θα συμβεί την Κυριακή, αυτή η εκδήλωση πραγματικά ήταν μια εκδήλωση η οποία σχεδιαζόταν εδώ και ένα χρόνο τουλάχιστον. Είναι πρώτη φορά που συμβαίνει στο Δήμο Δράμας μια τέτοια εκδήλωση. Είναι μια εκδήλωση που θα δώσει το ερέθισμα αλλά και την ενημέρωση στα μικρά παιδιά. Με τις ομιλίες που θα έχουμε από νομικούς για τα νομοθετικά πλαίσια για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς, από ενημέρωση που θα γίνει από μεγάλους κτηνιάτρους όσον αφορά τις πρώτες βοήθειες και βοήθειες άμεσες που μπορεί να σώσουμε κάποιο ζωάκι, θα έχουμε εκπαιδευτές οι οποίοι θα μάθουν και θα δείξουν πώς να προσεγγίζουν τα παιδιά αδέσποτα ζώα τα οποία συναντούν έξω, έτσι ώστε να διαχειριζόμαστε καταστάσεις και να αποφύγουμε ακραία περιστατικά όπως κάποια δαγκώματα. Ο Ερυθρός Σταυρός θα είναι δίπλα μας, γιατί και αυτοί συμβάλλουν με ένα πρόγραμμα πρώτων βοηθειών που έχουν για τα ζωάκια. Θα γίνουν δράσεις από το Κέντρο Νεότητας. Όλα αυτά συμβάλλουν στο να καλλιεργήσουμε την παιδεία της νεολαίας και των μικρών παιδιών, έτσι ώστε σιγά σιγά να μπορέσουμε να εξαλείψουμε τα προβλήματα που δημιουργούνται, γιατί κακά τα ψέματα το χαρτοφυλάκιο που έχουμε αναλάβει και η διαχείριση αδεσπότων ζώων είναι ένα πολύ δύσκολο και σημαντικό χαρτοφυλάκιο, γιατί έχουμε να κάνουμε με ζωές και ψυχούλες. Όλα αυτά τα ζωάκια χρειάζονται την βοήθεια τη δικιά μας για να μπορέσουν να επιβιώσουν και να ανταπεξέλθουν σε δύσκολες συνθήκες. Ο Δήμος Δράμας λοιπόν δίνει την ευκαιρία, θα έχουμε καλεσμένους και από την πολιτεία, την ειδική γραμματεία που είναι άμεσοι συνεργάτες μας, όπως είπε και ο κύριος Δήμαρχος, τίποτα δεν γίνεται αν δεν υπάρχει συλλογική εργασία. Εγώ λοιπόν και από το βήμα που μου δίνεται αυτή τη στιγμή θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές, τα φιλοζωικά σωματεία, γιατί πραγματικά είμαστε μια γροθιά και όλο αυτό που θα γίνει είναι συλλογική εργασία. Επίσης να ενημερώσουμε ότι από την Δευτέρα, αμέσως την επόμενη μέρα της γιορτής αυτής, ξεκινάει ένα τριήμερο μαζικών στηρώσεων που θα δώσει τη δυνατότητα σε εθελοντές αλλά και στα φιλοζωικά και πολίτες που έχουν κάποια ζωάκια όπως γατούλες, οι οποίες έχουν πολλαπλασιαστεί το τελευταίο διάστημα. Είναι ένα γεγονός το οποίο γίνεται για πρώτη φορά στο Δήμο Δράμας. Η Δημοτική Αρχή αυτή πήρε αυτή την απόφαση και πρέπει να το συνεχίσουμε και θα το συνεχίσουμε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να καλυτερεύσουμε την εικόνα της πόλης μας. Σας ευχαριστώ.
2: Θα γίνουν και οι οθυσίες?
1: Φυσικά θα υπάρχουν και ζωάκια, θα έχουν τη δυνατότητα οι καλεσμένοι και αυτοί, ο κόσμος που θα παρευρεθεί στην εκδήλωση, να δει μέσα από μία ιστορία, θα υπάρχουν 4-5 ζωάκια ενδεικτικά που θα τα συνοδεύει και ένα μπλοκ της ιστορίας τους, το πώς βρέθηκαν, πώς περισυλλέχθηκαν και πώς έφτασαν εδώ, έτσι ώστε να δώσουμε την ευκαιρία σε αυτά τα ζώα να αποκτήσουν μία νέα οικογένεια.
0: Λοιπόν, θα είναι μια πολύ πολύ όμορφη εκδήλωση αυτή της Κυριακής στο πάρκο της Αγίας Βαρβάρας στη Δράμα στις 10.30 το πρωί. Για την Κυριακή υπάρχει και στην Καβάλα μια πολύ πολύ όμορφη εκδήλωση, μια γιορτή γεμάτη γλώσσες, μουσική, παιχνίδι και δημιουργία, την οποία διοργανώνουν η Ένωση Εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας Καβάλας, ο Σύλλογος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας Καβάλας Δράμας Ξάνθης και η Τοπική Επιτροπή Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Καβάλας. Θα πραγματοποιηθεί στον αύριο κύριο χώρο του 12ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας 11 το πρωί με 1:30 το μεσημέρι. Από τους διοργανωτές μας είπαν μικροί και μεγάλοι μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς, ελάτε να παίξουμε, να δημιουργήσουμε, να γνωρίσουμε γλώσσες και πολιτισμούς και να γιορτάσουμε όλα όσα μας ενώνουν. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Δήμου Καβάλας, του Europe Direct Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, της Διευθύνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας καθώς και βιβλιοπωλείων της περιοχής, και το πρόγραμμα περιλαμβάνει σταθμούς γλωσσομάθειας, καραόκε, χορό, face painting και διαγωνισμό ζωγραφικής.

0: Ερτ Καβάλας, ανατολικά και πρωινά, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Είμαστε ακριβώς 30 λεπτά μετά τις 8. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 9 με ειδήσεις της Ανατολικής Μακεδονίας. Τα Σούλα Κρητικού στο μικρόφωνο, Μάκης Μητάκος στην επιμέλεια του ήχου. 2-510-24-25-49 το τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας. Και επόμενος καλεσμένος μας για σήμερα είναι ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Δράμας, ο καρδιολόγος, ο κύριος Χρήστος Μπακόπουλος, ο οποίος έχει μιλήσει στην ΕΡΤ Καβάλας και την εκπομπή Χάρτης Επικαιρότητας με την Ρένα Πανταζόγλου με αφορμή την κοινή ανακοίνωση των Ιατρικών Συλλόγων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τις ευθύνες γύρω από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η σχέση ιατρού και ασθενούς είναι σχέση εμπιστοσύνης και θεραπευτικής ευθύνης, όχι εμπορική συναλλαγή. Η εκμετάλλευση της αγωνίας, της ανάγκης ή της προσδοκίας του πολίτη για χάρη του οικονομικού κέρδους προσβάλλει τη συντριπτική πλειονότητα των λειτουργών της υγείας που ασκούν το λειτουργήμά τους με αυταπάρνηση και επιστημονικό ήθος, αναφέρεται σε αυτή την ανακοίνωση μεταξύ άλλων. Πάμε να ακούσουμε τα όσα ενδιαφέροντα είπε ο κ. Μπακόπουλος στη Ρένα Πανταζόγλου.
1: Η απώλεια ενός ανθρώπου και ιδίως νέου ανθρώπου είναι ένα γεγονός που εκτός από την βαθιά θλίψη που μας προκαλεί επιβάλλει και τον απόλυτο σεβασμό. Εμείς ως Ιατρικοί Σύλλογοι, οι πέντε πρόεδροι, αποφασίσαμε να μην κάνουμε κάτι άμεσα τις πρώτες ημέρες μετά το θάνατο του πολύ δημοφιλούς τραγουδιστή. Έτσι κι αλλιώς έπρεπε πρώτα να θαυτεί ο άνθρωπος και μετά προχωρήσαμε, όπως είπατε, σε ένα δελτίο τύπου όπου συνυπογράφουμε οι πέντε πρόεδροι, ώστε να αναδείξουμε για άλλη μία φορά μία κρίσιμη και διαχρονική παθογένεια που υπάρχει τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι μόνο αυτό το περιστατικό που στάθηκε αφορμή. Οι ιατρικοί σύλλογοι διαχρονικά μέσω ετοιμάτων τους, τόσο προς τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο όσο και προς το Υπουργείο Υγείας, έχουμε αναδείξει πολλές φορές το πρόβλημα που υπάρχει και με την αντιποίηση του επαγγέλματος και με την παράνομη άδεια χώρων, χωρίς άδεια χώρων λειτουργίας που πολλές φορές αναφέρουν ότι παρέχουν πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ή ιατρικές υπηρεσίες, και με την διαφήμιση και τον αθέμητο ανταγωνισμό που υπάρχει, και μάλιστα με τον Υπουργό που τις τελευταίες μέρες είχε κάνει και μια επίσκεψη σε αρκετούς νομούς της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μας δόθηκε η δυνατότητα, όχι βέβαια με όσο χρόνο θέλαμε, αλλά ας το πω στο πόδι, να του αναδείξουμε κάποια προβλήματα. Αναφέρω και τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, όπου λίγες μέρες πριν από αυτό το τραγικό συμβάν, εκεί ο ομόλογος πρόεδρός μου από τον Ιατρικό Σύλλογο της Θεσσαλονίκης είχαν δώσει ένα ψήφισμα ουσιαστικά στον Υπουργό, αναδεικνύοντας όλα αυτά τα οποία εμείς αναφέρουμε στο δελτίο τύπου. Το πρόβλημα είναι πολύ πιο σύνθετο από ό,τι φαίνεται. Mm-hmm. Ας ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με το ότι η ιατρική είναι μία και βασίζεται στην τεκμηρίωση, αυτό που λέμε evidence-based medicine. Κάθε τι άλλο που παρουσιάζεται εντός εισαγωγικών ως εναλλακτικό ή ως συμπληρωματικό δεν είναι ιατρική, είναι κάτι άλλο. Εγώ είμαι απόφοιτος του Αριστολίου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, έχω κάνει ένα μεταπτυχιακό ειδίκευσης στο ΕΚΠΑ, στην Ιατρική Σχολή Αθηνών. Δεν έχω συναντήσει ποτέ ορολογίες όπως κβαντική ιατρική, σαμανική ιατρική, βιοσυντονισμός, βιοανάδραση και όλα αυτά τα οποία ακούμε τις τελευταίες μέρες. Οι αναγνωρισμένες ειδικότητες στη χώρα μας είναι 40. Οι εξειδικεύσεις είναι 15. Δεν υπάρχει πουθενά από όλα αυτά, ούτε σαν ιατρική ειδικότητα, ούτε σαν εξειδίκευση. Ναι. Ταυτόχρονα, για κάθε πράξη υπάρχουν συγκεκριμένες και πολύ σαφείς κλινικές ενδείξεις. Πολύ αυστηρά πρωτόκολλα και πρέπει να συνοδεύονται πάντα από μια αποδεδειγμένη επιστημονική τεκμηρίωση. Είναι σημείο των καιρών, δυστυχώς, για πρωτόκολλα και πρέπει να συνοδεύονται πάντα από μια αποδεδειγμένη επιστημονική τεκμηρίωση. Είναι σημείο των καιρών, δυστυχώς,

0: ιατρική σύλλογη, οι πέντε της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά και ο ιατρικός σύλλογος της Δράμας, έχουμε ζητήσει πολλές φορές από τα μέλη μας, μέσω της επικαιροποίησης των στοιχείων που τους ζητάμε κάθε λίγο, οτιδήποτε εξοπλισμό χρησιμοποιούν στα ιατρεία τους, πρώτα απ' όλα να αποδεικνύουν την επιστημονική συνάφεια με το αντικείμενό τους και δεύτερον και τη γνωστική τους επάρκεια. Το ότι εγώ είμαι, για παράδειγμα, καρδιολόγος, δεν σημαίνει ότι μπορώ να κάνω όλο το φάσμα της καρδιολογίας. Δεν είμαι αριθμιολόγος, δεν είμαι επεμβατικός καρδιολόγος, δεν είμαι εξειδικευμένος κάπου. Είμαι ένας κλινικός καρδιολόγος που το εύρος αυτού του φάσματος είναι συγκεκριμένο. Από εκεί και πέρα, εμείς ως ιατρικοί σύλλογοι έχουμε, ας πούμε, ότι ασκούμε πειθαρχικό και διοικητικό έλεγχο αποκλειστικά στα μέλη μας. Το πρόβλημα όμως δεν είναι μόνο εκεί, όπως σας είπα και πριν. Θα πρέπει η πολιτεία να ενεργοποιήσει μεικτά κλιμάκια, αυτό που γράφουμε και στο δελτίο τύπου, διυπηρεσιακών ελέγχων, όπου θα υπάρχει το Υπουργείο Υγείας, ο ΕΟΦ, οι περιφέρειες, η αστυνομία, δικαστικές αρχές, ώστε να ελέγχουμε μη ιατρούς που αντιποιούνται το επάγγελμα ή χώρους που λειτουργούν χωρίς νόμιμη άδεια και δεν μπορεί να ασκήσει εκεί κάποιον έλεγχο ο ιατρικός σύλλογος. Χορηγούνται σκευάσματα, χρησιμοποιούνται μηχανήματα αφίβολης προέλευσης ή έγκρισης. Τις τελευταίες μέρες γινόμαστε όλοι μάρτυρες να ακούμε ότι, ξέρω εγώ, σε κάποια μαγαζιά που φτιάχνουν νύχια χορηγείται αλουρονικό οξύ. Σε κάποια κομμωτήρια γίνεται μπότοξ. Έβλεπα προχθές στην τηλεόραση ότι υπήρχε κτηνίατρος στην Κρήτη που έκανε μπότοξ ή συνταξιούχος οδοντίατρος που εφαρμόζει υδροθεραπείες. Υπάρχουν επαγγέλματα τα οποία ότι εμείς ξέρουμε τι κάνουν, όπως γεροντολόγοι, φυσικοπαθητικοί. Θα πρέπει και ο κόσμος σίγουρα να είναι αρκετά ψηλιασμένος, όπως λέμε, στην καθημερινότητα για το που απευθύνεται, να αναζητά τον τίτλο ειδικότητας, να αναζητά την βεβαίωση λειτουργίας σε ένα χώρο και πιστεύω και ότι η εφαρμογή η οποία έχει δημοσιοποιηθεί ότι είναι προς τη σωστή βάση, αν και νομίζω ότι απαιτείται ένα πλαίσιο ελέγχου και αυτό είναι και το πάγιο αίτημα των συλλόγων, ώστε να υπάρχει μια νομοθετική ρύθμιση της λειτουργίας όλων των δραστηριοτήτων που παρουσιάζονται, όπως είπα, μέσα σε εισαγωγικά ως εναλλακτική ιατρική. Από εκεί και πέρα, καταλαβαίνετε ότι αυτό έχει και μία διαφήμιση, ώστε να μάθω εγώ μέσω των social ποιος εφαρμόζει αυτές τις θεραπείες, ας το πω που δεν είναι θεραπείες, να υπάρχουν κάποια σχόλια από κάτω που πολλές φορές είναι και στημένα ότι εγώ πήγα εκεί και σώθηκα και να διαφημίζονται. Ποιο είναι λοιπόν σήμερα το θεσμικό πλαίσιο της ιατρικής διαφήμισης? Δεν είναι κάποιο σύγχρονο πλαίσιο, σας το λέω εγώ, στηρίζεται στον κώδικα ιατρικής διοντολογίας, ο οποίος βγήκε πριν από 25 έτη. Όταν λοιπόν έρχονται γιατροί που θέλουν να ανοίξουν ένα ιατρείο στη Δράμα και με ρωτάνε, σύμφωνα με την νομοθεσία, πόσα εκατοστά πρέπει να είναι η πινακίδα που θα βάλω στην είσοδο του ιατρείου, και ταυτόχρονα μπορεί στο TikTok, στο Instagram ή οπουδήποτε να γίνεται χαμός από μια ανεξέλεκτη κατάσταση. Φυσικά και πιστεύω ότι αυτό με την τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα θετικό βήμα, ώστε να υπάρχει ένας έλεγχος τουλάχιστον σε πρώτο στάδιο.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα υπάρχει, σύμφωνα με την νομοθεσία, η υποχρέωση των ιατρικών συλλόγων να προχωρούμε σε επανελέγχους δειγματοληπτικά σε ετήσια βάση το 10%. Εγώ στη Δράμα έχω περίπου 200 ιατρία. Αν συμπεριλάβουμε τους γιατρούς ιδιώτες που είναι στο τακτικό μητρό, τις εταιρείες, τα εργαστήρια, ακτινολογικά, μικροβιολογικά και το ειδικό μητρό. Ειδικό μητρό είναι κάποιος γιατρός, για παράδειγμα, που είναι γραμμένος στην Καβάλα και έρχεται να κάνει ιατρείο και στη Δράμα. Πρέπει να είναι εγγεγραμμένος και στο δικό μου μητρό, γιατί θα έχει ιατρείο και εδώ. Αυτά είναι σύνολο 200. Με το 10% που είμαι υποχρεωμένος να κάνω επανελέγχους, στα 5 έτη που θα πρέπει να επανελεχθούν όλα τα ιατρία, είναι τα μισά. Είναι 100. Άρα θα πρέπει να κάνω 20% ελέγχους. 20% ελέγχους όμως είναι ότι θα πρέπει να κάνουμε 40 επανελέγχους το χρόνο. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στο ότι αυτοί οι έλεγχοι γίνονται από επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου, η οποία αποτελείται από δύο μέλη και έναν μηχανικό. Αυτά τα μέλη στους επανελέγχους αφενός δεν πληρώνονται. Αφετέρου, θα πρέπει να κλείσουν το ιατρείο τους από το οποίο βιοπορίζονται για να πάνε να συγκρουστούν με κάποιους συναδέρφους, να χαλάσουν για προσωπικές τους σχέσεις, οτιδήποτε, γιατί όταν πηγαίνεις για κάποιον έλεγχο, καταλαβαίνετε ότι κανείς δεν σου λέει ναι. Υπάρχουν προφανώς περιπτώσεις που τα έχουν όλα ρυθμισμένα και είναι η πλειοψηφία αυτό. Και τουλάχιστον στην περιφέρεια είμαστε λίγο πιο αισιόδοξοι, γιατί είναι πολύ μεμονωμένα τα περιστατικά. Αλλά ακόμη και αυτούς τους γιατρούς που συμμετέχουν στην επιτροπή, τους αναγκάζει τώρα η πολιτεία να κάνουν πόθεν έσχες. Δηλαδή δημιουργούνται αντικίνητρα στο να μπορέσει κάθε σύλλογος να στελεχώσει επιτροπές ελέγχου για να γίνονται και πιο συχνοί, αλλά και σε μεγαλύτερο εύρος.

0: Γι' αυτό και λέμε ότι πρέπει να υπάρχει ένας διυπηρεσιακός έλεγχος, ώστε να μοιραστεί το κομμάτι της ευθύνης και του ελέγχου όλων αυτών των φορέων που ισχυρίζονται ότι παρέχουν υπηρεσίες υγείας.
1: Ήταν ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Δράμας, ο κυριολόγος ο κύριος Χρήστος Μπακόπουλος. Τα όσα ενδιαφέροντα είπε στην ΕΡΤΑ Καβάλας και την εκπομπή Χάρτης Επικαιρότητας με την Ρένα Πανταζόγλου και τον Κώστα Λουκούμη. Τώρα, ερχόμενοι λίγο στον Δήμο Καβάλας, να αναφέρουμε πως με το Κέντρο Κοινότητας, συνεργασία με τον Διεθνή Φιλανθρωπικό Οργανισμό Barber Angels Brotherhood, διοργανώνουν για τρίτη φορά μια κοινωνική δράση προσφοράς και αλληλεγγύης για άτομα και οικογένειες που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Στο πλαίσιο της δράσης, μέλη της Barber Angels Brotherhood, καθώς και εθελοντές επαγγελματίες, θα προσφέρουν δωρεάν κουρέματα και υπηρεσίες περιποίησης σε παιδιά και ενήλικες, συμβάλλοντας έμπρακτα στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησής τους. Αυτή η πρωτοβουλία είχε ξεκινήσει στη Γερμανία και έχει πλέον διεθνή παρουσία, υλοποιώντας αντίστοιχες δράσεις κοινωνικής προσφοράς σε διάφορες χώρες. Θα πραγματοποιηθεί αυτή η δράση σε λίγες ημέρες, το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, από τις 11 το πρωί, στη Μεγάλη Λέσχη της Καβάλας.

0: Είπαμε και στην έναρξη της εκπομπής μας για τις προετοιμασίες που κορυφώνονται σχετικά με την έκθεση του Επιμελητηρίου Καβάλας από τις 2 έως τις 5 Οκτωβρίου στο Εκθεσιακό Κέντρο Απόστολος Μαρτύρης στη Νέα Καρβάλη. Πολλές οι συμμετοχές, τα εγγένειά της θα πραγματοποιηθούν το απόγευμα της Παρασκευής στις 6.30. Σε όλες τις εκδηλώσεις η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό και έχει μιλήσει σχετικά στην Έρτα Καβάλας και με την εκπομπή Πρωινή Διαδρομή με τον Σάκη Σβεστά, ο αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας, ο κύριος Θεόδωρος Χατζηχρήστος. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Και φέτος ήρθε η ώρα να πραγματοποιηθεί η έκθεση που γίνεται στο Επιμελητήριο, στο Εκθεσιακό Κέντρο του Επιμελητηρίου. Είμαστε στην τελική ευθεία. Σχεδόν όλα είναι έτοιμα. Η φετινή έκθεση θα έχει και καινοτομίες. Δηλαδή, καθ' όλη τη διάρκεια θα γίνουν δράσεις θεματικές ενότητες που αφορούν τη σύγχρονη επιχειρηματικότητα. Είναι καλεσμένοι διακεκριμένοι YouTubers και άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με το επιχειρήν. Και θα δοθεί η δυνατότητα σε όλο τον κόσμο να παρακολουθήσει τέτοιες ημερίδες παρουσιάσεις, θα λέγαμε, κατά τη διάρκεια της έκθεσης, και το Σάββατο και την Κυριακή, από ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν πράγματα και θα βοηθήσουν στο να μας δώσουν ιδέες και να ανοίξουν δρόμοι καινούργιοι. Αυτό έχει ξεκινήσει από πέρσι, το συνεχίζουμε και φέτος, παρόλο ότι υπάρχουν πιέσεις για να γίνει το αντίθετο, δηλαδή να επιτραπεί η πώληση μέσα στην έκθεση. Νομίζω όμως ότι θα χάσουμε την ταυτότητά μας και θα δημιουργήσουμε κάτι άλλο εκτός από έκθεση. Έχουν γεμίσει, όλος ο χώρος έχει γεμίσει. Υπάρχουν και νέες επιχειρήσεις που συμμετέχουν. Θα είναι και η φετινή έκθεση μια πάρα πολύ καλή έκθεση και ελπίζω και καλούμε όλο τον κόσμο να περάσει από εκεί.

Να σταθούμε σε κάποιες εκδηλώσεις που θα έχουμε αυτό το Σαββατοκύριακο σε Δράμα και Καβάλα. Ξεχωρίζει το δεύτερο φεστιβάλ ρεμπέτικου δράμας, το οποίο διοργανώνει από σήμερα ο Σύλλογος Δραμηνών Φίλων της Μουσικής Οαρίων, σε συνεργασία με την Αντιπεριφέρεια Δράμας, το Δήμο Δράμας, στην Οικολογική Κίνηση και το Μουσικό Σχολείο της περιοχής. Το φεστιβάλ θα γίνει σήμερα, αύριο και την Κυριακή σε δύο σκηνές που έχουν στηθεί, η μία στο Θεατράκι της Αγίας Βαρβάρας και η δεύτερη στο χώρο των παλιών λουτρών απέναντι από τη βιβλιοθήκη της πόλης. Οι δράσεις σήμερα της πρώτης ημέρας θα φιλοξενηθούν μόνο στα γρασίδια της Αγίας Βαρβάρας και θα αφιερωθούν αποκλειστικά στα παιδιά των μουσικών σχολείων Δράμας Θεσσαλονίκης και Σερών. Για το Σάββατο οι εκδηλώσεις θα κλείσουν με αφιέρωμα στο γνωστό ρεμπέτη Αγάθωνα Ιακωβίδη. Θα γίνονται και στις δύο σκηνές, Σάββατο και Κυριακή. Και το πρόγραμμα της Κυριακής θα κλείσει με συναυλία ρεμπέτικων σχημάτων και γλέντι στους χώρους της εκδήλωσης. Παράλληλα με τις μεγάλες μουσικές σκηνές, θα μπορούν οι επισκέπτες να περιηγηθούν σε μια μοναδική έκθεση αφιερωμένη στην ιστορία και την εξέλιξη του ρεμπέτικου μέσα στο χώρο της βιβλιοθήκης της Δράμας, και είναι πραγματικά μια πολύ όμορφη διοργάνωση που μπορούμε όλοι μας να στηρίξουμε. Να θυμίσουμε και την εκδήλωση του Δήμου Καβάλας και της πολιτιστικής στέγης Κρινίδων, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή το μεσημέρι στις 12 στις εγκαταστάσεις του Ιππικού Ομίλου Κωνσταντίνα Κατσίτη στο Δάτο, για την παρουσίαση του βιβλίου της Δέσποινας Κοντζαμάνη «Γκούνι, το άλογο που έγινε αστέρι». Μετά το πέρας της βιβλιοπαρουσίασης θα ακολουθήσουν εκπαιδευτικές δράσεις με πρωτοβουλία της κυρίας Κατσίτη και τη συμμετοχή των μικρών παιδιών. Είναι σε εξέλιξη στην Καβάλα και η έκθεση «Κύπρος 1974 στο χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, στις Δημοτικής Καπναποθήκης, συγγνώμη. Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα έως Παρασκευή 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι, και λειτουργεί η έκθεση και τα απογεύματα της Τρίτης και Παρασκευής 5 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Ενώ από την Θάσο ξεχωρίζει η κορυφαία εκδήλωση της Θασιακής Ένωσης Καβάλας, η βράβευση των αριστούχων θασίων μαθητών που αποφύτησαν από τα δημοτικά γυμνάσια και λύκεια της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας κατά το σχολικό έτος 2025-2026, μια εκδήλωση η οποία πραγματοποιείται κάθε χρόνο από το 1974 και με την οποία επιβραβεύεται η πνευματική προσπάθεια και το ήθος της μαθητιώσας νεολαίας της Θάσου. Η εκδήλωση θα γίνει την Κυριακή, όπως είπαμε, 11.30 το πρωί στην πλατεία Σκάλας Καλλιράχης Θάσου.

κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Ήταν τα ανατολικά και πρωινά της ΕΡΤ Καβάλα. Στον ήχο επιμελήθηκε ο Μάκης Μητάκος. Στο μικρόφωνο ήταν η Τασούλα Κρητικού. Για τη συνέχεια παραμείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθούν στις 9 ακριβώς το τοπικό δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά Σάκης Ασβεστάς με την πρωινή διαδρομή. Και χάρτης επικαιρότητας στις 10 με τη Ρένα Πανταζόγλου και τον Κώστα Λουκούμη. Ενδιαφέρουσες μουσικές και ενημερωτικές εκπομπές μέχρι αργά το απόγευμα σε συνεργασία με την ΕΡΤ Κομωτινής και την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Εμείς θα τα ξαναπούμε τώρα πια τη Δευτέρα στις 8 ακριβώς. Να έχετε ένα όμορφο, ξεκούραστο Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια της ημέρας.

0: Μπέρτ Καβάλας, 96,3 στα FM.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Θα ακούσετε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στο μικρόφωνο η Τάσουλα Κριτικού, στην επιμέλεια του ήχου ο Μάκης Μητάκος. Ολοκληρώνονται οι προετοιμασίες για την έκθεση του επιμελητηρίου Καβάλας από τις 2 έως τις 5 Οκτωβρίου στο Εκθεσιακό Κέντρο Απόστολος Μαρδύρης στη Νέα Καρβάλη. Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο του επιμελητηρίου Καβάλας, Θόδωρο Χατζηχρήστο, η φετινή έκθεση θα έχει πολλές καινοτομίες και καθ' όλη τη διάρκεια της θα πραγματοποιηθούν δράσεις με θεματικές ενότητες που αφορούν στη σύγχρονη επιχειρηματικότητα. Μάρκετινγκ, τεχνητή νοημοσύνη, All Voices Agents, Content Creation, Social Media και η νέα επιχειρηματικότητα της αγοράς εργασίας μπαίνουν στο επίκεντρο μέσα από παρουσιάσεις που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα. Για το Σάββατο 3 Οκτωβρίου έχουν προγραμματιστεί η Λάζαρος Θωμάς και η Ιωάννη Σολδάτος και για την Κυριακή 4 Οκτωβρίου η Κονίλου, Νίκος Ξηδάς και Λεωνίδας Διαμαντόπουλος. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Ολοκληρώνονται εντός των ημερών οι εργασίες του ΔΔΕ Καβάλας για την ενεργοποίηση νέου υπόγειου δικτύου ηλεκτροδότησης στον οικισμό 40 στη Νέα Ηρακλίτσα, ενώ προηγήθηκε εξκαφή σε όλους τους δρόμους του οικισμού. Πριν το τέλος του έτους, όλη η Νέα Ηρακλίτσα συμπεριλαμβανομένου του οικισμού 40 θα ηλεκτροδοτείται με το σύγχρονο υπόγειο δίκτυο. Επόμενος στόχος του ΔΔΕ έως το καλοκαίρι του 27 είναι να γίνει υπόγειο δίκτυο ρεύματος για τις κατοικίες και τα καταστήματα στην επαρχιακή οδό από τη Νέα Ηρακλίτσα έως την είσοδο της Νέας Περάμου. Μετά τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά βανδαλισμών των κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων, πρόκληση βλαβών λόγω κακής χρήσης και χρησιμοποίησης από ανηλίκους, προσωρινά τίθεται εκτός λειτουργίας, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Παγκαίου, η κατάσταση αυτή. Η τυχόν εκ νέου χρησιμοποίησή τους θα γνωστοποιηθεί με νέα ανακοίνωση. Ο Δήμαρχος Παγκαίου Φίλιππος Αναστασιάδης σε δηλώσεις του εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τη συμπεριφορά αυτή των νέων προς τα ποδήλατα, σημειώνοντας ότι θα ερευνήσει προσεκτικά το τρόπο επανάχρησής τους. Μια ξεχωριστή ημέρα αφιερωμένη στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς διοργανώνει ο Δήμος Δράμας την Κυριακή με ομιλίες, ενημερωτικές και εκπαιδευτικές δράσεις, παρουσίαση ζώων προς υιοθεσία, επίδειξη εκπαίδευση σκύλου, πρώτες βοήθειες, δράσεις ειδικά για παιδιά, βραβεύσεις και συναυλία. Στο πλαίσιο της δράσης που θα ξεκινήσει στις 10.30 το πρωί στο πάρκο της Αγίας Βαρβάρας, έχουν προγραμματιστεί και στηρώσεις αδέσποτων ζώων. Στην εκδήλωση θα παρευρεθεί και θα απευθύνει χαιρετισμό ο ειδικός γραμματέας για την προστασία των ζώων συντροφιάς του Υπουργείου Εσωτερικών, Νικόλαος Χρυσάκης. Στο πλαίσιο λειτουργίας των τακτικών εξωτερικών ιατρείων του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, πραγματοποιείται η ιατρείο συμβουλευτικής διατροφής κατά τις ημέρες Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη. Οι πολίτες μπορούν να κλείσουν ραντεβού μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 1566, μέσω της εφαρμογής My Health App και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας finddoctors.gov.gr. Το δεύτερο φεστιβάλ ρεμπέτικου δράμας διοργανώνει ο Σύλλογος Δραμινών Φίλων της Μουσικής Οαρίων σε συνεργασία με την Αντιπεριφέρεια Δράμας, το Δήμο, την Οικολογική Κίνηση και το Μουσικό Σχολείο της περιοχής. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σήμερα, αύριο και την Κυριακή σε δύο σκηνές που βρίσκονται στο Θεατράκι της Αγίας Βαρβάρας και στο χώρο των Παλιών Λουτρών απέναντι από τη Βιβλιοθήκη της πόλης. Η Θασιακή Ένωση Καβάλας πρόκειται να βραβεύσει τους αριστούχους θασίους ή θασιακής καταγωγής μαθητές, οι οποίοι αποφύτησαν από τα δημοτικά γυμνάσια και λύκεια της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας κατά το σχολικό έτος 25-26 σε ειδική τελετή που θα γίνει στις 27 Σεπτεμβρίου, Κυριακή, στις 11.30 το πρωί, στην πλατεία Σκάλας Καλλιράχης Θάσου. Ξεκίνησαν στην Δράμα οι εκδηλώσεις μνήμης για τις σφαγές της περιοχής από το Βουλγαρικό στρατό κατοχής το 1941. Οι πρώτες εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στις κοινότητες Νικοτσάρα και Μιλοποτάμου, στην πόλη της Δράμας και στο Μοναστηράκι. Ακολουθούν αύριο εκδηλώσεις στα Κουδούνια και στον Καλό Αγρό, την Κυριακή στη Χωριστή και την Τρίτη η κεντρική εκδήλωση μνήμης στην πόλη της Δράμας. Ο καιρός με ηλιοφάνεια αλλά και συννεφιά θα κυλήσει σήμερα στην Ανατολική Μακεδονία και τη θερμοκρασία σε Καβάλα και Δράμα να κυμαίνεται από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Συννεφιά αναμένεται για αύριο στην περιοχή. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο earthnews.gr.

0: Ερτ Καβάλας 96,3 στα FM.
1: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού.

0: Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Σήμερα Παρασκευή και εμείς είμαστε εδώ κοντά σας με την πρωινή μας διαδρομή. Μάκης Μητάκος, τεχνική επιμέλεια του ήχου, εξεταστά στην επιμέλεια της εκπομπής και 251-024-2549 για όσοι θέλουν να έχουν μια επικοινωνία μαζί μας. Να ξεκινήσουμε την ημέρα μας με τον κύριο Στέργιο Κεχαγιά, τον ειδικό σύμβουλο δημάρχου Παγκαίου, να μας ενημερώσει καταρχήν για μια σύσκεψη που είχαν χτες εν ώψη του χειμώνα. Κύριε Κεχαγιά, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακουρατές σας. Εχθές σχεδιάστηκε η σύσκεψη, θα γίνει 30 Σεπτεμβρίου.
0: Α, μάλιστα.
1: Θα συνεδριάσει το τοπικό επιχειρησιακό συντονιστικό όργανο της πολιτικής προστασίας, το ΤΕΣΟΠ, όπου θα συζητηθούν όλα τα μέτρα τα οποία πρόκειται να ληφθούν ή έχουν σχεδιαστεί να ληφθούν όσον αφορά το χειμώνα που έρχεται μπροστά μας σχετικά με τις πλημμύρες και τις χιονοπτώσεις, τον παγετό, να γίνει δηλαδή μια πρώτη εκτίμηση και συντονισμός όλων των υπηρεσιών που εμπλέκονται για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών τέτοιας μορφής.
0: Λέγεται ότι... Ναι, σας ακούω. Οπότε, ναι.
1: Οπότε τα χρήσιμα συμπεράσματα που συνήθως βγαίνουν από όλες αυτές τις συσκέψεις μετά τις 30 Σεπτεμβρίου που θα συνεδριάσει το όργανο αυτό, νομίζω ότι θα μπορέσουμε να τα ανακοινώσουμε και στους συμπολίτες μας και σε όποιον άλλο ενδιαφέρεται για να ενημερωθεί σχετικά με τις δράσεις που πρόκειται να λάβει ο Δήμος Παγκαίου ή που έχει σχεδιάσει για την αντιμετώπιση των καιρικών φαινομένων της περίοδου φθινοπόρου χειμώνα.
0: Μάλιστα. Λέγεται ότι φέτος ο χειμώνας θα είναι πολύ δύσκολος και ότι θα έχουμε και χιόνια κτλ.
1: Μακάρι. Μακάρι. Μακάρι, γιατί έχουμε τόση ανάγκη πλέον και στην αποθήκευση ύδατος. Το καλοκαίρι φέτος δεν μπορώ να πω ότι ήταν ιδιαίτερα στεγνό. Είχαμε, θυμάστε, τον Ιούνιο είχαμε αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα με βροχοπτώσεις. Ελπίζουμε ότι φέτος, όπως και ο περσινός χειμώνας, μας έδωσε αρκετές βροχές και χιόνια και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να ανεβεί αρκετά η στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα. Με μεγάλη χαρά θα περιμένουμε τις χιονοπτώσεις. Άλλωστε, νομίζω ότι τα μέτρα προστασίας των πολιτών τα προηγούμενα χρόνια και την περιφέρεια αλλά και από τον Δήμο κινούνται με καλό ρυθμό και βάσει του σχεδιασμού που γίνεται. Και στην τελική, αν τύχει και χιονίσει, με μεγάλη μας χαρά καλό θα είναι να μείνουμε στα σπίτια μας, να χαρούμε το χιόνι, να χαρούμε την ζεστασιά, την οικογενειακή ταλπορή. Και δεν χρειάζεται να γίνονται απαραίτητες μετακινήσεις. Οι μετακινήσεις θα γίνονται μόνο οι απαραίτητες και όταν αυτές χρειάζονται.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Να μείνουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα σας. Ήταν ο κύριος Στέργιος Κεχαγιάς, ειδικός σύμβουλος δημάρχου.

0: Συνεχίζουμε. Χθες είχαμε μια διαμαρτυρία για το θέμα των υποβαθμίσεων των σχολείων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την πρόεδρο του Συλλόγου, την κυρία Κυριακή Λαζαρίδου, να μας ενημερώσει και αυτή την κινητοποίηση που, κατά την προσωπική μου άποψη, πολύ σωστά έγινε. Κυρία Λαζαρίδου, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα κυρία Σβεστά, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ενημερώστε μας λίγο για αυτό το θέμα.
1: Ναι. Χθες ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμισης Εκπαίδευσης εδώ του νομού Καβάλας συμμετείχε σε μια παράσταση διαμαρτυρίας ειρηνική κατά τα άλλα και θα εξηγήσω στη συνέχεια τι εννοώ, μαζί με την Ένωση Γονέων, τους Συλλόγους Γονέων και Πλήθος Γονέων, με μοναδικό γνώμονα το καλό των παιδιών και του δημόσιου σχολείου. Η συνάντηση αυτή, κυρία Σβεστά, έγινε σε συνέχεια της προηγούμενης συνάντησής μας με την Διευθύντρια Εκπαίδευσης και της δέσμευσης που είχαμε ότι με τα νέα και επικαιροποιημένα στοιχεία τέλος Σεπτέμβρη θα επανεξετάζαμε το θέμα των υποβαθμίσεων των 7 σχολικών μονάδων του νομού μας. Οι υποβαθμίσεις αυτές έχουν συγκεκριμένες συνέπειες. Οι υποβαθμίσεις αυτές, θα το λέμε ως Σύλλογος Εκπαιδευτικών συνεχώς, υφίστανται. Έχουν παιδαγωγικές συνέπειες για τους μαθητές, καθώς δημιουργούνται συγχωνεύσεις τμήματων και δυσκολεύουν οι συνθήκες μάθησης και σαφώς η παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης, όπου όπως είπα χθες στην κυρία Διευθύντρια Εκπαίδευσης, είμαστε υπεύθυνοι και εμείς ως εκπαιδευτικοί, αλλά και η ίδια της από τη στιγμή που εκπροσωπεί τη διοίκηση και το Υπουργείο Παιδείας. Εργασιακές και εκπαιδευτικές συνέπειες για τους εκπαιδευτικούς αρνητικές, καθώς δυσκολεύεται το έργο τους και δημιουργούνται σαφώς προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των σχολείων. Και επίσης, μια τρίτη και πολύ σημαντική συνέπεια είναι για την τοπική κοινωνία. Γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι όταν αποδυναμώνεται ένα σχολείο, αποδυναμώνεται σταδιακά και η ίδια η τοπική κοινωνία. Βρεθήκαμε λοιπόν χθες στον 5ο όροφο, γονείς, η Ένωση Γονέων όπως προείπα, οι Σύλλογοι Γονέων σε μια ειρηνική διαμαρτυρία. Παρόλα αυτά, συνέβησε κάτι το ανεπάντεχο. Είχαμε την παρουσία της αστυνομίας και μάλιστα εμείς ως Σύλλογος Εκπαιδευτικών καταδικάζουμε την παρουσία αυτή. Λεπτομέρειες φυσικά δεν γνωρίζουμε από ποιον κλήθηκε. Ήταν μια θεσμική παράσταση διαμαρτυρίας εκπαιδευτικών και γονέων και όπως έχουμε πει μας προκάλεσε ένα εύλογο προβληματισμό. Ο διάλογος για το δημόσιο σχολείο, κυρία Σβεστά, χρειάζεται ανοιχτές πόρτες και όχι κλειστές. Χρειάζονται επιχειρήματα που δεν δόθηκαν χθες από την πλευρά της διοίκησης και χρειάζονται ουσιαστικές λύσεις. Εμείς λοιπόν τι ζητήσαμε χθες. Ζητήσαμε την επανεξέταση και την ανάκληση των υποβαθμίσεων. Ζητήσαμε να μεταφερθεί στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου που καθορίζει την οργανικότητα και τη λειτουργικότητα των σχολείων. Και φυσικά είπαμε για μια ακόμη φορά το πάγιο αίτημα του κλάδου που είναι η μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα 15 μαθητές στον υπηαγωγείο και στις δύο πρώτες τάξεις του Δημοτικού και ως 20 στις υπόλοιπες τάξεις. Θα είμαστε λοιπόν, θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας, βρισκόμαστε εδώ, υπερασπιζόμαστε το δημόσιο σχολείο, τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας και τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Και εγώ ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Ήταν η κυρία Λαζαρίδου, η οποία είναι η πρόεδρος του Συλλόγου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

0: Συνεχίζουμε να πάμε στον κύριο Κώστα Χατζηαναστασίου, τον αντιδήμαρχο αθλητισμού Καβάλας, να μας ενημερώσει για έναν αγώνα διαφορετικό που γίνεται στο πλαίσιο των προσπαθειών κατά του καρκίνου του μαστού. Κύριε Χατζηαναστασίου, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Δώστε μας μια εικόνα λίγο για αυτόν τον αγώνα. Χτες δώσατε και μια συνέντευξη τύπου, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, πράγματι, στις 11 Οκτωβρίου, στο Σταυρό Αμυγδαλώνα, θα πραγματοποιηθεί ένα δρομικό, ένας αγώνας δρόμου, υπό την αιγίδα της, του Συλλόγου Πνοή για τη Ζωή, που αφορά το καρκίνο του μαστού και την και τη συμπαράσταση σε όλους τους ασθενείς που πάσχουν από αυτήν την αρρώστια. Είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά είχε γίνει πέρσι για πρώτη φορά στην Καβάλα με πρωτοβουλία γιατρών της Καβάλας, της κυρίας Πέτρου Αυγή και του συλλόγου, του Ιατρικού Συλλόγου Καβάλας. Mm-hmm. Και φέτος αποφασίσαμε οι φορείς να το πλαισιώσουμε, γιατί ο σκοπός θεωρώ ότι είναι πολύ καλός, για να προβάλλει ακριβώς την αναγκαιότητα της πρόληψης, αλλά και να περάσει το μήνυμα ότι όταν σε χτυπάει αυτή η κακιά αρρώστια δεν είσαι μόνος, υπάρχουν τρόποι να το αντιμετωπίσεις. Σε αυτά λοιπόν τα πλαίσια, ο Δήμος, η Περιφέρεια, το Εμπορικό Επιμελητήριο, η Μητρόπολη, ο Πολιτιστικός Σύλλογος του Αμυγδαλαιώνα, ο οποίος έχει εμπειρία από τέτοια δρομικά, άλλωστε κάθε χρόνο οργανώνεται το δρομικό του εκεί στο Σταυρό Αμυγδαλαιώνα, αποφασίσαμε να στηρίξουμε για να προβάλλουμε αυτή την προσπάθεια και καλούμε όλους τους καβαλιώτες να κάνουν καταρχήν την ηλεκτρονική εγγραφή, αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Για να μπορέσεις να τρέξεις και να συμμετάσχεις, θα πρέπει να μπεις μέσα στη σελίδα Πνοή για τη Ζωή, να επιλέξεις το δρομικό για την Καβάλα, να κάνεις εγγραφή πληρώνοντας ένα αντίτιμο 10 ευρώ, τα έσοδα των οποίων πηγαίνουν κατευθείαν στο σύλλογο, έτσι. Και να μπορέσουμε να τρέξουμε. Φυσικά το να τρέξουμε δεν σημαίνει ότι θα τρέχουμε όλοι, μπορούμε να περπατάμε, να γίνεις περίπατος. Η διαδρομή είναι ωραία, την ξέρουμε, είναι η παλιά Εγνατία οδός. Και με σύμμαχό μας το καιρό, θεωρώ θα είναι μια πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση.
0: Πολύ ωραία. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Με δύο λόγια, με το Ταρτάν εκεί στο Ανθίκη Καραγιάννη τι γίνεται?
1: Με το Ταρτάν προχωράμε. Η αλήθεια είναι ότι στη διαδικασία αυτή των εργασιών ανακαλύφθηκαν χρόνια προβλήματα τα οποία τα λύνουμε, ειδικά με την απορροή των υδάτων, γιατί υπήρχε σοβαρό θέμα, δεν φεύγαν τα νερά μέσα από το γήπεδο με αποτέλεσμα να χαλάει και το χορτάρι αλλά κυρίως το στιβικό ταρτάν. Βρέθηκαν οι αιτίες και τώρα έχουμε προσανατολιστεί να εφαρμόσουμε αυτές τις λύσεις που χρειάζονται, ώστε όταν θα πει με το καλό το καινούριο το ταρτάν, να μην έχουμε τα ίδια προβλήματα.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και μετά, επειδή ζητήθηκε και από το ΣΕΓΑΣ να γίνουν κάποιες έτσι, να πω μικρές μετατροπές ως προς τη διαμόρφωση του αγωνιστικού χώρου, είμαστε στη διαδικασία που συνεννοούμαστε με τον εργολάβο για να μπορέσουν να μπουν και αυτές οι λεπτομέρειες και να γίνει ακόμα καλύτερο. Θεωρώ ότι αν δεν μας τα χαλάσει ο καιρός, αρχές Νοεμβρίου τέλος πάντων θα είναι έτοιμο. Από εκεί και μετά έχει γίνει επανασπορά στο χορτάρι, το οποίο και αυτό μέσα στο μήνα θα είναι έτοιμο για να μπορεί να φιλοξενεί και την ομάδα του ΑΟΚ, τους αγώνες της. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο.
0: Πράγματι. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια σας.
0: Καλημέρα. Ήταν ο κ. Κώστας Χατζηαναστασίου, αντιδήμαρχος αθλητισμού Δήμου Καβάλας.

0: Πάμε στην κυρία Σίση Ρακιτζή, την πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου, να μας ενημερώσει για μια εκδήλωση που θα γίνει για την Άνοια με πρωτοβουλία του Συλλόγου. Κυρία Ρακιτζή, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σας, κύριε Λευρά. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας. Εύχομαι. Ναι. Η εκδήλωση θα λάβει η χώρα στα πλαίσια του προγράμματος πρόληψης που υπάρχει σε όλη την Ευρώπη και εμείς έχουμε οικειοποιηθεί σαν Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος αλλά και σαν Φαρμακευτικός Σύλλογος Καβάλας, μιας και βλέπουμε ότι η πρόληψη σώζει ζωές και η πρόληψη δίνει λύση στα προβλήματα υγείας που παρουσιάζονται παγκόσμια και στους συμπολίτες μας φυσικά και σε όλους τους Έλληνες, και οπότε είμαστε υποχρεωμένοι να την τρέξουμε, να ενημερώσουμε όλους τους Έλληνες και να πούμε τι πρέπει να κάνουν σε κάθε πάθηση προκειμένου να την προλάβουν. Ήδη τρέξανε διάφορα προγράμματα πρόληψης, όπως ήταν το παχαίο εντέρου, το τεστ, αν θυμάστε, όπως ήταν το τεστ της παχυσαρκίας, που η πρόληψη της παχυσαρκίας που διατέθηκαν οι ενέσεις κατά της παχυσαρκίας η Μουντζάρο δωρεάν. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν συνεχίζουμε τον αγώνα της πρόληψης σαν Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, σαν Ινστιτούτο Επιμόρφωσης των Ελλήνων Φαρμακοποιών του ΙΔΑΦ, που λέγεται ΙΔΑΦ, και ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Καβάλας. Και έτσι λοιπόν οργανώσαμε και υλοποιούμε την εκδήλωση με την κυρία Τσολάκη, νευρολόγο, διευθύντρια του Πανεπιστημίου, και την κυρία Τουμπαλίδου, η οποία είναι επίσης ψυχολόγος, συνεργάζονται μαζί και είναι δύο εξαιρετικοί επιστήμονες, οι οποίοι μπορούν να ενημερώσουν σωστά, μπορούν να λύσουν τις απορίες τους σχετικά με την αράσκη αυτή. Και όπως όλοι ξέρουμε, εάν πριν κάποια χρόνια υπήρχε ένα 1000%, τώρα όλοι γνωρίζουμε ότι στο περιβάλλον υπάρχουν, στο περιβάλλον μας, στον περίγυρό μας, υπάρχουν πάρα πολλά άτομα με την πάθηση της άνοιας, είτε ερχόμενοι, είτε εξελισσόμενοι, είτε σε τελικό στάδιο, που θα πρέπει να βοηθηθούν με σωστή επιστημονική ενημέρωση.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι λοιπόν, το Σάββατο το απόγευμα είναι η εκδήλωση για το κοινό, η οποία είναι 6.30 με 8.30 στη Μεγάλη Λέσχη. Θα παρακαλούσαμε όλους τους συμπολίτες μας και όποιος μας ακούει να είναι παρόντες και τους ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκριση πάντα στις εκδηλώσεις του Φαρμακευτικού Συλλόγου Καβάλας, και θα παρακαλούσαμε να επιμείνουμε όλοι μαζί στην πρόληψη, γιατί σώζει ακριβώς ζωές. Και γιατί στη χώρα μας υπάρχουν πάρα πολλοί θάνατοι από διάφορες ασθένειες που ξεφύγανε και καταλήξαν στο θάνατο αυτοί οι άνθρωποι, οι Έλληνες τέλος πάντων, μιλάω για όλη την Ελλάδα, γιατί δεν έγινε πρόληψη της ασθένειας εν καιρός, μιλάω για οποιαδήποτε πάθηση, και πολύ περισσότερο τις άνοιες οι οποίοι εξελίσσαν τα κύτταρα σε ταχύτατο ρυθμό, και μπορούμε να σώσουμε πραγματικά ζωές σε στάδια το οποίο είναι πρώτο, δεύτερο, και προλαβαίνουμε να θεραπεύσουμε την νόσο.
0: Μάλιστα. Σήμερα είναι και η Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιού.
1: Ναι, σήμερα είναι και η Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιού. Θα πω χρόνια πολλά σε όλους τους συναδέλφους εντός και εκτός Ελλάδος. Θα πω στους συμπολίτες μας που μας ακούνε ότι ο φαρμακοποιός πλέον με όλα τα προγράμματα που τρέχουν και τα ευρωπαϊκά δεδομένα είναι δίπλα τους. Χαρακτηρίστηκε το φαρμακείο σαν πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Οπότε οποιαδήποτε ερώτηση και οποιοδήποτε πρόβλημα, η πρώτη τους αναφορά θα είναι στον φαρμακοποιό τους, ο κάθε πολίτης, και να ξέρουν ότι θα βρουν τη λύση, που νομίζω πως πλέον όλοι γνωρίζουμε ότι αυτό έχει επιτευχθεί και ο καθένας μας στο φαρμακοποιό βρίσκει τη λύση στο πρόβλημά του και τον τρόπο που θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα που του παρουσιάστηκε. Και έτσι όλοι γνωρίζουμε ότι ο φαρμακοποιός πλέον είναι δίπλα στον κάθε ασθενή. Τα προγράμματα συνεχίζουν να τρέχουν τις πρόληψεις γενικότερα από τις πλατφόρμες της Ευρώπης, όπως και της Άνοιας. Και θα πω χρόνια πολλά για ακόμη μια φορά σε όλους τους συναδέλφους φαρμακοποιούς παγκόσμια.
0: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Εγώ να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Ήταν η κυρία Σίση Ρακιτζή, πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Καβάλας.

0: Συνεχίζουμε να πάμε στον κύριο Αλέξη Πολίτη, πνευμονολόγο και περιφερειακό σύμβουλο, να μας ενημερώσει λίγο αναφορικά τώρα τι θα πρέπει να προσέχουμε που οδεύουμε προς τον χειμώνα. Είμαστε πλέον στην έναρξη του φθινοπόρου και πρέπει πολλά πράγματα να προσέχουμε. Κύριε Πολίτη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα κύριε Δεστά. Έτσι είναι, πρέπει να προσέχουμε. Ο Σεπτέμβρης είναι πάντα ένας διαχρονικά μεταβατικός μήνας. Δηλαδή, πάντα τέτοια εποχή αφήνουμε πίσω μας τις υψηλές θερμοκρασίες, αρχίζουμε να περνάμε περισσότερο χρόνο σε κλειστούς χώρους, ανοίγουν τα σχολεία ένας σοβαρός παράγοντας και αυξάνονται κατά συνέπεια, ας πούμε, οι στενές επαφές. Οπότε, καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό σημαίνει ότι σταδιακά μπαίνουμε και στην περίοδο των αναπνευστικών λοιμώξεων. Δεν χρειάζεται φόβος, χρειάζεται όμως προετοιμασία, ιδιαίτερα για τους ηλικιωμένους και για τους ανθρώπους με χρόνια προβλήματα, χρόνια αναπνευστικά και άλλα προβλήματα υγείας. Σε αυτούς πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας. Νομίζω ότι από τώρα μπορούμε να προλάβουμε καταστάσεις. Δεν περιμένουμε να φτάσει ο Δεκέμβρης για να ασχοληθούμε με την πρόληψη. Mm-hmm. Το έχουμε ξαναπεί, μονότονα το επαναλαμβάνουμε, αλλά είναι μια πραγματικότητα ότι η υποκράτηση ιατρική, η βάση δηλαδή της ιατρικής, είναι ότι το προλαμβάνει πολύ καλύτερο το θεραπεύει. Οπότε, καλό είναι μάλλον τώρα, είναι μια που νομίζω πολύ κατάλληλη εποχή, ο χρόνος της ασθενής να δει αν είναι σωστά ρυθμισμένος, να επισκεφτεί τους θεράποντες ιατρούς του, να δει αν παίρνει σωστά τα εισπνόμενα του αν μιλάμε για αναπνευστικά νοσήματα και αν χρειάζεται φυσικά κάποια προσαρμογή στη θεραπεία του. Συζητάμε πάντα με τον γιατρό μας. Σε λίγο θα έρθει κάτι γρυπτικός εμβολιασμός. Νομίζω ότι το επόμενο διάστημα, τις επόμενες ημέρες, θα γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις από το Υπουργείο. Γενικά πρέπει να είμαστε ενήμεροι, πρέπει να προσέξουμε. Τα μέτρα τα απλά που έχουν ακόμα αξία, νομίζω είναι και αυτά μονότονα να τα επαναλαμβάνουμε. Δηλαδή πρέπει να αερίζουμε καλά τους κλειστούς χώρους. Τώρα, ειδικά, πόσο μάλλον δε όταν είμαστε και περισσότεροι σε πιο μικρούς χώρους. Και από εκεί πέρα, όταν έχουμε έντονα συμπτώματα, αποφεύγουμε σίγουρα να ερχόμαστε σε στενή επαφή με ηλικιωμένους κυρίως και ευάλωτους συμπολίτες μας. Νομίζω ότι γενικότερα και ο ίδιος ο οργανισμός μας, όταν αποκτήσει μια λίμωξη, μας δίνει τα. Αν θέλετε, μας κρούει τον κόδωνα του κινδύνου. Όταν βλέπουμε πυρέτια τα οποία επιμένουν για πολλές μέρες, δύσπνοια, πόνο στο στήθος, σημαντική πτώση του κορεσμού ενδεχομένως ή επιδείνωση ενός γενικευμένου ενός χρόνου αναπνευστικού νοσήματος, νομίζω είναι σαφείς λόγοι για να μιλήσουμε και να επισκεφθούμε το γιατρό μας. Γενικότερα υπάρχει μια αυξητική τάση και στην Καβάλα και στην Ελλάδα σε ό,τι αφορά τις αναπνευστικές λοιμώξεις και αυτό πρέπει να το σημειώσουμε. Υπάρχει αυξημένη κίνηση στα ιατρία σε σχέση με το καλοκαίρι και είναι ίσως και αναμενόμενο αυτό. Αυτή τη στιγμή προεξάρχουσες είναι οι όσοι του ανωτέρου αναπνευστικού, οι οποίες όμως συμπαρασύρουν ενίοτε και το κατώτερο αναπνευστικό. Οπότε βλέπουμε και αρκετές βροχίτιδες. Βλέπουμε παροξύνσεις άσθματος, βλέπουμε αναπνευστικού, οι οποίες όμως συμπαρασύρουν ενίοτε και το κατώτερο αναπνευστικό. Οπότε βλέπουμε και αρκετές βροχίτιδες. Βλέπουμε παροξύνσεις άσθματος.

0: ανάπτυξη και της δικής μας προληπτικής, αν θέλετε, πνευμονολογίας. Και φυσικά πρέπει τα παιδιά τα οποία έρχονται σε επαφή με τους παππούδες τους, μιας και μιλάνε για τα σχολεία, να είναι προσεκτικά, γιατί η αλυσίδα αυτή είναι. Ένα παιδί μπορεί να περάσει μια ύωση πολύ ελαφρά, αλλά ο παππούς με την χάπη, με την καρδιοπάθεια που μπορεί να έχει, μπορεί να την περάσει πολύ βαρύτερα και να καταλήξει να οδηγηθεί μάλλον στα επίγοντα του νοσοκομείου. Οπότε ο Σεπτέμβριος δεν είναι μήνας πανικού. Νομίζω ότι είναι απλά ο μήνας μέσα στον οποίο, κύριε Σβεστά, πρέπει να οργανώσουμε την άμυνά μας πριν αρχίσει η πραγματική πίεση.
1: Λοιπόν, κύριε Πολίτη, σας ευχαριστούμε θερμά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλώς ήρθατε,
0: κύριε Κουέφα. Να είστε καλά.
1: Ήταν ο κύριος Αλέξης Πολίτης, πνευμονολόγος, ο οποίος μας ενημέρωσε για τα θέματα που έρχονται.

0: Να πάμε τώρα στο βουλευτή τον κύριο Πασχαλίδη, καθώς είχε μια συνάντηση με τον υφυπουργό για το θέμα του περιγυαλίου, για κάποια έργα που πρέπει να γίνουν, μαζί με τον δήμαρχο τον κύριο Μουριάδη. Κύριε Πασχαλίδη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Επισκεφτήκαμε, εντάξει, είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να βγει οπωσδήποτε μια τροπολογία. Γιατί εδώ και 2 χρόνια προσπαθούμε, το έχω πάει, έχει εγκριθεί ας το πούμε από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, αλλά δεν προχωράει. Για να προχωρήσουν τα έργα του ΕΣΠΑ στο Περιγιάλι πρέπει να υπάρχει μια απόφαση από τον νόμο Τρίτσι, όπου ο Δήμος θα πρέπει να βάλει κάποια χρήματα για να γίνουν τα έργα. Αλλά επειδή υπάρχει το ΕΣΠΑ δηλαδή είναι χρήματα και του ελληνικού δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκεί δεν χρειάζεται εφόσον είναι, τα χρήματα είναι και του δημοσίου. Επιμένει λοιπόν ο Επίτροπος ότι ο Δήμος πρέπει να βάλει αυτά τα χρήματα τα οποία για τη διαμόρφωση του περιγυαλίου, αλλά τα χρήματα είναι αρκετά. Και από το Υπουργείο είναι όλοι θετικοί,

0: πιστεύω ότι θα το περάσουμε γρήγορα αυτή την τροπολογία για να μπορέσει ο Δήμος να συνεχίσει τα έργα που σκέφτεται στο Περιγιάλη. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω γι' αυτό την κυρία Σούκουλη, την Υπουργό. Επίσης προχωράει και το θέμα της μεταμόρφωσης, πάει πάρα πολύ καλά. Και γιατί η κυρία Σούκουλη όταν είχε επισκεφθεί την προπερασμένη εβδομάδα, ας το πούμε, είχαμε επισκεφθεί με τον Σεβασμιότατο και την κυρία Σούκουλη τον Ιερό Ναό της Μεταμόρφωσης, όπου και εκεί έχουν όλα διευθετηθεί και πάνε τέλος Νοεμβρίου θα βγει η απόφαση που μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία για να υποβληθούν, να εγκριθούν όλα τα σχέδια και να αρχίσει η κατασκευή.
1: Εκεί ξεπεράστηκαν δηλαδή τα γραφειοκρατικά, γιατί...
0: Ναι, ξεπεράστηκαν, ναι. Ναι, υπήρχε ένα πρόβλημα με το ύψος του ναού.
1: Έτσι, έτσι.
0: Έπρεπε να είναι 20 μέτρα και ήταν στα σχέδια 24. Έπρεπε η πρασιά να είναι γύρω στα 6,5 μέτρα και ήταν στο 1,5. Ήταν η πρόσβαση για τα άτομα με ειδικές ανάγκες που δεν υπήρχε. Έπρεπε λοιπόν να βγει και αυτή, εγκρίθηκε για αυτό το σχέδιο. Εγκρίθηκε γενικά το σχέδιο αυτό της καινούργιας διαμόρφωσης, δηλαδή στα 20 μέτρα, στην πρασιά, στην πρόσβαση των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Οπότε προχωράμε, θα εγκριθεί και δεν θα έχουμε πρόβλημα.
1: Τέλεια. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Πασχαλίδη.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Γιάννης Πασχαλίδης, βουλευτής Καβάλας.

0: συνεχίζουμε να πάμε στην κυρία Έλσα Βακυρτζή, την Αντιδήμαρχο Κοινωνικών, να μας ενημερώσει για κάποιες δραστηριότητες και πρωτοβουλίες. Και μία εξ αυτών, η τελευταία, η πιο πρόσφατη από όσο γνωρίζω, ήταν στην Θάσο, όπου τα παιδιά του ΓΔΑΠ ΑΜΕΑ πέρασαν υπέροχα σε ένα ξενοδοχείο που επιλέχθηκε σε μία όμορφη εκδρομή. Κυρία Βακυρτζή, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Μοιράσατε χαμόγελα.
1: Ναι, ναι, ναι. Και περάσανε τα παιδιά μας πάρα πολύ όμορφα. Και το προσωπικό και οι γονείς που συνόδευσαν τα παιδιά. Γιατί ξέρετε, ήταν μια εκδρομή. Περνούσαμε απέναντι στο νησί. Στο πλοίο ήθελε προσοχή. Οπότε χρειαστήκαμε και τη βοήθεια των γονιών. Ήμασταν στο σύνολο 48 άτομα. Με τα παιδιά και τους γονείς, τους συνοδούς. Ανεβήκαμε στο καράβι, με το λεωφορείο μετά μεταφερθήκαμε στον ποτό στο Αλεξάνδρα Μπιτς. Οι άνθρωποι μας περίμεναν με πολύ μεγάλη χαρά, τους δώσαμε το προσωπικό, εννοώ, ο διευθυντής, οι προϊσταμένοι, όλο το προσωπικό. Τα παιδιά χάρισαν ένα καράβι χειροποίητο, το οποίο κατασκεύασε ένας γονιός. Το βάλανε στη ρεσεψιόν για να θυμούνται του ΓΔΑΠ ΑΜΕΑ. Το φαγητό υπέροχο και τους κεράσανε καφέ, παγωτό. Τα παιδιά απόλαυσαν τη θέα, πραγματικά ήταν ένας επίγειος παράδεισος. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω την ναυτιλιακή εταιρεία του κυρίου Μητσόπουλου και του κυρίου Καρνέζη, που δεχτήκανε να μεταφερθούν τα παιδιά και οι γονείς και το λεωφορείο τελείως δωρεάν. Την επιστροφή είχαμε ένα θέμα. Ο καιρός είχε χαλάσει, αστραπές, βροντές, τα καιρικά φαινόμενα ήταν πάρα πολύ δύσκολα και τα παιδιά εννοείται φοβόταν. Το προσωπικό έβαλε τραγούδια, τα σήκωσε να χορέψουν για να περάσει ευχάριστα η ώρα τους, οπότε επέστρεψαν με ασφάλεια στην Καβάλα. Θα το ξαναεπαναλάβουμε αυτό, την Άνοιξη φυσικά. Έχουμε προγραμματίσει και κάποιες άλλες εκδρομές. Είναι η 7η εκδρομή που πάμε μέσα στα 2,5 χρόνια και αυτά είναι από χορηγίες φίλων, να το διευκρινίσω αυτό. Και έχουμε προγραμματίσει και τραπέζια τα οποία θα παραχωρήσουν εστιατόρες της Καβάλας στα παιδιά. Τα έχουμε δρομολογήσει δηλαδή, με τη σειρά. Είναι αρκετά. Οπότε θα κάνουμε 2-3 φέτος και τα υπόλοιπα την καινούργια χρονιά, γιατί είναι και δύσκολο να τα μεταφέρουμε, να ξαναπηγαίνουμε πίσω. Και εδώ ήθελα να ευχαριστήσω και το προσωπικό του ΓΔΑΠ ΑΜΕΑ που προσφέρει τόση αγάπη σε αυτά τα παιδιά. Ειλικρινά, να φανταστείτε ότι το προσωπικό δεν τρώει αν δεν έχουν τελειώσει τα παιδιά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Και το Αλεξάνδρα Μπιτς τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την άψογη εξυπηρέτηση και φιλοξενία. Μου έχει μείνει αξέχαστη.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πάντα τέτοια. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Να είστε καλά. Μήπως θέλετε να πούμε λίγο και για το Κηφί.
0: Αυτό να τα αφήσουμε λίγο για την άλλη εβδομάδα, κυρία Βακυρτζή, γιατί είναι μεγάλο θέμα και δεν είναι ένα θέμα ενός λεπτού.
1: Εντάξει.
0: Το ξέρετε πολύ καλά.
1: Ναι, να είστε καλά.
0: Την άλλη εβδομάδα θα τα ξαναπούμε για αυτό το θέμα αποκλειστικά.
1: Σας
0: ευχαριστούμε θερμότατα. Ήταν η κυρία Έλσα Βακυρτζή, η Αντιδήμαρχος Κοινωνικών.

0: Να πάμε τώρα στον κύριο Βασίλη Τσιπουρόπουλο, τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Παγίων, να μας ενημερώσει για τα έργα τα οποία γίνονται στην Πέρα μου, ειδικά και στον κόμβο της Κορέλκο. Κύριε Τσιπουρόπουλο, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα, πώς είστε? Καλημέρα σας. Το κόμβο προθέσει είχαμε ένα νέο, ήταν, βλέπετε, ο Δήμαρχος, παρουσία με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Μαρκόπουλο, τον Αντιπεριφερειάρχη, και αναγγείλανε το ότι θα γίνει το έργο το κόμβο, ο κόμβος της Καρολίνας. Συγκεκριμένα συμβαστοποιήθηκε το έργο, έτσι, άρα θα έχουμε ένα ασφαλή κόμβο για όλη την περιοχή που θα εξυπηρετεί όλους τους συντοπίτες μας και όχι μόνο. Και παράλληλα να πούμε ότι θα γίνει και ο κόμβος και της Ηρακλήτσας μαζί με της Ελευθεροπόλεως. Είναι τρεις κόμβοι οι οποίοι είναι καθαρά χρηματοδοτούμενοι από την περιφέρεια, αλλά χάρη τις ενέργειες και τις μελέτες που είχε κάνει η υπηρεσία του Δήμου Παγκαίου, η υπηρεσία μας, μπορέσαμε και απορροφήσαμε αυτή την πρόσκληση για να μπορούσαμε να δημιουργήσουμε αυτούς τους κόμβους. Επίσης στην Πέρα μου, δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε, από εχθές δουλεύουν τα συνεργεία στην Κορέλκο και συγκεκριμένα ξεκινήσανε την κατασκευή των οβρίων, τη μεταφορά κάποιων κολόνων από τη ΔΔΕ. Mm-hmm. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι και η Κορέλκο πλέον έχει γίνει το έργο πραγματικότητα, παρόλο που είχαμε τόσες ενοχλήσεις και τόσες ρήξεις από τους πολίτες μας. Η διοίκηση του Φίλιππου Αναστασιάδη πάντα προσπαθεί, πάντα είναι δίπλα πολίτες, και αυτό το λέμε, το λέμε εμείς, το λένε τα έργα και τα αποτελέσματα. Όσον αφορά τη Νέα Πέρα μου, έχουμε σε εξέλιξη και το έργο που είναι από το Δεσπότη μέχρι το λιμάνι και το λιμεναρχείο, όπου εκεί θα έχουμε, δημιουργείται ένα πεζοδρόμιο το οποίο θα εξυπηρετεί πάλι όλους τους συμπολίτες μας. Συγκεκριμένα ολοκληρώνεται η κατασκευή των δικτύων οβρίων. Προχωράμε τώρα στα ΙΤΑΜΗ, στα ηλεκτρομηχανολογικά, και ενώ παράλληλα τοποθετούνται τα κρασπεδόρυθρα και μπαίνει σειρά σιγά σιγά η σκυροδέτηση. Η Αγίου Νικολάου, όπως γνωρίζετε, πλέον είναι έτοιμη προς χρήση, έχει ηλεκτροδοτηθεί. Έτσι, υπάρχουν και εκεί τα πεζοδρόμια μας, υπάρχουν οι διαβάσεις των πεζών, υπάρχουν οι έξυπνες διαβάσεις, μια έξυπνη διάβαση στο μπροστά στο Δημοτικό Σχολείο της Νέας Περάμου. Εξελίσσεται και ο δρόμος, μάλλον εκτελείται ο δρόμος, η προέκταση από το Σφόλια μέχρι τη ΔΕΙΑ και του ΒΕΙ, το οποίο θεωρούμε ότι και αυτό που είναι έργο της περιφέρειας, αλλά πάλι με μελέτες της υπηρεσίας μας και με τη βοήθεια της υπηρεσίας μας δημιουργείται ένας δρόμος που θα είναι στη πορεία, θα δοθεί, πιστεύω, μέχρι τέλη, μέχρι αρχές καλοκαιριού, τέλη του αρχές του 27. Είμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Δημιουργούνται και εκτελείται και η αγροτική οδοπία στο κομμάτι, στο δημοτικό διαμέρισμα των Ελευθερών και του Ελαιοχωρίου. Συγκεκριμένα τώρα ασφαλτοδρόμουμε τον δρόμο, τον παλιό δρόμο της ΜΟΜΑ στα Ελευθερέ. Και κάτι άλλο δεν ξέρω αν μου διαφεύγει. Mm-hmm. Έτσι. Γνωρίζετε ότι έχει παραδοθεί πλέον και ο δρόμος προς τα ΚΑΙ, πλησίων τον ΚΑΙ, με ένα πεζοδρόμιο που μπορούμε αναδεικνύεται η περιοχή περισσότερο, με όδευση τυφλών, με φωτισμό, μέχρι την αρχή της Ανακτηρούπολης. Και αυτά όσον αφορά τη Νέα Πέρα μου. Η καθημερινότητα, γνωρίζετε, είναι σε ένα πολύ καλό επίπεδο χάρη στον τοπικό αντιδήμαρχο. Mm-hmm. Γενικότερα είμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο, θεωρώ, για να μπορούμε να δεχτούμε όλη αυτή την οικιστική ανάπτυξη που δημιουργείται. Εμείς σαν διοίκηση και ιδιαίτερα ο κύριος Φίλιππος Αναστασιάδης προμηνεί, βλέπει, προλαβαίνει όλα αυτά που έρχονται.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ενημέρωση.
1: Καλημέρα. Την
0: καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Βασίλης Τσιπουρόπουλος, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Παγκαίου.

Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Εδώ ολοκληρώσαμε την πρωινή μας διαδρομή. Σε λίγα λεπτά στις 10 θα έχουμε μία σύνδεση με την Αθήνα για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας με την Ρένα την Πανταζόγλου. Από όλους εμάς, ευχές για καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μέρος παλιού διόρροφου κτίριου κατέρευσε νωρίς το πρωί στην Πλάκα απέναντι από τους στήλους του Ολυμπίου Διός, έπειτα από ισχυρή έκρηξη πιθανότατα από διαρροή φυσικού αερίου. Τραυματίστηκε ελαφρά ένα άτομο από θράσματα. Πυροσβέστες αμπεγκλώβησαν δύο γυναίκες, οι οποίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Ζημιές έχουν υποστεί αυτοκίνητα και παρακείμενα κτίρια, καθώς η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που ακούστηκε σε όλο το κέντρο της Αθήνας. Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση της αστυνομίας, με τους αστυνομικούς να έχουν αποκλείσει τους γύρω δρόμους. Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της πυροσβεστικής προκειμένου να διαπιστώσουν αν υπάρχει κίνδυνος για τα παρακείμενα κτίρια. Στο Earth News Radio 105,8 μίλησε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλάφτης. Έκανε λόγο για περιορισμένες ζημιές, με εξαίρεση τα όμορα κτίρια, όπως σπασμένα τζάμια και πόρτες. Αναφερόμενος στα πρώτα στοιχεία από την πολεοδομία, είπε ότι το κτίριο ήταν κατοικήσιμο και δεν υπάρχουν πρόσφατες οικοδομικές άδειες αλλαγής χρήσης. Φωτιά εκδηλώθηκε σε οχηματαγωγό πλοίο με 29 επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 3 σκάφη του πυροσβεστικού σώματος, τα οποία έχουν κινητοποιηθεί από τη Σύρο, το Λαύριο και τον Πειραιά. Τον ενισχυμένο διεθνή ρόλο της χώρας ανέδειξε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, κάνοντας λόγο για μια Ελλάδα γεφυροποιό και όχι ταραξή, αλλά και πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας σε μια περιοχή γεωπολιτικών ανατροπών. Χαρακτήρισε τη χώρα παράθυρο ενεργειακής ασφάλειας για την Ευρώπη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε έμφαση στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου στη συνέχιση του διαλόγου με την Τουρκία και στην ανάγκη διατήρησης της διεθνούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες. Επανέλαβε την πάγια ελληνική θέση ότι η μοναδική διαφορά με την Τουρκία αφορά την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ και πως η επίλυση του ζητήματος μπορεί να επιτευχθεί μόνο στη βάση του διεθνούς δικαίου και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας. Ο διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που αμφισβητούν τη διεθνή ένωμη τάξη, ούτε με απειλές πολέμου ως απάντηση στην άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων, είπε ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε το Κυπριακό ανοιχτή πληγή και κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Πολύ στιβαρή και σοβαρή χαρακτήρισε την ομιλία του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, Δημήτρης Κερίδης. Η Ελλάδα, είπε ο κύριος Κερίδης, είναι χώρα δικαίου, χώρα σταθερότητας και ειρήνης και θέλει συνεργασία με όλους. Άλλωστε, έχει στηρίξει την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας, ανέφερε. Σφοδρή επίθεση στην Άγκυρα και τον Ταγίπ Ερντογάν εξαπέλυσε από το βήμα του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός και χαρακτήρισε τύρανο τον Τούρκο Πρόεδρο, καθώς, όπως είπε, έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, απειλεί την Ελλάδα και φυλακίζει δημοσιογράφους. Για βάσιμες κατηγορίες κάνει λόγο η Άγκυρα. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονας και μη σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, δήλωσε από τη Νέα Υόρκη ο Ταγίπ Ερντογάν. Το σημαντικό είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς, σχολίασε ανώτατη κυβερνητική πηγή. Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι τιμές στην ενέργεια, με τη χονδρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος να καταγράφει νέα σημαντική άνοδο και το πετρέλαιο Brent να διατηρείται πάνω από τα $105 το βαρέλι. Την ίδια ώρα η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης παραμένει κοντά στα 2,20 ευρώ το λίτρο, ενώ αισθητά υψηλότερες είναι τιμές σε αρκετές νησιωτικές περιοχές. Υπάρχει μια σταθεροποίηση την τελευταία εβδομάδα στις τιμές που πωλούνται τα καύσιμα, ανέφερε πριν λίγο ο πρόεδρος του Συνδέαμου Αττικής Πρατηρίου Χωνεμπορών Καυσίμων, Νίκος Παπαγεωργίου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Όπως είπε, η βενζίνη βενζίνη και το πετρέλαιο στην εγχώρια αγορά είναι στα 2 ευρώ και 20 λεπτά περίπου. Για τις διακυμάνσεις του Brent, ο κύριος Παπαγεωργίου σημείωσε πως οι διεθνείς αγορές υποδέχονται τα νέα από τις εξελίξεις στα μέτωπα του πολέμου στη Ρωσία και την Ουκρανία, αλλά και στο Ιράν. Η αβεβαιότητα αυτή, είπε, είναι που συντηρεί τις τιμές ψηλά. Αν δηλαδή ξεπεράσουμε την αβεβαιότητα αυτή με κάποιο τρόπο, τότε θα δούμε αποκλιμάκωση των τιμών, σημείωσε ο κύριος Παπαγεωργίου.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έντονες καταιγίδες αμαγνησίας, σποράδες, Εύβοια Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Καβάλας 96,3 στα FM.
1: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Τώρα, στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Καλή σας ημέρα, είναι 8 λεπτά μετά τις 10, φτάσαμε αισίως στην Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, φεύγει σιγά σιγά ο Σεπτέμβρης που μας επιφύλαξε και καλοκαίρι και φθινόπωρο. Λοιπόν, χάρτης επικαιρότητας είναι η καθημερινή εκπομπή της ΕΡΤ Καβάλας που ακούτε από τώρα και μέχρι τις 12. Θα είμαστε μαζί σας, θα βάλουμε κάτι το χάρτη της επικαιρότητας για την περιοχή μας και όχι μόνο. Θα δούμε τα γεγονότα, θα ταξιδέψουμε ραδιοφωνικά σε αρκετές περιοχές, σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη. Γιατί μπροστά μας έχουμε ένα Σαββατοκύριακο με αρκετές προτάσεις και προκλήσεις. Και σήμερα σας έχω και μία συνέντευξη και μία έκπληξη μάλλον, μία έκπληξη διαζώσης. Ο Κώστας Λουκούμης στο μικρόφωνο για την καλημέρα.
1: Φθινοπόριασε, έπρεπε να πέσουν οι θερμοκρασίες για να τα πούμε, ραδιοφωνικά.
0: Έπρεπε.
1: Από κοντά, γιατί τηλεφωνικά τα λέγαμε.
0: Φυσικά. Και θα τα πούμε πάλι, θα δούμε πού ήσουν και τι έκανες, θα μας τα πεις όλα στη διάρκεια της εκπομπής. Καλημέρα Κώστα Λουκούμη, Ρένα Πανταζόγλου στο μικρόφωνο, Μάκης Μητάκος και Γιώτα Δημούδη στην επιμέλεια του ήχου και το 2510-24-25-49 στη διάθεσή σας για να επικοινωνείτε μαζί μας. Δύο σταθμοί σε ένα κοινό πρόγραμμα που παράγεται από το στούντιο της ΕΡΤ Καβάλας. Μας ακούτε από την ΕΡΤ Ορεστιάδα στους 101, 103 και 103,5 στα FM και από τη συχνότητα της ΕΡΤ Καβάλας στους 96 και 3. Επίσης μας ακούτε και από το διαδίκτυο.
1: Μέσω του erteco.gr από όπου και αν βρίσκεστε.
0: Λοιπόν, εμείς θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 12. Μια μέρα η οποία μας φέρνει πιο κοντά στο Σαββατοκύριακο. Οι περισσότεροι έτσι λίγο αδειμονείται. Υπάρχουν πάρα πολλές προτάσεις για το Σαββατοκύριακο. Πολλές σε κλειστούς χώρους, άλλες σε ανοιχτούς χώρους. Τι θα γίνει όμως με τον καιρό?
1: Κακοκαιρία σε γενικές γραμμές, αλλά δεν φαίνεται να επηρεάζεται η περιοχή μας. Ο καιρός αναμένεται να παρουσιάσει έτσι μια σταδιακή επιδείνωση από σήμερα, με κύριο χαρακτηριστικό βροχές και σποραδικές καταιγίδες που θα εκδηλωθούν δυτικά κυρίως της χώρας και στη συνέχεια θα επεκταθούν σε υπόλοιπες περιοχές μέσα στο Σαββατοκύριακο. Τα φαινόμενα αναμένεται να αυξηθούν σε Ιόνιο, Ήπειρο, Στερεά, Κεντρική Μακεδονία. Για την περιοχή μας, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, δεν φαίνεται κάτι προς το παρόν τουλάχιστον. Γιατί έχω δει ότι πέρα από εκδηλώσεις και τέτοια, έχουν προγραμματιστεί και συναυλίες, ας πούμε, στην Αθήνα, έχουν προγραμματιστεί γάμοι στην περιοχή μας. Οπότε είναι και αυτό.
0: Ναι. Γάμοι,
1: είναι μεγάλος παράγοντας ο καιρός, να ξέρεις.
0: Φυσικά.
1: Αυτή τη στιγμή βλέπω το θερμόμετρο στο κέντρο της πόλης γύρω στους 19 βαθμούς, 19 με 20 βαθμούς.
0: Της πόλης στην Καβάλα.
1: Στο κέντρο της πόλης, ναι, στην Καβάλα.
0: Σωστά. Ναι. Γιατί η θερμοκρασία σήμερα είναι λίγο καλύτερη. Χθες που μιλούσαμε με τον δήμαρχο του Κάτω Νευροκοπίου, τσίμπησε 0. Ήταν ένας βαθμός την ώρα που μιλούσαμε και ήταν γύρω στις 10.30 και 10.15.
1: Μιλάμε ότι οι άνθρωποι εκεί άναψαν σόμπες, καλοριφέρ, όσοι είχαν πετρέλαιο από πέρσι.
0: Ναι, δύσκολο το πετρέλαιο στην περιοχή. Περισσότερο τα ξύλα, οι ξυλόσομπες και οι ξυλολέβητες. Δύσκολο η εξίσωση γενικότερα της θέρμανσης για το χειμώνα. Βλέπουμε τον κόσμο κάπως μαγκωμένο να προσπαθεί να οργανωθεί και να οργανώσει τη σκέψη και ό,τι μπορεί από τα οικονομικά του εν ώψη ενός χειμώνα που προβλέπεται ότι θα μας δυσκολέψει λίγο το κομμάτι της θέρμανσης, όχι ότι τα υπόλοιπα, γιατί όταν δυσκολεύει η θέρμανση, δηλαδή δυσκολεύουν τα καύσιμα, στη συνέχεια δυσκολεύουν και τα τρόφιμα, δυσκολεύουν και η ενέργεια, δυσκολεύουν τα πάντα.
1: Συμπαρασύρει όλες τις μεταφορές, ό,τι κινείται, όλα τα logistics που λέμε και στο χωριό μου.
0: Όμως εμείς μένουμε σε αυτό το Σαββατοκύριακο και ελπίζουμε όλα όσα έχουν προγραμματιστεί για αυτό το Σαββατοκύριακο να πάνε καλά. Το ευχόμαστε και έχουμε αρκετά πράγματα τα οποία θα σας προτείνουμε για όλη την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη. Να ξεκινήσουμε με την πρώτη μας μουσική επιλογή. Τίποτα δεν είναι ξένο. Πάνος Βλάχος, Βιολέτα Ίκαρη.

0: Λοιπόν, να πάμε λίγο στο παρελθόν και να δούμε τι συνέβη μια μέρα σαν σήμερα. Να θυμηθούμε λίγο το παρελθόν. Να μην πάμε πολύ μακριά αρχικά, μια και σε έχουμε και θα μας πεις και άλλες αθλητικές
1: ειδήσεις. Μια και με έχετε πρόχειρο.
0: Ναι.
1: Ναι, ότι σαν σήμερα, 25 Σεπτεμβρίου του 2005, η Εθνική Ελλάδα του Παναγιώτη Γιαννάκη τότε επικράτησε της Γερμανίας του Νοβίτσκι με 78-62 και κατέκτησε για δεύτερη φορά την κορυφή της Ευρώπης. Η πρώτη πια ήταν φυσικά το 1987. Η Γαλανόλευκη είχε ουσιαστικά κάνει τη δουλειά στον ημιτελικό απέναντι στη Γαλλία, τότε ήταν και το μεγάλο φαβορί άλλωστε, με το θρυλικό βάλτο αγόρι μου του Παναγιώτου Δημήτρη Διαμαντίδη, που μνημονεύεται χρόνια τώρα και θα συνεχίσει, αφού ουσιαστικά άνοιξε το δρόμο αυτό το τρίποντο του Διαμαντίδη για την κατάκτηση του Χριστού σε ένα πρόωρο τελικό κόντρα στους Γάλλους, του Τόνι Πάρκερ τότε. Και έτσι λοιπόν το σύνολο του Δράκου, όπως είναι το προσωνύμιο του Διαμαντίδη, δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα και η τελική διαφορά αντικατόπτριζε κόντρα στη Γερμανία και την εικόνα του τελικού. Τότε να θυμίσουμε η εθνική με Παπαλουκά, Ζήση, Κακιούζη, ήταν από τις κορυφαίες ομάδες στην Ευρώπη. Να θυμίσουμε ότι και στους Ολυμπιακούς Αγώνες είχε φτάσει κόντρα στον τελικό. Έχασε από τους Ισπανούς, αλλά πέρασε την Αμερική. Ή στο μουντομπάσκετ, συγγνώμη. Ενώ είναι αυτή η τελευταία έτσι μεγάλη επιτυχία της εθνικής σε αυτό το επίπεδο. Γιατί πέρυσι κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. Να θυμίσουμε, υπό την ηγεσία στο προπονητικό team του Βασίλη Σπανούλη. Αυτή τη φορά. Ναι. Πώς αλλάζουν οι καιροί.
0: Ναι.
1: Καλό είναι να τα θυμόμαστε και ποιος ξέρει, ίσως ξαναζήσουμε τέτοιες στιγμές.
0: Μακάρι, γιατί μας βοηθάνε και μας ενώνουν αυτές τις στιγμές, είναι η αλήθεια. Και μας κάνουν να αισθανόμαστε και λίγο ψηλότεροι, λίγο καλύτεροι από ό,τι είμαστε στην καθημερινότητά μας. Μπορούμε να βελτιωθούμε με άλλους τρόπους, αλλά μας βοηθάνε αυτές οι νίκες. Πάμε λίγο στο παρελθόν, να πάμε λίγο στο 1513, όταν ο Ισπανός εξερευνητής Βάσκο ντε Μπαλμπόα, έχοντας διασχίσει τον Ισθμό του Παναμά, αντικρίζει τον Ειρηνικό ωκεανό και γίνεται ο πρώτος Ευρωπαίος που τον βλέπει από την Αμερικανική Ήπειρο. 1789 το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών εγκρίνει 12 προτινόμενες τροποποιήσεις στο Σύνταγμα, 10 από αυτές θα επικυρωθούν το 1791 και θα αποτελέσουν τη διακήρυξη των δικαιωμάτων, κατοχυρώνοντας θεμελιώδεις ελευθερίες. Έχουμε το 1833 την αντιβασιλεία του Όθωνα να αποφασίζει τη διάλυση των ελληνικών μοναστηριών που έχουν λιγότερους από 6 μοναχούς στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης της εκκλησίας και του νεοσύστατου κράτους. Η εκκλησιαστική περιουσία, κυρίως τα μοναστήρια, θεωρούνταν τότε από την αντιβασιλεία ότι είχαν τεράστιο πλούτο και δύναμη, στοιχεία που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την ενίσχυση του κράτους και την αποπληρωμή των δανείων που είχε λάβει η Ελλάδα κατά τον αγώνα της ανεξαρτησίας. Επίσης, καθοδηγούνταν και από Γερμανούς που αντιλαμβάνονταν τα μικρά και διάσπαστα Σπαρτά μοναστήρια ως αναχρονιστικούς θεσμούς που εμπόδιζαν την πρόοδο και την ομογενοποίηση της χώρας. Η απόφαση αυτή οδήγησε στη διάλυση περίπου 400 μοναστηριών και την ένωση των υπόλοιπων με μεγαλύτερα θρησκευτικά κέντρα. Η μοναστική ζωή τότε περιορίστηκε δραστικά και πολλές από τις παραδόσεις αιώνες άρχισαν να φθήνουν, δημιουργώντας αντιδράσεις από τοπικές κοινότητες, όπως είναι φυσικό, και θρησκευτικούς κύκλους. Έτσι το λέμε, γιατί μας το φέρνει το σαν σήμερα για να το θυμηθούμε. Σαν σήμερα, το 1957, οι Little Rock Nine, 9 δηλαδή Αφροαμερικανοί μαθητές, εισέρχονται στο Central High School του Little Rock υπό την προστασία ομοσπονδιακών στρατευμάτων. Η κρίση γίνεται ορόσημο στον αγώνα κατά του φυλετικού διαχωρισμού στα αμερικανικά σχολεία. Και πολλά χρόνια αργότερα, το 1981, η Sandra Day O'Connor ορκίζεται και γίνεται η πρώτη γυναίκα δικαστής στην ιστορία του Ανώτατου Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών, σπάζοντας ένα σημαντικό θεσμικό φράγμα για τις γυναίκες στην Αμερικανική δικαιοσύνη. Αυτά όσον αφορά το παρελθόν. Βλέπουμε Παγκόσμια ημέρα ναυτιλίας, βλέπουμε Παγκόσμια ημέρα των φαρμακοποιών και να μην ξεχάσουμε να πούμε χρόνια πολλά στην Φρόσο, Εφροσύνη, Έφη που γιορτάζουν σήμερα.

0: Να ξεκινήσω λέγοντας ότι ξεκινούν σήμερα το απόγευμα οι αφήξεις των συνέδρων και των ομιλητών του 19ου Δημοσιογραφικού Συνεδρίου της Αμοθράκης, οι εργασίες του οποίου ξεκινούν επίσημα αύριο το πρωί στις 10.30 στο Φιδέλιο Πνευματικό Κέντρο με την θεματική ενότητα Ελληνική Γλώσσα και Δημοσιογραφία. Το απόγευμα του Σαββάτου θα ξεκινήσει ο κύκλος της δεύτερης θεματικής που συνοψίζεται στον τίτλο Περιβαλλοντική Κρίση, Μεγάλη Πρόκληση για τη Δημοσιογραφία, η οποία θα συνεχιστεί και το πρωί της Κυριακής. Το συνέδριο θα ολοκληρωθεί το μεσημέρι της Κυριακής με επίσκεψη των συνέδρων στο αρχαιολογικό χώρο της Σαμοθράκης. Είναι το 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο που διοργανώνεται από την ΠΟΕΣΥ και την Περιφέρεια, τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας και έχει την υποστήριξη του Προέδρου της Βουλής. Έχουμε 45 ομιλητές και 150 συνέδρους δημοσιογράφους. Τώρα, Κώστα, έλειπες τις προηγούμενες ημέρες. Ναι. Χθες ήσουν στο Μαρμάρινο σπίτι, ήσουν και πάλι στη Δράμα. Ήσουν στο Μαρμάρινο σπίτι και διαζώσεις πλέον, η διεισόμαση, είδες αυτό το οποίο σου είχα μεταφέρει εγώ το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αυτό το φωτογραφικό μουσείο με τις υπέροχες φωτογραφικές μηχανές, ένας απίθανος κόσμος για τον οποίο δεν έχουμε ιδέα, παρά μόνο ένα μικρό, έτσι μια μικρή γεύση έχουμε από τις κατασκοπικές ταινίες και από ενδεχομένως κάποιες εκθέσεις που δεν έχουν αυτή την εμβέλεια.
1: Και πάλι νομίζω, Ρένα, ότι μέσα από, ακόμα και από τα πλάνα ή μέσα από τις φωτογραφίες, έστω και αυτό που προσπαθήσαμε να αναδείξουμε μέσα σε λίγα λεπτά, δεν μπορείς ο τηλεθεατής να καταλάβει το μεγαλείο.
0: Το μεγαλείο, ναι.
1: Της συλλογής αυτής. Γιατί μιλάμε για μια συλλογή τουλάχιστον 70 ετών, με πάνω από 800, γύρω στα 850 είναι τα εκθέματα, και θα συναντήσει κάποιος φωτογραφικές μηχανές του 19ου αιώνα.
0: Ακριβώς.
1: Τα μεγάλα ξύλινα κουτιά, ας πούμε, ναι, αν θυμόμαστε.
0: Όχι,
1: αν θυμόμαστε, αν έχουμε δει.
0: Και έχει και φωτογραφικές μηχανές που δεν ξέραμε ότι υπήρχαν, ας πούμε, το 1940, το 1920.
1: Ακριβώς. Και ταινίες που, και φωτογραφικές μηχανές κατασκοπευτικές που μας θυμίζουν παλιές ταινίες του James Bond. Την εντύπωση φυσικά έκλεψε το drone της εποχής. Και τι ήταν? Ένα περιστέρι, στο οποίο προσάρμοσαν πάνω του μία μικρή φωτογραφική μηχανή και ταχυδρομικό περιστέρι, και αυτό περιλάμβανε κλίστρο και έκανε αυτόματες λήψεις, κατάσκοπος περιστέρι δηλαδή.
0: Να, μάλιστα.
1: Αρκεί να επέστρεφε στη βάση του το περιστέρι, βέβαια.
0: Κάτσε, τώρα εγώ τι είδα χθες? Η Κίνα έχει κατάσκοπο ψάρι. Έχει δημιουργήσει κατάσκοπο ψάρι. Είδες πώς?
1: Πότε όμως?
0: Τώρα.
1: Εδώ μιλάμε για περίοδο ψυχρού πολέμου όμως.
0: Ναι.
1: Τι να σου πω, και έχει όλη την ιστορία των φωτογραφικών μηχανών. Σου λέω, από τις παλιές μέχρι τις πιο σύγχρονες. Τις Kodak, τις Leica, τις... είναι ασύλληπτο, δεν μπορώ να σου το περιγράψω. Γιατί το πρέπει κάποιος να πάει να το δει.
0: Εγώ το ξέρω. Προσπάθησα να σου το μεταφέρω, δεν ξέρω τι κατάφερα να σου μεταφέρω και τι είδες σε σχέση με αυτό που σου μετέφερα. Νομίζω πολύ μικρό είναι αυτό που
1: ναι, σκέψου είναι τρισόροφη, είναι στο Μαρμάρινο σπίτι, από την πίσω πλευρά, από την Πανανιά, όπως με κατατόπισε εμένα. Έχει Πανανιά, μην με κοιτάς έτσι.
0: Ναι, στην αυτό ίσο, δεν το είδα.
1: Δεν το ήξερα, τέλος πάντων.
0: Και... μεγάλη είναι Πανανιά.
1: Μεγάλη μας λέει ο Μάκης εδώ.
0: Ναι,
1: έχει και μπανάνες, να ξέρεις.
0: Επειδή είχε μπανάνες, το πρόσεξες. Εγώ δεν είχε μπανάνες στην εποχή που πήγα.
1: Τέλος πάντων, και είναι ένα. Ο χώρος έχει διαμορφωθεί σε τρεις ορόφους και κάθε όροφος σου προσθέτει κάτι στην ιστορία της φωτογραφίας. Μέχρι που καταλήγεις στις πιο σύγχρονες, αλλά και φυσικά στον τρίτο όροφο που είπαμε, το χώρο που είναι οι κατασκοπευτικές φωτογραφικές μηχανές. Γιατί ρωτήσαμε και τον υπεύθυνο, τι είναι αυτό που κεντρίζει έτσι περισσότερο το ενδιαφέρον. Είναι οι κατασκοπευτικές φωτογραφικές μηχανές και κυρίως εντυπωσιάζει και τα παιδάκια, γιατί πηγαίνουν και σχολεία της περιοχής και των γύρω περιοχών για να δουν την ιστορία της φωτογραφικής μηχανής. Και αυτό που μας έκανε εντύπωση, που μου έκανε εμένα τουλάχιστον εντύπωση, είναι ότι τώρα τα παιδιά του δημοτικού δεν έχουν πιάσει ποτέ στα χέρια τους κανονική φωτογραφική μηχανή.
0: Ναι, με τα κινητά.
1: Είναι εξοικειωμένα πλέον μόνο με το κινητό. Και είναι κάτι τελείως καινούριο για αυτά.
0: Ναι. Επίσης να πω ότι είναι, η ξενάγηση είναι δωρεάν, έχω την αίσθηση.
1: Δωρεάν, ακριβώς.
0: Δηλαδή το κόσμος μπορεί να μπαίνει και να τις βλέπει.
1: Τετάρτη με Κυριακή.
0: Από Τετάρτη μέχρι και Κυριακή. Δίνει τη δυνατότητα στον καθένα που θέλει να πάει ένα Σαββατοκύριακο στη Δράμα να πάει και να δει αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Και δεν το αντιλαμβάνεται κάποιος.
1: Φιλοξενεί επίσης περιοδικές εκθέσεις φωτογραφίας.
0: Υπάρχει μια έκθεση η οποία είναι στην Αφρική. Εξέλιξη.
1: Ναι, και να πούμε επίσης ότι είναι και προσβάσιμη η έκθεση για άτομα με αναπηρία.
0: Ναι, πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ωραία. Υπάρχει και ασανσέρ δηλαδή για τους ορόφους. Είναι προσβάσιμη σε όλα τα επίπεδα.
0: Και έχει έτσι με ένα πολύ ωραίο τρόπο καθοδηγεί σε καθοδηγία, από δωμάτιο σε δωμάτιο, από σάλα σε σάλα, για να φτάσεις στο σημείο να να φτάσεις στο σημείο να δεις τα πάντα, mm-hmm. για να μπορέσεις να δεις τα πάντα.
1: Ξετυλίγεται η ιστορία μπροστά σου στην ουσία.
0: Λοιπόν, Μάκη, έχουμε ένα ηχητικό το οποίο είναι ουσιαστικά mm-hmm. η χθεσινή παρουσίαση που έκανες στην Περίμετρο.
1: Μαζί με τον κύριο Κυριάκο Σιφλιτζόγλου, είναι στέλεχος της Κύκλουπς.
0: Και να πάμε να ακούσουμε mm-hmm. το ρεπορτάζ. Ηχητικά εμείς θα το καταλάβουμε.
2: Στη δράμα, και δεν ξέρω, από τις ταινίες το έχουμε δει έτσι με τα στυλό που τραβούσαν φωτογραφίες, κατασκοπευτικές, μηχανές και όλα αυτά. Εκεί υπάρχει λοιπόν μια καταπληκτική συλλογή με φωτογραφικές μηχανές. Αυτό που είπα είναι ένα μόνο από τα πολλά. Κώστας Λουκούμης θα μας συστήσει σε αυτή τη συλλογή. Θα την ακούσουμε, θα τη μάθουμε.
3: Είμαστε σε ένα από τα μεγαλύτερα μουσεία φωτογραφικών μηχανών της Ευρώπης. Κατερίνα, εδώ στη Δράμα, στο ιστορικό Πέτρινο Σπίτι, στο αποκατεστημένο αρχοντικό του 1875. Όποιος περάσει το κατόφλι του μουσείου θα συναντήσει φωτογραφικές μηχανές από το 19ο αιώνα, τα μεγάλα ξυλινά κουτιά, τα υποβρύχες φωτογραφικές μηχανές μιας άλλης εποχής, κατασκοπευτικές κάμερες που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε σε παλιές ταινίες. Του James Bond ίσως, πάνω από 800 εκθέματα, σε μια συλλογή 70 ετών. Και γι' αυτό θα μας πει τώρα περισσότερο ο κύριος Κυριάκος Σιφλιτζόγλου, τον οποίο έχουμε δίπλα μας, είναι στέλεχος της Κύκλοψ. Κύριε Σιφλιτζόγλου, δώστε μας κάποιες πληροφορίες για τη συλλογή και τι θα συναντήσει κάποιος όταν περάσει το κατόφλι εδώ του μουσείου.
4: Λοιπόν, καλησπέρα και από εμάς. Καλώς ορίσατε στο Μουσείο Φωτογραφικών Μηχανών Δράμας, πράγματι ένα από τα μεγαλύτερα μουσεία φωτογραφικών μηχανών στην Ευρώπη, σε ένα ιστορικό κτίριο. Έχουμε 850 εκθέματα, 850 μηχανές, είναι όλη η ιστορία αυτού του φωτογραφικού μέσου, όλη η ιστορία της τεχνολογικής ανάπτυξης του. Όραμα και ιδρυτής της Κύκλοψ και του Μουσείου, ο κύριος Θεοδωρίδης. Ένας ευπατρίδης της Δράμας και της Ελλάδας.
2: Ο οποίος έχει προσφέρει πάρα πολλά και μαζί και αυτή τη συλλογή.
4: Πολλά, και όχι μόνο στη Δράμα και σε όλη την Ελλάδα.
2: Γιατί διαβάζουμε έτσι ότι έχει υποβρύχες, μηχανές που έχουν καταγράψει το βυθό, μηχανές που έχουν κάνει αεροφωτογραφίσεις.
4: Μάλιστα.
2: Λάικα, Κόντακ, μηχανές που έχουν πάει στον πόλεμο. Δεν ξέρω, δώστε μας έτσι οι πιο ιδιαίτερες μηχανές.
4: Τα πάντα. Σκεφτείτε, ο κύριος Θεοδωρίδης συνέλεγε από όλο τον κόσμο και κυρίως από τις δημοπρασίες της Βιέννης φωτογραφικές μηχανές πάνω από 70 χρόνια. Μπαίνοντας στο μουσείο, ξεκινάει όλη η εισαγωγή. Το πρώιμο κομμάτι. Κάμερα οψκούρα, λατέρνα μάτζικα, όλο το πρώτο παιχνίδι φωτός και σκιά στο σκοτάδι. Συνεχίζουμε με την απαρχή, τις δαγκεροτυπικές μηχανές και μετά ξεκινάει στον επόμενο όροφο και χρονολογικά οι κεντρικές προθήκες, όλη η ιστορία της φωτογραφικής μηχανής, πώς περνάμε από τις πλάκες στο φιλμ, πώς φτάνουμε στη Λάικα, στα πλαϊνά και στα δωμάτια είναι οι κομβικές εταιρείες και στον επάνω όροφο έχουμε ουσιαστικά τις μηχανές ειδικής αποστολής, από τις κατασκοπευτικές μέχρι τις στερεοσκοπικές, πανοραμικές, τη χρυσή σειρά,
2: κατασκοπευτικές που λέτε γιατί μας εντριγκάρει αυτό, είναι ας πούμε αυτές που ήταν στο στυλό, που μπαίνανε σε τσάντες, δεν ξέρω.
4: Ναι, είναι αυτές που κλέβουν την παράσταση, τολμώ να πω. Οι επισκέπτες που έρχονται και από τα Βαλκάνια και οι Δραμινοί και από όλη την Ελλάδα, κάπου εκεί έτσι μένουν. Τα πάντα κατασκοπευτικές
2: λοιπόν,
4: από.
2: Ξέρετε τι άλλο έχω ακούσει
1: και να μας.
2: Αυτό, τον ντρόν της εποχής. Τι είναι αυτό?
4: Αυτό ουσιαστικά είναι μια μικροσκοπική φωτογραφική μηχανή που προσαρμόζονταν σε ένα περιστέρι. Είναι του 1907. Η οποία φωτογραφική μηχανή είχε ένα χρονοδιακόπτη στο κλίστρο. Αυτή η μηχανή χρησιμοποιήθηκε στον πρώτο παγκόσμιο, δηλαδή πετούσε το περιστέρι με το χρονοδιακόπτη και τη μηχανή, έβγαζε κάποιες λήψεις και επέστρεφε. Οπότε είναι σαν να λέμε το πρώτο drone.
2: Έτσι,
4: πραγματικά πολύ
2: ιδιαίτερο.
4: Το θέμα
2: ήταν να γυρίζει το περιστέρι πίσω, ναι. Για να παίρνεις, το είχανε.
4: Γύριζε.
2: Ήταν εκπαιδευμένα, όπως κατά ταχυδρομικά.
4: Ναι, όπως και οι γυναικείες τσάντες στον ψυχρό πόλεμο που ήταν για γυναίκες κατασκόπους, είτε στη Ρωσία είτε στην Γερμανία.
2: Πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά.
4: Ποικιλία.
2: Να λοιπόν μια έκθεση
1: μπορούμε
2: που αξίζει κάποιος.
1: Μπορούμε να δώσουμε και κάποιες πληροφορίες για το πότε μπορεί να το επισκεφτεί κάποιος.
2: Ωραία, και
4: η
2: να κλείσουμε με αυτό.
4: Ανοιχτή 5 μέρες τη βδομάδα, Τετάρτη με Κυριακή, πρωί-απόγευμα. τις πρωινές ώρες και τις απογευματινές ώρες ανοιχτά και χαιρόμαστε γιατί έχουμε πολύ, έτσι, πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα και αυτό μας δίνει μεγάλη ικανοποίηση.
2: Πολύ ωραία. Είναι προσβάσιμο. Σας ευχαριστούμε και για άτομα πάρα πολύ.
0: Είναι και προσβάσιμο για άτομα με αναπηρία. Ναι. Το είπες αυτό, να το διευκρινίσετε, να το ξέρει ο κόσμος. Λοιπόν, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολύ ενδιαφέρον και νομίζω ότι μας ακούτε σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη, να το τολμήσετε. Αν με οποιαδήποτε αφορμή βρεθείτε στην Δράμα ή δεν χρειάζεται αφορμή για να βρεθείτε, μπορείτε να κάνετε μια επίσκεψη από Τετάρτη μέχρι και την Κυριακή. Είναι ανοιχτό και μπορείτε να επισκεφτείτε και να δείτε αυτό το μοναδικό μουσείο που έχουμε την τύχη να έχουμε εδώ στην περιοχή μας.

0: Είπαμε ότι σήμερα θα επιμείνουμε σε αυτά που μπορούμε να κάνουμε μέσα στο Σαββατοκύριακο, mm-hmm. γιατί έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις και όλες αυτές οι προτάσεις δεν πέφτουν από τη μια στιγμή στην άλλη. Προηγείται πάρα πολύ δουλειά, πάρα πολύ οργάνωση και κάποιοι άνθρωποι εθελοντικά βάζουν τον καλύτερό τους σε αυτό για να συγκεντρώσουν τους υπόλοιπους ανθρώπους σε ένα κοινό σκοπό. Εμάς ο κοινός σκοπός είναι το μανιτάρι. Για μένα είναι αγαπημένο το μανιτάρι. Αγαπημένη τροφή. Πεντανόστιμη, για πολλούς είναι άγνωστο. Όμως, τα τελευταία χρόνια μέσα από τις δράσεις των μανιταρόφιλων, πάρα πολλοί κόσμος εξοικειώνεται με τα μανιτάρια, τα γεύεται και πολλοί κιόλας αρχίζουν και εξοικειώνονται σε σημείο που να μπορούν και οι ίδιοι να συλλέγουν.
1: Ναι, αρκεί να είναι...
0: Προσοχή. Χρειάζεται προσοχή.
1: Με ανθρώπους που ξέρουν, να είναι διαβασμένοι.
0: Ακριβώς.
1: Και με άτομα με εμπειρία.
0: Θα μας τα πει αυτά και ο κύριος Βασίλης Κωνσταντινίδης, ο πρόεδρος του συλλόγου, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί έχουμε τη δεύτερη γιορτή μανιταριού το Σαββατοκύριακο και αυτή τη φορά είναι στο κεφαλάρι της Δράμας, το κεφαλάρι Δράμας. Καλή σας μέρα, κύριε Κωνσταντινίδη.
2: Καλημέρα σας, καλή ακρόαση.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Όλα είναι έτοιμα, φαντάζομαι, για την γιορτή. Και μένει
2: όλα
0: να έρθει ο κόσμος και να μαγειρευτούν, ναι, τα μανιτάρια.
2: Είμαστε έτοιμοι εμείς σαν σύλλογος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Περιμένουμε σήμερα το απόγευμα, μετά από τις 5-6 ώρα το απόγευμα, να έρθουν να στηθούν και τα περίπτερα που θα έχουμε διάφορα προϊόντα, διάφορα πάνω στο μανιτάρι βασικά πιο πολύ. Και από αύριο, από τις 10.30 ξεκινάμε με τον αγιασμό που θα κάνουμε στο χώρο του κεφαλαρίου στην πλατεία. Και μετά έχουμε ενημερώσεις όλη τη διάρκεια της ημέρας. Έχουμε να ενημερώσουμε για τα άγρια μανιτάρια, για την καλλιέργεια τρούφας, για την καλλιέργεια μανιταριού ατομικά που μπορεί να κάνει στο σπίτι σου. Με τα παιδιά έχουμε αρκετά προγράμματα, με ζωγραφική, mm-hmm. με κρυμμένο θησαυρό. Θα δείξουμε στον κόσμο και πώς μπορείς από το σούπερ μάρκετ να πάρεις κάποια μανιτάρια και να τα κάνεις τουρσί, για να τα έχεις αποθηκευτικό χώρο και να τα παίρνεις και να τρως όπως κάνεις το λάχανο τουρσί, να κάνεις το μανιτάρι σου τουρσί.
0: Πάρα πολύ σημαντική η προσπάθεια που κάνετε και η συμβολή σας στο να γνωρίσει ο κόσμος τα μανιτάρια, γιατί ο περισσότερος κόσμος φοβάται και έχει δίκιο σε αυτό. Όταν δεν γνωρίζεις κάτι, καλό είναι να το αποφεύγεις.
2: Και καλά κάνει που φοβάται ο κόσμος, δεν είναι απλά τα πράγματα, είναι μια επιστήμη του μανιταριού, πρέπει να μάθεις καλά. Και εμείς έχουμε τη δυνατότητα, μαζεύουμε τον κόσμο στο βουνό και τους δείχνουμε ζωντανά πώς μπορεί να μαζέψει τα μανιτάρια τα άγρια, ποια τρώγονται, ποια δεν τρώγονται, με τις ιδιότητες. Έχουμε τους υπεύθυνους που είναι μαζί μας και κάθε 10 λεπτά κάνουμε έλεγχο τα καλάθια τους, ελέγχουμε τα μανιτάρια και συνεχίζουμε. Ναι.
1: Υπάρχει κάποιος, ας πούμε, βασικός κανόνας που δίνεται σε έναν αρχάριο που θέλει να βγει στο βουνό για μανιτάρια? Ας πούμε, εγώ θέλω να ξεκινήσω να

0: μαζεύω μανιτάρια, λέω τώρα.
1: Να μην φύγεις, να μην πας μόνος σου, να πας με κάποιον που να ξέρει, προφανώς.
2: Όχι, όχι, όχι.
0: Δεν γίνεται αυτό.
2: Δεν γίνεται. Πολλοί παίρνουν κάποια βιβλία που τους βοηθάει.
0: Κάποιος μπορεί να πει ότι είδα τώρα στην τεχνητή νοημοσύνη, γκούγκλαρα και είδα ότι αυτά που πρέπει να προσέχω είναι αυτό, αυτό και αυτό. Μπορεί με αυτή τη λογική να βγει κάποιος.
2: Όχι, με αυτή τη λογική είναι το μεγαλύτερο λάθος. Δεν κοιτάζουμε στο Google, δεν κοιτάζουμε πουθενά. Μόνο ζωντανά μπορείς να το δεις αυτό. Δηλαδή εμείς έχουμε ομιλίες για τα άγρια μανιτάρια που θα δείχνουμε φωτογραφίες. Αυτό όμως δεν δείχνει 100% ότι μπορεί να είσαι σίγουρος αν το είδα στη φωτογραφία, με εξήγησε πώς είναι και να πάω να το μαζέψω. Έχουμε και βιβλία τι τσέπεις που μπορεί να βλέπεις ακριβώς, να το ελέγχεις. Δηλαδή να βλέπεις πρώτα το μανιτάρι, να βλέπεις τη φωτογραφία του, να μπορεί να το αναγνωρίσεις. Και το καλύτερο είναι πάντα να μαθαίνουμε ένα είδος μανιταριού και να πηγαίνουμε να το μαζεύουμε το επόμενο βήμα, το δεύτερο μανιτάρι. Με σιγουριά, πάντοτε. Δεν είναι απλά τα πράγματα, παιδιά.
1: Ναι, ναι. Και γι' αυτό είναι καλό να συγκεντρώνονται, να έρχονται σε εσάς με αφορμή αυτές τις εκδηλώσεις που κάνετε, για να ενημερώνονται, να βλέπουν, να δοκιμάζουν. Και η γιορτή αυτή στο Κεφαλάρι, κύριε Κωνσταντινίδη, είναι μια ωραία πρόσκληση για τον κόσμο, γιατί είναι και ένα ευλογημένο μέρος το Κεφαλάρι, με τα νερά, με τα πλατάνια. Είναι ένας πολύ ωραίος τόπος για να αναπτυχθεί όλη αυτή η γιορτή.
2: Ναι, ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Γιατί το μανιτάρι δεν είναι να πάμε σε μια πλατεία έτσι και να το κάνουμε. Θέλουμε και λίγο φύση να έχουμε.
1: Μάλιστα.
2: Και το Κεφαλάρι τα δείχνει αυτά. Έχουμε τα νερά, έχουμε τη φύση, έχουμε πολλά πράγματα.
1: Περιμένετε αρκετό κόσμο, συνήθως έρχεται αρκετός κόσμος.
2: Πέρσι που το είχαμε κάνει για πρώτη φορά στο Δήμο το Ξάτου πάλι, είχαμε το διήμερο γύρω στα 1200 άτομα. Φέτος, επειδή η διαφήμιση έγινε πολύ πιο δυνατή, πιστεύω να έρθει πολύ περισσότερος κόσμος. Και είναι πολύ πιο εύκολο να τον βρουν εκεί πέρα.
1: Ναι.
2: Όλοι γνωρίζουν το Κεφαλάρι.
1: Είστε προετοιμασμένοι για αρκετό κόσμο?
2: Πάντοτε.
1: Ναι.
2: Πάντοτε.
1: Οπότε οι εκδηλώσεις ξεκινούν από αύριο το πρωί και θα συνεχιστούν και Κυριακή μέχρι το απόγευμα, μέχρι το βράδυ αύριο, το Σάββατο, μέχρι το βράδυ που έχει και...
2: Και live μουσική που έχουμε, έχουμε με παραδοσιακά τραγούδια live μουσική που θα ακούσει ο κόσμος και να διασκεδάσει.
0: Πάντως...
2: Μετά από όλες τις ενημερώσεις που θα κάνουμε, μετά να έρθει και η διασκέδαση.
0: Πάντως γιορτή χωρίς φαγητό δεν υπάρχει, θα έχουν την ευκαιρία και οι επισκέπτες να δοκιμάσουν κάποιες γεύσεις.
2: Ναι, θα είναι ο Φώτης ο Παρασκευαίδης, ο σεφ των μανιταριών, που θα έρθει με τα μεγάλα του τα τηγάνια, που πάοντε έρχεται και πάοντε πηγαίνει σε εκδηλώσεις και πάοντε, δηλαδή, και πέρσι τον είχαμε και φέτος μας τιμή με την παρουσία του, που θα μας μαγειρέψει εκεί ζωντανά για να δει ο κόσμος και μετά να γευστούν τα εντέσματα που θα δώσουν.
1: Ναι, σαν να τα μυρίζω τα.
2: Ορίστε.
1: Σαν να τα μυρίζω. Τώρα βλέπω και μια φωτογραφία με τα μεγάλα τα τηγάνια και είναι σαν να τα μυρίζεις.
2: Ναι. Απλά τα αναδίνουμε στον κόσμο δωρεάν. Με τη όποιος θέλει και έχει την ευγενή καλοσύνη να αφήσει μια ενίσχυση συλλόγου, τίποτα παραπάνω. Δεν πάμε να κερδίσουμε λεφτά, δεν πάμε να κάνουμε εμπόριο, δεν πάμε να κάνουμε τίποτα. Απλά να ενισχύσουμε το σύλλογο για να πάμε το χρόνο ακόμα καλύτερα.
1: Ναι. Είναι μια συλλογικότητα η οποία προσπαθεί να μεγαλώσει όλο και όσο γίνεται περισσότερο και να δώσει μια γνώση στον κόσμο ενός υλικού, ενός προϊόντος, το οποίο για άλλους είναι παρεξηγημένο, αλλά για αυτούς που γνωρίζουν είναι πραγματικά μια υπέροχη τροφή.
2: Ναι.
1: Πολύ ωραία. Να σας ευχηθούμε να πάνε όλα καλά.
2: Θα μας θυμίσει και ο πρόεδρος Μανιταρόφιλη Ελλάδος.
1: Α, θα είναι και ο πρόεδρος.
2: Με την παρουσία του θα είναι από τα Ιωάννα ο Βασίλης, που είναι για την καλλιέργεια της τρούφας. Γιατί θα μιλήσουμε και για τις τρούφες, θα κάνουμε και επίδειξη τρούφας με τα σκυλιά.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολλά πράγματα δηλαδή. Ναι. Είναι ένας μεγάλος κόσμος, είναι τεράστια γνώση αυτή. Είναι ένας πολύ μεγάλος κόσμος, ο κόσμος των μανιταριών. Εμείς ξέρουμε πολύ λίγα πράγματα για τα μανιτάρια. Είναι ευκαιρία να μάθουμε ακόμα περισσότερα.
2: Σίγουρα. Και σιγά σιγά είναι να τα μαθαίνετε, δεν είναι να βιαζόμαστε, δεν είναι να κάνουμε επιπολαιότητες.
1: Πολύ ωραία.
2: Το μανιτάρι θέλει μεγάλη προσοχή.
1: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να παροτρύνουμε καλά τον κόσμο από όπου βρίσκεται να κάνει τη βόλτα του εκεί προς την περιοχή της Δράμας και στο πολύ ωραίο Κεφαλάρι, να γευτεί, να συζητήσει, να σας γνωρίσει, να συζητήσει μαζί σας, να πάρει και αυτή την γνώση που εσείς πολύ κόπο αλλά και με πολύ χαρά και γενναιοδορία προσφέρετε.
2: Εμείς την περσινή γιορτή που κάναμε είχαμε κόσμο και από Αλεξανδρούπολη, ακόμα και από Πάτρα, ο πιο μακρινός ήταν από την Πάτρα.
1: Μάλιστα. Οπότε φέτος περιμένουμε ακόμα περισσότερο κόσμο και από ακόμα πιο μακριά, αν γίνεται. Ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα.
2: Okay, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Κωνσταντινίδη. Ήταν ο κύριος Βασίλης Κωνσταντινίδης, είναι πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Μανιταριών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σαββατοκύριακο η εκδήλωση αυτή. Το πρώτο που ανέφερες για την τεχνητή νοημοσύνη, Κώστα, είναι αυτή η φωτογραφία που διακινείται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Ναι.
1: Τον άνθρωπο που ρωτάει, ας πούμε, φωτογραφίζει ένα μανιτάρι και ρωτάει την τεχνητή νοημοσύνη, αυτό το μανιτάρι.
0: Μπορώ να το φάω.
1: Τρώγεται. Ναι. Και λέει, η τεχνητή νοημοσύνη τρώγεται. Και η επόμενη φωτογραφία είναι ο τάφος του ανθρώπου, όπου η τεχνητή νοημοσύνη, όχι, λάθος έκανα, ζητώ συγγνώμη, είχατε δίκιο, δεν τρώγεται. Θέλετε να σας δώσουμε περισσότερες πληροφορίες για τα δηλητηριώδη μανιτάρια. Αφήστε την τεχνητή νοημοσύνη έξω, δεν τα δοκιμάζει, δεν τα τρώει, δεν τα ξέρει, μην βάζετε τα φαγητά σας στην τεχνητή νοημοσύνη. Και ένα δεύτερο είναι η μνήμη που έχω από τον πατέρα μου, ο οποίος μάζευε μανιτάρια και κάποια στιγμή του υπέδειξε κάποιος να μαζέψει κάποια τα οποία ο ίδιος δεν ήξερε. Έπαιρνε ακριβώς αυτό που είπε ο κύριος Κωνσταντινίδης. Ναι. Ένα είδος μανιταριών.
0: Διφορά.
1: Βήμα, και αυτό ήξερε, μόνο αυτό μάζευε. Και κάποια στιγμή τον παρότρινε κάποιος να μαζέψει κάποια έτσι σαν ομπρελίτσες, λίγο πορτοκαλί, κάπως. Ήτανε, του είπε τρώγονται, μη φοβάσαι, τρώγονται. Μάζεψε τα. Τα μάζεψε ο πατέρας μου, αλλά είχε ένσταση. Δεν τα ήξερε.
0: Δεν ήταν σίγουρος.
1: Λέει, θα ρωτήσω και έναν φίλο μου από τη Θάσο και όλος ο φίλος του. Θα ρωτήσω και έναν φίλο μου από τη Θάσο που ξέρει από μαζί.
0: Θα ήξερε.
1: Ναι, ήξερε. Του λέει, τρώγονται και είναι πεντανόστιμα. Του λέει, πάρτα και φάτα.
0: Α, εντάξει, το διασταύρωσε.
1: Δεν εμπιστεύτηκε. Εμπιστεύτηκε μόνο αυτά που ήξερε. Ναι. Στα μανιτάρια δεν κάνουμε έτσι.
0: Ναι. Ξέρεις τι ωραίες μεζέδες γίνονται με τα μανιτάρια. Για γούζο, για τσίπουρο, για κρασί, για μπύρα.
1: Φυσικά και ξέρω.
0: Σωτέ με σκόρδο, κρασά, ταξιδάτα. Πολύ ωραία.
1: Μιλάς σε έναν άνθρωπο που είναι λάτρης των μανιταριών.
0: Και είναι 11 παρα 10 τώρα
1: και ακόμα. Είναι 11 παρα 10 ακόμη. Ναι.

0: Φτάνει πια με το «θα πληρώσουμε», αναφέρει σε χθεσινή ανάρτηση του Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος της Αλεξανδρούπολης, εκφράζοντας αγανάκτηση για τις ανεκπλήρωτες υποσχέσεις που έχουν λάβει οι αγρότες και κτηνοτρόφοι αναφορικά με τις πληρωμές των ενισχύσεών τους. Ψέματα, υποσχέσεις και πάλι ψέματα, αναφέρουν συγκεκριμένα, σημειώντας ότι από το 24 μέχρι σήμερα η παραγωγή του ευρώ ακούν για το de minimis στις εγκλωβισμένες ποσότητες μυδικής, όπου όμως η ενίσχυση ακόμη αγνοείται. Ο Σύλλογος τονίζει ότι το θέμα δεν είναι πλέον για γέλια, κάνει λόγο για θέτηση υποσχέσεων και οικονομική επιβάρυνση εκείνου που περιμένουν 2 χρόνια να τηρηθεί μια κυβερνητική δέσμευση και δηλώνουν πως χόρτασαν από υποσχέσεις και κοροϊδία και ζητούν πράξεις. Τώρα, να πούμε ότι από σήμερα η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για την Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού, ξεκινά διήμερη περιοδία στον Εύρο. Το πρόγραμμα της επίσκεψης θα ξεκινήσει μετά τις 12 από το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης και στη συνέχεια η κυρία Καριστιανού θα συναντηθεί με τους θεσμικούς φορείς της περιοχής. Στις 6 το απόγευμα θα επισκεφθεί τις Εφέρες. Αύριο θα περιοδεύσει σε Ορεστιάδα, Δημότυχο και Σουφλή, όπου επίσης θα έχει συναντήσεις με θεσμικούς φορείς και το απόγευμα θα επιστρέψει στην Αλεξανδρούπολη για την ανοιχτή εκδήλωση και την κεντρική ομιλία της που θα γίνει στις 6.30 το απόγευμα στην αίθουσα του Τεχνικού Επιμελητηρίου, όπως πάντα στην Αλεξανδρούπολη, όπως είπαμε. Τώρα, εσύ Κώστα πήγες στις φυλακές της Δράμας για ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ το οποίο το ακούσαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, τη δυνατότητα που δίνεται στους ανθρώπους, τους κρατούμενους εκεί, να έχουν μια δεύτερη ευκαιρία στην εκπαίδευση, είτε μαθαίνοντας από την αρχή δημοτικό σχολείο.
1: Είτε στο δημοτικό σχολείο, είτε στο σχολείο δεύτερης
0: ευκαιρίας για να πάρουν το απολυτήριό τους. Βέβαια, έχουμε και την Ένωση Υπαλλήλων του Σοφρονιστικού Καταστήματος, η οποία εκφράζει για ακόμη μια φορά προβληματισμό για την κατάσταση στις φυλακές, γιατί λέει ότι υπάρχει υπερπληθυσμός. Ένας υπερπληθυσμός που δημιουργεί προβλήματα διαχείρισης και συνθήκων διαβίωσης και όχι μόνο. Σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση της Ένωσης Υπαλλήλων Σοφρονιστικού Καταστήματος Δράμας, η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Δεν πρόκειται για μια πρόσκαιρη δυσκολία, ούτε για ένα πρόβλημα που μπορεί να αντιμετωπιστεί με διαρκές αναβολές. Πρόκειται για κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η οποία απαιτεί άμεσες αποφασιστικές παρεμβάσεις. Το κατάστημα, με εγκεκριμένη χωρητικότητα 597 κρατουμένων, φιλοξενεί σήμερα 900 και με 50 ακόμη σε άλλα καταστήματα κράτησης λόγω δικαστικών υποχρεώσεών τους. Με απλά λόγια, μιλάμε για πληρότητα 160% της προβλεπόμενης δυναμικότητας και αυτό δεν είναι απλώς ένας αριθμός, είναι μια κατάσταση που αγγίζει τα όρια του μη διαχειρίσιμου. Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά όταν ξεκίνησε η λειτουργία του καταστήματος το Δεκέμβριο του 2023, όπου υποδέχθηκε τους πρώτους κρατούμενους, έχοντας έτσι έρθει σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 6 μηνών σε πλήρη λειτουργία και κάτω από άριστα πρότυπα, με το σύνολο των νεοδιορισμένων να αγγίζει το υπαλλήλων το 100%, σχεδόν όλο το σύνολο των κρατουμένων προσήλθε με στόχο την αποσυμφόρηση σοφρονιστικών καταστημάτων της χώρας με υπεράριθμες αποφάσεις και πλήθος πειθαρχικών παραπτυμάτων από προηγούμενα καταστήματα. Ο αριθμός είναι αυξανόμενος, έχουν διαφοροποιηθεί οι συνθήκες διαβίωσης, επιβαρύνονται, οι απαιτήσεις πολλαπλασιάζονται, κάθε περιθώριο ασφαλούς και ευρύθμης λειτουργίας περιορίζεται και μάλιστα επικίνδυνα. Αναρωτιέται, κλείνοντας την ανακοίνωση, ο Σύλλογος, η Ένωση Υπαλλήλων Σοφρονικού Καταστήματος Δράμας, πότε θα κριθεί επίγουσα η συγκεκριμένη κατάσταση, ώστε να ληφθούν μέτρα, δηλαδή να υπάρχουν άμεση λήψη ουσιαστικών μέτρων αποσυμφόρησης, ενίσχυση της τελέχωσης και των επιχειρησιακών δυνατοτήτων, άμεσο σχεδιασμό για αντιμετώπιση της περαιτέρω αύξησης του πληθυσμού, προσωρινή αναστολή εισαγωγής νέων κρατουμένων μέχρι την κατάσταση να επανέλθει σε πραγματικά διαχειρίσιμα επίπεδα. Δεν ζητάμε, λένε, προνομιακή μεταχείριση, ζητάμε να εφαρμοστεί η στοχεύοντας λογική. Και σε αυτό το σημείο κλείνουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων στις 11 και θα επανέλθουμε με το δεύτερο μέρος της εκπομπής, χάρη της επικαιρότητας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τρεις ελαφρά τραυματίες μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε νωρίς το πρωί σε παλιό διόροφο κτίριο στην Πλάκα, μέρος του οποίου κατέρευσε. Η έκρηξη, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, προκλήθηκε πιθανότατα από διαρροή φυσικού αερίου. Ήταν μάλιστα τόσο ισχυρή που ταρακουνούθηκαν γειτονικά σπίτια και επιχειρήσεις. Ζημιές έχουν υποστεί και αυτοκίνητα. Αυτόπτες μάρτυρες μιλούν για τρομακτικό θόρυβο. Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, η οποία απέκλεισε τους γύρω δρόμους. Σε εξέλιξη είναι η έλεγχη προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει κίνδυνος για τα όμορα κτίρια. Σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς που εκδηλώθηκε σε όχημα ταγωγό πλοίο με 29 επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους. Στις προσπάθειες κατάσβεσης παίρνουν μέρος 3 σκάφη του πυροσβεστικού σώματος, τα οποία έχουν κινητοποιηθεί από Σύρο, Λαύριο και Πειραιά. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες του Αθηναϊκού Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, η φωτιά έχει εκδηλωθεί σε ένα από τα γκαράζ του πλοίου και εξετάζεται το ενδεχόμενο να ξεκίνησε από φορτηγό. Την ανάγκη τήρηση των κανόνων του διεθνούς δικαίου, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα επιδιώκει το διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας, χωρίς όμως να αποδέχεται μονομερείς ενέργειες ή απειλές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέδειξε το ρόλο της Ελλάδας ως χώρας, γέφυρας και πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας σε μια περιοχή γεωπολιτικών ανατροπών. Επανέλαβε την πάγια ελληνική θέση ότι η μοναδική διαφορά με την Τουρκία αφορά την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ και πως η επίλυση του ζητήματος μπορεί να επιτευχθεί μόνο στη βάση του διεθνούς δικαίου και τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας. Χαρακτήρισε το Κυπριακό ανοιχτή πληγή και κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Η κυβέρνηση διαχειρίστηκε τις μεγαλύτερες παγκόσμιες κρίσεις, τόνισε μιλώντας στο Earth News ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αν υιοθετήσουμε όσα κοστολόγητα ζητούσε η αντιπολίτευση, τώρα δεν θα είχαμε χρήματα για μέτρα στήριξης, είπε χαρακτηριστικά. Ένα σχέδιο που στόχο έχει να ανοίξουν και πάλι τα στένα του Ορμούς παρουσίασε η Τεχεράνη στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγατσί. Όπως είπε σε δημοσιογράφους, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ πρόκειται για ένα σχέδιο 7 ημερών και αν ορισμένες προϋποθέσεις εκπληρωθούν, τα στένα θα ανοίξουν στο τέλος της 7ης μέρας και θα αρχίσουν και πάλι συνομιλίες, αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι τιμές στην ενέργεια, με τη χονδρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος να καταγράφει νέα σημαντική άνοδο και το πετρέλαιο Brent να διατηρείται πάνω από τα $105 το βαρέλι. Υπάρχει μια σταθεροποίηση την τελευταία εβδομάδα στις τιμές που πολλούνται τα καύσιμα, ανέφερε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αττικής Πρατηρίουχων Εμπόρων Καυσίμων, Νίκος Παπαγεωργίου, μιλώντας στο Earth News Radio. Όπως είπε, βενζίνη και πετρέλαιο στην εγχώρια αγορά είναι στα 2 ευρώ και 20 λεπτά. Είπε πως την τιμή επιδράει η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια των αγορών. Κληθείς να σχολιάσει την επαναφορά του πλαφών στο περιθώριο κέρδους σε όλη την αλυσίδα καυσίμων, απάντησε πως ο κλάδος τους έχει ταλαιπωρηθεί από το μέτρο. Προέβλεψε πως αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν σταθεί στα κράτη-μέλη της δυναμικά σε μια τέτοια κρίση, δυστυχώς θα υπάρξουν, είπε, πολύ αρνητικές εξελίξεις.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έντονες καταιγίδες σε Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Μπέρτ Καβάλας, 96,3 στα FM.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Τώρα, στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Λοιπόν, δεύτερο μέρος της εκπομπής, χάρτης επικαιρότητας, είναι 8 λεπτά μετά από τις 11. Εμείς μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί σας. Και ποιοι είμαστε εμείς?
1: Η Ρένα Πανταζόγλου.
0: Και ο Κώστας Λουκούμης στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια του ήχου. Ο Μάκης Μητάκος, δύο περιφερειακοί σταθμοί, ΕΡΤ Ορεστιάδας και ΕΡΤ Καβάλας. Ένα κοινό πρόγραμμα που παράγεται από το στούντιο της ΕΡΤ Καβάλας για όλο το ακροατήριό μας. Εσείς μπορείτε να καλείτε το 2510-2425-49, εφόσον θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Να πούμε και τις συχνότητες που μας ακούτε. Στους 101 και 103,5 οι συχνότητες της ΕΡΤ Ορεστιάδας.
1: Και στους 96,3
0: η συχνότητα της
1: στην Καβάλα. Και μέσω του erteco.gr διαδικτυακά μας ακούτε από όπου και αν είστε.
0: Η πλατφόρμα της ΕΡΤ που μπορείτε να μπείτε και να ακούσετε.
1: Οποιοδήποτε περιφερειακό σταθμό, αλλά...
0: Προτιμήστε εμάς, ναι. Προτιμήστε εμάς. Λοιπόν, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα κινηθούμε κυρίως γύρω από τις εκδηλώσεις και τις προτάσεις που έχουμε γι' αυτό το Σαββατοκύριακο. Mm-hmm. Το είπαμε από την αρχή της εκπομπής. Θα ξεκινήσουμε όμως με ένα τραγούδι.

0: Κοίταξε, τώρα πάλι δράμα θα πάμε.
1: Αφού έχει ωραία πράγματα.
0: Αφού έχει ωραία πράγματα. Αφού έχει προτάσεις, έχει ωραίες προτάσεις. Νομίζω ότι κάποιος, άμα εγκατασταθεί στη δράμα αυτό το Σαββατοκύριακο, θα περάσει πολύ καλά. Θα βρει πολλά πράγματα να κάνει και συγχρόνως θα διασκεδάσει κιόλας και θα διασκεδάσει με ρεμπέτικα τραγούδια και θα δει και πόσο νέος κόσμος έχει αγκαλιάσει το ρεμπέτικο και σε αυτό βέβαια βοηθάει και το φεστιβάλ ρεμπέτικου που γίνεται στη δράμα για δεύτερη χρονιά φέτος. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Χρήστο Οικονομίδη που είναι αντιπρόεδρος του Συλλόγου Αρίων. Καλή σας μέρα, κύριε Οικονομίδη.
2: Καλή σας μέρα.
0: Θα θέλαμε να μας μιλήσετε για αυτή την πολύ ωραία διοργάνωση, η οποία ξεκίνησε από πέρυσι στη δράμα και συγκεντρώνει πολύ κόσμο και μάλιστα νέο κόσμο. Το ρεμπέτικο τραγούδι επανήλθε.
2: Φυσικά, φυσικά. Και αυτό προσπαθούμε φέτος με λίγο να προωθήσουμε, αυτή την εμφάνιση νέων παιδιών στο ρεμπέτικο τραγούδι, η οποία βέβαια πολύ οφείλεται και στα μουσικά σχολεία.
0: Ναι,
2: τα οποία δημιουργούν μορφωμένους μουσικά ανθρώπους που καταλαβαίνουν και τα ιδιώματα όπως το ρεμπέτικο, τα οποία είναι η πολιτιστική μας κληρονομιά. Και έτσι ξεκινήσαμε να κάνουμε σήμερα, να ξεκινήσουμε σήμερα το φεστιβάλ ρεμπέτικου που θα είναι στα σχολεία αφιερωμένο, θα έρθουν από τις Σέρες και από τη Θεσσαλονίκη δύο μουσικά σχολεία. Η Κατερίνα Ιτσιρίδου θα αλληλεπιδράσει με τα παιδιά, θα παρουσιάσει το βιβλίο της που παρουσίασε και στην Καβάλα προχθές και θα παίξουν πάλι τα παιδιά οι Απτάλικοι που παίξαν μαζί της εκεί, οι οποίοι είναι από το Μουσικό Σχολείο Δράμας. Είναι το συγκρότημα του Μουσικού Σχολείου Δράμας.
0: Α, μπράβο.
2: Οπότε έτσι θα έχουμε τρία μουσικά σχολεία, τα οποία, εκ των οποίων το ένα αλληλεπιδρά με μια καταξιωμένη τραγουδίστρια του ρεμπέτικου που είναι, πιστεύω, καλό για όλους μας.
1: Πώς γεννήθηκε?
2: Ορίστε.
1: Όχι, ελάτε, ολοκληρώστε και...
2: Ναι, αύριο και μεθαύριο θα συνεχίσουν κανονικά το πρόγραμμα. Θα έχουμε συγκροτήματα φυσικά από Καβάλα, θα έχουμε τα παιδιά από τη Χρυσούπολη, από την Καβάλα θα έχουμε τον Δημήτρη τον Χαθετζόπουλο με τους Homeless Company, θα έχουμε από Δράμα φυσικά, από Ξάνθη το ρεμπέτικο εργαστήρι και από Κέρκυρα θα έχουμε αρκετά μεγάλη προσέλευση συγκροτημάτων, ελπίζω και κοινού.
1: Θα ήθελα να ρωτήσω πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα για ένα φεστιβάλ ρεμπέτικου στη Δράμα και ποια ήταν η ανταπόκριση του κόσμου από πέρσι δηλαδή που σας όθησε έτσι να το καθιερώσετε.
2: Αυτό ξεκίνησε, το λέει ο μεγάλος ρεμπέτης Αβόπουλος, φτιάχνουν οι Έλληνες κυκλώματα και ιστορία οι παρέες. Ξεκίνησα από μια παρέα φίλων που μας αρέσει το ρεμπέτικο, το αγαπήσαμε. Στη διάρκεια βρήκαμε τον καθηγητή από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τον Λευτέρη τον Τζικουρίδη, ο οποίος συντόνισε λίγο τις δράσεις και τους καλλιτέχνες. Βρήκαμε τον Παναγιώτη τον Χρόνη, ο οποίος συμμετείχε από την αρχή, ο οποίος έχει το προσωνύμιο ρεμπέτης, τι να πω άλλο. Και αποφασίσαμε να κάνουμε το πρώτο φεστιβάλ. Το πρώτο φεστιβάλ πέρσι, συνολικά στις τρεις σκηνές που παρουσιάστηκε, είχε γύρω στις 4.500 κόσμο. Και το φέτος, και για φέτος μάλλον, δεν μπορούσαμε να μην το κάνουμε, γιατί γνωστοί και φίλοι και άγνωστοι μας ρωτούσαν όχι αν, πότε θα το κάνετε και πού.
0: Α, μάλιστα. Λογικό.
2: Οπότε, μόνο δρόμος.
1: Τώρα,
2: ναι, δεν σας είπα ότι σήμερα θα είμαστε στα Γρασίδια της Αγίας Βαρβάρας και αύριο και την Κυριακή θα έχουμε μία σκηνή, δύο σκηνές. Η μία σκηνή θα είναι στο θεατράκι της Αγίας Βαρβάρας, Σοκράτη Δημητριάδη Θέατρο, όπως είναι η επίσημη ονομασία, και η δεύτερη θα είναι έξω από την δημόσια βιβλιοθήκη της πόλης. Επίσης, στη βιβλιοθήκη της πόλης θα έχουμε έκθεση μουσικών οργάνων, θα είναι και οι κατασκευαστές για να μιλήσουν με τον κόσμο, θα έχουμε κάποιους δίσκους παλιούς του ρεμπέτικου, φωτογραφίες, βιβλία, έτσι κάποια μικρά πράγματα όσα μπορούμε.
1: Θα ήθελα να ρωτήσω, φέτος το φεστιβάλ, όπως είπατε, έχει κεντρικό άξονα την νεολαία. Πώς βλέπετε έτσι, τη σχέση των νέων σήμερα με το ρεμπέτικο, γιατί είναι ένα είδος που πολλοί το θεωρούν, ίσως λανθασμένα βέβαια, ότι ανήκει στο παρελθόν?
2: Ναι, κοιτάξτε, καταρχήν υπάρχουν πολλά σχήματα που και σήμερα γράφουν ρεμπετικοφανή τραγούδια στους δρόμους του ρεμπέτικου, με τους στίχους του ρεμπέτικου πλησιάζουν το ρεμπέτικο ιδίωμα και σήμερα σαν παραγωγή μουσική. Αλλά τα νέα τα παιδιά ακόμα και σήμερα έχουν παραστάσεις από τα σπίτια τους. Έχουν παραστάσεις από τον πρώιμο Καζαντζήρη που ήταν ρεμπέτης της δεκαετίας του 50. Ο πρώιμος Καζαντζήρης τις έχουν τις παραστάσεις. Έχουν παραστάσεις από Τσιτσάνι. Είναι αυτά που τραγουδάνε και ακούν σπίτια τους.
1: Ναι.
0: Και βλέπουμε και νέα παιδιά να κάνουν γκρουπάκια και να εξελίσσουν το ρεμπέτικο και να παρουσιάζουν το ρεμπέτικο. Νέα παιδιά.
2: Φυσικά,
0: μουσική, νέη μουσική.
2: Ναι, φυσικά. Κυρίως από τα μουσικά σχολεία βγαίνουν. Και τα πανεπιστήμια, έτσι, όχι μόνο τα γυμνάσια λύκεια. Αυτοί, καθώς επίσης και αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με τη μουσική παράδοση. Διάφοροι σύλλογοι και ομάδες που ασχολούνται με την παραδοσιακή μουσική και αυτοί δημιουργούν τμήματα ρεμπέτικου. Ας πούμε φέτος θα χορέψουν δύο σύλλογοι οι οποίοι ασχολούνται με τον παραδοσιακό χορό, έχουν τμήματα ρεμπέτικου και θα χορέψουν μαζί μας ρεμπέτικο. Θέλω να πω ότι και μέσω των συλλόγων των παραδοσιακών υπάρχουν ρεμπέτικα σχήματα, αλλά κυρίως μέσα από τα μουσικά σχολεία. Αυτό δημιούργησε βέβαια και μια αγορά στις πόλεις, όχι στη Δράμα ή στην Καβάλα, αλλά σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, αγορά σε εισαγωγικά, με καταστήματα που αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να βγουν ένα μεροκάματο.
1: Ναι.
2: Οι νέοι του ρεμπέτικου.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, η είσοδος στις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη?
2: Ελεύθερη, ελεύθερη. Ελεύθερη.
1: Έρχονται επισκέπτες.
2: Ναι. Για να μπορούν να μας καλύψουν τα κάποια έξοδα όσο γίνεται. Συνδιοργάνωση είναι ο Αρίωνος Σύλλογος, η Περιφέρεια, ο Δήμος Δράμας, το Μουσικό Σχολείο Δράμας και η Οικολογική Κίνηση Δράμας. Έχουμε δηλαδή αρκετούς συνδιοργανωτές ακριβώς για να μπορέσουμε να έχουμε ελεύθερη είσοδο.
1: Μάλιστα. Περιμένετε κόσμο και εκτός της πόλης της Δράμας?
2: Ελπίζουμε. Ελπίζουμε να έρθει κόσμος και εκτός της Δράμας. Πέρσι είχαμε αρκετό κόσμο μέχρι και από Γιάννηνα.
0: Ναι.
1: Και ο καιρός φαίνεται θα είναι σχετικά καλός, δεν θα έχει βροχή, οπότε...
0: Ποια είναι καλή μέρα για να έρθει κάποιος από μια άλλη πόλη και να πάρει μια εικόνα καλή της εκδήλωσης, γιατί διαρκεί τρεις μέρες?
2: Τι να σας πω, κάθε μέρα έχει τα δικά της.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, αυτό δεν μπορώ να πω ποια είναι. Και οι τρεις είναι καλές. Σήμερα έχει την ιδιαιτερότητα της Κατερίνας της Σύριου και το Μουσικό Σχολείο. Αύριο έχει ένα αφιέρωμα στον Αγάθωνα και θα μπορέσει επιτέλους να έρθει και ένας από τους εναπομείναντες της πρώτης του δουλειάς δισκογραφικής του Αγάθωνα για να παίξουν αυτά τα τραγούδια. Αύριο θα έχουμε από τη Θεσσαλονίκη τα παιδιά του Χατζή Μπαξέ, το συγκρότημα, την ζωή Τσινιάρια Μυρίδου. Μιλά και οι τρεις μέρες είναι... Ναι.
1: Έχουν και από κάτι ξεχωριστό.
0: Τώρα εγώ σας ρώτησα να ξεχωρίσετε ένα από τα παιδιά σας, γιατί φαντάζομαι χρειάστηκε πάρα πολύ χρόνος και πολύ κόπος για να το οργανώσετε όλο αυτό και το αγαπάτε πολύ.
2: Το τρίτο φεστιβάλ αρχίζει στις 28 Σεπτεμβρίου του 2026 για να γίνει σε ένα χρόνο μετά.
0: Μπράβο. Α, μάλιστα.
2: Αρχίζει την άλλη μέρα.
0: Ναι. Λοιπόν, να ευχηθούμε να περάσετε όλοι καλά, να παροτρύνουμε τον κόσμο που μας ακούει, από μακριά, να κάνει τη βόλτα του προς την περιοχή μας και προς την Δράμα, γιατί υπάρχουν πολύ ωραία πράγματα και υπάρχει και το δεύτερο φεστιβάλ ρεμπέτικου, το οποίο πραγματικά οποιαδήποτε μέρα και αν βρεθεί κάποιος, θα βρει ωραία πράγματα κάποιος για να περάσει καλά και να πάρει έτσι αυτή την εικόνα και τη γεύση που θέλετε να δώσετε στον κόσμο για το αγαπημένο ρεμπέτικο τραγούδι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Οικονομίδη.
2: Καλή
0: δύναμη,
2: μέρα.
0: Καλά να περάσετε, καλά να περάσουν όλοι όσοι έρθουν. Ήταν ο κύριος Χρήστος Οικονομίδης, είναι ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Αρίων, ο οποίος διοργανώνει αυτό το φεστιβάλ, μαζί βέβαια με την υποστήριξη και των άλλων φορέων.

0: δεν εγκαταλείφθηκε το ρεμπέτικο διαχρονικά. Μπορεί κάποιες εποχές να μη θεωρούνταν έτσι και πρέπον σαν πρέπον έτσι, πρέπουσα γιορτή με τα ρεμπέτικα τραγούδια, γιατί ξεκίνησαν διαφορετικά.
1: Μετά κάποιοι το θεώρησαν λίγο παλαιομοδίτικο.
0: Ναι, ναι, ωστόσο εξελίχθηκαν και δεν εγκαταλείφθηκαν ποτέ. Βλέπουμε πολύ μεγάλους τραγουδιστές οι οποίοι τραγούδησαν ρεμπέτικα, πιο σύγχρονα τραγούδησαν ρεμπέτικα. Είχαμε και τα αρχοντορεμπέτικα μετά, τα πιο έτσι της καλής κοινωνίας, τα ρεμπέτικα από την Βίκη Μοσχολιού. Πάντως βλέπουμε ότι ο νέος ο κόσμος αγαπάει το ρεμπέτικο τραγούδι. Βλέπουμε νέα μουσικά συγκροτήματα που γυρίζουν στο παρελθόν και φέρνουν αυτό το παρελθόν με την νεανική την ορμή στο παρόν. Ωραία αυτή η εκδήλωση για την Δράμα και πολύ ωραία να βρεθεί κάποιος στην Δράμα. Όμως για οποιονδήποτε είναι εδώ στην περιοχή μας, μπορούμε να προτείνουμε και θέατρο. Μπορούμε να προτείνουμε μια πολύ ωραία θεατρική παράσταση με το έργο «Έξι πρόσωπα ζητούν συγγραφέα» του Λουίτζι Πιραντέλου, που θα παρουσιάσει ο Πολυπράγμων Πολιτιστικός Σύλλογος της Ελευθερούπολης σε απόδοση και σκηνοθεσία της Βάγιας Παπαποστόλου. Η κυρία Παπαποστόλου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κυρία Παπαποστόλου.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και στις δύο, καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Τι κάνετε, είστε έτοιμοι για την παράσταση?
2: Είμαστε πολύ καλά, είμαστε έτοιμοι για την παράσταση. Σήμερα το βράδυ έχουμε την Generale για να βεβαιωθούμε ότι όλα είναι έτσι όπως τα θέλουμε. Και αύριο Σάββατο και μεθαύριο Κυριακή περιμένουμε τον κόσμο να έρθει η παρέα μας έτσι, σε αυτή την ωραία διαδρομή.
0: Μιλήστε μας για αυτή την ωραία παρέα αρχικά, η οποία διαμορφώνεται και παρουσιάζει αυτή τη θεατρική παράσταση. Η παρέα, η θεατρική ομάδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Ελευθερούπολης, η παρένθεση.
2: Ναι. Η παρένθεση είναι μια θεατρική ομάδα η οποία έχει ξεκινήσει από το 2014 με εφηδικό τμήμα. Υπήρχε βέβαια και παλιότερα και τμήμα ενηλίκων, τμήμα παιδικό υπάρχει πάντα. Πέρσι αποφασίσαμε να μεγαλώσουμε την παρένθεση, να κάνουμε και τμήμα ενηλίκων και έτσι η παράσταση αυτό το Σαββατοκύριακο είναι από το τμήμα ενηλίκων της παρένθεσης, παρότι συμμετέχουν και άτομα από την εφηβική ομάδα και άτομα και από την παιδική.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω γενικότερα πόσο σημαντικό είναι για μια περιοχή όπως η Ελευθερούπολη να δημιουργούνται και να στηρίζονται τέτοιες ποιοτικές πολιτιστικές δράσεις.
2: Πόσο σημαντικό είναι για την Ελευθερούπολη? Θεωρώ ότι για όλες τις περιοχές είναι σημαντικό. Εγώ επειδή τυχαίνει και είμαι από την Αθήνα βέβαια είμαι
1: πάρα πολύ. Ή για τις πιο μικρές κοινωνίες ίσως, να το πούμε έτσι γενικότερα.
2: Ναι, ίσως λοιπόν για αυτές τις πιο μικρές κοινωνίες, επειδή έχουμε και μία απόσταση από μεγαλύτερες πόλεις που υπάρχουν περισσότερα θέατρα και περισσότερες επιλογές, να παίζει έναν ρόλο λίγο σημαντικότερο, θεωρώ. Το να υπάρχουν παραγωγές από θεατρικές ομάδες της πόλης και των γύρω περιοχών. Εν πάση περιπτώσει που να μπορεί ο άλλος χωρίς να χρειαστεί να πάει Θεσσαλονίκη για παράδειγμα, να μπορεί να παρακολουθήσει κάτι αξιόλογο.
0: Και φαντάζομαι ότι βοηθάει αυτό το δέσιμο και φαίνεται αυτό το δέσιμο της ομάδας στην παράσταση.
2: Νομίζω πως όταν κάτι είναι συλλογικό και δεν γίνεται από έναν άνθρωπο, φυσικά και φαίνεται και είναι και μία προϋπόθεση θα έλεγα, ιδίως όταν μιλάμε για ερασιτέχνες, όπου δεν είναι «ΟΚ, αυτή είναι η δουλειά μου, θα την κάνω, μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει, συμπαθώ, δεν συμπαθώ τους συναδέλφους μου». Ναι, για τις ερασιτεχνικές ομάδες αυτό έχει ένα σημαντικότερο ρόλο.
0: Μάλιστα. Να μιλήσουμε για τη συγκεκριμένη παράσταση, πώς ξεκίνησε και τι θα δούμε.
2: Ναι. Θα πάρω λίγο από την αρχή αν έχουμε χρόνο.
0: Βεβαίως.
2: Για μένα ήταν πολύ μεγάλη χαρά το να δημιουργηθεί αυτή η ομάδα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ελευθερούπολης και να είμαι εγώ στο τιμόνι. Σκέφτηκα πάρα πολύ για την επιλογή του έργου. Σίγουρα υπήρχαν επιλογές πιο εύκολες. Αλλά πάντα μου αρέσει εμένα να πειραματίζομαι και να βάζω ένα στοίχημα με τον εαυτό μου. Οπότε πήρα αρχικά εγώ μία απόφαση την οποία την έφερα στην ομάδα. Το συζητήσαμε και όλοι μαζί τελικά αποφασίσαμε να το πάρουμε αυτό το ρίσκο, γιατί είναι η φύση του έργου τέτοια και οι απαιτήσεις πάνω στη δουλειά των προβών, που έπρεπε όλοι να συναποφασίσουμε ότι ναι, θα το τολμήσουμε και θα το κάνουμε, ας πούμε, θα ανεβάσουμε Πυραντέλο, που έχει τις ιδιαιτερότητές του. Είναι θέατρο του παραλόγου, μπλέκει δραματικά στοιχεία με χιουμοριστικά στοιχεία, αλλά με έναν υποδόριο τρόπο. Ναι, έχει τις ιδιαιτερότητές του. Ωστόσο, από την αρχή αισθάνθηκα πάρα πολύ άνετα και με τους 21 που συμμετέχουν, και ευτυχώς πήγαν και όλα πάρα πολύ καλά, γιατί το έργο το δουλεύουμε από πέρσι και ήταν όλοι απόλυτα συνεργάσιμοι και συνεπείς ό,τι χρειάστηκε για να φτάσουμε μέχρι εδώ.
0: Βέβαια, θέλει πολύ χρόνο για να οργανωθεί μια παράσταση, και ιδιαίτερα όταν οι άνθρωποι είναι τόσο πολυπληθείς η παράσταση, και μιλάμε για ανθρώπους εθελοντές που έχουν την καθημερινότητά τους και που δίνουν το περίσσευμα του χρόνου τους και της ενέργειάς τους, γι' αυτό ακριβώς.
2: Είναι ακριβώς όπως τα λέτε, γιατί βρισκόμασταν 2 φορές την εβδομάδα, από 2 ώρες κάθε φορά. Στις πρόβες είχαμε και 2 μικρά παιδιά, ενώ παιδιά 9 χρονών, τα οποία ήταν, εμείς σας πω, ακόμα πιο συνεπή από τους ενήλικες, χωρίς να γκρινιάξουν ποτέ, χωρίς να ζητήσουν ποτέ τίποτα. Η παράσταση παρουσιάστηκε την άνοιξη που μας πέρασε, ωστόσο καταφέραμε να κάνουμε μόνο 1 παράσταση, γιατί είχαμε ένα ατύχημα με ένα μέλος. Γι' αυτό και την επαναλαμβάνουμε τώρα αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Πολύ ωραία. Και να δώσουμε και κάποιες χρηστικές πληροφορίες. Κώστα, σε λίγο κάτι ήθελα να ρωτήσω.
1: Για το έργο, από ό,τι έχω δει, έχω διαβάσει, κρύβει έντονα υπαρξιακά και οικογενειακά δράματα. Και χωρίς να κάνουμε έτσι spoiler, τι είναι αυτό που καθιστά την παράσταση τόσο έντονη και καθηλωτική?
2: Ναι, θα σας πω, και θεωρώ ότι δεν κάνουμε και spoiler, γιατί το έργο είναι πολλών χρόνων και για κάποιους είναι και γνωστό ή μπορεί να βρει οποιοδήποτε πληροφορίες. Mm-hmm. Θεωρώ εγώ ότι είναι από τα πιο σημαντικά έργα του Παγκόσμιου Θεάτρου, και αυτό γιατί καταργεί τα όρια ανάμεσα στην πραγματικότητα και στη φαντασία, στο ποιος είναι ηθοποιός και ρόλος, ποιος είναι ο πραγματικός άνθρωπος, τι είναι το θέατρο, τι είναι η ζωή. Έχουμε στο έργο αυτό 6 πρόσωπα, τα οποία εισβάλλουν σε μια θεατρική πρόβα που κάνει μια θεατρική ομάδα και ζητούν ένα συγγραφέα για να αφηγηθεί την ιστορία τους. Αυτά τα πρόσωπα είναι από άλλη εποχή και αρχίζει λοιπόν το έργο ψάχνοντας όλοι να βρουν ποιοι είναι αυτοί και τι θέλουν. Και έτσι μέσα από συγκρούσεις και αποκαλύψεις και αυτό το συνδυασμό που σας είπα του δράματος με την κωμωδία, το έργο θέτει ερωτήματα διαχρονικά και και για τον άνθρωπο, αλλά και για την αλήθεια και τη δύναμη της τέχνης.
0: Mm-hmm. Να δώσουμε λοιπόν και τις χρηστικές πληροφορίες που πρέπει να ξέρει κάποιος για να έρθει στην παράσταση.
2: Ναι. Να πούμε ότι το έργο είναι σε απόδοση, δηλαδή έχουν προστεθεί κάποια πράγματα από εμένα, είναι σε σκηνοθεσία και απόδοση δική μου. Βοηθός σκηνοθέτη και στην κινησιολογία έχουν προστεθεί κάποια πράγματα από εμένα, είναι σε σκηνοθεσία και απόδοση δική μου. Βοηθός σκηνοθέτη και στην

0: βολεύει μέσω MOR. Και στο αμφιθέατρο, σήμερα είναι η τελευταία μέρα της προπόλησης, στο αμφιθέατρο Φρίξος Παπαθεστίδη στην Ελευθερούπολη 6 με 8. Και φυσικά όποιος θέλει μπορεί να έρθει και νωρίτερα από τις παραστάσεις. Ίσως να υπάρχουν ακόμα εισιτήρια, αυτό δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε ακόμα.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Να φροντίσουν εγκαίρως όσοι θέλουν να έρθουν να δουν τη συγκεκριμένη παράσταση, για τα εισιτήρια ας μην αφήσουν για τελευταία στιγμή. Πάρα πολύ ωραία. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, να το ευχαριστηθείτε και να το ευχαριστηθεί και ο κόσμος.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για κλείσιμο θα ήθελα να πω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Πολιτιστικό Σύλλογο Ελευθερούπολης, ο οποίος δίνει βήμα πάρα πολλά χρόνια για πάρα πολλές δραστηριότητες, όχι μόνο για τα θεατρικά, και στο Δήμο Πακαίου που χωρίς την υποστήριξή του νομίζω ότι πολύ λίγα πράγματα θα μπορούσαμε να κάνουμε από αυτά που κάνουμε.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Παπαποστόλου. Καλή σας ημέρα.
0: Σας ευχαριστώ. Εγώ σας περιμένουμε με χαρά. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Ήταν η κυρία Βάγια Παπαποστόλου. Μας προσκάλεσε στην παράσταση «Έξι πρόσωπα ζητούν συγγραφέα» του Λουίτζι Πιραντέλου, που παρουσιάζεται στην Ελευθερούπολη από τον Πολιτιστικό Σύλλογο της Ελευθερούπολης το Σάββατο και την Κυριακή.

0: να πούμε ότι έχουμε τρεις στοχευμένες συναντήσεις εργασίας και διαβούλευσης που έχει προγραμματίσει για την επόμενη εβδομάδα η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης, Εδράμα, Κομοτηνή και Αλεξανδρούπολη, με στόχο την καταγραφή των ιδιαίτερων τοπικών πολιτιστικών προφίλ, την προώθηση συνεργασιών και τη συζήτηση επί προτάσεων που μπορούν να διαμορφώσουν μια συνεκτική πολιτιστική στρατηγική στην περιφέρεια. Τη Δευτέρα έχουμε την πρώτη συνάντηση στη Δράμα, στο 5 το απόγευμα, στο διοικητήριο. Την Τρίτη στην Κομοτηνή την ίδια ώρα και την Τετάρτη στις 5 το απόγευμα στο Νομαρχείο στην Αλεξανδρούπολη. Κώστα, σήμερα έχουμε λευκή νύχτα στην Κομοτηνή. Δηλαδή, αν κάποιος βρεθεί στην Κομοτηνή, θα βρει διάφορα και ωραία πράγματα να κάνει. Να το πούμε γιατί βρίσκεται ανάμεσά μας.
1: Ανοιχτά μαγαζιά μέχρι τα αργά τη νύχτα.
0: Και πολλές δρόμενα, εκδηλώσεις με δρόμενα, γιατί έχει ανέβει ο πύχης, ανέβει αρκετά ο πύχης των διοργανωτών αυτών των εκδηλώσεων της λευκής νύχτας. Γιατί βλέπουμε όλο και πιο εφάνταστα πράγματα και πιο ενδιαφέροντα πράγματα και πολύ πολύ κέφι και πολύ πολύ κόσμο.
1: Άντε, να πάμε εμείς Κομοτηνή τώρα και Κομοτηνή την άλλη Παρασκευή να έρθει εδώ για την Καβάλα Expo.
0: Α, έχουμε την Καβάλα Expo. Θα τα πούμε τι είναι η Καβάλα Expo από Δευτέρα.
1: Ναι. Τώρα, σαν υποψία το λέω.
0: Έχουμε τριήμερο δράσεων και εκδηλώσεων υποδοχής των νέων φοιτητών που διοργανώνει την επόμενη εβδομάδα το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Ορεστιάδας του Δημοκρατίου. Το πρόγραμμα Καλωσορίζοντας των Πρωτοετών θα ξεκινήσει τη Δευτέρα με μια οργανωμένη περιήγησή του στην πόλη. Mm-hmm. Η οποία θα καταλήξει σε κεντρικό καφέ προκειμένου οι φοιτητές να γνωριστούν μεταξύ τους. Είδε τι ωραία καλωσορίζει μια κοινωνία τους φοιτητές, να πάρουν μαθήματα οι άλλες κοινωνίες.
1: Μετά θα το βρουν το δρόμο τους οι φοιτητές.
0: Ναι, νομίζεις. Ότι το βρίσκουν το δρόμο τους. Αλλά
1: όχι, η είναι πρώτη επαφή είναι, δεν το
0: είναι πολύ πιο ωραίο να σε καλωσορίζει.
1: Όταν
0: πας
1: σε μια άγνωστη πόλη και δεν ξέρεις κάποιον.
0: Πρόσδεκτος, ναι. Την Τρίτη θα γίνει ξενάγηση στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου. Την Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί η κεντρική εκδήλωση των πρωτοετών στο Αμφιθέατρο Κωνσταντίνος Σίδερης. Συμβολικά οι νέοι φοιτητές θα φυτέψουν και το δικό τους δέντρο, μια κουκουναριά η οποία θα τους συνδέει πάντα με την έναρξη της φοιτητικής τους διαδρομής. Το τμήμα πραγματοποιεί τέτοια τρίμερα υποδοχής εδώ και 3 χρόνια, έχοντας παρατηρήσει ότι βοηθούν πολύ τους φοιτητές να εξοικειωθούν στο νέο τους περιβάλλον και να γνωριστούν μεταξύ τους. Φέτος οι πρωτοετοί που εγγράφηκαν είναι 157 από τους 183 που πέρασαν στο τμήμα και υπάρχει αισιοδοξία για τον αριθμό εκείνων που θα παρακολουθήσουν τα μαθήματα. Ο πρόεδρος του τμήματος, ο Γιώργος Τσαντόπουλος, μίλησε στην ΕΡΤ, αναφέρθηκε στο σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος, το οποίο, όπως είπε, έχει αναβαθμιστεί ακόμα περισσότερο φέτος με μαθήματα για τις σύγχρονες τεχνολογίες στην επιστήμη της δασολογίας. Να ακούσουμε την συνομιλία που είχε με τους συναδέλφους της Ορεστιάδας ο κ. Γιώργος Τσαντόπουλος.
2: Τώρα είναι η πρώτη μέρα που θα είναι φοιτητές, ήταν μαθητές και μερικούς φαίνονται πρωτόγνωρο αυτή η εμπειρία τους. Έτσι σιγά σιγά θα πρέπει να ενταχθούν μέσα στην κοινότητά μας και πιστεύω και εμείς και η ομάδα τους, οι συνάδελφοί μου πιστεύουν πως αυτός ο τρόπος είναι πιο κατάλληλος. Δέχονται με πολύ χαρά και φεύγει το μεγάλο άγχος. Δηλαδή μέσα σε 2-3 μέρες θα καταφέρουν να γνωρίσουν τα βασικά, να πάρουν τις βασικές γνώσεις που χρειάζεται προκειμένου να, να κάνουν τις σπουδές τους. Δηλαδή την πρώτη μέρα θα δουν την πόλη που δεν έχουν ευκαιρία. Μερικοί μας ενημερώνουν πως θα φτάσουν στο Σαββατοκύριακο. Δεν γνωρίζουν. Τη δεύτερη μέρα θα γνωρίσουν σχεδόν αρκετές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου που άλλες φορές δηλαδή θέλουν μήνες να τις γνωρίσουν. Ή δεν ξέρουν που θα κάνουν το μάθημά τους κτλ. Τρίτη μέρα θα μάθουν για το πρόγραμμα σπουδών, για το πανεπιστήμιο, για τις φοιτητικές ομάδες. Τους έφυγε το μεγάλο άγχος, έτσι πιστεύουμε εμείς. Γράφτηκαν 158 άτομα στο τμήμα μας, ενώ πέρασαν 183, γράφτηκαν 157 στο τμήμα μας. Ένας μεγάλος αριθμός, πολύ μεγαλύτερος από τον περσινό. Και αισιοδοξούμε πως θα είναι πάρα πολλοί αυτοί ξανά που θα ακολουθήσουν και θα παρακολουθήσουν τα μαθήματά μας. Είμαστε αισιόδοξοι πως ο αριθμός θα είναι μεγάλος. Οι ενεργοί φοιτητές είναι γύρω στα 500 άτομα. Αισιοδοξούμε, είχαμε κάποια χρόνια, είναι κατά 2 έτη τα οποία δεν πήγαν καλά. Ήταν μετά τον νόμο Γαβρόγλου, ο οποίο ταρακουνηθήκαμε και προτιμούνται τώρα. Μην ξεχνάτε πως είμαστε σε μια κριτική περιοχή, πολύ μακριά από τα αστικά κέντρα. Περάσαμε 2 χρόνια τα οποία δεν ήταν καλά. Καταφέραμε διάφορες κινήσεις που κάνουμε και με την εξέλιξη του προγράμματος σπουδών, γιατί έχουμε ένα πολύ σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών, για το οποίο το αλλάξαμε, το βελτιώσαμε πριν από 6 χρόνια και φέτος ήρθε και δεύτερη βελτίωση. Έγινε, στηρίζεται σε σύγχρονες τεχνολογίες για τα ντρόνς, τεχνική νοημοσύνη κτλ. Δηλαδή αξιοποιούμε όλα τα εργαλεία και τα εκπαιδεύουμε τους φοιτητές μας. Και θεωρώ πως το πρόγραμμα σπουδών είναι καινοτόμο και ένα από τα καλύτερα τα οποία υπάρχουν στον κλάδο στην Ελλάδα. Μην ξεχνάτε άλλωστε πως και η προηγούμενη αξιολόγηση, η οποία έγινε στο τμήμα μας, είχε τον καλύτερο, από τους καλύτερους βαθμούς δασολογίας mm-hmm. από τα αντίστοιχα τμήματα. Και επίσης έχουμε και πολύ καλά μεταπτυχιακά και αυτό mm-hmm. πιστεύω πως επηρεάζει τους φοιτητές να επιλέξουν σχολή. Επίσης η σχολή μας είναι, τους δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουν το πιστοποιητικό παιδαγωγικής συντακτικής επάρκειας. Mm-hmm. Με άλλα λόγια, ολοκληρώνοντας σπουδές μπορούν να, αμέσως να απασχοληθούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ένα εργαλείο το οποίο το δίνουμε μόνο εμείς από όλες τις γεωπονίες και δασολογίες που υπάρχουν στην Ελλάδα, μόνο εμείς το δίνουμε αυτό το δυνατότητα. Έτσι, έχουμε και κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα, πράγμα το οποίο δεν το αντιμετωπίζεις πολύ εύκολα σε διάφορα προγράμματα σπουδών. Υπάρχουν προγράμματα σπουδών το οποίο δεν έχουν κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα. Εμείς έχουμε κατοχυρωμένα, είμαστε μια επιστήμη πάνω από 100 χρόνια ιστορίας. Ήμασταν το δεύτερο πανεπιστημιακό τμήμα στην Ελλάδα. Θεωρώ πως έχουμε όλα τα χέρια να προχωρήσουμε και να προχωρήσουμε και καλά. Ναι. Και εμείς στο πανεπιστήμιο κάνουμε έρευνες που βλέπουμε ναι. την αποκατάσταση των φοιτητών μας. Ναι. Αλλά έχει αναπτυχθεί μια σχέση σε αρκετούς από εμάς, με αρκετούς φοιτητές μας, mm-hmm. οι οποίοι, από φοιτητούς μας μάλλον, mm-hmm. οι οποίοι έχουμε συχνή επικοινωνία και συνεργαζόμαστε και είμαστε υπερήφανοι και για αυτούς. Θέλω να πω πως τα επόμενα χρόνια το μέλλον δασολογίας έχει και θα έχει ζήτηση.
0: Μακάρι. Αυτά λοιπόν. Ναι. Μακάρι. Αυτά από τον κύριο Γιώργο Τσαντόπουλο, είναι πρόεδρος του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Οριστιάδας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου της Θράκης.

0: Λοιπόν, να πάμε λίγο στις αστυνομικές ειδήσεις, καθώς βλέπουμε και στη σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας 10 περιπτώσεις κλοπών σε οικισμού της Καβάλας εξηγνιάστηκαν από το αστυνομικό τμήμα του ΝΕΣΤΟ. Πιο συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί το απόγευμα της Πέμπτης προχώρησαν στη σύλληψη τριών ατόμων. Πρόκειται για δύο διαρρήκτες και την υπεύθυνη μιας επιχείρησης. Αναζητείται μία ακόμα γυναίκα, η οποία είναι η ιδιοκτήτρια του χώρου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το διάστημα από τις 12 έως τις 24 Σεπτεμβρίου, οι δύο από τους συλληφθέντες παραβίασαν 5 σπίτια και 2 επιχειρήσεις, ενώ σε 3 επιπλέον περιπτώσεις η προσπάθειά τους έμεινε ημιτελής. Αποπειράθηκαν δηλαδή, αλλά δεν τους βγήκε. Η λία τους περιλάμβανε μετρητά, κοσμήματα, ηλεκτρικά μοτέρ, καλώδια και έναν προβολέα. Οι δράστες εντοπίστηκαν εν κινήσει έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση με τη σύνδρομη του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Στευσής Καβάλας και το όχημά τους κατασχέθηκε. Η τρίτη σύλληψη αφορά την υπεύθυνη της επιχείρησης, όπως είπαμε, στους χώρους στις οποίες διαπιστώθηκε ότι οι διαρρήκτες απέθεταν τα κλοπημαία. Για την ίδια υπόθεση αναζητείται μία ακόμα γυναίκα, συνεργός τους και ιδιοκτήτρια της επιχείρησης. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για διακεκριμένη περίπτωση κλοπής, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, απήθεια και επικίνδυνη οδήγηση.
1: Μάλιστα. Θέλει.
0: Οπότε είναι αυτό που λέμε μία του κλέφτη, δύο του κλέφτη.
1: Αρκετά, ναι. Ναι. Αρκετές φορές αυτοί.
0: Εντάξει.
1: Έπαιξαν με την τύχη τους, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Και θα ήθελα να πούμε και μία ακόμα. Ορίστε.
1: Τίποτα για το μικρόφωνο. Α, που για το μικρόφωνο. Ακόμα το πειράζεις.
0: Τι να κάνω. Λίγο έλειψα, όλα μου τα αλλάξατε εδώ. Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Ναι. Μία ανακοίνωση της Ελληνικής Οφθαλμολογικής Εταιρείας που προειδοποιεί για επικίνδυνες θεραπείες και ψευδοδιαγνώσεις στα μάτια.
1: Καλώς τους.
0: Με αφορμή λοιπόν τα πρόσφατα γεγονότα που συγκλώνησαν την κοινή γνώμη και ανέδειξαν τους κινδύνους από την εφαρμογή μη τεκμηριωμένων θεραπείων, η Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία κρούει τον κόδωνα του κινδύνου και φυστά την προσοχή των πολιτών ώστε να μην πέσουν θύματα απάτης. Μάλιστα, επισημαίνει κατηγορηματικά ότι πρακτικές, εν λόγω πρακτικές μπορεί να οδηγήσουν σε λανθασμένες διαγνώσεις, καθυστερημένη αντιμετώπιση σοβαρών παθήσεων ή ακόμη και μόνιμες βλάβες στα μάτια. Η ηριδοδιάγνωση, οι ασκήσεις που υπόσχονται να καταργήσουν τα γυαλιά, καθώς και άλλες αναπόδεικτες θεραπείες και επεμβάσεις, αποτελούν μόνο μερικές από τις πρακτικές παραπληροφόρησης γύρω από την καλή υγεία των ματιών, αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση η Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία.
1: Ναι. Θέλει προσοχή. Θέλει ναι. προσοχή, αλλά αυτό που αναδείχθηκε μέσα από όλη αυτή την ιστορία είναι το γεγονός ότι πρέπει εμείς να προστατευτούμε, γιατί οι έλεγχοι δεν είναι επαρκείς σε οποιοδήποτε κέντρο. Οπότε πρέπει να είμαστε λίγο πολύ επιφυλακτικοί και πάρα πολύ προσεκτικοί σε ό,τι αφορά ιατρικές πράξεις.
0: Δηλαδή η λεγόμενη ηριδοδιάγνωση, η ηριδολογία που μπορεί να εντοπίσει νοσήματα οργάνων του σώματος από την εμφάνιση της ήριδας ή προγράμματα γυμναστικής των ματιών, όπως λένε οι οφθαλμίατροι, να μην τα ακολουθούμε.
1: Να απευθυνόμαστε στους οφθαλμιάτρους.
0: Το λένε οι δίκοι, δεν το λέμε εμείς.
1: Για να παίρνουμε πληροφορίες. Ναι. Εδώ κλείνουμε και για την εβδομάδα μας. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ρένα Πανταζόγλου, Κώστας Λουκούμης ήταν σήμερα μαζί μας στο μικρόφωνο. Ο Μάκης Μητάκους επιμελήθηκε τον ήχο. Να σας ευχηθούμε να περάσετε ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο. Να προσέχετε και να είμαστε όλοι μαζί από Δευτέρα και πάλι λίγο μετά τις 10. Καλή σας ημέρα. Σε λίγο θα πάμε στα δελτίο ειδήσεων.
0: Γεια σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Υποδιερεύνηση τα ακριβή αίτια της ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε νωρίς το πρωί σε παλαιοδοιόροφο κτίριο στην Πλάκα, μέρος του οποίου κατέρευσε. Τραυματίστηκε ελαφρά ένας περαστικός, ενώ δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από γειτονικό κτίριο και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Εντός του κτιρίου έχουν εισέλθει ειδικές διασωστικές μονάδες της πυροσβεστικής. Η έκρηξη, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, προκλήθηκε πιθανότατα από διαρροή φυσικού αερίου. Το οστικό κύμα προκλήθηκαν ζημιές σε καταστήματα ακόμη και σε μεγαλύτερη απόσταση από το επίκεντρο της έκρηξης. Σύμφωνα με την πρώτη αυτοψία, οι περισσότερες από αυτές χαρακτηρίζονται δευτερεύουσες. Ωστόσο, οι έλεγχοι συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν προβλήματα στη στατικότητα κτηρίων. Ζημιές έχουν υποστεί και αυτοκίνητα. Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, η οποία απέκλεισε τους γυροδρόμους. Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα παρατηρούνται στην περιοχή. Το κτίριο στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη έχει υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλάφτης. Αναφερόμενος στα πρώτα στοιχεία από την πολεοδομία, είπε ότι το κτίριο ήταν κατοικήσιμο και δεν υπάρχουν πρόσφατες οικοδομικές άδειες αλλαγής χρήσης. Όπως είπε, ασφαλή συμπεράσματα για τα αίτια της έκρηξης θα εξαχθούν μόνο μετά την ολοκλήρωση της έρευνας από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Η Ελλάδα χτίζει γέφυρες, επιδιώκει το διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας, χωρίς όμως να αποδέχεται μονομερείς ενέργειες ή απειλές, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος με μονομερείς ενέργειες και σημείωσε την ανάγκη τήρησης των κανόνων διεθνούς δικαίου. Επανέλαβε πως η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας αποτελεί το μοναδικό θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μοναδικής μακροχρόνιας διαφοράς Ελλάδας και Τουρκίας, η οποία αφορά την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Πρωθυπουργός στο Κυπριακό 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή, συνδέοντας το ζήτημα με την αξιοπιστία του ίδιου του ΟΗΕ και την εφαρμογή των αποφάσεών του. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης ανέδειξε τον κρίσιμο ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας μεταξύ Ευρώπης, Ανατολικής Μεσογείου και Μέσης Ανατολής, με έμφαση στην ασφάλεια της ναυσιπλοείας, την ενέργεια και τις νέες υποδομές διασυνδεσιμότητας. Η κυβέρνηση διαχειρίστηκε τις μεγαλύτερες παγκόσμιες κρίσεις, τόνισε μιλώντας στο Earth News ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Άσκησε κριτική στην στάση της αντιπολίτευσης με αιχμή τις ανέξοδες, όπως ανέφερε, υποσχέσεις για πρόσθετες οικονομικές ενισχύσεις. Αν υιοθετούσαμε όσα ακοστολόγητα ζητούσε η αντιπολίτευση, τώρα δεν θα είχαμε χρήματα για μέτρα στήριξης, είπε χαρακτηριστικά. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε ότι οι ανακοινώσεις ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης λόγω του ευμετάβλητου παγκόσμιου σκηνικού θα γίνουν στις 14 Οκτωβρίου, την παραμονή έναρξης της διάθεσής του, ενώ θα προηγηθούν στις 30 Σεπτεμβρίου οι ανακοινώσεις για τη στήριξη στα καύσιμα κίνησης. Υπάρχει μια σταθεροποίηση την τελευταία εβδομάδα στις τιμές που πωλούνται τα καύσιμα, ανέφερε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αττικής Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, Νίκος Παπαγεωργίου, μιλώντας στο Earth News Radio. Όπως είπε, βενζίνη και πετρέλαιο στην εγχώρια αγορά είναι στα 2 ευρώ και 20 λεπτά περίπου. Είπε πως την τιμή επιδράει η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια των αγορών. Κλήθης να σχολιάσει την επαναφορά του πλαφών στο περιθώριο κέρδους σε όλη την αλυσίδα καυσίμων, απάντησε πως ο κλάδος έχει ταλαιπωρηθεί από το μέτρο. Ένα σχέδιο που στόχο έχει να ανοίξουν και πάλι τα στενά του Ορμούς παρουσίασε η Τεχεράνη στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί. Σε εξέλιξη, η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς που εκδηλώθηκε σε οχηματαγωγό με 29 επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους, επιβιβάστηκαν σε σωστικές λέμβους, παραλήφθηκαν από παραπλέοντα πλοία και μεταφέρονται στην Τίνο.
0: Ο καιρός.
1: Επειδή νοση θα παρουσιάσει σε λίγες ώρες ο καιρός, η οποία θα διαρκέσει και το Σαββατοκύριακο, με βροχές καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Έντονες καταιγίδες σήμερα σε Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Let's play.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 25η μέρα του Σεπτέμβρη, Παρασκευή σήμερα, με πολλά θέματα που έχουν πολύ ενδιαφέρον στον κόσμο, στην πατρίδα μας, αλλά και στις περιφερειακές ενότητες που έχουμε σκοπό να ταξιδέψουμε. Έρθει ο Μωτινής, έρθει Καδάλας, έρθει ο Ρωσικιάδας, έρθει ο σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, τουλάχιστον στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εδώ στο ραδιοθέλο Μωτσικό Μωτινής, ο Σαμί Καραμπολιούκολου, στην τράπεζα του ήχου, ο πάντα δημιουργικός Γιώργος Εφρεμίδης, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ επίσης τους τεχνικούς μας στην έρθει Καδάλας, στην έρθει Ρωσικιάδας και στην έρθει. Και πριν συναντήσουμε τους συναδέλφους που περιμένουμε πάρα πολύ, υπομονή να κάνουμε ένα μικρό γύρο του κόσμου με τίτλους. Στην Αμερική βρίσκεται και ο Κινέζος πρόεδρος, ο Ζι Τσιπίνγκ, ο οποίος κάλεσε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη να απειλήσουν τις διαφορές τους, που έτρεψε τον Ντόναλντ Τραμπ να επιδείξει σύνεση στο ζήτημα της Ταϊβάν, και είπε ότι επίσης πρέπει να βρούμε τόπους ειρηνικής συμβίωσης. Από το πρέπει θα βρούμε, έχουμε πολύ μεγάλο δρόμο. Ελπίζουμε να εξελιχθούν καλά τα πράγματα. Στι ΗΠΑ επαφίεται να αποφασίσουν αν θα τερματίσουν ή όχι το πόλεμο με τον Ιράν. Είναι η δήλωση που έχει κάνει ο πρόεδρος Πεζασκιάν από την χτεσινή ημέρα. Οι υπουργοί εξωτερικών της Ρωσίας, Λαβρόφ και του Ιράν, ο κ. Σαραχτή, τονίζουν ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή μπορεί να απειληθεί μόνο με την διπλωματία. Και από την άλλη πλευρά, η Διεθνής Αμνηστία εισηγείται να καταργηθεί η αστυνομία μετανάστευση των ΗΠΑ. Και στη Μέση Ανατολή έχουμε μια αναταραχή. Οι Χούθοι αναφέρουν πως έχουν εξαπλήσει επιθέσεις εναντίον του Ιράν και καταστάσεων της Αράμκο στο λιμάνι Γιαμπού. Οι Γάλλοι ανακοίνωσαν ότι θα στείλουν στρατιωτική βοήθεια για την προστασία του σημαντικού λιμανιού αυτού. Και στην Ελλάδα τα χαμόγελα έρχονται από τον αθλητισμό, αυτή τη φορά από το ποδόσφαιρο. Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου χτες μέσα στο Βελιγράδι κατάφερε να κερδίσει, να ανατρέψει το παιχνίδι και να κερδίσει τον αγώνα, δίνοντας άλλες προοπτικές σε αυτή την πραγματικά εθνική ομάδα που έχει πολύ πολύ μεγάλα ταλέντα, και φαίνεται ότι σιγά σιγά όσο περνάει και όσο δένει αυτή η ομάδα και φέρνει και αποτελέσματα. Δεν πρέπει όμως να βιαστούμε πάρα πολύ για αυτά. Από τις ΗΠΑ και τη Νέα Υόρκη, όπου είναι στη Γενική Συνέλευση ο Πρωθυπουργός, είχε χτες συνέντευξη με τον κύριο Γουτέρες, συζητήθηκαν τον Κυπριακό πόλεμο στην Ουκρανία και στην Μέση Ανατολή, προτεραιότητα στη θαλάσσια ασφάλεια, μηνύματα για Κύπρο, Τουρκία και αυστηρή ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης. Ήταν τα μηνύματα που μετέφερε ο Πρωθυπουργός. Και από το καινούργιο νέο κόμμα του Άλεξ Τσίπρα, από την Ελλάδα, ας δώσει επιτέλους λύση κυβέρνηση στον κόσμο που αγωνιά για το πώς θα βγάλει το χειμώνα. Αναμένεται οι ανακοινώσεις για αυτή την υπόθεση από την πλευρά της κυβέρνησης να γίνουν στις 14 Οκτωβρίου, τουλάχιστον όπως διέρευσε η είδηση πριν από λίγο. Και να πούμε ότι συνεχίζεται η μαραδόνια συζήτηση του νομοσχεδίου για τον αναλυτικό κώδικα και έντονη αντιπαράθεση κυβέρνηση αντιπολίτευση με επίκεντρο το άρθρο 74. Σήμερα είναι η ψήφιση του νομοσχεδίου αυτού. Στη δική μας την περιφερειακή ενότητα, τριήμερο διαβούλευσης με συναντήσεις εργασίας σε δράμα Κομωτινή Αλεξανδρούπολη για την πολιτιστική στρατηγική για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Σε αντίστοιχες πόλεις οι συναντήσεις αυτές έχουν πολύ πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε σήμερα λευκή νύχτα στην Κομωτινή με street party που διοργανώνει ο Βαϊκός Σύλλογος Κομωτινής. 13 εκδηλώσεις από τις 5.30 μέχρι τις 11.30 ώρα. Ο Κώστας Μπίγαλης σε 9 η ώρα στην Κομωτινή θα είναι από τους ανθρώπους που θα ανέβουν στη σκηνή. Κάτι πρωτοποριακό κάνει ο Εμπορικός Σύλλογος Κομωτινής. Έχει εντάξει και μια πολύ πολύ ωραία πρωτοβουλία για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, και τους ευχαριστούμε για αυτή την πρωτοβουλία. Και επίσης να πούμε ότι έχουμε με αφετηρία την περίφημη κραυγή του Endmark Moons. Αναστασία Σιώψη, καθηγήτρια στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιωνίου Πανεπιστημίου, με ειδικότητα στην αισθητική της μουσικής, θα μιλήσει για τη σχέση ήχου και εικόνας τη Δευτέρα στις 8 το απόγευμα το βράδυ στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής. Η ίδια εκδήλωση μεταφέρεται και στη Δράμα, στο Ίδρυμα, στο Πνευματικό Κέντρο Εμίλιο Θεοχάρη Καλαϊτίδης, και έτσι κατά αυτή τη διαδικασία Έχει ανακοινωθεί και η πρώτη επίσημη συνεργασία της Στέγης Πολιτισμού Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Κοινοφελές Ίδρυμα Πνευματικό Κέντρο Εμίλιος Θεοχάρη Καλατζίδη. Η εκδήλωση αυτή που θα γίνει στην Κομωτινή τη Δευτέρα θα επαναληφθεί την Τρίτη στις 8 η ώρα στην Καλύπητο Δράμα στο Κοινοφελός Ίδρυμα Πνευματικό Κέντρο Εμίλιος Θεοχάρη Καλατζίδη. Με αυτά λοιπόν θα πάμε προς την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας. Εκεί μας περιμένει η Ρένα Πανταζόλου. Ένα καλό μεσημέρι.
1: Καλή σας ημέρα από την Καβάλα. Θα ξεκινήσω από το αστυνομικό δελτίο. Είχαμε 10 περιπτώσεις κλοπών σε οικισμούς της Καβάλας που εξιχνίασε το αστυνομικό τμήμα Νέστου. Χθες το απόγευμα προχώρησαν στη σύλληψη τριών ατόμων, δύο διαρρήκτες και μία υπεύθυνη επιχείρηση. Αναζητείται και μία ακόμα γυναίκα η οποία είναι ιδιοκτήτρια του χώρου. Φέρεται να έχουν στη λία τους μετρητά, κοσμήματα, ηλεκτρικά μοτέρ, καλώδια, μάλιστα και έναν προβολέα. Παραβίασαν 5 σπίτια και 2 επιχειρήσεις. Οι δράστες εντοπίστηκαν εν κινήσει έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση με τη συνδρομή του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας. Τώρα, να πάμε στη Δράμα, όπου μπορεί να είχαμε την έναρξη της εκπαιδευτικής δομής, της λειτουργίας της εκπαιδευτικής δομής στις φυλακές. Ωστόσο, η Ένωση Υπαλλήλων του Σοφρονιστικού Καταστήματος για ακόμη μια φορά βγάζει ανακοίνωση, στην οποία λέει ότι η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί έχει ξεπεράσει πλέον κάθε όριο. Λόγω του υπερπληθυσμού δεν πρόκειται για μια πρόσκαιρη δυσκολία ούτε για ένα πρόβλημα που μπορεί να αντιμετωπιστεί με διαρκείς αναβολές. Είναι χαρακτηριστικό ότι με εγκεκριμένη χωρητικότητα 597 κρατουμένων σήμερα φιλοξενεί το κατάστημα 900 κρατούμενους. Πάμε λίγο τώρα στις δράσεις που έχουμε για το Σαββατοκύριακο. Την Κυριακή στη Δράμα, ο Δήμος Δράμας έχει μια ξεχωριστή μέρα αφιερωμένη στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς. Θα ξεκινήσει η δράση στις 10.30 το πρωί στο πάρκο της Αγίας Βαρβάρας. Έχουν προγραμματιστεί στηρώσεις αδέσποτων ζώων. Θα υπάρχει παρουσίαση ζώων προς υιοθεσία, ομιλίες, ενημερωτικές και εκπαιδευτικές δράσεις, επίδειξη εκπαίδευσης σκύλων και άλλα πολλά. Στη Δράμα επίσης από σήμερα ξεκινάει το δεύτερο φεστιβάλ Ρεμπέτικο Δράμας, Νεολαία και Ρεμπέτικο είναι ο τίτλος, από το Σύλλογο Δραμινών Φίλων της Μουσικής Οαρίων σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς. Πολλές εκδηλώσεις με την παρουσία μουσικών σχολείων και αφιερώματα στο ρεμπέτικο τραγούδι για 3 συνεχόμενες ημέρες. Αύριο στο κεφαλάρι της Δράμας και την Κυριακή θα έχουμε και το φεστιβάλ Μανιταριού με μαθήματα μανιταρογνωσίας, ασφαλούς ταυτοποίηση από ειδικούς, μανιταρομαγειρέματα, λιχουδιές με μανιτάρια που θα προσφέρονται στους επισκέπτες και πολλές δράσεις με παιδικά εργαστήρια, παρουσίαση σπόρων και καρπών και φυσικά γλέντι με μουσική 2 μέρες Σάββατο και Κυριακή στο Δοξάτο της Δράμας. Και να κλείσω με την πρόταση που μας στέλνει ο Δήμος Καβάλας και η πολιτιστική Στέγη Κρινίδων, όπου στις 12 το μεσημέρι της Κυριακής θα κάνουν μια ειδική εκδήλωση στις εγκαταστάσεις του υπηκού ομίλου Κωνσταντίνα Κατσίτη στο Δάτο. Θα παρουσιαστεί το βιβλίο της Δέσποινας Κοντζαμάνη Γκούνη, το άλογο που έγινε αστέρι, αλλά μετά το τέλος της βιβλιοπαρουσίασης θα υπάρξουν πολλές εκπαιδευτικές δράσεις με τη συμμετοχή των μικρών παιδιών Σαμί.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ένα πολύ δράσεις, ο καθένας επιλέγει που μπορεί να πάει και που θέλει να πάει. Εμείς σου ευχόμαστε να ξανά πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Και λέμε να μεταφερθούμε σιγά σιγά προς την Περιφερειακή Ενότητα του Εύου. Εκεί στην οριστερά μας περιμένει Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Στα δροζεράκια σήμερα η περιοχή με χαμηλές θερμοκρασίες. Πάμε καλά. Ο κόσμος ήδη σκέφτεται. Κάποιοι έχουν ανάψει τις σόμπες.
2: Αναγκαστικά πλέον.
3: Αναγκαστικά πλέον, ναι, δεν μπορείς να μείνεις το βράδυ, ακόμα και στα παιδινά του νομού, είναι, σου τρυπάει το κόκαλο η υγρασία και η χαμηλή θερμοκρασία, οι χαμηλές θερμοκρασίες. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με επισκέψεις που έχουμε τη Δευτέρα. Θα έχουμε τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Θανάση Καβαθά, στην Οριστιάδα, ο οποίος συνοδεύεται από τον πρόεδρο του ΕΛΓΟ Δήμητρα, τον Σπύρο το Μάμαλη, για να εγκαινιάσει το έργο της αντιμετώπισης διασυνοριακών απειλών στην κτηνοτροφία τη Δευτέρα στις 5 το απόγευμα στο κέντρο εξωτικών νοσημάτων στην Οριστιάδα θα παραβρεθεί ο κύριος Καβαθάς. Να πούμε ότι στόχος του έργου είναι να εντοπίσει κρίσιμα σημεία κινδύνου και να παράσχει επιστημονικά δεδομένα για τη βελτίωση της πρόληψης και της επιτήρησης των νοσημάτων των ζώων στην περιοχή. Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού περίπου 300.000 ευρώ. με χρηματοδότηση 200.000 ευρώ από την περιφέρεια και 100.000 ευρώ από το Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Τώρα να πούμε ότι συνεχίζονται οι εργασίες και σήμερα του Πανελλήνιου Συνεδρίου Καρδιολογίας ή αλλιώς του ένατου θεματικού Συνεδρίου Καρδιολογίας στην Αλεξανδρούπολη, όπου τιμόμενο πρόσωπο θα είναι σε αυτές ο διακεκριμένος Έλληνας φιλόλογος, γλωσσολόγος, καθηγητής γλωσσολογίας και πρώην πρίτανης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Μπαμπινιώτης ο Γιώργος, στις 7 το απόγευμα σήμερα στην κεντρική αίθουσα του ξενοδοχείου Γκρέκοτελ στην Αλεξανδρούπολη. Όπως τονίζει ο διευθυντής της Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής, ο Δημήτρης Τζακάς, που έχουν την κύρια διοργάνωση έτσι, του συνεδρίου, ήρθε η ώρα όλοι οι καρδιολόγοι να φρεσκάρουμε τις γνώσεις μας. Να πούμε ότι ξεκινούν από σήμερα το απόγευμα οι αφήξεις των συνέδρων και των ομιλητών στο 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο της Αμοθράκης. Οι εργασίες του ξεκινούν από αύριο επίσημα, το πρωί στις 10.30, στο Φιδέλιο Πνευματικό Κέντρο με την θεματική ενότητα Ελληνική Γλώσσα και Δημοσιογραφία. Ενώ το απόγευμα αύριο θα ξεκινήσει ο κύκλος της δεύτερης θεματικής που συνοψίζεται στον τίτλο «Περιβαλλοντική κρίση. Η μεγάλη πρόκληση για τη δημοσιογραφία», η οποία θα συνεχιστεί και το πρωί της Κυριακής. Το συνέδριο θα ολοκληρωθεί το μεσημέρι της Κυριακής με επίσκεψη των συνέδρων στον αρχαιολογικό χώρο της Σαμοθράκης, μία διοργάνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και την υποστήριξη του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη με 45 ομιλητές και 150 σύνεδρους δημοσιογράφους. Να πούμε ότι σε αυτό το συνέδριο θα τιμηθεί και επιτέλους, λέω εγώ, ο εμπνευστής του συνεδρίου του δημοσιογραφικού, ο Βασίλης ο Κάργας.
2: Χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό, Μαρία.
3: Ο αγαπημένος Βασίλης, έτσι ακριβώς όλοι. Είναι μια δικαίωση για τον Βασίλη πραγματικά αυτό. Να πάμε τώρα στα των αγροτών. Ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος της Αλεξανδρούπολης με χθεσινή του ανάρτηση εκφράζει την αγανάκτηση για τις ανεκπλήρωτες υποσχέσεις που έχουν λάβει οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι αναφορικά με τις πληρωμές των ενισχύσεών τους. Προχωρώντας σας λέω ότι έχουμε διήμερη περιοδία από σήμερα και αύριο της Προέδρου του Κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρίας Καριστιανού στον Ομό. Το πρόγραμμα ξεκινά αυτή την ώρα περίπου από το νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Στη συνέχεια η κυρία Καριστιανού θα συναντηθεί με θεσμικούς φορείς περιοχής και το απόγευμα θα επισκεφθεί τις Σφαίρες. Αύριο θα περιοδεύσει στην Ορεστιάδα, το Διδημότικο και το Σουφλί, όπου θα έχει συναντήσεις με θεσμικούς φορείς και το απόγευμα θα επιστρέψει στην Αλεξανδρούπολη για την ανοιχτή εκδήλωση και την κεντρική ομιλία της το απόγευμα στις 18.30 στην αίθουσα του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Να πούμε ότι έχουμε και σε εξέλιξη και το Διεθνές Τουρνουά Τέννις στην Αλεξανδρούπολη για παιδιά ηλικίας 12 έως 14 χρόνων, παιδιά από όλο τον κόσμο, 250 αθλητές και οι συνοδοί τους και οι γυμναστές τους συμμετέχουν από τις 22 του μηνός στη διοργάνωση αυτή, η οποία ολοκληρώνεται αύριο, διαγωνιζόμενα τα παιδιά στα 4 δημοτικά γήπεδα τέννις της Αλεξανδρούπολης. Και κλείνω και με μια έτσι πολιτιστική είδηση, το είχαμε ξαναπεί, αλλά το θυμίζω, με δύο ενδιαφέρουσες ομιλίες ιστορικού περιεχομένου με κοινό κεντρικό θέμα την ανακοχή των Μουδανιών. Θα παρακολουθήσω όσοι βρεθούν την Κυριακή που μας έρχεται στις 7.30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο του Ναού της Παναγίας Ελευθερότητας στον Δημότικο με ομιλητές τον Ιωάννη Μπακυρδή, καθηγητή στο Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο Θράκης, ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα «Η ανακοχή των Μουδανιών και η ιδιαίτερη μνήμα του Δημοτήχου» στις συνομιλίες της Λοζάνης, και ο Βασίλης Παραπανίδης, δικηγόρος και ιστορικός ερευνητής, που θα μιλήσει για το ελληνικό κράτος και την άσκηση εθνικής κυριαρχίας μέχρι την ανακοχή των Μουδανιών. Η εκδήλωση θα πλησιωθεί βέβαια μουσικά και από την γνωστή σε όλους παραδοσιακή χοροδία Χρόνης Αϊδονίδης της Μητρόπολης Δημοτήχου. Αυτά σαμί.
2: Πολλά πράγματα νομίζω έχουν το Σαββατοκύριακο. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το Σαββατοκύριακο και νομίζω ότι θα μαζεύσουν και τα στοιχεία για τη Δευτέρα από όλα αυτά που έχουν γίνει. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Να έχεις ένα όμορφο και ήσυχο Σαββατοκύριακο, ελπίζω.
3: Αμήν. Ευχαριστώ πολύ.
2: Λοιπόν, και εμείς λέμε έχουμε ένα μικρό πρόβλημα μέχρι να πάμε στις Σέρβες, να πάμε να ακούσουμε ένα ρεπορτάζ από αυτά τα πολλά πράγματα που έχουν στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Λέμε να συναντήσουμε τον κύριο Κώστα Πενετίδη, είναι ο αρμόδιος αντιπεριφέρειας πολιτικής προστασίας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Είχαμε κρούσματα δυτικού Νείλου στην περιφερειακή ενότητα του Εύρου. Πάμε να δούμε αν θα πρέπει να ανησυχήσουμε για την υπερμονή περίοδο σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που κάνει ο κύριος Πενετίδης.
4: Δεν θορυβήθηκα γιατί επαναλαμβάνω ότι εμείς επιδημιολογικά επιτηρούμε το φαινόμενο όπως και εντομολογικά και θα υπήρχε ένας μεγάλος θόρυβος αν βλέπαμε στις παγίδες που έχουμε σε όλη το μήκος και το πλάτος της περιφέρειας ότι έχουμε πολλά κουνούπια τα οποία έχουν το νεό του Δυτικού Νείλου. Όταν άρχισαν να βγαίνουν τα κρούσματα σε άλλες περιοχές, εδώ στην περιφέρειά μας κυρίως μετά είχαμε κάποια κουνούπια ελάχιστα στην Ξάνθη, αν θυμάμαι καλά, τον μήνα Ιούλιο. Μετά κάποια στιγμή σταμάτησαν γιατί εκεί ψεκάσαμε λίγο περισσότερο, που σημαίνει ότι τα εξολοθρεύσαμε. Μετά το 15 Αύγουστο άρχισαν να εμφανίζονται κάποια κουνούπια χωρίς να το μεταδίδουν, γιατί με τις δεύτερες μετρήσεις που κάνουμε από τα πουλερικά βλέπουμε ότι δεν ήταν μολυσμένα τα κοτόπουλα, που σημαίνει ότι μπορεί να βρίσκαμε κουνούπια μολυσμένα αλλά δεν το μετέδιδαν. Και βέβαια επιτηρούσαμε όλο το φαινόμενο. Βλέπουμε ότι σε άλλες περιφέρειες πραγματικά φέτος είναι μια χρονιά επιδημίας, θα έλεγα. Έχει πάρα πολλά κρούσματα. Νομίζω δεν υπήρχε άλλη χρονιά. Η περιφέρειά μας τα προηγούμενα 7-8 χρόνια πέρασε από τέτοια στάδια. Είχαμε αρκετά κρούσματα σε άλλες περιφερειακές ενότητες. Φέτος όμως ίσως από νωρίς είχαμε και την αδειοδότηση για να κάνουμε τους τσεκασμούς. Μιλάμε σχεδόν σε καθημερινή βάση με τον υπεύθυνο και με τους υπευθύνους της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας. Θα το κρατήσουμε το πρόγραμμα όσο έχει τουλάχιστον μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, έως ότου δεν υπάρχουν κρούσματα, αν και μάθαμε ότι από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας που βγάζουν τα επιδημιολογικά δεν έχουμε κάτι καινούργιο στην περιφέρειά μας. Αλλά εμείς θα το κρατήσουμε το πρόγραμμα σε full ρυθμούς μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου και από εκεί και πέρα θα επανεξετάσουμε τα δεδομένα, τα ζητήματα, αν δούμε ότι δεν υπάρχουν. Όπως σας προείπα, ότι το πρόγραμμα την καινούργια τριετία θα κάνουμε και ένα πείραμα, θα έχει διάρκεια 12 μήνες, δηλαδή θα το κρατήσουμε και το χειμώνα, όπου σε περιοχές που υπάρχουν, διαχυμάζουν τα κουνούπια, να δούμε από τις παγίδες αν υπάρχει ο ιός του Δυτικού Νείλου ή κάτι άλλο, γιατί έχουν και άλλες ασθένειες στα κουνούπια, πώς συμπεριφέρουν το χειμώνα, οι ήπιοι χειμώνες δημιουργούν πολλά θέματα, να δούμε λίγο για να μπορέσουμε και εμείς να έχουμε δικές μας απόψεις, αλλά και να βοηθήσουμε και τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, γιατί πολλά στοιχεία από εμάς τα παίρνουν ο Οργανισμός της Δημόσιας Υγείας της Ελλάδος, και για να μπορέσουμε να βγάζουμε και εμείς συμπεράσματα για πότε θα ξεκινήσει η πρωινφεκτονία, πότε, καταλαβαίνετε, είναι ένα ζήτημα το οποίο ταλανίζει και μάλιστα τα τελευταία 15 χρόνια ο ιός του Δυτικού Νείλου έγινε ενδημικός από την έννοια, δηλαδή είναι πλέον μια ασθένεια στον ελλαδικό χώρο και στην Ευρώπη, και ας είναι μια αρχή να γίνει ένας πολύ μεγάλος διάλογος όσον αφορά για την καταπολέμηση, αυτό που ζητάμε δηλαδή εμείς εδώ, γιατί η περιοχή μας, τα έχουμε ξαναπεί, είναι μια περιοχή υγρή και ζεστή, που έχει δηλαδή κουνούπια. Να δουν λίγο τα σκευάσματα, που να έχουμε μια αναλλαγή σκευασμάτων, κάποιους περιορισμούς που μας υπόκεινται να μπορούμε να κάνουμε καλύτερα τη δουλειά μας, γιατί βλέπετε ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου έφτασε, παραμένει και δεν ξέρουμε πότε θα εξαφανιστεί, δηλαδή πότε από την περιοχή μας. Το πρόγραμμα έτσι όπως το έχουμε καταρτήσει είναι, μπορούμε να έχουμε κινητικότητα, δηλαδή από κάποια περιοχή στην άλλη, τα ενέργεια μέσα τα έχουμε στην ευχέρεια να κάνουμε όποτε χρειαστεί. Δηλαδή να σας πω ότι αν είχαμε πολλά κρούσματα ή βλέπαμε ότι πολλά κουνούπια ήταν φορείς του Δυτικού Νείλου σε κάποια περιοχή, ακόμα και τέτοιο καιρό να κάναμε αεροψυχασμούς. Σε αυτό δεν υπάρχει όριο. Πάντως είναι ανάλογα με την επικίνδυνότητα. Εκεί ύστερα για τα κουνούπια πρέπει να ισορροπήσεις, να εξολοθρεύσεις τόσα ώστε να μην δημιουργείς πρόβλημα στο περιβάλλον, να μπορείς να ελέγχεις τους ιούς, να μπορείς να χρησιμοποιείς αυτά τα σκευάσματα να μην δημιουργούνται προβλήματα στους πληθυσμούς, να προσέχεις σε ποιες περιοχές ψεκάζεις. Καταλαβαίνετε, είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ δύσκολο, επίπονο και σε καθημερινή βάση.
2: Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Βενετίδης για το ζήτημα με τον ιό του δουδικού νουλου, τα κρούσματα που είχαμε στη δική μας την περιοχή και αυτά που υπήρχαν πολύ περισσότερα στην υπόλοιπη χώρα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Θα πάμε τώρα από την Περιφερειακή Ενότητα της Δράμας, μια πρωτοβουλία με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών και ιδιαίτερα των παιδιών και από την φιλοζωία και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιές. Έχει ανακοινώσει ο Δήμος Δράμας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά και θα λάβει χώρα την Κυριακή που μας έρχεται στις 10.30 το πρωί στο πάρκο Αγίας Βαρβάρας, εκεί με ομιλίες, ενημερωτικές και εκπαιδευτικές δράσεις, παρουσίαση ζώων όπως υιοθεσία, επίδειξη εκπαίδευση σκύλου, πρώτες βοήθειες, δράση ειδικά για παιδιά, βραβεύσεις και συναυλία. Θα πάμε να ακούσουμε και τον Δήμαρχο Δράμας, τον Γιώργο Παπαδόπουλο, για αυτή την πολύ πολύ ωραία πρωτοβουλία.
5: Την Κυριακή, η ώρα 10.30, έχουμε μια πολύ καλή εκδήλωση εδώ στο Δήμο Δράμας σε ό,τι αφορά τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς. Είναι μια σημαντική εκδήλωση γύρω από την φιλοζωία και γύρω από την όλη διαχείριση αυτών των τετράποδων, θα πω, ταλαιπωρημένων φίλων μας. Είτε είναι οι γάτες, είτε είναι τα σκυλιά, είναι ζώα τα οποία πρέπει να φροντίσουμε, να δείξουμε όσο μπορούμε αμέριστο ενδιαφέρον γύρω από την παρουσία τους και πώς μπορούμε αυτό το φαινόμενο να το εξαλείψουμε, θα έλεγα, αλλά τουλάχιστον να το διαχειριστούμε σε πρώτη φάση μέχρι να έρθει η ημέρα που δεν θα υπάρχουν αδέσποτα τέτοια ζώα. Είναι μια σημαντική λοιπόν προσπάθεια που κάνει ο Δήμος, φυσικά πάντα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Αμυρίδη, που αμέσως μετά θα δώσω το λόγο. Μια σημαντική προσπάθεια να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο. Μια σημαντική προσπάθεια να ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες της Δράμας με τα παιδιά, γιατί νομίζω ότι το μήνυμα πλέον πρέπει να το στείλουμε στα μικρά παιδιά, στις μικρές ηλικίες, γιατί το σκυλάκι το οποίο παίρνουμε, ακόμη και η γάτα, πολλές φορές δεν είναι παιχνίδι. Είναι ένα ζώο συντροφιάς και έτσι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, τουλάχιστον όσοι τα έχουμε στη ζωή μας, στο σπίτι μας, στην οικογένειά μας. Το φαινόμενο αυτό, για να εξαλείψει, πρέπει να κάνουμε πάρα πολλές δράσεις και θα κάνουμε. Ας πούμε την Κυριακή, πέρα των ομιλητών που έχουν να κάνουν γενικότερα με τη διαχείριση αυτή, αυτό που θα συμβεί και θα δώσει περισσότερα στοιχεία ο αντιδήμαρχος έχει να κάνει με τις στηρώσεις. Νομίζω ότι είμαστε σε μονόδρομο γύρω από τις στηρώσεις, όσες μπορούμε περισσότερες να κάνουμε. Και φυσικά αυτό που προανέφερα, σημαντικός παράγοντας μετά τις στηρώσεις, είναι το να μην παίρνουμε ένα ζώο και το απελευθερώνουμε γιατί πλέον κουραστήκαμε, βαρεθήκαμε, ή αυτό το ζώο όταν το πήραμε ήταν μικρόσωμο αλλά μετά μεγάλωσε και δεν έχει χώρο πλέον στην οικογένεια. Είναι σημαντικό να υποθούν και να ακουστούν τέτοιες περιγραφές γύρω από τη διαχείριση των ζώων, για να μπορούμε να περιορίσουμε όσο το δυνατό περισσότερα αυτό το φαινόμενο. Τα ζώα αυτά χρήζουν αγάπης, φροντίδας και στοργής. Αυτές για μένα είναι οι τρεις λέξεις που πρέπει να υιοθετήσουμε και από εκεί και πέρα να δώσουμε μάχη γύρω από αυτό το φαινόμενο. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω επίσης τις φιλοζωικές που είναι δίπλα μας και δίπλα στον αντιδήμαρχο. Και όχι μόνο, υπάρχουν και πάρα πολλοί πολίτες, εθελοντές, οι οποίοι δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό γύρω από την διαχείριση και την παρουσία αυτών των ζώων, και είναι σημαντικό να ευχαριστούμε λοιπόν όλους αυτούς τους φίλους δραμηνούς, είτε είναι σε κάποιο σύλλογο φιλοζωικό είτε όχι, που κάνουν αυτή την προσπάθεια.
2: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Δήμαρχος Δράμας, ο Γιώργος Παπαδόπουλος, για την εκδήλωση με τα αδέσποτα ζώα την Κυριακή, μια πολύ πολύ όμορφη πρωτοβουλία από τον Δήμο Δάμας για πρώτη φορά. Αναμένεται να έχει πολύ κόσμο. Και εμείς θα γυρίσουμε στα δικά μας. Εδώ δίπλα μου έχω τον Φωτιζάντζα. Έχουμε σήμερα ένα πρόβα και καλεσμένους.
6: Έχουμε πρόβα όπως κάθε Παρασκευή, Σαμί. Καλεσμένους πιο δυτικά πάμε προς την Καβάλα. Ένα εξαιρετικό συγκρότημα που παίζει ελληνικό ροκ, ήδη Τάλος. Θα μας πούν που έχουν αντλήσει το όνομά τους, θα μας πούν για τις επόμενες εμφανίσεις τους, θα μας παίξουν μουσική φυσικά εδώ, γιατί έρχονται εδώ να κάνουν πρόβα, έρχονται σε ένα ωραίο προβάδικο να κάνουν πρόβα με παρουσιάστρια έκπληξη. Και ο κόσμος βαριέται.
2: Το αμετάω στην πλήρη της αγωνία να δούμε ποια θα
6: το. Ναι, οκ. Παρουσιάστρια έκπληξη. Και τα παιδιά θα έρθουν από Καβάλα, ήδη είναι έτοιμοι να κάνουν πρόβα εδώ στον αέρα της ΕΡΤ Κομοτηνής και φυσικά σε όλο το δίκτυο της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Και το λέω και δεν βάργαμε να το λέω, ότι με νύχια και με δόντια προσπαθούμε να επεκτείνουμε το χρόνο που εκπέμπει το δίκτυο της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και νομίζω ότι το καταφέρνουμε έστω και κάθε Παρασκευή. Μακάρι να υπάρξουν και άλλα projects που να το βοηθήσουν αυτό.
2: Νομίζω πάντως αυτή η εκπομπή έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Ήταν αυτό που θέλαμε να κάνουμε πάρα πολύ καιρό.
6: Ναι, και θυμάστε ότι συζητάγαμε.
2: Είναι πάρα πολύ θετικά, νομίζω, για την ανταπόκριση του κόσμου, το βλέπω.
6: Και εγώ αυτό βλέπω. Εντάξει, όλο αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει ούτε χωρίς την X-Sound, την εταιρεία που μας παρέχει τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό και την τεχνογνωσία για να στηρίξει τους καλλιτέχνες πάνω στο πατάρι ή στην πρόβα τους. Και φυσικά και η παρουσία του Γιώργου του Εφρεμίδη. Είναι εδώ με την εμπειρία του και τις γνώσεις του. Δεν θα γινόταν χωρίς αυτό.
2: Δίνει και το στίγμα έτσι κι αλλιώς.
6: Είναι, ξέρεις, αυτή η συγκυρία που καλοί παίχτες σε μια καλή ομάδα φέρνουν ένα καλό αποτέλεσμα.
2: Παίζουν και καλό ποδόσφαιρο.
6: Παίζουν καλό ποδόσφαιρο.
2: Αυτά μας ενδιαφέρει. Νομίζω ότι καλώς ξεκινήσαμε το καλοκαίρι, τον Αύγουστο, για να τελειοποιήσουμε σιγά σιγά τον ήχο.
6: Ναι, αυτό γίνεται. Αυτός ήταν ο σκοπός, ότι και ο ήχος και κάποια διάφορα τεχνικά θέματα. Και με το Facebook, ας πούμε, γιατί η εκπομπή μεταδίδεται live και στο Facebook, ως μια απόδειξη ότι τα συγκροτήματα παίζουν εδώ πέρα live και δεν λέμε στον κόσμο παπάντζες, ας πούμε, ότι τα συγκροτήματα πραγματικά είναι εδώ και παίζουν live και δεν τους το παρουσιάζουμε ως live κάτι μαγνητοσκοπημένο.
2: Το νομίζω έχουμε και μια εκδήλωση στην επόμενη περίοδο.
6: Λοιπόν, εντάξει, είναι θετικό και με τη βοήθεια της πολιτιστικής κίνησης Ροδόπης, η οποία θα το διοργανώσει και θα στηρίξει αυτό το project της πρόβας εδώ στην ΕΡΤ Κομοτηνής και φυσικά και με το Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής
2: που στηρίζει επίσης
6: τέτοιες πράξεις και τέτοιες δράσεις. Λοιπόν, στις 23-24 Οκτωβρίου, Παρασκευή και Σάββατο, θα είναι διήμερο συναυλίων και θα παίξουν εκεί τα συγκροτήματα που έπαιξαν εδώ ή κάποια συγκροτήματα που θα παίξουν στο προσεχές μέλλον, που θα παίξουν, ας πούμε, αμέσως μετά. Γιατί, εντάξει, είναι φυσιολογικό κάποια συγκροτήματα ή κάποιες μπάντες που είχαμε εδώ πέρα να μην μπορούν για κάποιους λόγους, ας πούμε, υπάρχουν αυτά τα έκτακτα. Συμπληρώθηκαν με συγκροτήματα που θα παίξουν στο δεύτερο κύκλο, γιατί πλέον σχεδιάζουμε και τρίτο κύκλο. Έτσι όπως πάει. Και ο Εφρεμίδης με βλέπει και γελάει. Με βλέπει στο διάδρομο και στρίβει. Γιατί...
2: Αλλά νομίζω και αυτό ήταν και ο σκοπός. Περιμένουμε σχήματα από όλη την Ανατολική.
6: Κοίταξε. Εντάξει, το λέω βέβαια χωρίς να έχει οριστικοποιηθεί, αλλά υπάρχει και άλλη μια σκέψη να κάνουμε μια εκπομπή ακόμα με ραδιοφωνικό θέατρο. Με θειάσους που ουσιαστικά δραστηριοποιούνται εδώ στον ευρύτερο χώρο της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και έχουν πέσει και τα φώτα, οπότε τα λέμε ρομαντικά, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Λοιπόν, και νομίζω ότι θα έχει αίσιο τέλος αυτό. Ψάχνουμε κάποια πράγματα διαδικαστικά και νομικά και για τα πνευματικά δικαιώματα των κειμένων κλπ. Αλλά νομίζω ότι θα έχει αίσιο τέλος και θα έχουμε και θέατρο στο ραδιοφωνό της ΕΡΤ Κομοτηνής. Έχουν γίνει διαδικασίες, έχουν γίνει επαφές, το προχωράμε. Και ο Εφρεμίδης, πώς το λένε, όποτε με βλέπει θα αρχίσει να με υποφεύγεις. Σιγά γιατί του βάζω και άλλα project να κάνει και λοιπά. Και θα είναι πολύ μεγάλη δική του η συμβολή και θα είναι ένα άλλο ηχοληπτικό κομμάτι που στο ραδιόφωνο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία.
2: Νομίζω βγάλαμε την καλύτερη ραδιοφωνική είδηση των ημερών, έτσι.
6: Εντάξει.
2: Για τον τελευταίο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φώτη.
6: Να σε καλά, Σάμος. Να σε καλά.
2: Μαζί με όλους που είναι πολύ πιθανή.
6: Και εγώ ευχαριστώ, γιατί την εκπομπή την ακούω και συνεχίζω να σε ακούω και να πω και στον κόσμο ότι αυτά τα πράγματα που ακούτε εδώ τα διαλέγει μόνο στο Σαμί. Και τα τραγούδια που εμένα η μουσική με ενδιαφέρει, δεν μπορείς να τα βρεις πουθενά. Αυτά τα τραγούδια και αυτές τις μουσικές δεν θα τα ακούσετε πουθενά αλλού.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια και εμείς λέμε να κλείσουμε ένα τελευταίο θέμα, να συναντήσουμε τον θεματικό αντιπεριφερειακό και απασχόλησης, τον κύριο Στέλιο Ιγνατιάδη, για να δούμε πώς αξιοποιεί τα προγράμματα της ΔΥΠΑ η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κυρίως με προσλήψεις ανθρώπων που έχουν πραγματικά ανάγκη από δουλειά, που είναι και αμαία.
7: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μετά από την επίσκεψη της Υπουργού Εργασίας της κυρίας Κεραμέως στην Αλεξανδρούπολη και μετά από αίτημα του Περιφερειάρχη μας τον Χριστόδουλο Τοψίδη, εντάχθηκε στο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ που έχει να κάνει με την πρόσληψη των ατόμων με αναπηρία στον β' βαθμό αυτοδιοίκησης. Από εκεί και πέρα, στο μέγιστο αριθμό των 48 ατόμων για όλη την περιφέρειά μας, έχουν ξεκινήσει οι προσλήψεις αυτών των ατόμων και ήδη στην Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας έχουν ωφεληθεί 12 άτομα με αναπηρία στις υπηρεσίες του διοικητηρίου μας. Αυτό το πρόγραμμα έχει και συνέχεια, γιατί πραγματικά έχουμε και την ενημέρωση ότι ίσως ξεκινήσει ένα ακόμα ίδιο πρόγραμμα στα τέλη Οκτωβρίου και έχει διάθεση και ο Περιφερειάρχης μας να ωφεληθεί πάλι η περιφέρειά μας από αυτή τη δημόσια πρόσκληση που θα εκδώσει η ΔΥΠΑ. Εμείς από την πλευρά μας έχουμε εντάξει στις υπηρεσίες μας εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα τα άτομα αυτά, τα οποία είναι και πάρα πολύ αξιόλογα. Σφέρουν πραγματικά τις υπηρεσίες τους εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα και συγκεκριμένα στο διοικητήριο της Καβάλας, γιατί υπάρχουν και ειδικότητες όπως είναι νομικοί, υπάρχουν οικονομολόγοι. Τις υπηρεσίες τους εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα και συγκεκριμένα στο διοικητήριο της Καβάλας, γιατί υπάρχουν και ειδικότητες όπως είναι νομικοί,

0: Οκτώβριο από τα προγράμματα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, τα οποία έχει αξιοποιήσει η περιφέρειά μας, θα εργάζονται 328 άτομα από την Ορεστιάδα μέχρι τον Ευρωκόπη.
1: Και νομίζω ότι ήρθε για να σας αποχαιρετήσουμε μια εξαιρετική συνεργασία της Χάρης Αλεξίου με την νεότερη γενιά των Λέξ και τον γνωστό πλέον Λαναρά. Έναν άνθρωπο που γεμίζει τα τελευταία χρόνια τα γήπεδα όπου κάνει συναυλίες σε ένα εξαιρετικό τραγούδι που έχει το τίτλο «Φύγε». Με αυτό σας αποχαιρετούμε. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Γεια σας. Ο Παναγιώτης Γιώργας ετοιμάζεται για την περιφερειακή αθλητική ενημέρωση.
2: Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο.

λένε ας ένα χάρη το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο καν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από την πουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία, όλοι μας σαν το χορό. Η Νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφευγα, μα

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Βρωμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μας μέρη. Περάσαμε στο αθλητικό κομμάτι της εκπομπής, της περιφερειακής εκπομπής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ, όπου στο τελευταίο μέρος, όπως ξέρουμε, έχουμε την αθλητική ενημέρωση. Τέσσερις σταθμοί μας συνδεδεμένοι, ΕΡΤ Σερών, ΕΡΤ Καβ.

Άλλας Αρτ Κομωτινής και Αρτ Οραστιάδος από το στούντιο της Αρτ Κομωτινής, η εκπομπή με τον Γιώργο Εφρεμίδη σήμερα να είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, ο Φώτης Τζάντζας στις μουσικές επιλογές και ο Παναγιώτης Γιώγας στο μικρόφωνο. Θα ξεκινούσαμε από την Super League 2 για τις εξελίξεις με τους προπονητές και όλα αυτά, αλλά θα κάνουμε μια εξαίρεση, θα ξεκινήσουμε την εθνική μας ομάδα, η οποία πήρε ένα τεράστιο διπλό μέσα στη Σερβία. Θεωρητικά τον πιο εύκολο από τους τρεις αντιπάλους που είχε, όταν έχει Ολλανδία και Γερμανία και Σερβία. Εντάξει, η Σερβία που είναι και σε φάση αναδιοργάνωσης είναι ο πιο εύκολος, αλλά δεν πάβει να είναι μια μεγάλη νίκη με ανατροπή στο 95ο λεπτό. Και ο μοναδικός παίκτης που αγωνίζεται στο ελληνικό πρωτάθλημα και πέτυχε γκολ είναι ο Ζίβκοβιτς της Σερβίας. Οι άλλοι δύο, οι Έλληνες, ο Τζόλης και ο Δουβίκας, αγωνίζονται σε Premier League και σε καμπιονάτο. Μια εθνική η οποία βρέθηκε νωρίς πίσω στο σκορ, είχε αρκετές ευκαιρίες και οι Σερβοί είχαν, αλλά η εθνική ήταν κυρίαρχη, θα λέγαμε, στο πρώτο μέρος. Δεν μπόρεσε να σκοράρει. Στο δεύτερο ημίχρονο συνεχίστηκε το παιχνίδι στο ίδιο μοτίβο, με την εθνική να ισοφαρίζει τελικά στο 74ο λεπτό μετά από δημιουργία του Παυλίδη και εκτέλεση του Τζόλι. Αλλά στο 90ο λεπτό οι Σέρβοι είχαν μια διπλή ευκαιρία με δοκάρι, και στο 95ο μια κούρσα του Τσιμίκα από αριστερά και σέντρα, ο Δουβίκας με κεφαλιά έδωσε την νίκη στην εθνική, η οποία θα λέγαμε την άξιζε. Αν δούμε τη συνολική εικόνα του παιχνιδιού, θα μπορούσε βέβαια και να χάσει όταν στο 90 ο αντίπαλος έχει δοκάρι, αλλά πήρε αυτή την μεγάλη νίκη, όπως λέγαμε, για το αυτό καλό ξεκίνημα και για την ηρεμία μέσα στην εθνική ομάδα. Γιατί κακά τα ψέματα, αν ξεκινούσε με ήττα, θα ξεκινούσε και η γκρίνιες για τον Γιωβάνοβιτς, μια εθνική η οποία έχει ίσως την καλύτερη ποιότητα συνολικά στο δημιουργικό κομμάτι που είχε ποτέ, από τότε που τη θυμάμαι εγώ. Δηλαδή δεν πρόλαβα τις εθνικές του 74 μέχρι το 80, ας πούμε, αλλά από το 80 και μετά, από όσες θυμόμαστε από τα προκριματικά που ήμασταν συνήθως, γιατί μέχρι το 94 μόνο προκριματικά παίζαμε, πήγαμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο το 94 απλά για συμμετοχή. Είχαμε μια πολύ καλή ομάδα με τον Ότο Ρεχάγγελ, η οποία ήταν μια ομάδα η οποία δεν δεχόταν εύκολα τέρμα και μπορούσε να πάει στις λεπτομέρειες και να κερδίσει τον κάθε αντίπαλο. Τώρα έχουμε μια ομάδα η οποία έχει πάρα πολύ καλούς παίκτες στο δημιουργικό κομμάτι. Και λείπει και ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος είναι τραυματίας, θα επιστρέψει το 2027. Είδαμε λοιπόν την εθνική μας να ξεκινά με νίκη μέσα στη Σερβία. Και τώρα έχουμε ξανά εκτός έδρας την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο Γερμανία-Ελλάδα. Και μετά την επόμενη Πέμπτη έχουμε το Ελλάδα-Ολλανδία, είναι το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι. Και την Κυριακή 4 του μηνός, 4 Οκτωβρίου, Ελλάδα-Γερμανία. Αυτά είναι τα παιχνίδια, δηλαδή έχουμε δύο με Γερμανία και ένα με Ολλανδία τώρα που θα παίξουμε. Και μετά τον Νοέμβριο είναι τα δύο τελευταία, με Ολλανδία εκτός και με Σερβία εντός έδρας. Να δούμε λοιπόν θα κάνει η εθνική. Με την νίκη αυτή πάντως αύξησε τις πιθανότητες για να έχει μια καλύτερη κλήρωση στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 2028. Αφού υπάρχουν τα παιχνίδια της εθνικής, δεν έχουμε παιχνίδια στη μεγάλη κατηγορία για το ποδόσφαιρο. Έχουμε παιχνίδια όμως στην Super League 2 που συνεχίζεται κανονικά το πρωτάθλημα, και δεν ξεκινά ο δικός μας όμιλος, ο πρώτος όμιλος στην ΓΑΜΑ Εθνική. Θα ξεκινήσει στις 9 Οκτωβρίου και έχουμε βέβαια και παιχνίδια μπάσκετ. Ξεκίνησε και η Ευρωλίγκα για όσους βλέπουν τα παιχνίδια στο ανώτατο επίπεδο με νίκες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Είναι σε εξέλιξη το κύπελλο Ελλάδος για τις ομάδες της Α2 με το ΓΑΣ να παίζει εντός έδρας την Κυριακή με τη Χαλκίδα, μετά τη μεγάλη νίκη μέσα στην Αμαλιάδα επί του Κόρυβου. Τώρα, εμείς θα πάμε στην Super League 2, εδώ που με εχμές το αντίο του Πανθρακικού για τον Γεωργιάδη και τους συνεργάτες, λέγοντας ότι η χρονική στιγμή και οι συνθήκες αποτελούν αποκλειστικά δική τους επιλογή. Δηλαδή, σαν λέει η ομάδα,
ότι αυτοί ήθελαν να φύγουν και έφυγαν, ο Κώστας Γεωργιάδης μαζί με τους συνεργάτες του, οι οποίοι παρουσιάστηκαν και επίσημα από τον Πανσεραϊκό. Ο Βοσνιάδης που έφυγε από τον Πανσεραϊκό επίσημα στη Νίκη Βόλου. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον Νέστο, που μάλλον θα πάει με υπηρεσιακό προπονητή, θα τα πούμε στη συνέχεια. Τώρα, την πρώτη προπόνηση έκανε ο Γιάννης Αποστολίδης, που ακόμη δεν έχω δει ανακοίνωση, αλλά αυτός είναι ο προπονητής. Ήδη έγινε η προπόνηση το απόγευμα της Πέμπτης και είπε ότι χαίρομαι που βλέπω την ομάδα σε δηλώσεις που έκανε στον Δημήτρη Παγκυρτζή και στο Thrakis Sports. Είπε ότι χαίρομαι που επέστρεψα στην ομάδα και βλέπω ότι υλοποιήθηκε το όνειρο που είχε θέσει η διοίκηση τότε. Βρισκόμαστε υπό άλλες συνθήκες εδώ και σε μια άλλη κατηγορία. Αυτό με κάνει χαρούμενο, γιατί βλέπω ότι η ομάδα εξελίχθηκε και εξελίσσεται πολυεπίπεδα και δεν σκέφτηκα καθόλου για να έρθω. Όσον αφορά τους ποδοσφαιριστές, είπε, με 12 ποδοσφαιριστές από τους ήδη υπάρχοντες έχω συνεργαστεί. Κάποιοι άλλοι ήταν πρώτες μου επιλογές σε άλλες ομάδες, οπότε τους έχω αναλύσει και ξέρω την ομάδα, είπε ο κ. Αποστολίδης, ο οποίος παίζει ένα ποδόσφαιρο το οποίο ταιριάζει στην φιλοσοφία, θα λέγαμε, όπως έχει στηθεί η ομάδα του Πανθρακικού από το καλοκαίρι. Και ασφαλώς ο Κώστας Γεωργιάδης, ο οποίος ανακοινώθηκε στον πάγκο του Πανσεραϊκού. Είχαμε λοιπόν και την επίσημη ανακοίνωση και θα κάνει το ντεπούτο του στο εντός έδρας παιχνίδι με τον Ολυμπιακό Β' την Κυριακή. Ο κ. Αποστολίδης θα κάνει το ντεπούτο με τη Μαρκό εκτός έδρας. Από εκεί και πέρα μαζί του πήγαν και οι συνεργάτες του, ο Πάρης Λεωνιδάκης και ο Γιώργος Σβήνος, και υπάρχει και η ανακοίνωση, όπως είπαμε, του Πανσεραϊκού που τους καλωσορίζει. Από εκεί και πέρα και ο Άκης Γεωργίου, ο οποίος ήταν συνεργάτης του Τίμου Καβακά, αποχώρησε από τον Νέστο Χρυσούπολης, οπότε ψάχνει για επιτέλειο ολόκληρο η ομάδα της Χρυσούπολης μετά την αποχώρηση, μετά τη λύση της συνεργασίας μάλλον με τον κύριο Καβακά. Τώρα, εμείς να δούμε το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου για την τέταρτη αγωνιστική και τους διαιτητές στα παιχνίδια που μας αφορά. Έχουμε την Κυριακή στις 4 Απόλλων Καλαμαριάς Καρδίτσα, Λάρισα ΠΑΟΚ Β' μετάδοση και από την ΕΡΤ 2 Σπορ, Νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης και αυτό το παιχνίδι στις 4 με τον Παπαδόπουλο από τη Μακεδονία να είναι ο διαιτητής, Ιωάννα από την Εύβοια και Κουντουράς από τη Μακεδονία, οι δύο βοηθοί, Πανιόνιο Ζάκυνθος και στις 4, στις 5 η ώρα Ελλάς Ιρουπύργος, και στις 6 και 4 ο Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β' στον τεπούτο του Κώστα Γεωργιάδη στον πάγκο του Πανσεραϊκού, με τον Ατζίκ από τη Μακεδονία να είναι ο διαιτητής, ο Μαυρίδης από το Κιλκίς και ο Ποντικίδης από τη Μακεδονία, οι δύο βοηθοί. Τη Δευτέρα είναι τα άλλα δύο παιχνίδια, το ένα είναι του Πανθρακικού, είναι το Athens Καλυθέα Αστέρας Άκτορ στις 4 η ώρα από την ΕΡΤ 2 Σπορ και Μαρκό Πανθρακικός στις 4 από το YouTube της Super League 2 στο Μιχάλης Κρητικόπουλος. Ο Ανδριανός από την Αχαΐα θα το διευθύνει, Πάγκαλος από το Λασίθι και Μπλαβάκης από το Ηράκλειο είναι οι δύο βοηθοί. Από εκεί και πέρα έχουμε τον Πανθρακικό να είναι κοντά στους μαθητές στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Κομωτινής. Βρέθηκε αντιπροσωπεία του Πανθρακικού με αφορμή την ημέρα σχολικού αθλητισμού έπειτα από πρόσκληση του σχολείου, Λαρέα, Πατρώνη, Διοργεντίνη, Άγγελος Ζιούλης, τους οποίους συνόδευσε ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων της ΠΑΕ, Δημήτρης Χρωστοδουλάκης. Είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν τους μαθητές και να συνομιλήσουν μαζί τους και η ΠΑΕ ευχαρίστησε το 1ο Δημοτικό Σχολείο για την πρόσκληση και την φιλοξενία. Αυτές είναι καλές ενέργειες από τις ομάδες. Τώρα για τη ΓΑΜΑ Εθνική, όπως είπαμε, εκεί οι ομάδες ετοιμάζονται για τις 9 Οκτωβρίου στον πρώτο όμιλο, οι ομάδες του πρώτου όμιλου. Ενημέρωση για τις αλλαγές στους κανονισμούς διαιτησίας είχαμε στους παίκτες στο Ξάνθη, στο Λεσαλέ, και επίσης υπάρχει ακόμη ένα δυνατό φιλικό παιχνίδι το Σάββατο, όπου στις 7 η ώρα στο γήπεδο του ΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον ΑΟΚ Καβάλα. Την Καβάλα σε ένα ακόμη δυνατό φιλικό παιχνίδι είχαν παίξει κι άλλο ένα μεταξύ τους
οι δύο ομάδες στην Καβάλα που κέρδισε με 2-1 η Ξάνθη. Βέβαια, στο δεύτερο μέρος είχαν γίνει αρκετές αλλαγές. Ο Νέστος τώρα, να επανέλθω στη Super League 2, γιατί τώρα διαβάζω ότι μάλλον ο Τάσος Σιδερίδης θα είναι στο μάτς με την Νίκη Βόλου. Έχει ξαναβρεθεί σε αυτή τη θέση ως υπηρεσιακός και στον ΑΟΚ. Μάλλον λοιπόν αυτός θα μείνει, θα είναι στον πάγκο για το εκτός έδρας παιχνίδι με την Νίκη Βόλου. Επιστρέφοντας στη Γάμια Εθνική, να πούμε ότι στο βοηθητικό του ΑΟΚ αλλάζει εικόνα, γίνονται αρκετά έργα εκεί με την καθοδήγηση και τις οδηγίες του Σάβα Θεοδοσιάδη, γίνεται πιο όμορφο, έτσι ώστε να υπάρξει ένα αξιοπρεπές γήπεδο για την Καβάλα μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες στο Ανθή Καραγιάννη. χρόνια έκλεισε χθες ο Καβάλας, στις 23 Σεπτεμβρίου 1965, από το πρωτοδικείο ζητήθηκε η αναγνώριση ο Καβάλας, και αυτά τα 61 χρόνια το βρίσκουν σε μια δύσκολη συγκυρία, όπου προσπαθεί να βρει τα πατήματά του, να βρει και τους επενδυτές, οι οποίοι είναι απαραίτητοι, χρειάζονται, έτσι ώστε να μπορέσει να πρωταγωνιστήσει ξανά ο ΑΟΚ, που φέτος θα αγωνίζεται στη Γάμα Εθνική με μια εντελώς καινούργια ομάδα. Δεν υπάρχει ούτε ένας παίκτης, νομίζω, από το περσινό ρόστερ. Και από εκεί και πέρα έχουμε για τοπικά πρωταθλήματα, όπου θα έχουμε τη δεύτερη αγωνιστική σε Δράμα και σε Σέρε, το Σάββατο 5 η ώρα στην Δράμα. Τοπικά πρωταθλήματα που ξεκινούν σιγά σιγά, οπότε θα έχουμε αρκετά να λέμε και για αυτά, όπως αναφερόμασταν στην περσινή αγωνιστική περίοδο. Τώρα, από εκεί και πέρα να έρθουμε στο μπάσκετ. Όπως είπαμε, χθες ο ΓΑΣ κέρδισε με 82-87 τον Κόρυβο Μολιάδας. Η Χαλκίδα κέρδισε τον Ιωνικό Ιωνίας και θα παίξει λοιπόν στην Κομωτινή, στο κλειστό του Δευτέρη Λουκίου. Το παιχνίδι είναι την Κυριακή στις 5 η ώρα, νομίζω είναι και κλεισμένον το θηρόν, για να εκτίσει τη μία αγωνιστική η ομάδα του ΓΑΣ Κομωτινή, και έτσι δεν θα υπάρχει λοιπόν κόσμο σε αυτό το πρώτο επίσημο εντός έδρας παιχνίδι. Ως τώρα, τα δείγματα γραφής που έδειξε η ομάδα της Κομωτινής είναι πάρα πολύ καλά, και στα φιλικά παιχνίδια, όπου δεν υποτίμησε ομάδες που ήταν από πιο κάτω κατηγορίες. Αντιθέτως, θα λέγαμε ότι έκανε επίδειξη δύναμης πολλές φορές, κερδίζοντας ακόμη και με διαφορές, με τρελές διαφορές πάνω από 50 πόντους. Αυτή ήταν η ομάδα του ΓΑΣ. Μένει τώρα να τη δούμε τι θα κάνει στα εντός έδρας παιχνίδια. Πρεμιέρα και στο πλαίσιο της πρώτης φάσης για το κύπελο Ελλάδος γυναικών. Οι Πάνθυρες φιλοξενούνται στη Θεσσαλονίκη από τον ΠΑΟΚ. Να πούμε ότι ο αγώνας θα μαρτυρηθεί ζωντανά μέσα στο επίσημο καναλιού της ΕΟΚ στο YouTube την Κυριακή στη 1 η ώρα το μεσημέρι. Ώρα κυπέλου λοιπόν για το μπάσκετ. Τώρα, εμείς περιμένουμε να δούμε τι ψάρια πιάνουμε, που λέμε, με την Γερμανία, τώρα που παίζουμε, γιατί εδώ είναι τα δύσκολα παιχνίδια, την καινούργια Γερμανία του Jürgen Klopp για την Εθνική Ελλάδος. Έχουμε τα παιχνίδια της Super League 2, τα παιχνίδια για το κύπελλο μπάσκετ, τα τοπικά πρωταθλήματα. Σιγά σιγά ξεκινούν όλα, μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου, όπου ξεκινούν και τα πρωταθλήματα μπάσκετ, θα έχουμε πλήρη αγωνιστική δράση, οπότε θα πρέπει όσα μήνα τελειώνει λίγο πιο γρήγορα για να μπορούμε να τα προλάβουμε. Τώρα είμαστε εντάξει, αλλά μετά θα είναι δύσκολα τα πράγματα, Γιώργο. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Να σε ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο. Ήταν η περιφερειακή εκπομπή της ΕΡΤ, με τον Γιώργο Εφρεμίδη να είναι στην ρύθμιση του ήχου, το Φώτη Ζάντζα στις μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώγας στο μικρόφωνο. Ξανά μαζί τη Δευτέρα με όλα τα ρεπορτάζ και τα νέα από την αγωνιστική δράση του Σαββατοκύριακου. Γεια σας.

0: σαβολίδα στη διπλανή λωρίδα. Απόγευμα στην Αττική Οδό. Με κοίταξε για λίγο, ερπάνω από τον νόμο της. Συνέχισε το δρόμο της, έτσι απλά συνέχισα κι εγώ.
1: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
3: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
2: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
3: Από τον 102FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντσου, στη στήριξη είναι η Θάνια Γιανακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή σήμερα 25 Σεπτεμβρίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους.

0: Φωτιά σε όχημα ταγωγό πλοίο ανοιχτά της Μυκόνου με 29 άτομα μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην Αττίνο. Συνεχίζονται οι προσπάθειες κατάσβεσης της πυρκαγιάς στο σκάφος. Στον ανακριτή οδηγήθηκε αστυνομικό στο Βόλο που κατηγορείται ότι ζήτησε 700 ευρώ από οδηγό για να του επιστρέψει πινακίδες που είχαν αφαιρεθεί μετά από τροχονομική παρέβαση. Περίοπτη θέση κατέχει η Θεσσαλία στα κρούσματα εμφάνισης του ιού του Δυτικού Νείλου. Σήμα κινδύνου εκπέμπει ο αμβρακικός κόλπος, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπος με δύο σοβαρές απειλές, την παράνομη αλία και τη θαλάσσια ρύπανση. Με θετικό πρόσημο εκτιμάται ότι θα κλείσει η φετινή καλοκαιρινή τουριστική περίοδος στην ΚΟ. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε με την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί σε φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο ελληνικής σημαίας που βρισκόταν στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Άμεσα ξεκίνησε κινητοποίηση για τη διάσωση των 29 επιβενώντων, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους. Από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες θα μας ενημερώσει τώρα η Λίνα Θεολογίτου. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Λίγο πριν τις 9 σήμερα το πρωί εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο κατάστρωμα του φορτηγού οχηματαγωγού Blue Carrier, το οποίο έπλεε ανοιχτά της Μυκόνου και στο οποίο επέβαιναν 29 άτομα, 28 μέλη πληρώματος και ένας επιβάτης. Η πυρκαγιά ξέσπασε σύμφωνα με πληροφορίες σε φορτηγό όχημα που βρισκόταν στο πάνω διάζωμα του πλοίου, στο κατάστρωμα δηλαδή, και επεκτάθηκε γρήγορα και σε άλλα μέρη του πλοίου με αποτέλεσμα να κρυφεί αναγκαία η εκένωσή του. Στο σημείο έσπασαν 4 περιπολικά σκάφη του λιμενικού, ένα περιπολικό πλοίο, ένα πλωτό σκάφος πυροσβεστικής από τη Σύρο με 6 πυροσβέστες και πυροσβεστικά πλοιάρια από Λάβριο και Πειραιά, καθώς και παραπλέοντα φλοία και ιδιωτικά σκάφη για να συνδράμουν στην επιχείρηση. Είχε δοθεί επίσης εντολή να μεταβεί κλιμάκιο της μονάδας υποβρύχων αποστολών. Στην περιοχή πνέουν άνεμη εντάσεως 4 μποφόρ και σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση το πλοίο εκενώθηκε και οι 29 επιβαίνοντες επιβιβάστηκαν στις σωστικές λέμβους του πλοίου, παραλήφθηκαν από παραπλέοντα πλοία και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην Τίνο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Η Attica Ferries, τώρα η εταιρεία στην οποία ανήκει το Blue Carrier, ενημέρωσε ότι μετά την ασφαλή απομάκρυνση των επιβαίνοντων του πλοίου είχε αναθέσει σε εξειδικευμένες εταιρείες να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαχείριση της κατάστασης του πλοίου, σε συνεργασία βέβαια και με τις αρμόδιες αρχές.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Στον Βόλο τώρα, στον ανακριτή, οδηγήθηκε ο αστυνομικός που κατηγορείται ότι ζήτησε 700 ευρώ από οδηγό για να του επιστρέψει πινακίδες οι οποίες είχαν αφαιρεθεί μετά από τροχονομική παράβαση. Συνελήφθη όταν παρέλαβε την προσημειωμένη δεύτερη δόση των 350 ευρώ, ενώ η έρευνα φέρεται να αποκάλυψε ότι είχε λάβει χρήματα και από άλλους οδηγούς. Η Ελένη Ραυτοπούλου τώρα από την ΕΡΤ Βόλου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ελένη.
2: Καλό μεσημέρι λοιπόν. Από τα δικαστήρια του Βόλου η απολογία του 44χρονου αστυνομικού ολοκληρώθηκε. Πρέπει να πούμε ότι ήταν πραγματικά ολιγόλεπτη, δηλαδή όχι διάρκειας μεγαλύτερης των 15 λεπτών. Αυτή την ώρα αναμένει να παρουσιαστεί και στον εισαγγελέα προκειμένου από κοινού εισαγγελέας και ανακριτής να αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση. Όπως σωστά είπες, ο εν λόγω αστυνομικός συνελήφθη από συναδέλφους του, αστυνομικούς του τμήματος της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος, ύστερα από σχετική καταγγελία πολιτών. Η καταγγελία και η συγκεκριμένη, εξαιτίας της οποίας επιλήφθηκαν τις υπόθεσεις, αλλά και άλλες που τέθηκαν υπόψη της υπηρεσίας, λένε ότι με τα ρήφα από 250 έως 700 ευρώ ο αστυνομικός έσβηνε κλήσεις, επέστρεφε πινακίδες, διπλώματα οδήγησης, άδεια οδήγησης σε άτομα τα οποία είχαν βεβαιωθεί τροχονομικές παραβάσεις. Πιάστηκε επαυτοφόρο ύστερα από την έρευνα των συναδέλφων του της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων με προσημειωμένα χαρτονομίσματα των 350 ευρώ. Από την έρευνα που έγινε προέκυψε ότι είχε στην κατοχή του συνολικά περίπου 3.000 ευρώ σε 7 φακέλους προερχόμενα από παρόμοιες περιπτώσεις. Παραδέχθηκε ο ίδιος από την πρώτη στιγμή αυτό που έκανε. Επικαλέστηκε βέβαια λόγους υγείας, λένε οι πρώτες πληροφορίες. Η κυρία Νάσογλου, η δικηγόρος του που μας έκανε μια σύντομη δήλωση πριν μπει στον ανακριτή όμως ακόμη, είπε ότι παραδέχεται ότι το έκανε. Δεν είναι όμως αυτές οι κατηγορίες που του αποδίδονται οι σωστές επιφυλασσόμενοι να κάνει στη συνέχεια άλλες δηλώσεις, και λέγοντας ότι προτίθεται ο πελάτης της, ο αστυνομικός, να επιστρέψει αυτά τα χρήματα στους πολίτες από τα οποία τα πήρε. Εκεί βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Όπως είπαμε, ήταν πολύ λίγων λεπτών πραγματικά η απολογία του, και αναμένουμε τώρα να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια. Δηλαδή, το θέμα είναι αν θα υπάρξει προφυλάκηση ή όχι, στην ουσία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Κινηματογραφική καταδίωξη είχαμε στα Τρίκαλα μετά από απόπειρα απάτης σε ηλικιωμένη γυναίκα. Δύο άτομα επιχείρησαν να διαφύγουν με όχημα, έγιναν όμως αντιληπτοί από τους αστυνομικούς και συνελήφθησαν. Θα μας πει περισσότερα τώρα ο Αλέξανδρος Ζαούτσος από την ΕΡΤ στα Τρίκαλα. Αλέξανδρε.
3: Καλό σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Επεισοδιακή καταδίωξη λοιπόν είχαμε στην αυτοκινητόδρομο Ε65 μετά από απόπειρα απάτης που καταγράφηκε στην Πεύκη Καλαμπάκα, στο Δήμο Μετεώρων. Μια απόπειρα σε βάρος 86χρονος, η οποία πίστηκε από δύο άτομα ότι τα χρήματα τα οποία είχε στο σπίτι της δεν είχαν αξία και ότι είχε αλλάξει το νόμισμα, και πραγματικά είναι κάτι απίστευτο το οποίο συνέβη. Είναι η πρώτη φορά που ακούμε κάτι τέτοιο, δηλαδή ότι τα χρήματα σε ευρώ έχουν αλλάξει, υπάρχει άλλο νόμισμα, και πίστηκε η 86χρονη να βγάλει τα χρήματα έξω από το σπίτι. Ωστόσο, εκείνη τη στιγμή, να πούμε ότι περνούσε από το σημείο μια ανιψιά της, η οποία είδε την κίνηση των δύο ατόμων που επέβαιναν σε δύο ταχύ επιβατικό αυτοκίνητο. Οι τελευταίοι τράπηκαν σε φυγή, βεβαίως καταγγέλθηκε το περιστατικό στην αστυνομία και έτσι ξεκίνησε αυτή η επεισοδιακή καταδίωξη. Αρχικά το αυτοκίνητο εντοπίστηκε στην περιοχή του Μουργανίου Καλαμπάκας, κοντά στην έδρα του Δήμου Μετεώρων, και τελικά οι δύο συνελήφθησαν στα διόδια έκλειγο έξω από το Δίκαλα, στην περιοχή του Λόγου Τρικάλων. Να πούμε ότι στην καταλήξη αυτή συμμετείχαν βεβαίως και περιπολικά της αστυνομικής διεύθυνσης Τρικάλων, αλλά και άνδρες της ομάδας Δίας. Και αυτή την ώρα να πούμε ότι οδηγούνται οι δύο συλληφθέντες, οι οποίοι να πούμε ότι έχουν καταγωγή και διαμένουν στην περιοχή της Αττικής, οδηγούνται στον εισαγγελέα και τον ανακριτή Τρικάλων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Αλλάζουμε θέμα. Προφορικές και ανώνυμες καταγγελίες για ενέσιμες θεραπείες, τοποθέτηση νημάτων και συστάσεις φαρμακευτικής αγωγής σε κέντρα αισθητικής έχει δεχθεί ο Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας, με το δικηγόρο του μάλιστα να ενημερώνει σχετικά τον εισαγγελέα. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
4: Καλώς σας μεσημέρι. Μιλώντας σήμερα...
0: Ελένη, μας ακούς?
4: Ακούτε εσείς, εγώ σας ακούω πεντακάθαρα.
0: Τώρα αυτή τη στιγμή και εμείς ακούμε,
4: ωραία.
0: Ελένη, ξεκινά πάλι.
4: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, έλεγα ότι ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, ο κύριος Βενέτης, μας έλεγε ότι ζητά περισσότερους και συχνότερους ελέγχους, σαφή όρια αυτής της πράξης που επιτρέπεται να εκτελεί κάθε επαγγελματίας και αντιμετώπιση της παραπλανητικής διαφήμισης. Τώρα, δέχτηκαν καταγγελίες και αναφορές, οι οποίες δεν είναι καινούριες, αλλά το τελευταίο διάστημα έχουν ενταθεί. Αφορούν, σύμφωνα με τον ίδιο, κέντρα αισθητικής που φέρονται να υπερβαίνουν τις αρμοδιότητές τους. Ωστόσο, όσοι απευθύνονται στο Σύλλογο δεν επιθυμούν να υποστηρίξουν επώνυμα τις καταγγελίες ενώπιον του Δικαστηρίου Επιτροπής, και έτσι τα μάζεψε όλο ο Ιατρικός Σύλλογος και πήγε στον εισαγγελέα. Τώρα, μέχρι τώρα, από τις καταγγελίες που έχουν γίνει και από τα κέντρα που έχουν ελεγχθεί, δεν έχει βρεθεί κάτι. Ο ίδιος επισκέφθηκε την εισαγγελία, χωρίς όμως να έχει συναντηθεί με την εισαγγελία λόγω δουλειάς και λόγω φόρτου εργασίας, αλλά κατέθεσε όλα τα στοιχεία ο δικηγόρος και είπε ότι είχε προηγηθεί έλεγχος από την περιφέρεια, ο οποίος όμως δεν έδωσε ευρήματα. Τώρα, ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε καταγγελίες για συστάσεις φαρμακευτικής αγωγής σε περιπτώσεις ακμής. Κατά τον ίδιο τέτοιες παρεμβάσεις ξεπερνούν τις δυνατότητες και τις αρμοδιότητες των συγκεκριμένων επαγγελματιών. Πρέπει να πας δηλαδή σε ένα δερματολόγο κοινός, έτσι,
0: ναι.
4: Όχι με το Ινστιτούτο Αισθητικής.
0: Έτσι.
4: Ακόμη και ως γιατρός λέει, εγώ δεν μπορώ τα πάντα και δεν μπορώ να δίνω δηλαδή οδηγίες για το πάντα. Πρέπει ο καθένας να απευθύνεται στο γιατρό που έχει τη συγκεκριμένη ειδικότητα και να είναι σίγουρος ότι διαθέτει βέβαια την άδεια για να ζητήσει συμβουλές. Επίσης άσκησε κριτική και στο θέμα των διαφημίσεων και ειδικά των παραπλανητικών, ότι μπορούν να γίνονται δηλαδή θεραπείες για οτιδήποτε, και είπε ότι εδώ πρέπει να τεθούν κανόνες και μάλιστα αυστηροί από το Υπουργείο Υγείας, ενώ αναφερόμενο στις πειραματικές θεραπείες είπε ότι όπως τις περιέγραψε προϋποθέτουν συγκεκριμένες εγκρίσεις, ερευνητικό πρωτόκολλο, ενημέρωση του ασθενούς και έγγραφη συνένεση για να κάνει κάποιος μια τέτοιου είδους πειραματική ή πρωτοποριακή μέθοδο όπως την διαφημίζει. Και βέβαια τάχθηκε και κατά αυτόν η βέβαια τελείως προσωπική του άποψη της ομοιοπαθητικής.
0: Mm-hmm.
4: Ήταν ιδιαίτερα επικριτικός στην προσωπική του θέση, αμφισβητώντας την αποτελεσματικότητά της και υποστηρίζοντας ότι η ιατρική οφείλει να στηρίζεται σε μελέτες, την κρίσιμα αποτελέσματα και τεκμηριωμένες θεραπευτικές επιλογές.
0: Μάλιστα. Ελένη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να παραμείνουμε όμως στο θέμα, καθώς την σταδιακή βιολίσθηση της ιατρικής φροντίδας σε ανεξέλεγκτο εμπορικό προϊόν και την καταστρατήγηση των ορίων της επιστημονικής πράξης αναδεικνύουν με κοινό ανακοινοθέντους οι ιατρικοί σύλλογοι της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σημειώνοντας εμφατικά πως πρόκειται για μια διαχρονική παθογένεια την οποία ο ιατρικός κόσμος δεν μπορεί και δεν δικαιούται να προσπεράσει. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι μαζί μας. Γιάννη.
5: Η Ιατρική Σύλλογη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Βίκη, καλό μεσημέρι, αναδεικνύουν τη σημασία της προστασίας της δημόσιας υγείας τόσο μέσα από τη θεσμική ευθύνη των εμπλεκόμενων φορέων και αρχών, όσο και δια της ατομικής ευθύνης των πολιτών. Χαρακτηρίζοντας διαχρονική παθογένεια την οποία ο ιατρικός κόσμος δεν δικαιούται να προσπεράσει, τη σταδιακή διολύσιση της ιατρικής φροντίδας σε ανεξέλεγκτο εμπορικό προϊόν, υπενθυμίζουν στους πολίτες πως η ιατρική βασίζεται σε τεκμηρίωση και υπογραμμίζουν πως καμία παρέμβαση στο ανθρώπινο σώμα δεν μπορεί να εκτελείται χωρίς σαφή κλινική ένδειξη, χωρίς αυστηρά εγκεκριμένα πρωτόκολλα και χωρίς αποδεδειγμένη επιστημονική τεκμηρίωση. Μάλιστα, τονίζουν πως οι υποσχέσεις ευεξίας, αντιγύρασης ή αποτοξίνωσης δεν συνιστούν ιατρική διάγνωση, ούτε νομιμοποιούν πειραματικές ή αδόκιμες πρακτικές. Επίσης, εφιστούν την προσοχή για παραπλανητικές ορολογίες και χρήση βαρύγδουπων ξενόγλωσσων τίτλων που δημιουργούν ψευδή εικόνα οργανωμένης νοσοκομιακής υποδομής και ακόμη επισημαίνουν ότι ο κάθε γιατρός οφείλει να ενεργεί στο πλαίσιο της εκπαίδευσης που έλαβε κατά την ειδικότητά του και να χρησιμοποιεί αντίστοιχο εξοπλισμό και πως κάθε αντίθετη πρακτική όχι μόνο είναι παράνομη και αντιδεοντολογική, αλλά και δυνητικά επικίνδυνη για τους λήπτες τέτοιων υπηρεσιών. Για παράδειγμα, υποσχόμενες θεραπείες παθήσεων, μεταξύ άλλων όπως το βροχικό άσθημα, η αλλεργική ρινίτιδα και η μικρανία, με μεθόδους χρήσης μηχανημάτων λέιζερ, οι οποίες δεν έχουν την αποδοχή της επιστημονικής κοινότητας ως μη έχουσες επιστημονική τεκμηρίωση, αποτελούν σαφή εξαπάτηση, Βίκη, των ασθενών και είναι δυνητικά επικίνδυνες. Τέλος, οι ιατρικοί σύλλογοι της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ξεκαθαρίζουν πως ασκούν πειθαρχικό και διοικητικό έλεγχο αποκλειστικά στα δικά τους μέλη και καλούν την πολιτεία να ενεργοποιήσει άμεσα μεικτά κλιμάκια ελέγχου με στελέχη του Υπουργείου Υγείας, του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, των Περιφερειών και των Δικαστικών Αρχών για τον έλεγχο μη ιατρών που αντιποιούνται το επάγγελμα, χώρων που λειτουργούν χωρίς νόμιμη άδεια και σκευασμάτων και μηχανημάτων αμφίβολης προέλευσης ή έγκρισης. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Αλλάζουμε τώρα θέμα. Σε οικονομική πίεση βρίσκονται οι μηλοπαραγωγοί της Καστοριάς μετά τη σημαντική μείωση της παραγωγής από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες της περασμένης χρονιάς. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΣ στην Καστοριά έχει κάνει το ρεπορτάζ. Μάριε.
6: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι από την Καστοριά. Σε δυσπραγία βρίσκονται οι μήλοπαραγωγοί της περιοχής εν ώψη και της συγκομιδής των περίφημων κόκκινων μήλων Καστοριάς, τα οποία ξεκίνησε η συγκομιδή τους σε αυτή την περίοδο, αλλά δυστυχώς με προβλήματα. Προβλήματα όπως το αυξημένο κόστος παραγωγής λόγω της ενέργειας, τα αυξημένα μεροκάματα, αλλά και τα μεροκάματα που δεν μπορούν να βρουν πού να τα δώσουν. Τι εννοώ, Βίκη? Δυστυχώς δεν υπάρχουν εργατικά χέρια, είναι συνεχώς στην αναζήτηση εργατικών χεριών, εργατών, για να βοηθήσουν στη συγκομιδή, κάτι που δεν υπάρχει στην Καστοριά. Έχουν φύγει οι νέοι, όπως μας μεταφέρουν όλοι στο ρεπορτάζ που κάνουμε αυτή τη στιγμή, όλη η μηλοπαραγωγή. Και βεβαίως μιλάμε και για την ίδια τη χρονιά, που είναι μια σχετικά καλή χρονιά, με κάποια ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά, κάποια προβλήματα στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του μήλου λόγω των παγετών και κάποιων χαλαζοπτώσεων που σημειώθηκαν το προηγούμενο διάστημα. Είναι όλοι οι μηλιοπαραγωγοί με τα χέρια στην δεμένα, όπως μας μεταφέρουν. Δεν ξέρουν πώς θα βγει η φετινή χρονιά, πώς θα γίνει η συγκομιδή και πόσο και τι τιμή θα πιάσουν κιόλα τα μήλα που θα συγκομίσουν, διότι δεν είναι ανοιχτή φέτος η τιμή προς πώληση, για να δουν αν θα βγάλουν κέρδος ή αν θα μπουν πάλι μέσα. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Τώρα σε απόγνωση αλλά και σε οικονομικό αδιέξοδο βρίσκονται οι παραγωγοί επιτραπέζιου σταφυλιού στην ορεινή Κορινθία. Οι τιμές πώλησης έχουν υποχωρήσει στο μόλις 50 λεπτά το κιλό. Η Πέγκη Μπρούσαλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης. Πέγκη, καλό σου μεσημέρι και σε σένα.
7: Βρήκε, καλό μεσημέρι. Αρκεί να σου πω ότι πέρσι η τιμή πώλησης είχε διαμορφωθεί στο 1,20 ευρώ το κιλό. Υπάρχει και έντονος προβληματισμός για απόλυτες ποσότητες στα ενοπία, με μόλις 15 λεπτά το κιλό. Μια τιμή που αδυνατεί να καλύψει ακόμα και τα μεροκάματα αλλά και το κόστος παραγωγής. Καταγράφεται αυτή η δραματική πτώση στις τιμές του παραγωγού και υπάρχει και περιορισμένη απορρόφηση τόσο στα επιτραπέζια όσο και στα εινοποιήσιμα σταφύλια. Είναι πολύ μεγάλος ο ανταγωνισμός από εισαγόμενα σταφύλια. Γι' αυτό και οι τιμές του παραγωγού στις συγκεκριμένες κατηγορίες έχουν πιεστεί δραματικά. Να πω ότι οι εκπρόσωποι των παραγωγών και των τοπικών συνεταιρισμών από το Πάσιο, Κλιμέντιο και Κιάτο Κορινθίας βρίσκονται σε κινητοποιήσεις και επαφές με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και απαιτούν κάποια μέτρα στήριξης όσο είναι τουλάχιστον νωρίς, γιατί όπως ξέρουμε έχει αρχίσει και ο τρίγος ουσιαστικά ολοκληρώνεται σε κάποιες περιοχές. Ζητούνται λοιπόν αυστηρότεροι έλεγχοι στις πύλες εισόδου της χώρας και στην αγορά, έτσι ώστε να σταματήσει και το φαινόμενο των παράνομων ελληνοποιήσεων και των φθηνών εισαγόμενων σταφυλιών, που και αυτά συμπιέζουν τις τιμές του εγχώριου προϊόντος, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέγκη. Περίοπτη θέση κατέχει η Θεσσαλία στα κρούσματα εμφάνισης του ιού του Δυτικού Νείλου, η οποία εξελίσσεται σε ένα εκ των βασικών γεωγραφικών πυρήνων κυκλοφορίας του ιού, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Βάσει των στοιχείων αυτών, η Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη αναλογία των περιστατικών στην περιφέρεια. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Όπως είπες και εσύ, και έχουμε βεβαίως πει και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η Λάρισα, και ιδιαίτερα ο Δήμος Λάρισας, κατέχει περίοπτη θέση όσον αφορά τον ιό του Δυτικού Νείλου. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία του ΕΟΔΗ, μέχρι και τις 24 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλία είχαν καταγραφεί 78 επιβεβαιωμένα ανθρώπινα κρούσματα, εκ των οποίων τα 39 παρουσίασαν εκδηλώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Άλλα 39 είχαν πιο ήπιες εκδηλώσεις ή δεν παρουσίασαν καθόλου. Δεν επηρέασαν δηλαδή καθόλου το κεντρικό νευρικό σύστημα των ατόμων που προσβλήθηκαν. Ενώ δύο ακόμη περιστατικά παραμένουν υποδιερεύνηση. Τώρα, η Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της επιδημιολογικής εικόνας με 57 κρούσματα. Μόνο την τελευταία εβδομάδα προσθέθηκαν νέα περιστατικά, με τον αριθμό στον Δήμο Λάρισας ειδικά να αυξάνεται ακόμη περισσότερο. Έχουμε 39 κρούσματα στον Δήμο Λάρισας, ο οποίος είναι στο επίκεντρο, στην καρδιά του προβλήματος στη Θεσσαλία. Μέχρι τις 24 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΗ, είχαμε αυτά τα 39 κρούσματα, τρία περισσότερα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Από αυτά, τα κρούσματα τα 19 παρουσίασαν εκδηλώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ 20 είχαν πιο ήπια συμπτώματα. Τώρα, στους υπόλοιπους Δήμους, από ό,τι φαίνεται, δεν ξεφεύγει κάποιος από τους Δήμους σε όλο τον νομό Λάρισας. Ο Δήμος Κυλένδρα είχαμε 8 κρούσματα, 6 κρούσματα στο Δήμο Τυρνάβου, 6 κρούσματα επίσης στο Δήμο Τεμπών, 3 κρούσματα στο Δήμο Φαρσάλων, 2 κρούσματα στο Δήμο Αγιάς και 1 κρούσμα στο Δήμο Ελασσόνας. Έτσι, οι επηρεαζόμενοι Δήμοι στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας ανέρχονται σε 7, με το Δήμο Λαρισαίων βεβαίως να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος των περιστατικών και η κυκλοφορία του ιού βεβαίως δεν περιορίζεται μόνο στο νομό της Λάρισας. Έχουμε και στην Καρδίτσα, έχουν καταγραφεί 13 κρούσματα, 6 στο Δήμο Σοφάδων, 5 στο Δήμο Παλαμά και 2 στο Δήμο Καρδίτσας, ενώ στα Τρίκαλα έχουν καταγραφεί 8 κρούσματα, εκ των οποίων όλα εντοπίζονται στο Δήμο Τρικαίων. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έντονες είναι οι διαμαρτυρίες κατοίκων και δραστηριοποιουμένων στα Χανιά, στην ευρύτερη περιοχή που διέρχεται το φαράγγι της Σαμαριάς, καθώς οι συνεχείς αναστολές λειτουργίας του φαραγγιού με απόφαση του ΟΦΠΚΑ για πιθανή εκδήλωση επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, που τελικά δεν επιβεβαιώνονται, προκαλούν τεράστια ανασφάλεια και οικονομική ζημιά στην τοπική κοινωνία. Κάτοικοι μάλιστα άνοιξαν χθες την κλειστή πύλη του Εθνικού Δρυμού, επιτρέποντας τους επισκέπτες στη διέλευση. Να πάμε στον Περικλή Κουκλάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Περικλή.
9: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Άνοιξαν τις πύλες ενός κλειστού φαραγγιού που, όπως λένε, επί πολλές μέρες κλείνει χωρίς λόγο. Και μάλιστα ανήρτησαν και οι κάτοικοι της Αγίας Ρουμέλης στα νότια του νομού Χανίων, στην νότια έξοδο ουσιαστικά και είσοδο του φαραγγιού της Σαμαριάς. Αναρτώντας στην πύλη τις επιγραφές που έγραφαν ότι το φαράγγι είναι ανοιχτό από τους κατοίκους ως διαμαρτυρία για τα αλλεπάλληλα κλεισίματα χωρίς λόγο. Μάλιστα η επιγραφή είναι και στις δύο γλώσσες, και στα ελληνικά και στα αγγλικά. Προειδοποιούν βέβαια ότι αν κάτι τέτοιο συνεχιστεί επί μακρόν, θα υπάρξει ζήτημα για τον Εθνικό Δρυμό, καθώς απειλείται με αυτή την κατάσταση σε υποβάθμιση, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν και όπως ανέφερε και εκπρόσωπος των κατοίκων το πρωί στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Χανίων. Υπάρχει μια αναστάτωση συνολική. Θυμόμαστε το προηγούμενο Ιούνιο έγινε μια σύσκεψη για το θέμα αυτό στο κτίριο της Αντιπεριφέρειας Χανίων με τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων δήμων της Αντιπεριφέρειας, της Περιφέρειας Κρήτης δηλαδή, αλλά και των εκπροσώπων του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, του ΟΦΠΚ, που έχει την αρμοδιότητα για τη λειτουργία και τη συντήρηση του Εθνικού Δρυμού. Έχουν εκφραστεί αυτές οι ανησυχίες και έχουν εκφραστεί και οι διαμαρτυρίες ότι οι προγνώσεις τις οποίες επικαλείται ο ΦΠΚ για να κλείσει το φαράγγι, με τις ανακοινώσεις δηλαδή που βγάζει κάθε τόσο, ποτέ δεν επιβεβαιώνονται ή, εν πάση περιπτώσει, πάρα πολύ λίγες φορές επιβεβαιώνονται. Χαρακτηριστικό είναι ότι το τελευταίο τετραήμερο το φαράγγι είναι κλειστό, όπως λένε οι ίδιοι. Την ίδια ώρα όμως, λόγω προγνώσεων που αναφέρουν έντονη βροχόπτωση, την ίδια ώρα όμως οι επισκέπτες φτάνουν πρωινές ώρες στο φαράγγι με λιακάδα, με έναν έντονο ήλιο που εποδενή λόγο δεν μαρτυρά ότι θα υπάρξει κάποια βροχή. Υπάρχει αυτή η αναστάτωση η οποία έχει εκδηλωθεί και επίσημα και από την Περιφέρεια Κρήτης. Μάλιστα η Περιφέρεια το πρωτόκολλο το οποίο ισχύει το έχει προσβάλει στην αποκεντρωμένη διοίκηση, έτσι ώστε να αποφασιστεί να ισχύσει ένα καινούριο πρωτόκολλο για την ασφαλή λειτουργία του φαραγγιού. Μέχρι τότε όμως όντως η οικονομική ζημιά είναι μεγάλη, καθώς τις μισές μέρες οι κάτοικοι και οι δραστηριοποιούμενοι, ειδικά στην Αγία Ρουμέλη, το απομονωμένο αυτό οικισμό στα νότια του νομού Χανίων, με το να μην έχουν επισκέπτες, δεν έχουν και κίνηση στα καταστήματά τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Με θετικό πρόσημο εκτιμάται ότι θα κλείσει η φετινή καλοκαιρινή τουριστική περίοδο στην ΚΟΑΝ και εξελίχθηκε με πολλές διακυμάνσεις. Από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο, η Δέσποινα Κουλούμπρη είναι μαζί μας. Δέσποινα.
10: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Πράγματι, η φετινή τουριστική περίοδο στην ΚΟΑΝ ήταν μια χρονιά με διακυμάνσεις, αλλά τελικά φαίνεται να κλείνει με θετικό πρόσημο, σύμφωνα με όσα δήλωσε σήμερα στο ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου η Αντιπρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων ΒΟΥ, κυρία Ντίνα Σβήνου. Όπως ανέφερε, η αρχική εικόνα της χρονιάς ήταν ιδιαίτερα θετική, με διψήφια αύξηση στις προκρατήσεις. Ωστόσο, από τα μέσα Μαρτίου, όπως τόνισε και μετά, η ζήτηση επηρεάστηκε από το διεθνές κλίμα, από την αβεβαιότητα, από το αυξημένο κόστος, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις θα χρειαστεί να προσαρμοστούν και σε αρκετές περιπτώσεις, όπως τόνισε, να προχωρήσουν και σε κάποιες ειδικές προσφορές. Παρά όμως δυσκολίες, η κυρία Σβήνου εκτίμησε ότι η ΚΟΣ θα κλείσει περίπου στα ίδια επίπεδα με το 2025, δηλαδή με τη χρονιά η οποία χαρακτηρίστηκε χρονιά ρεκόρ. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το νησί διατηρεί τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι και η ΚΟΣ, όπως και η Ρόδος, διατηρούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους ως τουριστικός προορισμός, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει γίνει και μια πολύ σημαντική προσπάθεια για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος. έγινε ιδιαίτερη αναφορά και στην ελληνική φιλοξενία και τη σύνδεση του τουρισμού με την τοπική παραγωγή, επισημένοντας ότι ο επισκέπτης αναζητά από εδώ και πέρα πλέον την αυθεντικότητα, τα τοπικά προϊόντα, αλλά και την προσωπική επαφή. Και όπως είπε, η διασύνδεση των ξενοδοχείων με τον πρωτογενή τομέα στο νησί της ΚΟ είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της κατανάλωσης των τοπικών προϊόντων και σύμφωνα με τα στοιχεία που μας παρουσίασε, η παραγωγή στο νησί αυξήθηκε και τα τελευταία χρόνια κατά 40%. Βέβαια, επέσημανε μεσαίων κυρία Σβήνου και αναφέρθηκε και στο αυξημένο κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων και στο κόστος ζωής, σημειώνοντας ότι δημιουργούνται πιέσεις τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και τους εργαζόμενους.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Για την υποβάθμιση 7 σχολείων στην Καβάλα διαμαρτυρήθηκαν τα μέλη της Ένωσης Γονεών και Κηδεμόνων. Ο Σάκης Ασβεστάς έχει περισσότερα. Σάκη.
11: Βίκη, καλησπέρα από την Καβάλα. Πράγματι, η Ένωση, ο Σύλλογος της Ένωσης Γονεών και Κηδεμόνων Καβάλας και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης διαμαρτυρήθηκαν στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την υποβάθμιση 7 σχολικών μονάδων. Ζήτησαν από την Διευθύντρια Εκπαίδευσης, την κυρία Γαϊτανίδου, να μην υποβαθμιστούν τα σχολεία, καθώς αυτό σημαίνει συρρήκνωση της όλης διαδικασίας της εκπαιδευτικής και φυσικά αυτό είχε γίνει και τις προηγούμενες χρονιές, καθώς τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλές υποβαθμίσεις σχολείων. Αυτό όμως που προξένησε πολύ αρνητική εντύπωση ήταν το γεγονός ότι όταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι πήγαν στην προβάθμια εκπαίδευση για να συναντήσουν τη διευθύντρια, βρήκαν μπροστά τους αστυνομικούς. Ευτυχώς δεν είχαμε επεισόδια, απλώς οι εντυπώσεις ήταν πολύ αρνητικές, κάτι το οποίο το μεταβίβασαν και στην κυρία Γαϊτανίδου, ενώ παράλληλα το κοινοποίησαν με ανακοινώσεις τους στα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Τέλος, από την πλευρά της η κυρία Γαϊτανίδου τόνισε ότι είναι αναγκαστικές αυτές οι υποβαθμίσεις, ενώ άφησε ένα ανοιχτό παράθυρο σε περίπτωση που κάποιο από αυτά τα σχολεία έχει τη δυνατότητα να παραμείνει στο παλιό καθεστώς, να παραμείνει. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη.
12: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε τώρα στην ΕΡΤ Πύργου, καθώς το φυσικό αέριο περνά πλέον από το σχεδιασμό στην πράξη για την Δυτική Ελλάδα. Η ανάπτυξη του δικτύου σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο βρίσκεται σήμερα περίπου στο 30%. Ο Μπάμπης Πλάγος έχει το ρεπορτάζ. Μπάμπη.
1: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, το φυσικό αέριο περνά πλέον στην φάση από τον σχεδιασμό στην πράξη, στις τρεις πρωτεύουσες των περιφερειακών ενωτήτων, δηλαδή σε Πύργο, Πάτρα και Αγρίνιο. Το θέμα βρέθηκε στο επίκεντρο της εκδήλωσης που έγινε πριν από μερικές μέρες με θέμα η ενεργειακή μετάβαση της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, το παράδειγμα του φυσικού αερίου. Μια εκδήλωση η οποία πραγματοποιήθηκε πριν από μερικές μέρες στο ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, με πρωτοβουλία του ΙΝΑΔΕ. Εκεί λοιπόν μίλησε και ο εκπρόσωπος της εξυπηρέτησης πελατών της ΕΝΑΟΝ, ο κύριος Ατάλογλου, ο οποίος ανέφερε ότι η ανάπτυξη του δικτύου σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο βρίσκεται σήμερα περίπου στο 30%, και ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η ολοκλήρωση των βασικών υποδομών προβλέπεται ότι θα έχει γίνει έως το τέλος του 2027 ή το αργότερο, όπως είπε ο κύριος Ατάλογλου, το πρώτο τρίμηνο του 2028. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: απέρριψε το Συμβούλιο της Επικρατείας την προσφυγή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας για την τοποθέτηση των ραντάρ του νέου αεροδρομίου Καστελίου στο λόφο Παπούρα. Μετά την εξέλιξη αυτή, ανοίγει ο δρόμος για την εγκατάσταση των συστημάτων αεροναυτιλίας δίπλα στο μνημείο. Και η Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΑΕΡΤ Ηρακλείου θα μας πει περισσότερα. Σταυρούλα.
1: Καλό μεσημέρι. Την προσφυγή είχε υποβάλει ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας μαζί με φορείς και πολίτες. Ζητούσαν την ακύρωση των αποφάσεων του Υπουργείου Υποδομών και Πολιτισμού για την εγκατάσταση συστημάτων αεροναυτιλίας του νέου αεροδρομίου, ακριβώς δίπλα στο μινωικό μνημείο, το οποίο αποκαλύφθηκε στο λόφο Παπούρα. Ο Δήμος, να θυμίσουμε ότι ο Δήμος με την υποστήριξη φορέων της Κρήτης, αρχαιολογικών συλλόγων, εκπροσώπων της επιστημονικής κοινότητας, ζητούσε αλλαγή του σχεδιασμού για τη χωροθέτηση του ραντάρ, υποστηρίζοντας ότι τίθεται σε κίνδυνο η κεραιότητα και η προστασία του αρχαιολογικού μνημείου. Και είχε προτείνει την χωροθέτηση των συστημάτων σε διαφορετικό σημείο, προκειμένου να παραμείνει αλάβωτο το, να θυμίσουμε ότι είναι ένα μινωικό αρχιτεκτονικό συγκρότημα με 8 ομόκεντρους δακτύλιου, στο οποίο είχε το λειτουργικό ή λατρευτικό χαρακτήρα στην παλαιοανακτορική περίοδο. Η προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας έχει συζητηθεί στις 4 Μαρτίου και η απόφαση ελήφθη 6 μήνες μετά. Ανοίγει ουσιαστικά ο δρόμος για το Υπουργείο Υποδομών, προκειμένου να προχωρήσει το σχεδιασμό του για τα συστήματα αεροναυτιλίας στο νέο αεροδρόμιο. Πάντως, θα πρέπει να σας επισημάνω ότι έχουμε ήδη αντίδραση από το Δήμο Μινώα Πεδιάδος. Ο Δήμαρχος της περιοχής, ο Βασίλης Ογκεγκέρογλου, ανέφερε σήμερα ότι περιμένουν την καθαρογραφή της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, να δουν και πώς αιτιολογείται η απόρριψη της προσφυγής, και πρόσθεσε ότι είναι αισιόδοξο ότι θα αλλάξει στάση το Υπουργείο και ότι δεν θα κάνει τη χωροθέτηση του ραντάρ στο λόφο. Και πρόσθεσα ακόμα ότι υπάρχει και η δυνατότητα της προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, η οποία αναμένεται να γίνει από πολίτες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Σήμα κινδύνου εκπέμπει ο ανθρακικός κόλπος, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπος με δύο σοβαρές απειλές, την παράνομη αλία και τη θαλάσσια ρήπανση. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, η Αλεξάνδρα Γκέλινα. Μαζί μας, Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα, Βίκη. Σοβαρά είναι τα ζητήματα για την προστασία του ανθρακικού κόλπου. Αναδεικνύονται δύο νέες περιβαλλοντικές παρεμβάσεις που φέρνουν στο προσκήνιο την παράνομη αλία και τη θαλάσσια ρήπανση. Σύμφωνα με την έκθεση που εκπονήθηκε στο πλαίσιο της Συμμαχίας για τον Αμβρακικό, κατά τη διάρκεια του 2025 πραγματοποιήθηκαν 223 πτήσεις ντρόν με θερμικές κάμερες προκειμένου να καταγραφεί. Αυτή είναι η αλλιευτική δραστηριότητα, με το μόνο τον περασμένο Οκτώβριο να σας πω ότι εντοπίστηκαν 9 περιστατικά παράνομης αλίας με μικρές στράτες, κυρίως τις νεκτερινές ώρες. Βέβαια, στην περιοχή της Κορινθίας ήταν πιο έντονο το φαινόμενο. Πρόκειται για μια αλλιευτική πρακτική που απαγορεύεται στον Αμβρακικό από το 1966. Είναι εξίσου ανησυχητικά, είναι και τα στοιχεία για τα προστατευόμενα θαλάσσια είδη. Από την εξέταση των 1.270 αλλιευτικών ταξιδιών και 137 σκαφών καταγράφηκαν 2.528 καρχαρίες, εκ των οποίων τα 402 ανησυχητικά είδη. Από αυτά τώρα τα 134 δεν απελευθερώθηκαν ζωντανά, αλλά εκφορτώθηκαν για πώληση, κατανάλωση ή και απορρίφθηκαν νεκρά στον Αμβρακικό κόλπο.
0: Μάλιστα.
2: Η έκθεση ζητά να εντατακοποιήσει τον έλεγχο και να γίνει και μια ενίσχυση των νυχτερινών περιπολιών, δίνοντας έτσι μια ιδιαίτερη βαρύτητα και στην Κορονησία, στην Κόπερνα, αλλά στη Βόνιτσα και στην Πρέβεζα. Την ίδια ώρα όμως μια δεύτερη περιβαλλοντική δράση αποκαλύπτει το μέγεθος της ρήπανσης στο βυθό του κόλπου. Η περιβαλλοντική οργάνωση, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, κατάφερε και απομάκρυνε περίπου 5 τόνους εγκαταλειμμένων αλλιευτικών εργαλείων και άλλων απορριμμάτων. Οι καθαρισμοί πραγματοποιήθηκαν βέβαια και στο Ράμα, στο Μενίδη, στο Ανοιξιάτικο, στο Σπάρτο και στα Κόπρινα. Υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία και προκαλεί κιόλας τα λεγόμενα δίχτυα, τα φαντάσματα, τα οποία εξακολουθούν να παγιδεύουν αυτούς τους θαλάσσιους οργανισμούς ακόμη και μετά την εγκατάλειψή τους. Ενώ με την πάροδο του χρόνου τα σύνθετα υλικά τους μπορούν να επιβαρύνουν το περιβάλλον με μικροπλαστικά. Θέλω να σας πω κάτι.
0: Ναι. Αλεξάνδρα,
2: υπάρχει μας... δικαστική και διαρκή προστασία του αμβρακικού κόλπου. Η ενίσχυση των ελέγχων, η αντιμετώπιση της παράνομης αλίας αλλά και η πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης αποτελούν βασικές προϋποθέσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα.

Σημαντικά μικρότερη είναι μέχρι στιγμής η έκταση που έχει καεί φέτος στην Πελοπόννησο, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο συντονιστής πολιτικής προστασίας της περιφέρειας, Λάμπρος Τζούμης, μιλώντας στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Ο ίδιος μάλιστα υπογράμμισε ότι η αντιπερική περίοδος συνεχίζεται μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Ο ίδιος μάλιστα υπογράμμισε ότι η αντιπερική περίοδος συνεχίζεται μέχρι τις 31 Οκτωβρίου.

0: 32.000 την περσινή χρονιά και 112.000 θρεμάτων το 2024. Πρόκειται, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τζούμης, για τη δεύτερη καλύτερη επίδοση της τελευταίας 20ετίας. Τώρα, οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν φέτος ανέρχονται περίπου στις 1.250. Η καλύτερη εικόνα αποδίδεται τόσο στις βροχές της άνοιξης, την ενισχυμένη επιτήρηση με drones στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής, αλλά και στη πολύ σημαντική συμβολή εθελοντών, αλλά και κυρίως των κατοίκων των χωριών που κάθε χρόνο οργανώνονται όλο και περισσότερο. Ο κ. Τζούμης πάντως βγήκε και ξεκαθάρισε ότι δεν επιτρέπεται εφησυχασμός, καθώς, όπως είπαμε, η αντιπυρική περίοδος συνεχίζεται ως τις 31 Οκτωβρίου. Πάντως πρέπει να πούμε ότι την ίδια ώρα έχει ξεκινήσει και προχωράει η προετοιμασία για το χειμώνα. Mm-hmm. Περίπου 3,5 εκατομμύρια ευρώ προβλέπονται να διατεθούν φέτος στην περιοχή μόνο της Μεσσηνίας για καθαρισμούς ρεμάτων, ενώ έχουν ήδη καθαριστεί περίπου 30 χιλιόμετρα. Παράλληλα, είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι η περιφέρεια σχεδιάζει σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών την εγκατάσταση αισθητήρων σε ποτάμια και ρέματα. Το σύστημα θα παρακολουθεί σε mm-hmm. πραγματικό χρόνο τη στάθμη των υδάτων και θα δίνει έγκαιρες προειδοποιήσεις σε περιπτώσεις κινδύνου πλημμύρας. Όπως αντιλαμβάνεσαι, Βίκυ, η πολιτική προστασία πλέον είναι υπόθεση 12 μοιρών, 24 ώρες το 24ωρο, και δεν αφορά μόνο την αντιπυρική περίοδος, αλλά αφορά το σύνολο του έτους. Και χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Κλειστό για το κοινό, παραμένει σήμερα το κτίριο γεννηματάς του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών ο Άγιος Ανδρέας, όπου στεγάζεται το ταχύρυθμο. Στο κτίριο συνεχίζονται οι τεχνικοί έλεγχοι και οι εργασίες επιδιόρθωσης των ζημιών, οι οποίες προκλήθηκαν από την εισρωή υδάτων κατά την έντονη βροχόπτωση της περασμένης Τρίτης. Η Νίκη Παπαδούλα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πατρών. Νίκη.
2: Καλό μεσημέρι. Και είναι η τρίτη ημέρα που θα παραμένει, όπως είπες πολύ σωστά, κλειστό το κτίριο γεννηματάς που ανήκει στο Γενικό Συγκρότημα του Νοσοκομείου Πατρών Άγιος Ανδρέας. Εκεί στεγάζεται το ταχύρυθμο. Οπότε λοιπόν για τρίτη ημέρα κυρώθηκαν όλα τα προγραμματισμένα ραντεβού των τακτικών εξωτερικών ιατρίων και σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου και της διοίκησης, η γραμματεία των εξωτερικών ιατρίων άμεσα θα προχωρήσει και πάντα κατά προτεραιότητα στον επαναπρογραμματισμό των ραντεβού επικοινωνώντας με τους πολίτες που επηρεάζονται από αυτά. Κάποιοι από τους πολίτες που έχουν κλείσει τα ραντεβού τους, για να καταλάβετε, τα έχουν κλείσει πριν από μήνες. Οπότε λοιπόν πρέπει να υπάρξει ένας άλλος προγραμματισμός τώρα εκ νέου. Θα υπάρχει μια μικρή ταλαιπωρία και μια καθυστέρηση. Να θυμίσω ότι αυτή η αναστολή λειτουργίας, όπως είπε, στο συγκεκριμένο κτίριο επανήλθε μετά τα νερά που μπήκαν στο κτίριο από τον τρίτο όροφο κατά την έντονη βροχόπτωση πριν από τρεις ημέρες, 22 του μήνα. Ενώ να σας πω ότι είχαν ξεκινήσει από το καλοκαίρι οι εργασίες για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου από τον εργολάβο, οπότε και ο ίδιος έχει την ευθύνη τώρα για την αποκατάσταση των τεχνικών, δηλαδή ελέγχων, την ολοκλήρωση όλων των εργασιών στην οροφή του κτιρίου για να ολοκληρωθεί και η ενεργειακή αναβάθμιση, ούτως ώστε να μην έχουμε προβλήματα όπως αυτά που είχαμε με την βροχόπτωση. Όταν λοιπόν μπήκαν τα νερά στο κτίριο, πέραν από το ότι υπήρχε μια δυσχέρεια στην κίνηση και στη λειτουργία των ιατρών, όπως καταλαβαίνετε, υπήρχε και κίνδυνος ηλεκτροπληξίας για ασθενείς, γιατρούς και προσωπικό. Ευελπιστούμε λοιπόν ο εργολάβος να κάνει ό,τι πρέπει και την Δευτέρα να λειτουργήσουν εκ νέου τα ιατρία στο ταχύρυθμο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη. Παράσταση διαμαρτυρίας για τα προβλήματα του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου με προτεραιότητα την άμεση στελέχωση της παιδιατρικής κλινικής πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί στο χώρο του νοσοκομείου με πρωτοβουλία του τοπικού εργατικού κέντρου και με τη συμμετοχή σωματείων αλλά και άλλων φορέων του νησιού. Από την ΕΡΤΑ στη Ζάκυνθο, ο Σάκης Νέγκας έχει το ρεπορτάζ. Σάκη.
3: Καλό μεσημέρι. Σημείο αιχμής και βασικότερο αίτημα της εν λόγω παράσταση διαμαρτυρίας από το τοπικό εργατικό κέντρο και άλλους συνδικαλιστικούς φορείς είναι η άμεση στελέχωση της παιδιατρικής κλινικής με μόνιμο προσωπικό και την αναβάθμισή της ώστε να είναι ικανή να ανταπεξέλθει στις ανάγκες του νησιού. Η παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί μπροστά από το νοσοκομείο Ζακύνθου, ενώ στη συνέχεια αντιπροσωπεία της συγκέντρωσης συναντήθηκε με τον διοικητή του νοσηλευτικού ιδρύματος, όπου και το παρέδωσε σχετικό υπόμνημα. Μεταξύ άλλων, στο υπόμνημα, εκτός από την παιδιατρική κλινική, στην οποία δίνεται ιδιαίτερη έμφαση, καθώς από την υπολειτουργία της επηρεάζεται άμεσα κυμευτική, ενώ για αντί 4 θέσεις υπάρχει μόνο μία μόνιμη παιδίατρος, mm-hmm. με αποτέλεσμα πολλά περιστατικά με παιδιά είτε να εξετάζονται από αγροτικούς και ειδικευόμενους γιατρούς εν ανάγκη και από ιδιώτες, είτε να μεταφέρονται σε νοσοκομεία εκτός νησιού. Επισημαίνεται και η ανάγκη για άμεση πρόσληψη όλου του αναγκαίου μόνιμου ιατρικού

0: νοσηλευτικού προσωπικού για τη στελέχωση και εύρυθμη λειτουργία όλων των κλινικών, παθολογική, πνευμονολογική, μονάδα τεχνητού νεφρού, ενώ δεν υπάρχει ορειλά, των εξωτερικών ιατρίων επίσης, των επιγόντων και των εργαστηρίων. Παράλληλα, τονίζεται ότι οι αποσπάσεις, οι μετακινήσεις και τα εντέλεστα σε γιατρούς και η συνδρομή ιδιωτών, κάτι που ισχύει και οι άλλες κλινικές πλην της παιδιατρικής, αποτελούν μπαλούματα και δεν δίνουν ουσιαστική λύση, ενώ τέλος αναφορά γίνεται και στις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες εργασίας, όπως οι χαμηλές απολαβές και εντατικοποίηση, που λειτουργούν αποτρεπτικά δεδομένου ότι οι γιατροί διστάζουν να αναλάβουν θέση σε μια υποστελεχωμένη κλινική, γνωρίζοντας ότι θα υπομισθούν τεράστιο φόρτο εργασίας, σύν το μεγάλο κόστος διαβίωσής τους όταν μετακινούνται σε άλλες περιοχές και δίνουν ισιωτικές, όπως το νησί της Ζακύνθου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Σημαντική ενίσχυση του ιατροτεχνολογικού του εξοπλισμού πραγματοποιεί το νοσοκομείο ΣΑΜΟΥ με την προμήθεια σύγχρονων μηχανημάτων που θα αναβαθμίσουν την παροχή υπηρεσιών της ΜΕΕΦΤΙΚΙΣ κλινικής και του Τμήματος Επιγόντων Υπηρεσιών. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Χάρης Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη ΣΑΜΟ. Χάρη.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για ένα σύγχρονο σύστημα 4 σε μείον 1, το οποίο συνδυάζει σε μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα λειτουργίας του θερμορύθμισης, ανάνυψης, παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων και φωτοθεραπείας νεογνών. Η προμήθεια πραγματοποιήθηκε με ιδίους πόρους και φτάνει τα 19.890 ευρώ. Παράλληλα, το Τμήμα Επιγόντων Περιστατικών ενισχύθηκε με φορητή συσκευή ανάλυση αερίων νέματος, η οποία παρέχει τη δυνατότητα άμεσης μέτρησης σημαντικών παραμέτρων, όπως γλυκόζη, γαλακτικό οξύ, κρεατινίνη και αιμοσφαιρίνη. Συγκεκριμένη τεχνολογία επιτρέπει την ταχεία λήψη και αξιολόγηση εργαστηριακών δεδομένων, συμβάλλοντας στη μείωση του χρόνου που απαιτείται για τη διάγνωση και την έναρξη της κατάλληλης αντιμετώπισης. Τώρα να πω ότι η απόκτηση του νέου εξοπλισμού εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια του Γενικού Νοσοκομείου ΣΑΜΟ για τη συνεχή αναβάθμιση των υποδομών. Ωστόσο όμως, όπως αναφέρεται από όλους, χρειάζεται περισσότερο να παλέψουμε για να μπορέσουμε να φέρουμε ακόμα πιο πολλούς γιατρούς, αλλά και προσωπικό το οποίο θα αναβαθμίσει κατά πολύ το νοσοκομείο της ΣΑΜΟ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη.

0: Από το Δήμο Ικαρίας εξασφαλίστηκε τώρα η σταθερή ιατρική κάλυψη για τις δομές Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων και τη Μονάδα Ιαματικής Θεραπεία Απόλλων του νησιού πάντοτε. Ο Γιώργος Βιτσαράς τώρα θα μας πει περισσότερα. Γιώργο.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, μετά από τρεις προσκλήσεις ενδιαφέροντες για την υπογραφή σύμβασης παροχής υπηρεσιών ιατρών σε αυτές τις δομές που προανέφερες, τα καταφέραμε και έχουμε έτσι για πρώτη φορά, θα λέγαμε, πριν από λίγες ημέρες τη σχετική σύμβαση. Και υπάρχει, όπως είπα, για πρώτη φορά η λειτουργία αυτών των δομών, σταθερή ιατρική κάλυψη με πόλους που διαθέτει ο Δήμος του νησιού για υπηρεσίες που θα έπρεπε, όπως τονίζουν στο κείμενο τους, να καλύπτεται το Υπουργείο Υγείας. Το ωράριο λειτουργίας του ιατρείου της Μονάδας Ιαματικής Θεραπείας Απόλλων είναι από Δευτέρα έως και Σάββατο, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 8.30. Επίσης και ο Δήμος Ικαρίας εκφράζει και τις θερμότερες ευχαριστίες του προς την Πανικαριακή Αδερφότητα του Μόντρεαλ στο Καναδά, όπου προσέφεραν δωρεά επαγγελματικού εξοπλισμού ύψους περίπου 27.000 ευρώ, ένα εξαιρετικά σημαντικό ποσό που καλύπτει και πάγιες λειτουργικές ανάγκες του γεροκομείου μας, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο.

0: με μια εντελώς διαφορετική εικόνα παραδόθηκε ξανά στη Μυτιλίνη το κτίριο του παλαιού λιμεναρχείου που για χρόνια παρέμεινε αναξιοποίητο και παρουσίαζε εικόνα εγκατάλειψης. Από τη Λέσβο τώρα η Δέσποινα Αθανασιάδη είναι μαζί μας. Δέσποινα.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι λοιπόν, πολύ σωστά, η επαναλειτουργία μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, το ιστορικό αυτό κτίριο αποκτά πλέον δύο νέες λειτουργίες. Στο ισόγειο στεγάζεται το κέντρο πληροφόρησης, ενώ στον πρώτο όροφο δημιουργήθηκε ένας χώρος εκθέσεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Η επαναλειτουργία του κτιρίου που εγκαινιάστηκε χθες σηματοδοτεί ουσιαστικά την επιστροφή ενός γνώριμου σημείου της πόλης στην καθημερινότητα της Μυτιλίνης. Ο Δήμαρχος Μυτιλίνης Παναγιώτης Χριστόπος κατά τη διάρκεια των εγγενείων αναφέρθηκε στην εικόνα που παρουσίαζε το κτίριο τα προηγούμενα χρόνια. Έκανε λόγο για ένα χώρο που είχε αφαιθεί στη φθορά και την εγκατάλειψη, σημειώνοντας ότι είχε αποκτήσει ένα συμβολισμό για προβλήματα που όλοι βλέπουμε, αλλά συχνά συνηθίζουμε να τα αφήνουμε χωρίς λύση. Η σύμβαση, θέλω να σου πω για το έργο, ότι υπογράφηκε στις 24 Σεπτεμβρίου του 2025 και ακριβώς ένα χρόνο αργότερα το έργο παραδόθηκε στην πόλη, υπογραμμίζοντας ότι η νέα εικόνα είναι ένα αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας. Να συμπληρώσω, Βίκη, σε αυτό το σημείο ότι το κτίριο βρίσκεται στην προκυμαία της Μυτιλίνης. Mm-hmm. Είναι από τα πρώτα κτίρια που αντικρίζει κάποιος επισκέπτης όταν φτάνει στο νησί. Οπότε εκατοντάδες, χιλιάδες επισκέπτες και ντόπιοι όμως συνήθιζαν να περνάνε εδώ, να περνάνε από αυτό το σημείο.
0: Μάλιστα.
1: Είχαν συνηθίσει τη φορά. Mm-hmm. Τώρα όμως πράγματι είναι ένα σωλήδι για την προκυμαία, Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Να πάμε τώρα στο δικαστικό Μεγάρο Θεσσαλονίκης και στο Κώστα Καντούρη, καθώς Κώστα, από όσο φαίνεται, στα χέρια της αστυνομίας έπεσε ξανά ο 36χρονος Τούρκος, ο οποίος είχε συλληφθεί και αφέθηκε ελεύθερος στη συνέχεια για διακίνηση οπλισμού προς εγκληματικές οργανώσεις της χώρας μας, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ναι, είχε αφαιθεί ελεύθερος μαζί με έναν 30χρονο Έλληνα και η απόφαση αυτή ανακρίτηκε και εισαγγελέα μετά την απολογία τους για τη διακίνηση όπλων, ανατράπηκε ύστερα από προσφυγή του εισαγγελέα και σχετικό βούλευμα που αποφάσισε την προφυλάκησή τους. Χθες το βράδυ εντοπίστηκε ο 36χρονος Τούρκος και συνελήφθη στην περιοχή της Καβάλας σε ένα σπίτι ομοεθνή του και δεν γνωρίζουμε για ποιο λόγο ήταν εκεί, ενώ είχε δηλώσει ότι θα παραμείνει στη Θεσσαλονίκη. Αναζητείται ακόμη ο 30χρονος Έλληνας, επίσης αποφασίστηκε και γι' αυτό να προφυλακιστεί. Εγώ θυμίζω ότι οι συγκεκριμένοι συνελήφθησαν με ένα μακρύ κανόπλο με διόπτρα για ελεύθερο σκοπευτή και με ένα υποπολιβόλο ούζι που ο ίδιος ο 36χρονος είχε ομολογήσει ότι προορίζονταν για εγκληματικές οργανώσεις της χώρας του που δρούν εδώ και συγκεκριμένα για την ομάδα, τη μαφιώτικη ομάδα Daltons. Ο 30χρονος από την πλευρά του είχε αρνηθεί τις κατηγορίες λέγοντας ότι δεν γνώριζε ότι ο 36χρονος μεταφέρει όπλο.
0: Μάλιστα, Κώστα, και να πάμε και στις απολογίες των τριών από τους πέντε συλληφθέντες για την απάτη με την εισαγωγή προϊόντων από τη Βουλγαρία, χωρίς ΦΠΑ.
2: Ναι, και από άλλες χώρες, όπως φαίνεται από τη δικογραφία και από την Κύπρο, είναι τα πρόσωπα που κατηγορούνται ότι ανοιγόκλωναν εταιρείες από το 2022 στο 2026, μη καταβάλλοντας όσον αφορά αυτή τη δικογραφία ΦΠΑ 2,5 εκατομμυρίων ευρώ και οι συγκεκριμένοι δύο που απολογήθηκαν σήμερα οφείλουν στο δημόσιο από τέτοιες πράξεις 11 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με την δικογραφία που σχηματίστηκε. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκαν οι απολογίες και των τριών. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ουσιαστικά παραδέχτηκαν ότι έκαναν αυτό. Μάλιστα, ο διαχειριστής, ο 52χρονος, φέρεται να είπε στην απολογία του ότι οι συγκεκριμένοι δύο που ήταν αχυράνθρωποι και απολογήθηκαν σήμερα εισέπραταν από 500 έως 700 ευρώ το μήνα, προκειμένου να ανοίγουν και να κλείνουν αυτές τις εταιρείες στο όνομά τους και να διακινούν προϊόντα χωρίς να καταβάλλεται ο ΦΠΑ, τον οποίο κράτουσαν στην τσέπη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Σειρά εκδηλώσεων τώρα οργανώνονται στην Κέρκυρα προκειμένου να τιμηθεί η επέτειος των 195 χρόνων από τη γέννηση του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδος, Ιωάννη Καποδίστρια. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας ο Λυκούργος Σκιαδόπλος είναι μαζί μας. Λυκούργε.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, ακριβώς 195 χρόνια μετά την δολοφονία του πρώτου κυβερνήτη. Οι εκδηλώσεις θα τελεστούν στο πλαίσιο του δικτύου Καποδίστρια τόσο σε Κέρκυρα όσο και σε Ναύπλιο ταυτόχρονα. στις 11 το πρωί της Κυριακής στον ιστορικό ναό του Αγίου Σπυρίδων Αναυπλίου, όπου δολοφονήθηκε ο Ιωάννης Καποδίστριας το πρωί της 27ης Σεπτεμβρίου του 1831. Θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση. Θα ακολουθήσει η ομιλία του Γιάννη Παρχινού, Προέδρου της Ομοσπονδίας Συλλόγων Κερκυραίων Αττικής. Στις 11.30 στην πλατεία Καποδίστρια θα πραγματοποιηθεί η κατάθεση στεφάνων στον Αδριάνδα του πρώτου κυβερνήτη. Η επέτειος συνεχίζεται στη γενέτειρα του Καποδίστρια, την Κέρκυρα, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στην Ιερά Μονή Παλαιοκαστρίτσας, πλατέρα, συγγνώμη, που βρίσκεται ο τάφος του. Θα τελεστεί το καθιερωμένο μνημόσυνο για τον Κερκυραίο πολιτικό και διπλωμάτη. Η τελετή αποκτά φέτος διαφορετική διάσταση, καθώς συμπίπτει με τα 250 χρόνια από τη γέννησή του. Στην Κέρκυρα έχει αναπτυχθεί ένας ευρύτερος κύκλος δράσεων με τη συμμετοχή φορέων του νησιού.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λικούργε. Το 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο θα φιλοξενήσει η Σαμοθράκη από σήμερα μέχρι και την Κυριακή. Να πάμε στη Χρυσούλα Σαμουρίδου. Χρυσούλα.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Τα του οίκου μας. Λοιπόν, ξεκινούν από σήμερα το απόγευμα οι αφίξεις των συνέδρων και των ομιλητών του 19ου Δημοσιογραφικού Συνεδρίου. Οι εργασίες ξεκινούν επίσημα από αύριο το πρωί στις 10.30 ανοίγει. Στο Φιδέλιο Πνευματικό Κέντρο με τη θεματική ενότητα Ελληνική Γλώσσα και Δημοσιογραφία. Το απόγευμα του Σαββάτου θα ξεκινήσει ο κύκλος της δεύτερης θεματικής που συνοψίζεται στον τίτλο «Περιβαλλοντική κρίση ή μεγάλη πρόκληση για τη δημοσιογραφία», η οποία αυτή η θεματική θα συνεχιστεί και το πρωί της Κυριακής. Τώρα το συνέδριο θα ολοκληρωθεί αργά το μεσημέρι της Κυριακής με επίσκεψη όλων των συνέδρων στο αρχαιολογικό χώρο της Σαμοθράκης. Θυμίζω ότι το 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο διοργανώνεται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας και έχει την υποστήριξη του Προέδρου της Βουλής. 45 ομιλητές, 150 σύνεδροι δημοσιογράφοι. Και βέβαια οι διοργανωτές επιδιώκουν αυτό το συνέδριο να γίνει ένα ανοιχτό φόρουμ διαλόγου, όπου θα συζητηθούν σημαντικά θέματα που ενδιαφέρουν, άντε να πω εγώ τουλάχιστον θα έπρεπε να ενδιαφέρουν τον δημοσιογραφικό κόσμο. Και όχι να περιοριστεί απλά σε μία συνάντηση των δημοσιογράφων. Όσοι δεν τα παρακολουθήσουν όλα αυτά τις εργασίες ενώ από κοντά, θα έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν και διαδικτυακά, γιατί οι εργασίες θα μεταδίδονται και θα είναι ανοιχτές για όποιον συνάδελφο ενδιαφέρεται, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Δέκατη διοργάνωση φέτος για το Μουσικό Φεστιβάλ Νοτίου Αιγαίου, το οποίο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και συνεχίζεται έως την 1η Οκτωβρίου, ταξιδεύοντας σε 10 νησιά με ένα πλούσιο πρόγραμμα συναυλίων και παράλληλων εκδηλώσεων. Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Το Μουσικό Φεστιβάλ Νοτίου Αιγαίου γιορτάζει, όπως είπες, φέτος 10 χρόνια διάλειπτης παρουσίας στα Δωδεκάνησα, συνεχίζοντας το ταξίδι του με συναυλίες και εκθεστικές δράσεις που φέρνουν κοντά καλλιτέχνες, κατοίκους και επισκέπτες. Η φετινή επετειακή διοργάνωση ταξιδεύει σε 10 νησιά: Ρόδο, Κο, Κάλυμνο, Νήσιρο, Χάλκι, Αγαθονήσι, Σίμι, Καστελόριζο, Αστυπάλαια και Κάσο, με 17 συναυλίες και 40 εκπαιδευτικές δράσεις. Το ποικιλόμορφο πρόγραμμα κινείται από την κλασική και τη σύγχρονη δημιουργία έως το ελληνικό τραγούδι, την jazz και το crossover, με συναυλίες σε ιστορικά τοπόσημα, θέατρα, πλατείες, βιβλιοθήκες και εκκλησίες. Η μουσική διαδρομή του φεστιβάλ συνεχίζεται απόψε στη Ρόδο, λοιπόν, όπου θα πραγματοποιηθεί η συναυλία με τίτλο Crossover, αφιέρωμα στον Elvis Presley. Το σύνολο χάλκινο πνευστών και κρουστών της κρατικής ορχήστρας Αθηνών Μέταλλων, με τη σύμπραξη του τενόρου Νικόλα Μαραζιώτη και υπό τη μουσική διεύθυνση του Νίκου Χαλιάσα, συναντά τη μουσική και το μύθο του Elvis Presley σε μια ξεχωριστή βραδιά όπου αγαπημένα μουσικά θέματα έχουν τον πρώτο λόγο. 10 χρόνια μετά την πρώτη διοργάνωση, το Μουσικό Φεστιβάλ Νοτίου Αιγαίου Μουσικός, που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και σε συνεργασία με την κρατική ορχήστρα Αθηνών, συνεχίζει να αποτελεί ένα ζωντανό σημείο συνάντησης, δημιουργίας και επικοινωνίας μέσα από τη μουσική, μια γλώσσα παγκόσμια που δεν γνωρίζει, όπως ξέρουμε, σύνορα. Απόψε λοιπόν στις 9 στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Τίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Και να κλείσουμε εμείς τώρα με τον καιρό. Επιδείνωση θα παρουσιάσει σήμερα ο καιρός από το απόγευμα στη Δυτική και Βαθμία και την Κεντρική Μακεδονία, με βροχές και τοπικές καταιγίδες, ενώ και στη Θεσσαλονίκη θα σημειωθούν βροχές σήμερα αργά το βράδυ. Αύριο στα Δυτικά, τα Κεντρικά, τα Βόρεια και την Πελοπόννησο αναμένεται άστατος καιρός, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες που τοπικά θα είναι ισχυρές. Βαθμία ο καιρός θα βελτιωθεί αύριο στα δυτικά και τα βόρεια και θα επιδεινωθεί στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές, ενώ θα παραμείνει στους 24 με 25 βαθμούς στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν αύριο στη Θράκη και το Βόρειο Αιγαίο, αγγίζοντας τα 7 μποφόρ, ενώ θα παραμείνουν μέτριοι στα υπόλοιπα τμήματα και μεταβλητοί έως 6 στο Ιόνιο.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντσου, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στη τεχνική επιμέλεια ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς τώρα θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
1: Είναι πραγματικά τρομακτικό το βίντεο που αποτυπώνει τη στιγμή της μεγάλης έκρηξης που σημειώθηκε το πρωί σε διόρροφο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας, στο κέντρο της τουριστικής Αθήνας, στην Πλάκα. Το ένα κτίριο το οποίο κατέρευσε, αναστατώνοντας κατοίκους, περαστικούς και φυσικά πολλούς τουρίστες που ήταν στην περιοχή. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό το βίντεο, υπάρχει και στο earthnews.gr, που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας από τη σάλα παρακείμενο ξενοδοχείου, όπου διακρίνει τη στιγμή της έκρηξης, ενώ ακούγεται ένας πολύ δυνατός θόρυβος και στα πλάνα φαίνονται έντρομοι οι πελάτες του ξενοδοχείου που βρίσκονταν στη σάλα για το πρωινό να τρέχουν προς τη ρεσεψιόν, να μην ξέρουν τι έχει γίνει, είχαν ακούσει μόλις ένα μεγάλο μπαμ. Και την ώρα την ίδια να σπάνε τα τζάμια της αίθουσας. Με κουφαντικό τρόπο ξεκίνησε η μέρα, λίγες ώρες ουσιαστικά μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Και να έχουμε μπροστά μας ένα άκρος στην οπορεινό διήμερο, αρχής γενομένης από αργά απόψε, με βροχές και καταιγίδες σύμφωνα με το έκτατο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή, σήμερα Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Έλενα Λεβέζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδιανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Συνεχίζεται η έρευνα για τυχόν αγνοωμένους στο κτίριο όπου σημειώθηκε η έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Σύμφωνα με πληροφορίες, γίνεται προσπάθεια εντοπισμού 5 ατόμων. Διεξάγεται έρευνα με ειδικούς σκύλους της ΕΜΑΚ. Το κτίριο έχει υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή. Ήταν κατοικήσιμο, ενώ δεν υπάρχουν πρόσφατες οικοδομικές άδειες αλλαγής χρήσης, είπε ο Πάρης Καρλάφτης, αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, στο Air News Radio 105,8. Ασφαλής είναι και 29 επιβαίνοντες του φορτηγού οχηματαγωγού πλοίου, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά, ενώ επιλεβόρια της Μυκόνου. Σε εξέλιξη, επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς. Η Ελλάδα χτίζει γέφυρες, επιδιώκει το διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας, χωρίς όμως να αποδέχεται μονομερείς ενέργειες ή απειλές, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η κυβέρνηση διαχειρίστηκε τις μεγαλύτερες παγκόσμιες κρίσεις, τόνισε στο Earth News ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σταθεροποίηση στις τιμές των καυσίμων την τελευταία εβδομάδα ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος του Συνδέσμου Αττικής Πρατηρίουχων Εμπόρων Καυσίμων. Πένθος για το ελληνικό μπάσκετ, πέθανε σε ηλικία 77 ετών ο εμβληματικός προπονητής Σούλης Μαρκόπουλος. Και τέλος, έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με ισχύ από απόψε στα βορειοδυτικά της χώρας. 27 βαθμοί σήμερα στην Αττική, 25 στη Θεσσαλονίκη. Καρέ-καρέ, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται από κάμερα ασφαλείας κοντινού ξενοδοχείου η στιγμή της ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε το πρωί σε παλαιό κτίριο στην οδό Λυσικράτους, κοντά στη συμβολή της με τηλεφόρο Αμαλίας στην Πλάκα. Στο βίντεο αυτό, που όπως είπαμε και νωρίτερα, υπάρχει αναρτημένο στο earthnews.gr, ακούγεται ο δυνατός κρότος έκρηξης, ενώ την ίδια στιγμή φαίνεται να σπάνε τζάμια από την ισχύ του οστικού κύματος. Θα έχουμε συνεχεία αναλυτικό ρεπορτάζ με όλες τις πληροφορίες για τις έρευνες των αρχών που είναι σε εξέλιξη. Και βεβαίως για τους ανθρώπους που θεωρούνται αγνοούμενοι μέχρι αυτή την ώρα. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με την ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα και όχι ταραξία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναφέρθηκε διεξοδικά στις σχέσεις με την Τουρκία. Θέλουμε το διάλογο, αλλά με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, είπε, το χαρακτήρισε λιδία αλήθεια το Κυπριακό για την εξουπιστία του ΟΗΕ. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάν, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ακούσαμε λοιπόν τις πρωινές ώρες τον Κυριάκο Κυριάκο Μητσοτάκη να υπογραμμίζει τις πάγιες ελληνικές θέσεις για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το Κυπριακό από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Αγίε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Και βέβαια αναθέτει την Ελλάδα, τη θέση της Ελλάδας ως στρατηγικό πλεονέκτημα, περιγράφοντας ως φυσικό, περιγράφοντας το φυσικό διάβολο και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ανατολικής Μεσογείου και Μέσης Ανατολής, αλλά και πυλώνα σταθερότητας, που ανέφερε συνδεσιμότητας και ειρήνης. Η γεωγραφία της χώρας την καθιστά φυσικό διάβολο, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Η Ελλάδα έχει αναπτύξει συμμαχίες με χώρες κλειδιά και είμαστε γεφυροποιός χώρα και όχι τραξίας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, χαρακτήρισε αδύνατη ανάγκη να παραδώσει Χαμάς τα όπλα, ενώ επανέλαβε τις σταθερές θέσεις της Ελλάδας υπέρ της λύσης των δύο κρατών, ενώ παράλληλα εξέφρασε την ανησυχία του για τις εξελίξεις στη Δυτική Όχθη και σημείωσε πως η Ελλάδα έχει παγιώσει τη στρατηγική της σχέση με το Ισραήλ, διατηρώντας παράλληλα και στενούς συνδεσμούς με τον αραβικό κόσμο. Ειδικά για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε την ανάγκη διαλόγου, αλλά και παράλληλα την απαραίτητη τήρηση του διεθνούς δικαίου και, όπως τόνισε, η θέση της Ελλάδας είναι ότι η βασική διαφορά με την Τουρκία αφορά την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, δηλαδή της Φαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Μάλιστα, τόνισε πως η Ελλάδα και τα τελευταία χρόνια έχει καταβάλει σταθερή προσπάθεια για τη βελτίωση των σχέσεων με την Τουρκία, κρατώντας ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας, αλλά και παράλληλα επιδιώκοντας και την αποφυγή εντάσεων που θα μπορούσαν πιθανόν οδηγήσουν σε κρίσεις. Έκανε λόγο για μια λεπτή σχέση, αλλά είναι μια σχέση που κουβαλά το βάρος της ιστορίας, ανέφερε χαρακτηριστικά, και σημείωσε πάντως πως και οι ευρύτερες περιφερειακές προκρίσεις καθιστούν αυτή τη σχέση ακόμα πιο σημαντική, έτσι ώστε να υπάρχει μια κοινή αντίληψη σχετικά με την πορεία των διμερών σχέσεων.
1: Έχει ενδιαφέρον να μας μεταφέρεις, Άγιε, τι λένε οι πληροφορίες σου για το πως είδαν και πως άκουσαν και πως διάβασαν στο Μέγαρο Μαξίμου την ομιλία του Ταγί Περτογάν. Είχε προηγηθεί της ομιλίας του Πρωθυπουργού στο ίδιο βήμα, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπου εκεί καταγράφεται μια στροφή του Τούρκου Προέδρου στις δηλώσεις του.
2: Τουλάχιστον έτσι όπως καταγράφεται και αμέσως μετά. Οι κυβερνητικές φίλες λοιπόν ανέφεραν πως οι δηλώσεις αυτές του κ. Ερντογάν, οι δηλώσεις που έκανε από τη θέση του ΟΗΕ για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις κινούνται σε μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτά που είχαμε ακούσει στο πρόσφατο παρελθόν. Η ίδια κυβερνητική πηγή μάλιστα υπογράμμισε τη σημασία της γεωγραφικής πραγματικότητας που συνδέει τις δύο χώρες. Είμαστε γείτονες, σημείωναν, είμαστε καταδικασμένοι από τη γεωγραφία να ζούμε ο ένας δίπλα από τον άλλο, προσθέτοντας πως σε κάθε περίπτωση το ζητούμενο είναι να μην έχουμε, να υπάρχει αποκλιμάκωση της όποιας έντασης.
1: Τώρα, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είχε και η συνάντηση που είχε ο Πρωθυπουργός με τον επικεφαλής του Ισραήλ, τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Πολύ σημαντικά θέματα και στη συνάντηση αυτή.
2: Απόψεις για τη διμερή αμυντική συνεργασία αλλά και για θέματα διαθεσιμότητας και ήταν τα βασικά ζητήματα στη συνάντηση Μητσοτάκη Νετανιάχου. Να σημειώσουμε πως από την πλευρά του ο Ισραηλινός Πρόεδρος τόνισε τη σημασία της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών για την περιφερειακή σταθερότητα και συνεχάρη για την Ελλάδα για την επιλογή των Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων. Οι δύο πλευρές συζήτησαν εκτός από τις περιφερειακές εξελίξεις και τη συνεργασία και στον ενεργειακό τομέα, αλλά και την προώθηση μιας ακόμα τριμερού συνόδου κορυφής με την Κύπρο.
1: Τα λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, ήταν πυκνή η ατζέντα των συναντήσεων και των επαφών του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Βεβαίως, ξεχωρίζουμε ανάμεσα σε όλα την συνάντηση που είχε και τις συνομιλίες με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον Αντώνιο Κουτέρες, Άγιε.
2: Ακριβώς, εκεί τα ζητήματα βέβαια που συζητήθηκαν αφορούσαν τις διεθνείς εξελίξεις και τους πολέμους, αλλά και βέβαια το Κυπριακό, με τον Πρωθυπουργό ουσιαστικά να θέτει για μία ακόμα φορά στον επικεφαλή του ΟΗΕ τις βασικές ελληνικές θέσεις για την επανέναρξη των συζητήσεων του Κυπριακού.
1: Άγιε Βαγιάννου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Πυκνό λοιπόν το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη. Μιλώντας νωρίτερα σε εκδήλωση του Πανεπιστημίου Κολάμπια, αναφέρθηκε στην ελληνική οικονομία και το σχεδιασμό για την έξοδο από την κρίση. Μίλησε για την αγορά εργασίας και τις συνθήκες που άλλαξαν και φέρνουν πίσω τους Έλληνες που είχαν φύγει στο εξωτερικό. Να ακούσουμε τη μετέδωση πριν από λίγο πολιτικός μας συντάκτης Μίλτος Σακελάρης.
3: Περιέγραψε ο κ. Μητσοτάκης τον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα από το 2019 και μετά κατάφερε να μειώσει το ποσοστό ανεργίας σε σημαντικό βαθμό, όπως είπε ο ίδιος, και να εντοπιστούν και να δοθούν καλύτεροι μισθοί στους Έλληνες πολίτες. Και σε αυτό το στόχο, όπως είπε, η κυβέρνηση θα συνεχίσει να κινείται. Από εκεί και πέρα, αναφέρθηκε στις προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης. Περιέγραψε πώς βοήθησε η ψηφιοποίηση του κράτους και πλέον με την χρήση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης η αντιμετώπιση, η περαιτέρω αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας. Αναφέρθηκε και στις παρεμβάσεις που έχουν γίνει προς αυτή την κατεύθυνση σε υγεία αλλά και παιδεία. Περιέγραψε ωστόσο πως πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, καθώς δεν υπάρχει το απαραίτητο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις επιπτώσεις από την τεχνητή νοημοσύνη. Και μάλιστα μίλησε και για την πρωτοβουλία που θέλει να αναλάβει ο ίδιος για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία επί της ουσίας μπορεί, όπως είπε, να μετασχηματίσει την ταχύτητα και την κοινωνική διαφάνεια.
1: Αλλά βέβαια όλοι καταλαβαίνουμε ότι όλα τα φώτα έχουν πέσει πάνω στα ελληνοτουρκικά μετά τις ομιλίες των δύο ηγετών από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η Ελλάδα επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως προέκυψε και από την ομιλία του στον ΟΗΕ, εκπέμπει αυτοπεποίθηση, η οποία απορρέει από την ισχύ της, από το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και από τις πράξεις, ανέφερε μιλώντας στη τηλεόραση του Ερκνιούς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αναφερόμενος στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, τόνισε ότι ο Πρωθυπουργός έθεσε σε ένα κορυφαίο βήμα όλα τα μεγάλα ζητήματα και δεν έκρυψε τα λόγια του.
4: Επαναλαμβάνει τις θέσεις λοιπόν αυτές και της χώρας και της Δύσης με έναν τόνο όμως ο οποίος δεν έχει ως σκοπό να υπάρχει ένταση για την ένταση. Και αυτή ακριβώς είναι και η ουσία αυτή τη στιγμή που βλέπουμε μια αποκλιμάκωση από την άλλη πλευρά. Εμείς δεν εξαρτάμε την εξωτερική πολιτική, τη ρητορική μας, τις ενεργειές μας με βάση τις διατυπώσεις. Εμείς πιστεύουμε στο διάλογο, αλλά δεν υποχωρούμε. Διεκδικούμε και μεγαλώνουμε τη χώρα. Αν ένα μάθημα μπορούμε να πάρουμε και από τις τελευταίες ημέρες στη Νέα Υόρκη, σε συνδυασμό με το τι ακούγαμε, τι πρωτοσέλιδα βλέπαμε στη χώρα, τα πήρε όλα ο Ερντογάν. Έχουμε δει τέτοια πρωτοσέλιδα. Mm. Έχουμε δει δηλώσεις, το ξαναλέω, όπως του κύριου Τσίπρα, εθνική ήττα. Mm-hmm. Αυτό το οποίο συνέβη, που δεν συνέβη μεταξύ Τουρκίας και F-35, είναι ότι η εξωτερική πολιτική δεν ασκείται ούτε με βάση τα δημοσιεύματα. Η εξωτερική πολιτική δεν ασκείται με βάση τις εντυπώσεις, ούτε με βάση τις ειδοληψίες. Η εξωτερική πολιτική και εν προκειμένου η αποτελεσματική εξωτερική πολιτική ασκείται με βάση το εθνικό συμφέρον και το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο.
1: Από την πλευρά του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, Δημήτρης Κερίδης, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για τις αιτιάσεις ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός ήταν ήπιος, επειδή δεν ήθελε να χαλάσει το momentum την ώρα που οι τουρκικές παραβιάσεις συνεχίζονται.
5: Ό,τι ήταν να υποθεί για τον Ερντογάν τα είπε ο Νετανιάχου στο εκατονταπλάσιο. Ανατείναξε την συνέλευση και τον στοχοποίησε όπως δεν το έχουμε ξαναδεί από ξένο ηγέτη, μόνο από Έλληνες και Κύπριους στο παρελθόν, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, ήταν μια πολύ στιβαρή, σοβαρή θεσμική ομιλία. Η ελληνική εξωτερική πολιτική δεν ετεροκαθορίζεται. Η Ελλάδα είναι χώρα δικαίου, χώρα σταθερότητας και ειρήνης και θέλει συνεργασία με όλους. Άλλωστε έχει στηρίξει την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας το περισσότερο. Κοιτάξτε, μια στροφή την έκανε και ο Ερντογάν, είδατε στις δηλώσεις του. Ναι. Όχι ότι... Κοιτάξτε, το θέμα των ελληνοτουρκικών δεν είναι θέμα μόνο επικαιρότητας, είναι για τον μακρύ χρόνο. Η Τουρκία ξέρει να περιμένει. Εγώ δεν βλέπω κρίση άμεσα. Άλλωστε, αλλού είναι στραμμένο το ενδιαφέρον του Ερντογάν και της Τουρκίας και στο εσωτερικό μέτωπο και στο μέτωπο των F-35 που έχει επιχειρήσει και είδατε δεν τα έχει καταφέρει και στον ανταγωνισμό με το Ισραήλ.
1: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Κερίδη. Τώρα, σφοδρή επίθεση κατά της Τουρκίας και του ίδιου του πρόεδρου Ερντογάν εξαπελίσει από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Κατηγόρησε τον Ερντογάν πως έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου, απειλεί την Ελλάδα, αρνείται τη γενοκτονία των Αρμενίων και φυλακίζει δημοσιογράφους. Είναι εδώ κοντά μας η Νατάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς υπόθηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Νατάσα.
6: Καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη, τα βέλη του στον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έστρεψε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου για μία ακόμη φορά. Τον κατηγόρησε πως έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου, αρνείται τη γενοκτονία των Αρμενίων, ενώ έφτασε στο σημείο να τον χαρακτηρίσει και τρομοκράτη. γιατί καλεί, όπως είπε, καθημερινά για την καταστροφή του Ισραήλ και θέλει να γίνει κυβερνήτης της Ιερουσαλήμ. Καταφέρθηκε κατά του Προέδρου της Νέας Υόρκης, Μαμντάνη, ενώ εξήρε τον Τραμπ, με τον οποίο, όπως είπε, σώσαμε το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες μαζί, σώσαμε τον πολιτισμό, πολεμήσαμε ενάντια στους βαρβάρους.
1: Ναι. Τελειώσαμε, έχουμε ολοκληρώσει τη δράση.
6: Ναι, θέλω να πω ότι ο Νετανιάχου μίλησε για περίπου 40 λεπτά σε μια ομιλία που έμοιαζε με προεκλογική εκστρατεία και μεταδόθηκε ζωντανά σε prime time και σε όλα τα Ισραηλινά δίκτυα. Και έξω, την ώρα που μιλούσε, υπήρξαν πολύ μεγάλες διαδηλώσεις, ενώ πολλοί εκπρόσωποι από χώρες του ΟΗΕ αποχώρησαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας την ώρα που μιλούσε.
1: Πολύ ωραία. Νατάσα Παυλοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Να αλλάξουμε θέμα προς το παρόν, να αλλάξουμε κλίμα. Τελείωσε αναστάτωση στους κατοίκους της Πλάκας. Προκάλεσε η σκυρία κρίση που σημειώθηκε λίγο μετά τις 7 το πρωί σε παλιό διόροφο κτίριο στην οδό Λυσικράτου στο κέντρο της Αθήνας. Από την έκρηξη τραυματίστηκε ελαφρά ένας περαστικός, ενώ δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από γειτονικό κτίριο και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τη στιγμή της έκρηξης από κάμερα ασφαλείας κοντινού ξενοδοχείου. Τα πρώτα στοιχεία βέβαια κάνουν λόγο για διαρροή φυσικού αερίου. Ανάστατη την ίδια ώρα κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής.
7: Άκουσα ένα μπαμ και νόμιζα ότι είχε γίνει μέσα στο αυτοκίνητο. Πάνικο. Δεν μπορώ να φανταστεί πόσο ήταν.
8: Βγήκανε καπνοί, έβλεπα το κτίριο να καταραίει μπροστά μου. Όλα τα τζάμια σπάσανε. Ήταν και μια γιαγιά μέσα, αλλά σηκώθηκε και απομακρύνθηκε από τα τζάμια.
9: Έρθαν τα τζάμια πάνω μας.
10: Ήτανε δυνατός.
9: Ήτανε πολύ δυνατός. Αλλά δεν χτυπήσαμε.
7: Δεν έβλεπα τίποτα, ήταν γεμάτο σκόνη και προσπάθησα να βγω μέσα στο αυτοκίνητο και βγήκα από το παράθυρο του αυτοκίνητου.
10: Δεν χτυπήσατε?
7: Όχι.
1: Ανάστατη η κάτοικη της περιοχής στο κέντρο, στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, οι κάτοικοι στην Πλάκα, κάτοικοι και επισκέπτες και τουρίστες. Καταλαβαίνουμε όλοι τι έγινε εκείνη την ώρα. Πάμε να ακούσουμε τις πρώτες πληροφορίες από το ρεπόρτερ μας Κώστα Στάμου, να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο στη τηλεόραση του Earth News.
11: Συνεχίζονται απλά οι έρευνες της πρώτης ΕΜΑΚ εδώ στα συντρίμια του διόροφου κτηρίου, το οποίο νωρίς το πρωί κατέρευσε μετά την έκρηξη η οποία προηγήθηκε, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί κάτι. Νωρίτερα, όπως μεταφέραμε, είχε φτάσει εδώ ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος της ομάδας, ο οποίος φαίνεται πως μύρισε κάτι, πήγε σε ένα σημείο στο οποίο πλέον εκεί επικεντρώνονται οι έρευνες. Ωστόσο, παραμένουν άκαρπες μέχρι στιγμής και φυσικά μιλάμε για δύο ηλικιωμένους, ένα ζευγάρι ηλικιωμένο, για το οποίο υπήρχαν αναφορές από το πρωί ότι βρίσκονται μέσα στο διόροφο, στη διόροφη που μονοκατοικία, η οποία κατέρευσε. Δεν υπάρχει κάποια άλλη πληροφορία για αυτούς τους δύο ηλικιωμένους, δεν έχουν επικοινωνήσει μέχρι στιγμής με τις αρχές, ούτε έχει βρεθεί κάτι μέχρι στιγμής κάτω τα συντρίμια. Ένα σημείο στο οποίο ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος φαίνεται πως μύρισε κάτι και εκεί επικεντρώθηκαν οι έρευνες. Εκεί συνεχίζουν τώρα οι άνδρες σε ΜΑΚ με τη συνδρομή των πυροσβεστών να ψάχνουν προκειμένου να βρουν κάτι το οποίο θα τους οδηγήσει ενδεχομένως σε κάτι άλλο, δηλαδή στο ζευγάρι των ηλικιωμένων. Ελπίζουμε να μην επιβεβαιωθεί αυτό το σενάριο. Φυσικά οι έρευνες εξελίσσονται στο σημείο στο οποίο ο σκύλος εντόπισε κάτι για το οποίο πρέπει να συνεχιστεί έρευνα.
1: Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως στον Ηλία Κούγο, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος βρίσκεται στο σημείο το οποίο μοιάζει πραγματικά με βομβαρδισμένο τοπίο, με τους πυροσβέστες να επιχειρούν, και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ηλία, υπάρχουν πληροφορίες για αγνώμενους? Γιατί αριθμό μιλούν οι αρχές? Καλό μεσημέρι.
12: Είμαστε επισήμως, όπως είπε και η εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, για πέντε.
1: Πέντε αγνώμενοι.
12: Πώς προκύπτει αυτός ο αριθμός? Το διόροφο κτίριο, στο δεύτερο όροφο, έμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Ο πρώτος όροφος ήταν διαμέρισμα το οποίο χρησιμοποιείται για βραχυχρόνια μίσθωση και είχε κλείσει ένας, μας λένε, Αμερικανός, όπου κατά πάσα πιθανότητα ήταν τρία άτομα, τα οποία προς το παρόν δεν έχουν επικοινωνήσει οι αρχές με τα άτομα αυτά, δηλαδή ούτε με το ζευγάρι των ηλικιωμένων, έχει καταστεί δυνατόν, ούτε και με τους ανθρώπους που είχαν νοικιάσει το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου. Τον έχουν καλέσει στο τηλέφωνο, δεν έχει απαντήσει.
1: Μπορεί απλά να μην βρίσκονταν τα άτομα αυτά στο χώρο, μες στο δωμάτιό της, την ώρα της έκρησης δηλαδή. Και μακάρι να έχει συμβεί κάτι τέτοιο.
12: Αυτό μακάρι να είναι.
1: Μακάρι.
12: Μακάρι, εννοείται, Γρηγόρη. Ναι.
1: Να είχαν βγει έξω οι άνθρωποι, ήταν κάπου αλλού.
12: Ναι.
1: Μακάρι.
12: Το ευχόμαστε όλοι. Απλά είναι πέντε αγνοούμενοι, είναι ο εκπαιδευμένος σκύλος της ΕΜΑΚ, όπου επιχειρούν τώρα οι πυροσβέστες. Φανταστείτε τώρα όμως ότι μιλάμε για μια κατάσταση όπου έχει καταρρεύσει ένα κτίριο. Mm-hmm. Πώς γίνονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης όταν έχει γίνει κάποιος σεισμός. Με την ίδια
1: λεπτότητα.
12: Με τον ίδιο τρόπο γίνεται η επιχείρηση αυτή τη στιγμή, έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι το σημαντικό δηλαδή αυτή τη στιγμή. Είναι να εντοπιστούν τα άτομα αυτά. Να εντοπιστούν και να είναι καλά στην υγεία τους. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο τώρα. Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη. Είναι ένα μικρό στενό η οδός Λυσικράτου στην Πλάκα. Παραμένει αποκλεισμένη και αυτή και η οδός Γκούρα. Είναι παράλληλος η οδός Γκούρα, όπου μεγάλη ενέργεια του οστικού κύματος της έκρηξης εκτονώθηκε προς τα εκεί, Γρηγόρη, με αποτέλεσμα πολλά διαμερίσματα να έχουν υποστεί ζημιές. Δεν έχουμε προς το παρόν καταφέρει να πλησιάσουμε, δεν μας επιτρέπεται να πλησιάσουμε. Όμως από το ρεπορτάζ και από ό,τι έχουμε αντιληφθεί και έχουμε μιλήσει, είναι διαμερίσματα τα οποία έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές, καθώς επαναλαμβάνω, το οστικό κύμα της έκρηξης πήγε κυρίως, θα έλεγα, προς τα πίσω.
1: Και αυτά βρίσκονται σε μεγάλη ακτίνα από το κτίριο που κατέρευσε.
12: Όχι, Γρηγόρη, όχι. Είναι παράλληλο από πίσω. Μες. Όχι, δεν είναι.
1: Δεν είναι
12: χαρακτηριστικό ότι πήγαμε σε ένα διαμέρισμα. Το οποίο ενώ είναι στον ακάλυπτο μιας πολυκατοικίας, στην οδό, στη γωνία της οδού Λυσικράτους, το οποίο είναι στον ακάλυπτο, μεσολαβούν άλλα κτίρια και το οστικό κύμα, η ενέργεια του οστικού κύματος έκανε μια πορεία με σαν ένα τελικό σίγμα, φαντάσου. Και στο συγκεκριμένο διαμέρισμα σπάσανε τα τζάμια και έριξε και κάτω η ενέργεια το αλουμινίο παράθυρο. Δηλαδή.
1: Πάντως είναι εντυπωσιακά τα πλάνα, πραγματικά προκαλούν τρόμο τα πλάνα που βλέπουμε και στο βίντεο που υπάρχει αναρτημένο στο ertnews.gr, βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της έκρηξης, όπου όλη η περιοχή πλέον μοιάζει σαν βουβαρισμένο τοπίο, έτσι.
12: Δεν το συζητάμε τώρα, ήταν πολύ ισχυρή η έκρηξη. Θα δούμε τι θα γίνει τώρα βέβαια με τους αγνοούμενους.
1: Προέχει αυτό να βρεθούν οι άνθρωποι σόι.
12: Ναι, θα δούμε τι προκάλεσε αυτή την έκρηξη. Καθώς γίνεται έρευνα αυτή τη στιγμή και μένουμε φυσικά ότι την προκάλεσε, αυτό το κυριαρχικό σενάριο, την προκάλεσε. Προκλήθηκε από κάποια διαρροή αερίου.
1: Ναι.
12: Γιατί αέριο μιλάμε, ας περιμένουμε κάποιο χρονικό διάστημα.
1: Περιμένουμε.
12: Και να κλείσω λέγοντας ότι θα έχουμε και νεότερα στη συνέχεια και με τους ανθρώπους που κατοικούν στην οδό Γκούρα και όπου έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές τα σπίτια τους.
1: Βεβαίως, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Προς το παρόν παραμένει στην Πλάκα και για ό,τι νεότερο υπάρξει θα επικοινωνήσουμε και πάλι για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Αυτό που έχει σημασία πάντως είναι να βρεθούν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι αγνοούμενοι μέχρι στιγμής. Πριν από λίγο μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος Έφη Παπαβραμοπούλου. Να ακούσουμε τι είπε στο Στέλιο Βραδέλη και στον Γιώργο Πίκουλα.
10: Οι πληροφορίες οι δικές μας είναι ότι στο εν λόγω κτίριο το οποίο κατέρευσε έμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι στο δεύτερο όροφο. Ο πρώτος όροφος ήταν διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, το οποίο ήταν μισθωμένο τη συγκεκριμένη μέρα, και ένα διαμέρισμα με βραχυχρόνιας μίσθωσης στο ισόγειο, το οποίο ήταν κενό. Εμείς έχουμε τις πληροφορίες αυτές. Τώρα, αυτό δεν καθίζει όμως ότι τα άτομα ήταν μέσα.
1: Από
10: τη στιγμή όμως που έχουμε την πληροφορία αυτή, άμεσα εμείς θα πρέπει να κάνουμε τις ενέργειές μας και ακολουθούμε το πρωτόκολλο διάσωσης, έρευνας και διάσωσης, ώστε να δούμε ότι όντως να διασφαλίσουμε κάθε πιθανότητα ότι δεν υπάρχει κάποιος μέσα.
1: Οι πυροσβεστικές
10: δυνάμες απεγκλώβησαν δύο κυρίες στο παρακείμενο, στο διπλανό, το εφαπτώμενο κτίριο, το οποίο έχει υποστεί πάρα πολύ μεγάλη βλάβη.
1: Αυτά λοιπόν προς το παρόν αυτό το γεγονός που είχαμε στην Πλάκα σήμερα πρωί-πρωί και αναστάτωσε τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Να φύγουμε από την Πλάκα τώρα, να επιστρέψουμε στις ΗΠΑ με μια ακόμη κίνηση υψηλού συμβολισμού. Ολοκληρώνεται σήμερα η τριήμερη σύνοδος κορυφής μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Σι Τζινπίνγκ, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος θα ξεναγήσει προσωπικά του Κινέζο ομολογό του στα Εθνικά Αρχεία των ΗΠΑ, όπου θα δουν από κοντά ιστορικά έγγραφα όπως η διακήρυξη της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ. Θεσσαλονίκης. Είναι και πάλι κοντά μας εδώ στο στούντιο, Νατάσα Παυλοπούλου, για να μας πεις περισσότερα, Νατάσα, για τις συνομιλίες των δύο ηγετών και φυσικά για το λαμπερό δείπνο που προηγήθηκε.
6: Ναι, λοιπόν, ολοκληρώνεται σήμερα η τριήμερη επίσκεψη του Κινέζου Προέδρου Xi Jinping στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά από μια έτσι γεμάτη συμβολισμούς και αυρότητες επίσκεψη, αλλά χωρίς ουσιαστικές ενδείξεις πρόοδου μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου, όπως σημειώνουν οι αναλυτές, τα ακαθόδη ζητήματα όπως η τεχνητή νοημοσύνη, το διμερές εμπόριο, η Ταϊβάν και το Ιράν συζητήθηκαν, όπως λένε, αλλά ακροθυγώς. Αυτό που έμεινε είναι η μεγαλοπρεπής υποδοχή και η φιλοξενία που επεφύλαξε ο Λευκός Οίκος τον πρόεδρο της Κίνας και φυσικά το λαμπερό δείπνο, παρουσία των συζύγων τους, τι ακριβώς φόρεσαν, τι περιελάμβανε το δείπνο και φυσικά οι αντιπροσωπείες που ήταν μαζί τους, οι συνδετημόνες που ήταν η αφρόκρεμα της αμερικανικής βιομηχανίας στο Λευκό Οίκο. Ο Τραμπ μίλησε πάλι για μια μεγάλη φιλία, ο Σι περιορίστηκε να κάνει μάλλον λόγο για μια προσωπική σχέση, ενώ επανέλαβε την προειδοποίηση για την παγίδα του Θουκυδίδη, ένα από τα αγαπημένα του ιστορικά παραδείγματα που χρησιμοποιεί κάθε φορά που θέλει να στείλει μήνυμα ότι η Κίνα δεν θέλει να εκτοπίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά ότι αν η Ουάσιγκτον αντιδράσει με φόβο, τότε η σύγκρουση θα είναι αναπόφευκτη ανάμεσα στις δύο χώρες.
1: Είναι η δεύτερη φορά που επικαλείται αυτό το παράδειγμα στις επαφές του με τους, σε τέτοιο επίπεδο, σε επίπεδο κορυφής. Πάμε και στο δείπνο τώρα.
6: Ναι, στο δείπνο λοιπόν ήταν πάνω από 130 συνδετημόνες, η αφρόκρεμα της αμερικανικής βιομηχανίας, όχι τόσο πολύ Κινέζοι, από την πλευρά των Κινέζων όχι τόσο πολύ. Να πούμε ότι ο Τραμπ χάρισε το γλυπτό ενός φαλακρού αετού στον προσκεκλημένο του εθνικό σύμβολο της Αμερικής, ενώ ο Σι υποσχέθηκε να δανείσει δύο πάντα στο ζωολογικό κήπο της Ατλάντα. Μίλησαν λίγο για την Ταϊβάν, να σου πω, Γρηγόρη. Είπε ο Κινέζος πρόεδρος, είπε ότι θέλει να αντιμετωπίσει, κάλεσε τον Αμερικανό πρόεδρο να αντιμετωπίσει με σύνεση το θέμα της Ταϊβάν.
1: Νατάσα Παυλοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα για τις Ινωαμερικανικές σχέσεις, μίλησε εδώ στο σταθμό μας και στην εκπομπή Σερνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Ο Θοδωρής Τσίκας είναι πολιτικός επιστήμονας και διεθνολόγος.
13: Αυτό που φαίνεται ότι επιτυγχάνεται ως ένα βαθμό, γιατί στην πράξη θα δούμε την επιτυχία, είναι μια συνεννόηση ανάμεσα στις δύο αυτές πολύ σημαντικές δυνάμεις του κόσμου, τις σημαντικότερες οικονομίες του κόσμου, ο ανταγωνισμός τους να μείνει μέσα σε ορισμένα όρια. Δηλαδή δεν σταματούν να είναι ανταγωνίστριες χώρες, το ξέρουν και το κατανοούν, αλλά δεν θέλουν να ξεφύγει από ορισμένα όρια, διότι αν ξεφύγει από ορισμένα όρια θα έχουν και οι δύο ζημίες. Ο Τραμπ θέλει να χρησιμοποιήσει, να αξιοποιήσει την επιρροή που έχει η Κίνα τόσο στη Ρωσία όσο και στο Ιράν. Στο μεν Ιράν για το θέμα των στενών του ορμούς, τουλάχιστον να ανοίξει τον στενό του ορμούς, αν δεν μπορέσουν να βρουν κάτι άλλο σε σχέση με το θέμα του Ιράν. Επίσης στον Πούτιν, για να μπορέσει να σταματήσει την εισβολή στην Ουκρανία και να μπορέσει να μπει σε μια διευθέτηση μιας αξιοπρεπούς, ας πούμε, λύσης. Είναι λοιπόν φανερό ότι εδώ πέρα η Κίνα θα ζητήσει ανταλλάγματα για την Ταϊβάν. Ποια είναι τα ανταλλάγματα? Να μην δώσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τον εξοπλισμό που έχουν υποσχεθεί στην Ταϊβάν.
14: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Να πάμε τώρα στο μέτωπο της οικονομίας και των καυσίμων. Εκεί να περάσουμε, όπου ο λογαριασμός στην Αντλία συνεχίζει να είναι βαρύς για όλους, στριμώγοντας τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Πολλαπλές είναι οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, όσο δεν ξεκαθαρίζει η κατάσταση στον Περσικό κόλπο. Τα προβλήματα στην ροή της αγοράς πετρελαίου περνούν στην εφοδιαστική αλυσίδα. Το Brent κινείται και πάλι πάνω από τα $106 το βαρέλι. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας στάθμη, η οποία θα μας πει περισσότερα για την Πινελόπη στην ελληνική αγορά. Οι τιμές συνεχίζουν να κινούνται γύρω στο 2,20 ευρώ το λίτρο, τουλάχιστον εκείνη η μέση τιμή και σήμερα. Καλό μεσημέρι.
15: Το δύο πράγματα, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ωστόσο, εμφανίζουν μια σταθερότητα και μια ελάχιστη πτώση του πετρελαίου κίνησης. Mm-hmm. Αλλά θα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Να πούμε ότι το Brent αυτή την ώρα είναι στα 105,3 δολάρια το βαρέλι. Το Argos στα 92,8. Το Brent είναι σταθερά πάνω από τα 100 ευρώ. 100 δολάρια, με συγχωρείτε. Ενώ το φυσικό αέριο είναι στα 72 ευρώ. Έχει σημαντική πτώση 4,13%. Τώρα, στην εγχώρια αγορά, η αμόλυβδη παραμένει σταθερή και σήμερα στα 2,199, σχεδόν 2,20, ενώ το πετρέλαιο κίνησης εμφανίζει μια ελαφριά πτώση κάποια δέκατα του λεπτού, είναι στα 2,224 από 2,226 χθες. Ωστόσο, έχουμε για σήμερα πάρα πολύ μεγάλη αύξηση στη χοντρική τιμή του ρεύματος, που έχει φτάσει στα 213 ευρώ και είναι νέο ρεκόρ της τελευταίας περίοδου. Η προηγούμενη υψηλή τιμή που είχαμε δει ήταν τα 211 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Και να πούμε ότι η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει πως ό,τι αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα δεν θα υπάρξουν επιδοτήσεις. Αντιθέτως, προσπαθεί να στρέψει τους καταναλωτές προς τα σταθερά μπλε τιμολόγια. Ό,τι αφορά τα καύσιμα, περιμένουμε, όπως ακούσαμε και χθες τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, στο τέλος του μήνα, δηλαδή σε 5 μέρες από σήμερα, να ανακοινωθούν οι εκπτώσεις και οι επιδοτήσεις από την πλευρά της κυβέρνησης στα υγρά καύσιμα, δηλαδή στο πετρέλαιο κίνηση βασικά, στην αμόλυβδη, θα δούμε αν θα υπάρχει έκπτωση από την πλευρά των δηληστηρίων. Ενώ στις 14 Οκτωβρίου θα έχουμε την ανακοίνωση των μέτρων για τη θέρμανση, όπου αναμένεται να αυξηθεί το ποσό που διατίθεται ως επίδομα θέρμανση σε όλους, μάλλον σε 1,2 εκατομμύρια καταναλωτές.
1: Εκεί είναι το κρίσιμο στοίχημα, Πινελόπη, η θέρμανση.
15: Και φαίνεται ότι θα υπάρξει και επιδότηση στην Αγγλία. Mm-hmm. Αυτό που επιδιώκεται αυτή τη στιγμή είναι να υπάρξει και έκπτωση από τα δηληστήρια και ως το δυνατόν μεγαλύτερη, έτσι ώστε να πέσει αρκετά κάτω από εκεί που έκλεισε πέρυσι το πετρέλαιο θέρμανση, που να θυμίσουμε ότι ήταν το 1,75 λεπτά το λίτρο. Όταν λέω πέρυσι, εννοώ τον Απρίλιο που μας πέρασε.
1: Που έλξει η σεζόν, η χειμερινή, ας το πούμε έτσι.
15: Ακριβώς. Ναι.
1: Κρατάμε αυτές τις δύο ημερομηνίες, τέλη του μηνός που μας είπες, τέλη Σεπτεμβρίου, και μετά πάμε για 14 Οκτωβρίου, γιατί 15 αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Πινελόπη Μητρούλια,
15: να πω και κάτι ακόμα, ότι η κυβέρνηση εξαντλεί όλα τα όρια έτσι ώστε να δει πώς διαμορφώνονται οι διεθνείς τιμές. Δηλαδή, θα φτάσουμε στην παραμονή της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης και την παραμονή του νέου μήνα, για να δούμε ποια θα είναι τα μέτρα.
1: Βεβαίως, περιμένουμε λοιπόν. Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Στην παραδοχή ότι υπάρχει σταθεροποίηση στις τιμές σε υψηλά επίπεδα στα καύσιμα, προχώρησε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Του ζητήθηκε επιπλέον να δώσει μια εκτίμηση για το πού θα κινηθούν οι τιμές στα καύσιμα μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου. Για να ακούσουμε την εκτίμησή του.
16: Η αβεβαιότητα αυτή είναι που συντηρεί τις τιμές ψηλά. Αν δηλαδή ξεπεράσουμε την αβεβαιότητα αυτή με κάποιο τρόπο, τότε θα δούμε αποκλιμάκωση τιμών. Θα δούμε τις τιμές για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα να είναι κάτω από τα 100 δολάρια.
17: Για να φτάσουμε σε ένα διατάφτα που, σε ό,τι αφορά τις τιμές, 2,20 είμαστε τώρα. Εάν διατηρηθεί αυτή η κατάσταση μέσα στο πρώτο 15ήμερο του Οκτώβρη, τι βλέπετε?
16: Κοιτάξτε, βλέπω μια ελαφρά μείωση της τάξης των 4-5 λεπτών το λίτρο ως μια μέση πανελλαδική τιμή.
17: 2,15.
16: Ναι. Εκεί θα κοιμανθεί η αγορά μέχρι τις 15 Οκτωβρίου.
17: Ναι.
18: Και αν τώρα είχαμε τη δυνατότητα να προμηθευτούμε πετρέλαιο θέρμανσης στα 2.
16: 2.
1: Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να περάσουμε στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη. Κυρίες και κύριοι, καθημερινές είναι αποκαλύψεις πλέον για το τι ακριβώς έχει συμβεί στο μοιραίο ιατρείο της Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, και όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο δημοφιλής τραγουδιστής. Όπως αποκάλυψε η νοσηλεύτρια, πριν την πλασμαφαίρεση του χορηγήθηκε μέθη με ενδοφλέβιο αναισθητικό. Πάμε στην δικαστική μας συντάκτρια, την Άννα Νικολά, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις. Παρατηρούμε, Άννα, ότι υπάρχουν αντιφάσεις στις καταθέσεις. Καλό μεσημέρι.
19: Ναι, καλό μεσημέρι. Είναι σε πλήρη εξέλιξη η ανακριτική έρευνα. Συνεχίζεται με καταθέσεις. Χθες, λοιπόν, νοσοκόμα του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου ήρθε αυτοβούλος στον ανακριτή προκειμένου να καταθέσει και μίλησε για χορήγηση μέθη στον Γιώργο Μαζωνάκη. Φέρεται να ανέφερε επίσης πως ήταν εκείνη που κάλεσε στο τηλέφωνο αναισθησιολόγου για οδηγίες. Η συγκεκριμένη νοσηλεύτρια είχε δώσει κατάθεση και προανακριτικά στην αστυνομία. Και στην αστυνομία είχε πει πως ο Γιώργος Μαζονάκης είχε πάει στο ιατρείο της Κορνιάτου περί τις 3 το μεσημέρι. Ωστόσο, αυτό που κατέθεσε χθες τον ανακριτή, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι πως η προφυλακισμένη ιατρός είχε πει στους υπαλλήλους τι να καταθέσουν στην αστυνομία για να έχουν κοινή γραμμή μεταξύ τους.
1: Ότι υπήρξε μια προσυνεννόηση δηλαδή.
19: Υπήρχε μια προσυνεννόηση, ακριβώς αυτό κατέθεσε χθες στον ανακριτή η νοσηλεύτρια. Όπως επίσης κατέθεσε πως την ώρα που ο Γιώργος Μαζονάκης υποβαλόταν σε πλασμαφαίρεση, σε διπλανό δωμάτιο γινόταν άλλη πλασμαφαίρεση γυναίκα ασθενή και ότι τον τραγουδιστή παρακολουθούσε κατηγορούμενο ιατρός, ενώ η νοσηλεύτρια βρισκόταν δίπλα στη γυναίκα ασθενή. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον κατηγορούμενο ιατρό, ο συγκεκριμένος υπάλληλος υποσφήριξε ότι ο 58χρονος πληροφορήθηκε για το περιστατικό μετά τις 4 το μεσημέρι, κάτι που υποστηρίζει και ο ίδιος. Κατά την απολογία του αυτό υποστήριξε. Είναι σε πλήρη εξέλιξη η ανακριτική έρευνα και αναμένεται να κληθούν να καταθέσουν όλοι οι υπάλληλοι του ιατρείου της Οδού Καρνάβου.
1: Τώρα, αν έχουμε καταλάβει, 56χρονη νοσηλεύτρια είναι αυτή που σύμφωνα με δημοσιεύματα και πληροφορίες που διαβάσαμε και εμείς στον τύπο και σε site και σε διάφορα δημοσιεύματα είχε ένα διάλογο με την προφυλακισμένη γιατρό που της έλεγε ότι κάτι δεν πάει καλά με τον άνθρωπο και η γιατρός της έλεγε ότι εγώ είμαι γιατρός, εγώ ξέρω. Αυτή είναι?
19: Όχι,
1: είναι άλλη αυτή.
19: Αυτή είναι μια υπάλληλος η οποία δεν έχει καταθέσει ούτε προανακριτικά την αστυνομία δηλαδή, αλλά ούτε έχει κληθεί να καθέσει στον ανακριτή. Και η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη μέσω του συνηγόρου της την καλεί να έρθει να καταθέσει στον ανακριτή, προκειμένου όλες αυτές οι πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας να τις επιβεβαιώσει ή όχι.
1: Βεβαίως, ωραία. Πολύ καλά κάνουμε και το διευκρινίσαμε. Λοιπόν, Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τις τελευταίες εξελίξεις. Ακούσαμε ότι παρατηρούνται αντιφάσεις στις καταθέσεις, όπου τώρα πλέον η κατάθεση της γυναίκας αυτής, 56χρονης, κινήθηκε ανάμεσα στον απεινιδωτή που δεν λειτουργούσε και στα τηλεφωνήματα που έγιναν στο ιατρείο της Οδού Καρνιάδου μετά τις 4 το απόγευμα. Εκεί αναφέρθηκε λοιπόν σε αυτά τα σημεία η 56χρονη νοσηλεύτρια στο πλαίσιο της ανακριτικής έρευνας για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης. Για άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας στην υπόθεση μίλησε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο οποίος μίλησε στο τηλεοπτικό σταθμό Άξιον 24.
20: Η υποδιεύθυνση της Αθήνας εδώ πολύ γρήγορα συνέλεξε τα στοιχεία και κατέθεσε ένα πρώτο όγκο αποδεικτικών στοιχείων στον ανακριτή. Τα πρώτα στοιχεία που έγιναν με την ανάκληση στο κινητό των κάποιων σβησμένων μηνυμάτων, φωτογραφιών κλπ. Αμέσως ανακλήθηκαν και δόθηκαν τελικώς στον ανακριτή και ο οποίος μπόρεσε να στοιχειοθετήσει την πρώτη φάση της κατηγορίας.
1: Τώρα, εντωμεταξύ, στις εισαγγελικές αρχές και τους ιατρικούς συλλόγους διαβιβάζονται εκθέσεις και πορίσματα για παράτυπες ιατρικές πράξεις που διενεργούνται σε κέντρα αισθητικής και ευεξίας, ενώ πολλές είναι οι καταγγελίες και από πολίτες που εξαπατήθηκαν και τέθηκε σε κίνδυνο η υγεία τους. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Σμαράγδα Γορογιάννη.
21: Εκτός από τις αισθητικές επεμβάσεις που είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς στο διαδίκτυο, μια άλλη κατηγορία όπου υπάρχει παραπλανητική διαφήμιση είναι η ψυχική υγεία. Σε έλεγχο που έκανε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, εντοπίστηκε εταιρεία για αποκατάσταση της ψυχικής υγείας, όπου στην ιστοσελίδα της διαφημιζόταν ότι χρησιμοποιεί ενδοφλέβιες θεραπείες για αποκατάσταση διατροφικών διαταραχών, εθισμών, υπογονιμότητας, νόσου Αλτσχάιμερ και διαβήτη. Στην εταιρεία, ο μοναδικός εταίρος δεν κατήχε τίτλο σπουδών ψυχολόγου και δεν απασχολούσε επιστημονικά υπεύθ νόσου Αλτσχάιμερ και διαβήτη. Στην εταιρεία, ο μοναδικός εταίρος δεν κατήχε τίτλο σπουδών ψυχολόγου και δεν απασχολούσε επιστημονικά υπεύθ.

0: Οι δύο από αυτές αφορούν τη διενέργεια αισθητικών επεμβάσεων σε κέντρα αισθητικής χωρίς την παρουσία γιατρού, ενώ στην τρίτη περίπτωση κέντρο διαφήμιζε ότι έκανε θεραπείες με χρήση κβαντομηχανικής. Στο Ηράκλειο, μια συνταξιούχος οδοντίατρος άνοιξε κέντρο με την ιδιότητα της βιοσυντονίστριας υδροθεραπεύτριας Παχαίου Εντέρου.
1: Λάβαμε μια καταγγελία για το κέντρο αυτό με την υδροθεραπεία εντέρου από μη ιατρό. Είπαμε να προσφύγουμε στον εισαγγελέα προκειμένου να εξεταστεί το φαινόμενο κατά πόσο συνιστά ιατρική πράξη, οπότε πρόκειται για αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος.
0: Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζήτησε με επιστολή από τις επιστημονικές εταιρείες κάθε ειδικότητας να αποδείξουν τεκμηριωμένα ποιες ιατρικές πράξεις μπορούν να εκτελούνται ανά ειδικότητα στα ιατρία, καθώς και ποιος εξοπλισμός επιτρέπεται να υπάρχει σε αυτά.
2: Να αλλάξουμε θέμα, φεύγουμε από την υπόθεση με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα στη θάλασσα. Συναγερμό σήμερα το πρωί στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου, όταν ξέσπασε φωτιά σε οχήματα ογό πλοίο που μεταφέρει φορτηγά με συνολικά 29 άτομα επιβαίνοντες. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε αρχικά στο κατάστρωμα και εξαπλώθηκε όμως γρήγορα και σε άλλα μέρη. Πάμε στον Νίκο Καπόγλου, ο οποίος θα μας ενημερώσει. Νίκο, καταρχάς είναι καλά στην υγεία τους οι επιβαίνοντες?
3: Βεβαίως, να πούμε αυτό καταρχήν, ότι και οι 29. Που είναι 28, είναι τα μέλη του πληρώματος και ο ένας επιβάτης οδηγός φορτηγού, είναι καλά στην υγεία τους. Έχουν μεταφερθεί ήδη με πλωτά σκάφη του λιμενικού σώματος στο λιμάνι της Τίνου. Να πούμε, το πλοίο μετέφερε συνολικά 166 φορτηγά, τα οποία εκτελούσε το δρομολόγιο από Πειραιά, το συγκεκριμένο οχηματαγωγό, προς τα Δωδεκάνησα. Είχε αναχωρήσει χθες το βράδυ από τον Πειραιά, είχε προσεγγίσει τη Σύρο στις 6.30 και συνέχισε το δρομολόγιο του όταν εκδηλώθηκε η πυρκαγιά ανοιχτά της Μυκόνου. Φαίνεται να ξεκίνησε από ένα φορτηγό η φωτιά που βρισκόταν σε κάποιο από τα γκαράζ του πλοίου και γρήγορα επεκτάθηκε, με αποτέλεσμα να ζητηθεί συνδρομή. Και ο θάλαμος εδώ στην Πολυναυτίλια έχει συντονίσει όλες τις ενέργειες από εκείνη την ώρα, και έχουν σπεύσει πυροσβεστικά και λιμενικά σκάφη από τη Σύρο, τη Μύκονο, το Λαύριο και τον Πειραιά, αλλά και παραπλέοντα πλοία έχουν δεσμευτεί. Είναι μια μεγάλη φωτιά. Φαίνεται τουλάχιστον στις τελευταίες εικόνες που έχουμε από το συγκεκριμένο πλοίο της Attica Group, της Blue Star δηλαδή, τον Blue Carrier τύπου Ρορό, ότι έχει πιάσει φωτιά σε πολλά σημεία του πλοίου, στον γκαράζ μέσα, από εκεί που βγαίνουν και οι μαύροι πυκνοί καπνοί, αλλά και πίσω από όπου ξεκίνησε. Και φαίνεται αυτή τη στιγμή να μην έχει τεθεί υπό έλεγχο. Είναι μια δύσκολη φωτιά, όπως όλες οι πυρκαγιές που είναι δύσκολες σε πλοία. Αλλά κρατάμε ευτυχώς ότι και οι 29 επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους.
2: Νίκο Καπόγλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 42 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Στις 2 να πάμε τώρα στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, με τη νέα δημοσκόπηση, αυτή τη φορά από την εταιρεία Μέτρων Ανάλυσης για το τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα, που δίνει προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία τόσο στην πρόθεση όσο και στην εκτίμηση ψήφου. Δεύτερο κόμμα στη δημοσκόπηση η Ελλάς, ενώ στην τρίτη θέση παραμένει το ΠΑΣΟΚ. Πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, γιατί, Ανδρέα, βλέπουμε ότι συνεχίζεται με αμείωτη ένταση η κόντρα ανάμεσα στην αυτή αντιπαράθεση ανάμεσα σε ΠΑΣΟΚ και Ελλάς για τη δεύτερη θέση. Μια αντιπαράθεση που έχει φτάσει στα άκρα τις τελευταίες ημέρες, μέχρι το δίλημα «Ή εμείς οι ικανείς» που έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας. Τώρα έχουμε τη νέα δημοσκόπηση, η οποία τι ακριβώς δείχνει?
5: Ναι, δείχνει, καλό μεσημέρι Γρηγόρη, καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Δείχνει σταθερά πρώτη τη Νέα Δημοκρατία. Μιλάμε για τη δημοσκόπηση της εταιρείας Μέτρων Ανάλυσης. Ενώ η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα παραμένει στη δεύτερη θέση, αλλά με φθορά, και το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί στην τρίτη θέση με υψηλότερα ποσοστά σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση. Πιο αναλυτικά, στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 30,2%, ενώ η Ελλάς συγκεντρώνει 15,8%, σημειώντας υποχώρηση περίπου 1,2 μονάδων σε σχέση με τον Ιούνιο, όταν είχε καταγραφεί το 17,1%, και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 12,6%, ενισχυμένο από το 11,4%. 1,2 δηλαδή η αύξησή του που είχε καταγράψει στην προηγούμενη μέτρηση του Ιουνίου. Σε σημαντική απόσταση από το ΠΑΣΟΚ, αλλά με υψηλότερα ποσοστά, με υψηλά, θα έλεγα, σχετικά ποσοστά, βρίσκεται η κύλη του Κυριάκου Βελόπουλου με 6,9%, ενώ η φωνή λογικής Αφροδίτης Λατινοπούλου συγκεντρώνει 5,3%. Σημαντική υποχώρηση καταγράφει η ελπίδα της Μαρίας Χριστιανού, με το ποσοστό της να μειώνεται κατά 3 μονάδες από 7% στο 4,4%. Χαμηλά παραμένουν και τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ στο 1,5%, της Νίκης 1,7%, ενώ παραμένει η ίδια εικόνα δημοσκοπικά για το ΚΚΕ με 6,1% και της Νέας Ελευθερίας με 5,8%, δηλαδή σταθερά τα ποσοστά σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση. Η αδιευκρίνηση ψήφος φτάνει σε ένα ποσοστό 10,4%, ενώ σε ό,τι

0: αφορά το ενδεχόμενο είδησης νέου κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, μόνο το 13% εμφανίζεται να απαντά ότι είναι πολύ πιθανό ή αρκετά πιθανό να ψηφίσει το συγκεκριμένο κόμμα, εάν και εφόσον υβριθεί. Να σημειώσουμε ότι.
1: Ανδρέα, πριν το σημειώσουμε, πρέπει να μετακινηθείς λίγο για να βελτιώσουμε λίγο την ποιότητα της επικοινωνίας μας. Δεν είναι καλή και έτσι ακόμα με διακοπές. Δεν πειράζει. Απλά όσο θα το διορθώνουμε αυτό, ή αν μιλάς με Χατζηφρή να το αλλάξεις. Εντωμεταξύ.
0: Ακούγομαι καλύτερα, φαντάζομαι.
1: Τώρα πολύ καλύτερα βεβαίως.
0: Όσον αφορά τώρα, έλεγα την καταλληλότητα στην πληροφορία, εμφανίζεται με καλύτερα ποσοστά ο Νίκος Ανδρουλάκης, αφού στην ερώτηση αυτή βρίσκεται δύο μονάδες παραπάνω, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας κάνει δύο μονάδες και παραμένει πίσω από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος κυριαρχεί και σε αυτή τη μέτρηση. Πάντως, να πούμε ότι αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Το 66% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η χώρα κινείται προς λάθος κατεύθυνση, ενώ την ίδια στιγμή το 49% δηλώνει ότι η προσωπική του κατάσταση είναι χειρότερη,
1: Ανδρέα,
0: σε συγκριτικά με ένα χρόνο πριν.
1: Να μείνουμε σε αυτά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο, Δημήτρης Κερίδης, ο οποίος μίλησε εδώ στο σταθμό μας, στο Ελληνικό Ρέντιο 105,8, εκτίμησε ότι δημοσκοπικά τα ποσοστά του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα έχουν πιάσει ταβάνι και ότι ο πρώην Πρωθυπουργός θα πάρει στις κάλπες ένα ποσοστό κάτω από το 15%. Αποκάλυψε δε ότι ο ίδιος κι άλλο ένα τέλεχος έχουν βάλει στοίχημα στο Μαξίμου για το ποιο κόμμα θα βγει δεύτερο.
2: Μεγάλη εικόνα είναι ότι δεν υπάρχει άλλη πρόταση διακυβέρνησης αυτή τη στιγμή πέρα από την πρόταση αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας, διότι το ΜΕΝ ΠΑΣΟΚ μας λέει ότι θέλει να είναι πρώτο, αλλά δεν τολμά να μας πει με ποιον θα συμμαχίσει. Διότι είναι απολύτως διχασμένο μεταξύ αριστεράς και δεξιάς πτέρυγας. Ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται να κάθεται σε ποσοστά κάτω και από αυτά του Κασελάκη, όχι απλώς τα δικά του. Αυτή η στροφή στην σοβαρότητα δεν έχει αξιοπιστία και επιπλέον έχει μια πολύ μεγάλη αδυναμία, η οποία νομίζω πια την καταλαβαίνει ο καθένας, στο στελεχειακό δυναμικό που έχει βγάλει μπροστά. Προφανώς χρειαζόμαστε ανανέωση και καλό είναι να έχουμε φρέσκα πρόσωπα, αλλά να έχουν και κάτι να πούνε. Εκεί το Πασόκ κερδίζει. Εκεί το Πασόκ έχει εμπειρότερα στελέχη. Θα το δείτε.
3: Άρα
4: θεωρείτε, μια στιγμή πριν κλείσουμε.
2: Στοίχημα πριν το πείτε.
3: Τι στοίχημα.
4: Θεωρείτε ότι μπορεί η στροφή να είναι δεύτερο στροφή.
2: Ναι, ναι, έχω βάλει στοίχημα εγώ. Βέβαια, ο Ανδρουλάκης ξέρετε, ποτέ δεν ξέρει, αλλά έχω βάλει στοίχημα. Ναι.
3: Μάλιστα.
2: Ομολογώ.
4: Πάντως μου κάνει εντύπωση, επειδή έχουμε 1,5 λεπτό, έχει και στο Μαξίμου στοίχημα.
2: Ναι, είμαστε δύο στο Μαξίμου που
4: το πιστεύετε αυτό.
3: Ναι.
4: Ποιος είναι ο άλλος?
2: Δεν θα σας πω τώρα. Κοιτάξτε, με το Πασόκ μας χωρίζουν πάρα πολλά. Από την άλλη, είναι ένα κόμμα κυβερνητικής ευθύνης και κυβερνητικής εμπειρίας. Ασχετός αν πολλά από τα στελέχη του ξεχνούν αυτό το παρελθόν και προσπαθούν να τσιπρίσουν. Έχει στελέχη, έχει πρόγραμμα και ιδέες. Εμείς στη Βουλή συνομιλούμε και υπάρχουν άνθρωποι σοβαροί. Το κάναμε την περίοδο 12-15.
3: Μη σας ακούσει ο κύριος Δούκας τώρα αυτό.
4: Μη σας ακούσει, αλλήμον.
2: Θα τον πληρώσει Χρυσάφη. Τον πληρώνει η Αθήνα. Χρυσάφη, θα τον πληρώσει Χρυσάφη και
4: το
2: Πασόκ. Ελπίζω όχι η χώρα. Διότι αντί να ασχοληθεί με την καθαριότητα και την άθλια εικόνα που έχει η πόλη των Αθηνών.
4: Όπω φωτιά και λάβρα.
2: Τώρα με προκαλέσατε.
4: Ναι, φωτιά και λάβρα για την Αθήνα, ναι.
2: Ναι, θέλει να πολιτικολογήσει. Ο καθένας και τον πόη του. Το 14% σε εκλογές δημοτικές, δηλαδή περίπου 60.000 ψήφοι στον πρώτο γύρο, εγκλώβησε δυστυχώς τον Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Τώρα, απαντώντας στη συνέχεια σε ερώτηση για τη δήλωση της Ζώρας Μπακογιάννη για καβαλημένα καλάμια στο κυβερνό κόμμα, ο κ. Κερίδης είπε ότι ο βασικός αντίπαλος της κυβέρνησης και του κ. Μητσοτάκη δεν είναι αντιπολίτευση, αλλά η συσπήρωση.
2: Εγώ ρωτήθηκα σε ανύποπτο χρόνο, πολύ πριν την παρέμβαση της Ντόρας, για το ποιο είναι ο βασικός αντίπαλος της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και δήλωσε ευθαρσός ότι προφανώς δεν είναι η αντιπολίτευση, η οποία είναι κατακερματισμένη, και λόγω αυτού του κατακερματισμού έχουμε και εμείς ένα πρόβλημα συσπήρωσης, διότι η μηχανική της ενισχυμένης αναλογικής λειτουργεί όταν υπάρχει αντίπαλος όλος, έτσι δεν είναι? Προκειμένου να φτάσει στα πολύ υψηλά ποσοστά του 38-39% να εξασφαλίσει την αυτοδυναμία, και αυτό είναι ένα πρόβλημα για μας στο δρόμο προς τις εκλογές. Ο κύριος αντίπαλός μας είναι ο κακός μας εαυτός, τα εσωτερικά μας, τα προβλήματα, οι ελλείψεις, τα λάθη, κορυφαίο μεταξύ των οποίων είναι και η Αλαδονία, την οποία δεν θέλει καθόλου ο κόσμος, δεν την ήθελε ποτέ, δεν την θέλει ακόμα περισσότερο σήμερα, που λόγω του διαδικτύου και της 24ωρης να πούμε παρακολούθησης ημών των πολιτικών, όπου όλα ελέγχονται, όλα διωγγώνονται, όλα υπερβάλλονται, μπορεί και μας κάνει πολύ κακό. Είναι κάτι το οποίο είπε και ο Πρωθυπουργός, και αν κατάλαβα καλά και χθες ερωτηθεί στη Νέα Υόρκη, μίλησε για την ανάγκη ταπεινότητας.
1: Στο διεθνή χώρο και πάλι σφοδρές αντιδράσεις, ακόμα και από την Καθολική Εκκλησία, προκάλεσε στην Ιταλία δήλωση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης του Μελώνη και υπουργού εξωτερικών Αντώνιου Ταγιάννη ότι οι γυναίκες που φορούν μακριές φούστες γίνονται καλύτερες μητέρες. Πάμε στην Ιταλία και στον Κριστιαν Μαυρή, ο οποίος θα έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε, Κριστιαν, για μια δήλωση, για μια εμπριστική δήλωση κατά τη διάρκεια ενός συνεδρίου. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
3: Καλό μεσημέρι από τον Μιλάνο Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, ήταν μια εκπληκτική δήλωση που δεν περιμέναμε από τον αντιπρόεδρο της Ιταλικής κυβέρνησης, πόσο μάλλον υπουργό εξωτερικών της Ιταλίας, Αντώνιο Ταγιάννη. Σε εκδήλωση, λοιπόν, ο Ταγιάννη δήλωσε χαρακτηριστικά πως αν έπρεπε να δώσει μια συμβουλή στο γιο του, ο οποίος θα το ρωτούσε ποια κοπέλα θα έπρεπε να παντρευτεί, και είχε μπροστά του την επιλογή μεταξύ μιας γοητευτικής κοπέλας και μιας πιο αξιόπιστης κοπέλας, ο Ταγιάννη ούτε λίγο το πολύ πρόσθεσε πως καλύτερα μια κοπέλα με μια πιο μακριά φούστα είναι πιο αξιόπιστη παρά μια που είναι πιο εντυπωσιακή και είναι πιο, θα λέγαμε, πιο γοητευτική. Τώρα, η εν λόγω τοποθέτηση του Ταγιάννη προκάλεσε μια πολύ έντονη, πολύ επίπεδη συζήτηση στον Μπελπαέζε Γρηγόρη με κατηγορίες για σεξισμό και στερεότυπα της δεκαετίας του 50 του περασμένου αιώνα. Ενώ θέλω να υπενθυμίσω σε αυτό το σημείο στους ακροατές μας πως ο Αντώνιο Ταγιάννη είναι ο διάδοχος στην ηγεσία του κόμματος Forza Italia, το οποίο ήταν του Σίλβιο Μπερλουσκόνη. Στον απόϊχο λοιπόν των σφοδρών αντιδράσεων από το περιθώριο της συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο ίδιος ο Ταγιάννη ζήτησε συγγνώμη για τυχόν προβληματισμό που προκάλεσαν οι δηλώσεις του, προσθέτοντας πως ουδέποτε δεν σκέφτηκε να προσβάλλει τις γυναίκες, δεν το έχει κάνει ποτέ στη ζωή του, είπε, ούτε στην ιδιωτική ούτε στη δημόσια του ζωή. Όμως υπήρξαν πολλές αντιδράσεις. Από τη μία υπήρχαν πολλά καρφιά τα οποία μπαίνουν μέσα στα πλαίσια της προεκλογικής εκστρατείας που ζούμε στην Ιταλία, και επίσημα δεν έχει ανοίξει, που δείχνουν τον πρώην στρατηγό Ρομπέρτο Βανάτσι, ηγέτης του ακροδεξιού κόμματος Εθνικό Μέλλον, να δηλώνει στα πλαίσια αυτής της διαμάχης πως ο ίδιος τη γυναίκα την προτιμάει πάντα χωρίς φούστα. Σε μια προσπάθεια να μετριάσει το θέμα, βέβαια, τοποθέτηθηκε και η Ιταλίδα Πρωθυπουργός, η κυρία Τζόρτζα Μελώνη, η οποία σε εκδήλωση στην εβδομάδα μόδας του Μιλάνου, εφόσον δεν πήγε στη συνέλευση του ΟΗΕ, τόνισε πως η δήλωση του Ταγιάννη για τις γυναίκες ήταν μια τυχής φράση, αλλά τώρα αρκετά. Ναι. Πρέπει να τονίσουμε και θα κλείσουμε αυτό, Γρηγόρη, θα μου επιτρέψεις, πως η αντίδραση της αντιπολίτευσης ήταν πάρα πολύ ισχυρή και κορυφώθηκε πριν από λίγες μέρες όταν γερουσιάστριες φόρεσαν φούστες διαφόρων μικρών στην Ιταλική Γερουσία για να διαμαρτυρηθούν για τα λόγια του Ταγιάννη και για αυτά του Ρομπέρτο Βανάτσι, μιλώντας για μια χειρονομία ελευθερίας για να πούμε ότι είμαστε ελεύθερες να ντυνόμαστε όπως θέλουμε.
1: Φαίνεται δουλειά δεν είχατε και δουλειά βρήκατε με αυτό το θέμα στην Ιταλία, Κρίστιαν. Καλό απόγευμα στη γειτονική χώρα. Και εμείς παραμένουμε εκτός συνόρων. Πάμε στην ένδοση συντάξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή υπερακτορία και έδαξε ένα μέσα ενημέρωση. Να φύγουμε από την Ιταλία και να πάμε στην Ισπανία, Έλενα. Εκεί υπάρχουν πολλές αντιδράσεις και διαδηλώσεις χιλιάδων πολιτών που προκάλεσε η έξωση μιας 87χρονης γυναίκας με κινητικά προβλήματα από το σπίτι της, το οποίο κατοικούσε επί 70 χρόνια, επειδή δεν μπορούσε να πληρώσει το υπέροχο ενίκιο. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Κάρμεν, δεν είσαι μόνος σου. Φώναζαν οι εκατοντάδες διαδηλωτές έξω από το σπίτι της Κάρμεν Αμπασκάλ. Οι 15.000 διαδηλωτές που συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της Μαδρίτης, αλλά και χιλιάδες άλλοι σε 12 πόλεις της Ισπανίας, ανάμεσά τους η Βαρκελόνη και το Οβιέδο. Η 87χρονη λοιπόν Μαρί Κάρμεν υποχρεώθηκε μέσα σε μισή ώρα να εγκαταλείψει το σπίτι της. Πάνω σε φορείο έγινε αυτό, μεταφέρθηκε καθώς αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα, καθώς εκτελέστηκε η εντολή έξωσής της από το σπίτι της. Αυτό γιατί το ιδιωτικό φαντ, το οποίο έχει στην κατοχή του τώρα το σπίτι αυτό, που βρίσκεται στο εύπορο προάστιο Ρετήρο της Μαδρίτης, ζητούσε να πληρώσει το υπέρογκο ποσό των 2.650 ευρώ το μήνα ως ενίκιο από 500 ευρώ που πλήρωνε. Στη συνέχεια και ενώ υπήρξε μία πολυετής δικαστική διαμάχη, το Φαντ κατέβασε το ενίκιο στα 1.650 ευρώ. Ούτε όμως αυτό μπορούσε να το πληρώσει η 87χρονη γυναίκα, καθώς η σύνταξή της ανέρχεται στα 1.350 ευρώ. Όλο αυτό προκάλεσε και πολιτικές αντιδράσεις, με την αντιπολίτευση να κατηγορεί την κυβέρνηση Σάντσεφ γιατί δεν κάνει τίποτε για το στεγαστικό και τα υπέρογκα ενίκια, συνεχώς αυξανόμενα ενίκια, αλλά και την κυβέρνηση να κατηγορεί την περιφερειάρχη της Μαδρίτης για την έξωση της 87χρονης γυναίκας, η οποία, να πούμε, ότι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να ελεγχθεί η κατάσταση της υγείας της. Σε κάθε περίπτωση, αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα στην Ισπανία, καθώς σύμφωνα και με δημοσκοπήσεις, οι Ισπανοί πολίτες θεωρούν το στεγαστικό αλλά και τα συνεχώς αυξανόμενα ποσά για τα ενίκια ως το σημαντικότερο πρόβλημα για τη ζωή τους αυτή τη στιγμή.
1: Και από την Ισπανία, και αυτό το πολύ σημαντικό θέμα μας ανέφερες, να επιστρέψουμε, να πάμε στη Μέση Ανατολή. Μέσω Ηνωμένων Πολιτειών και τα όσα έγιναν τις προηγούμενες ημέρες και ώρες στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών να δηλώνει από την Αμερικανική Μεγαλούπολη ότι η Τεχεράνη παρουσίασε στην Ουάσιγκτον σχέδιο 7 ημερών για το άνοιγμα του Ενότου Ορμούς και την επανέναρξη του διαλόγου για το πυρηνικό πρόγραμμα.
5: Ο Αμπάς Αραχτή, λοιπόν, με δηλώσεις του ουσιαστικά επιβεβαίωσε τις πληροφορίες για το νέο αυτό σχέδιο της Τεχεράνης, τον οδικό χάρτη των 7 ημερών, όπως το χαρακτήρισε. Δεν έδωσε λεπτομέρειες για αυτό το σχέδιο, ωστόσο, όπως αναφέρεται, δεν περιέχει κάτι περισσότερο από το μνημόνιο κατανόησης τους όρους του οποίου, σύμφωνα με την Τεχεράνη, παραβίασε η Ουάσιγκτον. Κυρίως επικεντρώνεται η Τεχεράνη στην άρση του ναυτικού αποκλεισμού, αλλά και στον τερματισμό του όλων των μετόπων στην Μέση Ανατολή. Στο τέλος αυτών των 7 ημερών, και αν συμφωνήσει ο Ουάσιγκτον στην εφαρμογή των όρων της Τεχεράνης, τότε θα ανοίξει τα στενά του Ορμούς, όπως είπε ο Αμπάς Αραχτή. Ωστόσο, σύμφωνα με αναλυτές, φαίνεται ότι αν και υπάρχει αυτό το παράθυρο ελπίδας, ούτε η Τεχεράνη αλλά ούτε και η Ουάσιγκτον βιάζονται για κάποια σύντομη λύση. Η Ουάσιγκτον μέσω αξιωματούχου επιμένει ότι η κίνηση στα στενά του Ορμούς διεξάγεται κανονικά και ότι την Τετάρτη περισσότερα από 60 πλοία πέρασαν τα στενά. Επίσης, να σου πω, όσον αφορά το άλλο μέτωπο, το μέτωπο των Χούθη με τη Σαουδική Αραβία, που επίσης χθες υπήρξαν νέες πυραυλικές επιθέσεις στο έδαφος της Σαουδικής Αραβίας, οι επικεφαλής των Γενικών Επιτελείων του Στρατού της Τουρκίας, του Πακιστάν και της Σαουδικής Αραβίας αναμένεται να συναντηθούν σήμερα στη Σαουδική Αραβία. Να θυμίσουμε, για να εξετάσουν την κατάσταση, να θυμίσουμε ότι οι τρεις χώρες υπέγραψαν τον περασμένο μήνα τη Συμφωνία της Μέκκας για αμυντική στήριξη μεταξύ τους.
1: Και να κλείσουμε μια πολύ σύντομη κουβέντα με τις εξελίξεις στο ρωσοκρανικό πόλεμο. Είχαμε νέους φοδρούς ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Κίεβο, Έλενα.
5: Τουλάχιστον 4 νεκροί από τους βομβαρδισμούς στο Κίεβο και σε άλλες πόλεις, όπως ο Οδυσσός και η Ζαπορίζια. Στο Κίεβο χτυπήθηκε πολυκατοικία με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα 14χρονο αγόρι και να τραυματιστούν 6 άνθρωποι, όπως αναφέρουν οι αρχές της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Πριν από λίγο, ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι ανέφερε ότι οι Ουκρανοί, ουκρανικά ντρόνς, έπληξαν άλλα 2 διελιστήρια στην Ρωσία και μία αμυντική μονάδα, όπως είπε ο πρόεδρος Ζελένσκι. Και να σου πω τέλος, Γρηγόρη, ότι το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι υπάρχει μια πρόταση για τριμερή συνάντηση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα σε τεχνικό επίπεδο με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών τις επόμενες μέρες, χωρίς ωστόσο, το επόμενο διάστημα, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει πότε θα είναι αυτό.
1: Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Αθλητικό δελτίο. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, έχουμε την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου που αντιμετωπίζει μετά το χθεσινό αγώνα για το Nations League τη Γερμανία την Κυριακή. Έχουμε την πρεμιέρα του ποδαρικού με νίκες που έκανα στην Ευρωλίγκα στο μπάσκετ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Αλλά να ξεκινήσουμε με μια πολύ δυσάρεστη είδηση για το ελληνικό μπάσκετ.
6: Ναι, μια μεγάλη απώλεια για τον ελληνικό αθλητισμό. Σήμερα, σε ηλικία 77 ετών, έφυγε από τη ζωή ο άλλοτε προπονητής του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ και του Άρη, ο Σούλης Μαρκόπουλος, βυθίζοντας στο πέδος στο ελληνικό μπάσκετ. Ένας εκπληκτικός άνθρωπος, ένας μπασκετάνθρωπος, ένας άνθρωπος ο οποίος έδινε τα πάντα για τις ομάδες του και πολύ προχωρημένος για την εποχή του, να πω, γύρω από το μπάσκετ. Συναλλαφρύ το το χώμα που θα το σκευάσει. Λοιπόν, να πάμε στα ποδοσφαιρικά τώρα. Ναι. Καθώς ήταν ομιλημένο το ξεκίνημα χθες της Εθνικής Ομάδας για την πρώτη λίγα του Nations League, αφού το προσωπευτικό μας συγκρότημα ανήκει σε μια ανατροπή, παρακαλώ, τη Σερβία στο Μαρακανά του Βελιγραδίου. Προηγήθηκαν οι Σέρβοι με τον Ζίβκοβιτς, όμως ο Τζόλης στο 74 και στις καθυστερήσεις ο Δουβίκας, από ασίστ του Τσιμίκα, στην εκπνοή των καθυστερήσεων, όπως είπα, οδήγησαν στο πρώτο τρίπεδο της Εθνικής Ομάδας. Στο άλλο παιχνίδι, Ολλανδία-Γερμανία 1-1 σε Γιώχαν Κρόιφ Αρένα, και τώρα στο Augsburg την Κυριακή η Εθνική 14 θα αντιμετωπίσει τους Γερμανούς. Να θυμίσω ότι 1η Οκτωβρίου, την επόμενη εβδομάδα δηλαδή, την 5η συγκεκριμένα, θα υποδεχθεί η Ελλάδα την Ολλανδία και την Γερμανία στις 4 του μηνός στη Ντούμπα. Αυτά είναι τα παιχνίδια. Αυτά είναι τα παιχνίδια και πάμε και γρήγορα και στο μπάσκετ. Καθώς είχαμε δύο νίκες χθες για τους αιώνιους, Ολυμπιακός 106-89 την Μπασκόνια στη Βιτόρια, ενώ ο Παναθηναϊκός στη νέα εποχή του Ομπράντοβιτς επικράτησε 91-72 της Παρίς στο Telecom Center. Να θυμίσω εδώ και να κλείσουμε, ότι η δεύτερη και η τρίτη αγωνιστική θα είναι μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή θα έχει αγωνιστική δράση, αλλά θα έχουμε ευκαιρία να τα πούμε και να πούμε και περισσότερα.
1: Βεβαίως, Στάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
7: Το Σάββατο, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες, προβλέπονται παροδικές νεφώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα, νεφώσεις με τοπικές βροχές, καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο και την Πελοπόννησο. Η άνεμη βορειοανατολική έως 6 με 7 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 18 με 24 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με βροχή κατά διαστήματα. Η άνεμη βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη νεφώσεις με βροχές το πρωί και βελτίωση το απόγευμα. Η άνεμη βόρειο 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 22 βαθμούς.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα ακόμα ένα μπαρέρτ από εδώ από την ΕΡΤ Κομωτινής και φυσικά το δίκτυο της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη που σήμερα την Παρασκευή, όπως και κάθε Παρασκευή, θα επεκταθεί μέχρι τις 6. Αφού μετά την εκπομπή του Γιάννη του Σκελίδη και φυσικά μετά τον μπαρέρτ υπάρχει η πρόβα. Και σήμερα πρόβα εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής και στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη θα κάνουν Ιταλός. Ένα σχήμα από την Καβάλα με δραμινές συμμετοχές και φυσικά με παρουσιάστρια έκπληξη. Εσείς τώρα μας ακούτε από την Καβάλα στους 96,3, από τις Σέρες στους 101,5, από την Οριστιάδο στους 103,5. Για το Βόρειο Εύρο ισχύει η συχνότητα των 101 FM και στην Κομωτινή στους 98,1 και 91,2. Βέβαια μας μεταδίδει και το ΕΡΤΕΚΟ. Και μπορείτε να μας ακούτε από όποια γωνιά του πλανήτη και αν βρίσκεστε. Μέσω του διαδικτύου. Ξεκινήσαμε λοιπόν για να δούμε την επιρροή της blues σε εκείνα τα συγκροτήματα των δεκαετιών του 60 και του 70. Που αργότερα κάποιοι το ονόμασαν Brit Invasion, αργότερα κάποιοι το ονόμασαν Brit Blues. Όμως εδώ είμαστε το 1974, ακούσαμε το Αληθεία. Φυσικά προέρχεται από την ελληνική λέξη αλήθεια. Περιλαμβάνεται στον εμβληματικό δεύτερο προσωπικό δίσκο του Βρετανού κιθαρίστα Robin Trower με τίτλο Bridge of Science. 1974, ένα άλμπουμ που καθόρισε τον blues, ροκ και ψυχεδελικό hard rock ήχο της δεκαετίας του 70 χάρη στα ατμοσφαιρικά γεμάτα εφέ κιθαριστικά σόλο που επηρεάστηκαν ανάμεσα από τη σχολή του Jimi Hendrix. Ο Robin Trower, πρώην μέλος των σπουδαίων και εμβληματικών Procol Harum, πλαισιώθηκε σε αυτήν την παραγωγή από τον χαρισματικό τραγουδιστή και μπασίστα James Dewar, το οποίο η βαθιά συναισθηματική και soul φωνή έδωσε στο Αληθεία τη χαρακτηριστική bluesy ταυτότητά του, ενώ στα τύμπανα βρισκόταν ο εκρηκτικός Reg Isidor. Τη σφραγίδα του στον ήχο του κομματιού και όλου του άλμπουμ έβαλε επίσης ως παραγωγός ο πρώην συνεργάτης του Trower στους Procol Harum, Matthew Fisher, δημιουργώντας ένα ρυθμικό groove με έντονα ψυχεδελικά στοιχεία, το οποίο, όπως σας είπα, πήρε το όνομά του από την ελληνική λέξη αλήθεια και παραμένει ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά και διαχρονικά κομμάτια του σχήματος. Τώρα, το πασίγνωστο Feeling Alright γράφτηκε αρχικά από τον Dave Mason και κυκλοφόρησε από τους Traffic, ένα βρετανικό ροκ συγκρότημα, το 1968. Όμως εκείνο που το έκανε γνωστό ήταν η διασκευή του Joe Cocker το 1969 στο ντεμπούτο άλμπουμ του With a Little Help from My Friends. Αυτή ήταν η διασκευή που το εκτόξευσε, του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και του μετέτρεψε σε κλασικό διαχρονικό ύμνο. Ο Joe Cocker, γνωστός για τη βραχνή παθιασμένη φωνή του και τη γεμάτη ένταση σκηνική του παρουσία, μετέτρεψε το αρχικό folk κομμάτι σε ένα εκρηκτικό ρυθμικό soul διαμάντι, βασισμένο σε ένα χαρακτηριστικό δυναμικό μοτίβο στο πιάνο από το θρυλικό Artie Butler και στα εκπληκτικά φωνητικά συνοδεία της Mary Clayton και της Brenda Holloway και της Patrice Holloway. Το άλμπουμ αυτό, στο οποίο συμμετείχαν επίσης σπουδαία ονόματα όπως ο Jimmy Page, ο Steve Winwood, εδραίωσε τον Joe Cocker ως έναν από τους κορυφαίους ερμηνευτές της γενιάς του, ικανό να παίρνει γνωστές συνθέσεις άλλων δημιουργών, να τις αναπλάθει πλήρως με το μοναδικό συναισθηματικά φορτισμένο στυλ του. Όλα αυτά και άλλα τέτοια πολλά εδώ στο Μπαρέρτ, μείνετε συντονισμένοι, γιατί το δίκτυο της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη έχει πολύ δρόμο ακόμα και έχει μεγάλη διάρκεια σήμερα.

Αυτό είναι το θρυλικό Λέιλα. Κυκλοφόρησε το 1970 στο διπλό μοναδικό στούντιο άλμπουμ των Derek and the Dominos. Και μάλιστα το άλμπουμ είχε τίτλο Λέιλα, Another Assorted Love Songs. Αποτέλεσε έναν από τους σπουδαιότερους ύμνους στην ιστορία της ροκ μουσικής. Οι Derek and the Dominos δημιουργήθηκαν από τον Eric Clapton, ο οποίος αναζητούσε την ανωνυμία μιας πραγματικής μπάντας μακριά από τη φήμη των προηγουμένων εγχειρημάτων του. Και την έφτιαξε αυτή την μπάντα μαζί με τον Bobby Whitlock στα πλήκτρα και στα φωνητικά, τον Carl Ruddle στο μπάσο, τον Jim Gordon στα τύμπανα. Ενώ καθοριστική για το άλμπουμ ήταν η έκτακτη καταλυτική συμμετοχή του κιθαρίστα Duane Allman, τον Allman Brothers Band. Το Λέιλα γράφτηκε από τον Clapton, εμπνευσμένο από το αραβικό περσικό ποίημα «Ιστορία της Λέιλα και του Μαντζούν», για να εκφράσει τον παράφορο και αμοιβαίο, αλλά τότε απαγορευμένο ερωτά του για την Patty Boyd, και ήταν η Patty Boyd σύζυγος τότε του φίλου του, του George Harrison. Το κομμάτι ξεχωρίζει για το εκρηκτικό διπλό κιθαριστικό ντουέτο με slide κιθάρα ανάμεσα στον Clapton και τον Allman, καθώς και για τη χαρακτηριστική διμερή δομή του, η οποία περνάει από το επιθετικό hard rock riff της εισαγωγής σε μια μελαγχολική ορχιστρική πιανιστική έξοδο που συνέθεσε ο drummer ο Jim Gordon, αντλώντας έμπνευση από τη μελωδία της τότε συντρόφου του Rita Coolridge, σφραγίζοντας έτσι ένα διαχρονικό αριστούργημα. Και τώρα δεν θα μπορούσαμε να αποφύγουμε άλλο λίγο Eric Clapton, αλλά μαζί με τον Joe Mayall και τους Blues Breakers, διότι το εμβληματικό κομμάτι All Your Love είναι η εναρκτήρια σύνθεση του θρυλικού άλμπουμ Blues Breakers with Eric Clapton το 1966. Και εμείς θα το ακούσουμε από την εκτέλεση του Joe Mayall με τους Blues Breakers, ένα δίσκο που αναφέρεται από τους συλλέκτες ως The Beano Album λόγω του κόμικ που διαβάζει ο Clapton στο εξώφυλλο. Το τραγούδι αποτελεί διασκευή της κλασικής Chicago Blues σύνθεσης του Otis Rush του 1958. Όμως η εκτέλεση της μπάντας του Joe Mayall το αναγεννά πλήρως, χάρη στη μετάβαση από το αργό blues διασκευασμένο σε rumba groove του πρώτου μέρους σε ένα εκρηκτικό γρήγορο 12-μέτρο σάφλ. Λέγεται ο πατέρας του βρετανικού blues, ο Joe Mayall. Εδώ παίζει φωνητικά, κάνει φυσαρμόνικα και παίζει και πλήκτρα. Πλαισιώθηκε από ένα ιστορικό, μια ιστορική σύνθεση που περιλάμβανε τον Eric Clapton στην κιθάρα, τον Joe McVie στον μπάσο, ο οποίος μετέπειτα ίδρυσε τους Fleetwood Mac μαζί με τον Peter Green, και τον Huffy Flint στα τύμπανα. Μάλιστα είναι και μονοφωνικά γραμμένο το κομμάτι. Θεωρείται η πλέον όμως αυθεντική και ομοίη εκδοχή αυτή εδώ που θα ακούσετε, καθώς αποτυπώνει την απόλυτη επανάσταση στον ηλεκτρικό κιθαριστικό ήχο, ο οποίος ήχος δημιούργησε ένα παχύ γεμάτο παραμόρφωση και σαστέν ηχόχρωμα, καθιερώνοντας τον Clapton ως κιθαριστικό θρύλο και θέτοντας τα θεμέλια για ολόκληρο το βρετανικό blues rock movement. Αυτό το κίνημα που μετέπειτα ονομάστηκε το Brit Invasion, διότι οι τύποι έγιναν θρύλοι και στην Αμερική, αλλά και στους χώρους του blues που κυριαρχούσαν οι μαύροι.

Λοιπόν, αυτός ήταν ο μεγάλος Ιρλανδός Rory Gallagher. Ένα ξεχωριστό κομμάτι, They don't make them like you anymore. Δεν τους κάνουν, δηλαδή, δεν τις κάνουν σαν και εσένα πια. Περιλαμβάνεται στο πέμπτο προσωπικό του άλμπουμ με τίτλο Tattoo. Είχε βγει το 1973 και ήταν ένας δίσκος που ανέδειξε την απίστευτη συνθετική ευρωστία, διότι συνδύαζε το κλασικό blues με στοιχεία jazz, folk και country. Και φυσικά το rock μπήκε, διότι ήταν μέσα στο αίμα του Gallagher, ο οποίος ήταν γνωστός για την ανεπιτίδευτη σκηνική του παρουσία, την αφοσίωση του στο κοινό και στον εκρηκτικό τρόπο που έπαιζε την ταλαιπωρημένη κιθάρα του, μια Fender Stratocaster. Υπογράφει στη συγκεκριμένη σύνθεση μια σπάνια τζαζίστικη ή swing blues ατμόσφαιρα, στην οποία μάλιστα χρησιμοποίησε και μπουζούκι ως φόρο τιμής, ακούστε, στον αγαπημένο του Έλληνα δεξιοτέχνη Μανώλη Χιώτη. Στο πλευρό του βρίσκονταν το συμπαγές ιστορικό του σχήμα, το λέμενο από τον σταθερό συνεργάτη του, τον Τζέρι Μακαβόη στον μπάσο, τον Λου Μάρτιν στα πλήκτρα που προσέθεσε πλούσιες αρμονίες και τον Ροντ Ντεάθ στα τύμπανα. Ένα συνδυασμός που δημιούργησε ένα από τα πιο ολοκληρωμένα ατμοσφαιρικά και πολυπίκυλα άλμπουμ της καριέρας του σπουδαίου Ιρλανδού μουσικού. Okay, τώρα το σπαρακτικό blues αριστούργημα, εγώ θα πω, με rock πινελιές, το Since I've Been Loving You, περιλαμβάνεται στο τρίτο άλμπουμ των Led Zeppelin με τίτλο Led Zeppelin 3. Είχε βγει το 1970, ήταν ένας δίσκος που σηματοδότησε μια σημαντική καμπή στην πορεία του συγκροτήματος λόγω της έντονης εισαγωγής ακουστικών folk και κέλτικων στοιχείων. Η σύνθεση του τραγουδιού ξεκίνησε κατά τις πρόβες στο απομονωμένο εξοχικό Bron Ear Or στην Ουαλία. Η ηχογράφησή του πραγματοποιήθηκε ζωντανά στο στούντιο σχεδόν χωρίς overdubs, αποτυπώντας την απόλυτη χημεία μεταξύ των τεσσάρων μουσικών, τη γεμάτη πάθος συναισθηματική ερμηνεία του Robert Plant στα φωνητικά, το θρυλικό αυτοσχεδιαστικό κιθαριστικό σόλο του Jimmy Page με την Gibson του, τις υποβλητικές μελωδίες του John Paul Jones στο Hammond, διότι ενώ έπαιζε τα πλήκτρα με τα χέρια, έπαιζε και μπάσο με τα πετάλια των ποδιών του. Και το εκρηκτικό, αλλά γεμάτο δυναμικές παίξιμο του John Bonham στα τύμπανα, όπου μάλιστα ακούγεται καθαρά το τρίξιμο του πεταλιού της κάσας. Η μεταγενέστερη ψηφιακά επεξεργασμένη εκδοχή έγινε και εμείς αυτή θα σας φέρουμε. Την επιμέλεια ανέλαβε εκεί προσωπικά ο Jimmy Page, και αυτό το στοιχείο μάλλον ανέδειξε περισσότερο το βάθος της παραγωγής, την καθαρότητα των οργάνων και την οργανική ζωντανή ατμόσφαιρα ενός από τα πιο συναισθηματικά φορτισμένα και τεχνικά άρτια blues κομμάτια στην ιστορία της rock μουσικής.

Εντάξει, σίγουρα το κομμάτι το ξέρετε. Πρόκειται για το εμβληματικό Black Magic Woman, το οποίο έτσι πολλοί νομίζουν ότι είναι του Κάρλος Σαντάνα, αλλά είναι Peter Green. Κυκλοφόρησε αρχικά το 1968 ως αυτόνομο σύγκλημα από την πρώιμη αμυγός Blue Rock έκδοση των Fleetwood Mac, πριν από τη μεταγενέστερη pop μεταμόρφωσή τους, ενώ συμπεριλήφθηκε αργότερα στη συλλογή The Pious Birth of Good Omen το 1969. Το κομμάτι ξεχώριζε για αυτό το σκοτεινό υπνοτικό blues groove που, το οποίο αποτυπώνει την κιθαριστική ιδιοφυΐα και το εκφραστικό παίξιμο του Green, πλαισιωμένο από τη στέρη ρυθμική βάση των Mick Fleetwood στα τύμπανα και του John McVie στον μπάσο, καθώς και τις συνεισφορές του Jeremy Spencer και του Danny Kirwan στις κιθάρες. Και παρότι η σύνθεση ανήκει εξ ολοκλήρου στους Fleetwood Mac, το τραγούδι απέκτησε παγκόσμια ιστεροφημία και ταυτίστηκε στη συνείδηση του ευρέους κοινού 2 χρόνια αργότερα, όταν διασκευάστηκε, νομίζω αριστουργηματικά, από τον Κάρλος Σαντάνα και το συγκρότημά του στο άλμπουμ Abraxas το 1970, συνδυάζοντας το πρωτότυπο blues θέμα με λατινοαμερικάνικους ρυθμούς. Και το ένωσε εκεί ο Σαντάνα, αυτό πρέπει να πω, με το οργανικό Gypsy Queen του Γκάμπορ Ζάμπο ή Γκάμπορ Ζαμπό. Τώρα, σας έλεγα τις προηγούμενες μέρες που παίζαμε blues guest εδώ και μάλιστα κάναμε και αφιέρωμα στο Robert Johnson και... όχι μόνο, και παίξαμε και κομμάτι του Willie Dixon και είπαμε πόσο επηρέασαν έτσι τους Βρετανούς πρώιμους rhythm and blues και rock καλλιτέχνες. Να λοιπόν που το Little Red Rooster το ακούσαμε λίγες μέρες πριν. Είναι μια σύνθεση του Willie Dixon, ηχογραφήθηκε αρχικά από τον Howlin' Wolf το 1961. Όμως η εκδοχή των Rolling Stones το 1964, η οποία κυκλοφόρησε ως σίγκλ στη Βρετανία και συμπεριλήφθηκε στο αμερικάνικο τους άλμπουμ The Rolling Stones Now του 1965, αποτελεί ορόσημο, καθώς έφερε το αυθεντικό Chicago Blues κομμάτι στην κορυφή της δημοτικότητας της νεολαίας εποχής. Μάλιστα, εμείς θα το ακούσουμε στη μονοφωνική έκδοση. Και είναι μια ηχογράφηση η οποία αποτυπώνει την ομοία ατμοσφαιρική και γεμάτη ζωντάνια παραγωγή των 60's. Δεσπόζει η εκπληκτική slide κιθάρα του ιδρυτή του συγκροτήματος, του Brian Jones, του οποίου το παίξιμο χάρισε στο κομμάτι το χαρακτηριστικό αυθεντικό blues χαρακτήρα του, ενώ Mick Jagger παραδίδει μια νοχελική γεμάτη αυτοπεποίθηση ερμηνεία με παράλληλα περάσματα φυσαρμόνικας. Ο ίδιος παίζει και τον Keith Richards στη ρυθμική κιθάρα, τον Billy Wyman στον μπάσο και τον Charlie Watts να κρατάει ένα υποβλητικό αργό γκρουβ στα τύμπανα. Η μπάντα απέδειξε τη βαθιά της αφοσίωση στην αμερικανική blues παράδοση, δημιουργώντας μία από τις πιο ξεχωριστές και ιστορικές στιγμές της πρώιμης καριέρας της.

Λοιπόν, έχω πολλά να πω για το κομμάτι, αλλά δυστυχώς ήδη έχουν οι Ιταλός εδώ ξεκινήσει και κάνουν το τσεκάρισμα τους στο στούντιο. Ήδη ο χρόνος με πιέζει, οπότε θα σας πω ότι κλείνουμε με άλλη μια σύνθεση του Willie Dixon, παιγμένη από τη φωνή του Rod Stewart, το «I ain't superstitious». Θα χαιρετήσω. Μείνετε συντονισμένοι, διότι το δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης της ΕΡΤ είναι γεμάτη πρόγραμμα και ραδιόφωνο και μουσική σήμερα. Γιάννης Κερλίδης ακολουθεί προς τη μεριά του ανέμου και αμέσως μετά η εκπομπή Πρόβα φιλοξενεί αυτό το εξαιρετικό σχήμα με ελληνόφωνο ροκ, του Στάλος, με παρουσιάστρια έκπληξη, έτσι. Λοιπόν, εμείς ανανέωνουμε το ραντεβού μας από εδώ, από αυτή την εκπομπή του Μπαρέρ, την Δευτέρα, την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα. Έως τότε, να είστε όλοι καλά.

0: είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. 5 άνθρωποι αναζητούνται μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα και η οποία προκάλεσε την κατάρρευση κτηρίου και εκτεταμένες ζημιές σε παρακείμενα ακίνητα. Όπως δήλωσε στο Earth News Radio 105,8, η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, Έφη Παπαβραμοπούλου, αναζητούνται ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που μένει στον δεύτερο όροφο και τρεις αλλοδαποί που φέρεται να είχαν νοικιάσει ένα από τα δύο Airbnb που βρίσκονται επίσης στο οίκημα. Οι αλλοδαποί, σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν προγραμματίσει για σήμερα την αναχώρησή τους, ωστόσο δεν έχει γίνει γνωστό αν το είχαν πράξει. Για το ηλικιωμένο ζευγάρι, οι αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι το είδαν το πρωί στο μπαλκόνι του δεύτερου ορόφου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της πυροσβεστικής υπηρεσίας με τη συμμετοχή στελεχών της ΕΜΑΚ και ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου. Από την έκρηξη τραυματίστηκε ελαφρά ένας περαστικός, ενώ δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από γειτονικό κτίριο και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Το ισχυρό οστικό κύμα προκάλεσε ζημιές σε πόρτες, παράθυρα και προσώψεις κτιρίων, ακόμη και σε απόσταση άνω των 100 μέτρων. Τα ακριβή αίτια της έκρηξης παραμένουν υπό διερεύνηση. Την ανάγκη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να στηριχθούν τα εισοδήματα απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Κάποια στιγμή, ίσως και η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά, θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σημείωσε πάντως ότι η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των πολιτών, έχοντας επιτύχει τους δημοσιονομικούς της στόχους. Αναφερόμενος στα καύσιμα, τόνισε ότι η μείωση της φορολογίας προϋποθέτει ευρωπαϊκή εξαίρεση. Παράλληλα, επανέλαβε τη στήριξή του στην πράσινη μετάβαση, επισημένοντας ότι τα ορυκτά καύσιμα εξακολουθούν να είναι απαραίτητα βραχυπρόθεσμα. Τέλος, υπογράμμισε ότι η δημοσιονομική αξιοπιστία της Ελλάδας επιτρέπει πλέον στη χώρα να δανείζεται με ανταγωνιστικό κόστος και να διεκδικεί εξαιρέσεις από τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών ο 32ος τακτικός ανακριτής. Το σχετικό βούλευμα αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Την ίδια ώρα οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί δεν πρόκειται να προσφύγουν κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησής τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπεράσπισή τους αναμένει νέο αποδεικτικό υλικό από την εξέλιξη της ανάκρισης, ενώ δεν αποκλείεται προς τα τέλη Οκτωβρίου να υποβάλει αίτημα αντικατάστασης της προσωρινής κράτησής του ενός γιατρού με κατοίκον περιορισμό και ηλεκτρονική επιτήρηση, το λεγόμενο βραχιολάκι. Ενισχύονται οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά του φορτηγού οχηματαγωγού πλοίου, το οποίο βρίσκεται εν πλώ βόρεια της Μυκόνου, με τη συνδρομή του πυροσβεστικού σώματος προς το λιμενικό. Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση, το πυροσβεστικό σώμα έχει διαθέσει συνολικά 4 θαλάσσια μέσα. Στο σημείο επιχειρούν ήδη 2 ταχύπλοα πυροσβεστικά σκάφη τύπου Ραμνάφ από τη Σύρο και το Λαύριο, ενώ 2 ακόμη πυροσβεστικά πλοία μεταβαίνουν από τον Πειραιά. Μετά την ασφαλή απομάκρυνση των 29 επιβενώντων, προτεραιότητα αποτελεί πλέον η κατάσβεση της πυρκαγιάς, η σταθεροποίηση του πλοίου και η αποτροπή θαλάσσιας ρήπανσης. Όπως δήλωσε στο Earth News, ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Θεοφάνης Μπαλατσούκας, ολοκληρώθηκε νωρίτερα ειδική σύσκεψη με όλους τους αρμόδιους φορείς για την καλύτερη οργάνωση της κατάσβεσης και διαχείρισης του πλοίου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος κατέστησε σαφές χθες τον Κινέζο ομολογό του κατά τις συνομιλίες του στο Λευκό Οίκο ότι η παροχή βοήθειας από την Κίνα προς το Ιράν είναι απαράδεκτη. Ο Αμερικανός πρέσβης στο Πεκίνο χαρακτήρισε τις συνομιλίες των δύο ηγετών ειλικρινείς.
0: Ο καιρός.
1: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων αναμένονται από απόψε στα βορειοδυτικά της χώρας και συγκεκριμένα στην Κέρκυρα, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Αύριο τα έντονα φαινόμενα θα επεκταθούν στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου και από το μεσημέρι στην Πελοπόννησο και τα Κύθυρα, με έμφαση στη Μεσσηνία, τη Λακωνία και την Ανατολική Αρκαδία. Την Κυριακή ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Εύβοια από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι. Στην Αττική αύριο αναμένονται διαστήματα βροχής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
3: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.

0: μεριά του ανέμου. Πάνω από τη θάλασσα, προς τη μεριά του ανέμου, προς τη μεριά του ανέμου.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Δίκτυο των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ για Ορεστιάδα, Κομωτινή, Καβάλα και Σέρε. Συνεχίζεται το πρόγραμμα το απογευματινό. Μετά από την Κομωτινή βρισκόμαστε στην Ορεστιάδα, ΕΡΤ Ορεστιάδας για όλες τις συχνότητες των υπολείπων περιφερειακών σταθμών. Για ΕΡΤ Ορεστιάδας λοιπόν στους 101 ή 103 και 5, για ΕΡΤ Κομωτινή στους 98,1 ή 91,2, για ΕΡΤ Καβάλας 96,3 και για ΕΡΤ Σερών στους 101,5. Φυσικά erteco.gr, όπου και ανείστε μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά και με όποια ψηφιακή συσκευή χρησιμοποιείτε. Προς τη μεριά του ανέμου και σήμερα με τον Γιάννη Σκερλίδη στο μικρόφωνο, τη Δώρα Δασκάλου στη φροντίδα του ήχου, παρέα μέχρι και τις 5. 25-52-0-22-751-52 τα τηλεφωνικά νούμερα για αυτή την ώρα. Και με έναν εκλεκτό καλεσμένο σήμερα, σε λιγάκι θα συναντήσω τον μουσικό συνθέτη και συνιδρυτή του σπουδαίου συγκροτήματος των Magic the Spell, τον Θοδωρή Βλαχάκη. Αφορμή για τη σημερινή συνάντηση ένα νέο του τραγούδι, το Σπουργίτη τους. Μείνετε εδώ, γιατί η κουβέντα που θα ακολουθήσει θα έχει ενδιαφέρον.

0: Δίκτυο λοιπόν των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, Ορεστιέδα, Κομουτινή, Καβάλα και Σέρες σε κοινό πρόγραμμα και να. Ένα συγκρότημα που 45 χρόνια μετά την έναρξη της διαδρομής τους επιστρέφει με αυτό το ολοκένουργιο τραγούδι, ένα τραγούδι που δεν κοιτάζει καθόλου πίσω. Ο Θοδωρής Βλαχάκης γράφει τους στίχους, ο Γιώργος Αρχοντάκης τη μουσική. Το τραγούδι που όπως αντιληφθήκατε, αν αντιληφθήκατε, μιλάει για το φόβο, για τη βία, την αλληλεγγύη, αλλά τελικά και για τη δύναμη του μαζί. Έχει τόσο ενδιαφέρον αυτή η ιστορία από ένα μικρό σπουργίτη απέναντι σε ένα γεράκι και όλα τα υπόλοιπα θα τα κουβεντιάσουμε μαζί με τον Θοδωρή Βλαχάκη που είναι σήμερα εδώ. Είναι χαρά και τιμή πάντα, Θοδωρή, όταν κουβεντιάζουμε και συναντιόμαστε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιάννη μου και η δική μου χαρά πολύ μεγάλη που τα λέμε. Καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, καινούριο τραγούδι. Εμείς έτσι και αλλιώς ανανεώνουμε το ραντεβού μας κάθε φορά και χαίρομαι πραγματικά κάθε φορά που τα λέμε, γιατί έχεις πάντα κάτι ενδιαφέρον να μας πεις. Πόσο μάλλον δε, γι' αυτό εδώ το τραγούδι, που είναι μια, θεωρώ ότι είναι μια άλλη πρόταση.
1: Για μας σαν μπάντα είναι πραγματικά μια άλλη πρόταση. Είναι λίγο διαφορετικό από τα τραγούδια που κάναμε μέχρι τώρα και μουσικά, αλλά θεωρώ και στιχουργικά.
0: Έτσι είναι.
1: Γιατί επί της ουσίας είναι ένα αλληγορικό παραμύθι που βγάζει αρκετά νοήματα για μας.
0: Έτσι είναι. Να τα βάλουμε τα πράγματα έτσι σε μια σειρά.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν.
1: Βέβαια.
0: Ας ξεκινήσουμε με την αρχή. Πώς γεννήθηκε καταρχάς αυτή εδώ η ιστορία για το Σπουργίτη και το Γεράκι, γιατί υπήρχε πρώτα, για παράδειγμα, στο μυαλό σου τι, μία σκέψη, ένας φόβος, ένα περιστατικό, πώς ήρθε ο στίχος ο πρώτος?
1: Κοίταξε, όπως οι περισσότεροι από εμάς, νομίζω, και εγώ πληγώνομαι πάρα πολύ βλέποντας το τι συμβαίνει γύρω μας στην σημερινή δυστοπία που ζούμε. Και στη σχέση μεταξύ των ανθρώπων, και στα προβλήματα της κοινωνίας και της χώρας μας, αλλά και περισσότερο και τι συμβαίνει στο εξωτερικό. Δηλαδή όταν έβλεπα στην τηλεόραση το τι συνέβαινε στο Ιράν, παραδείγματος χάρη, και στην Παλαιστίνη λίγο νωρίτερα, σκεφτόμουν, έτσι πάντα τριβέλιζε το μυαλό μου, τι θα μπορούσα να γράψω που να είναι λίγο διαφορετικό και να έχει σχέση με αυτό το πράγμα. Έτσι σιγά σιγά ξεκίνησα να γράφω το Σπουργίτη, στη σκέψη ότι να γράψω ένα παραμυθάκι με νοήματα όπως ο Έσοφος. Ξέρεις, είναι πάρα πολύ φιλόδοξο αυτό.
0: Το παραμυθάκι βγάλτο, είναι παραμυθάρα εδώ τώρα. Ναι, για συνέχεια, συγγνώμη. Ναι.
1: Αυτό σκέφτηκα. Αυτό σκέφτηκα γιατί, όπως ξαναλέω, πάρα πολλοί άνθρωποι και εγώ σκέφτομαι πάντα, δεν μπορεί να μην γίνεται τίποτα στη ζωή μας. Δεν μπορεί οι ισχυροί σήμερα να βγαίνουν και με το έτσι θέλω, με τσαμπουκάλα και αλαζονία να μας λένε ότι έχουν τη δύναμη και δεν γίνεται αλλιώς και θα κάνουν αυτό που θέλουν. Ήθελα και εγώ να δείξω ότι και εμείς οι μικροί άνθρωποι, όπως παραδείγματος χάρη μεταφέρουμε στο τραγούδι τα μικρά σπουργίτια, όταν είναι μαζί, όταν υπάρχει αλληλεγγύη, όταν υπάρχει ένα κοινό όραμα ή ένας κοινός σκοπός, μπορούμε να τα καταφέρουμε και να νικήσουμε κάθε είδους γεράκι. Μπορούμε δηλαδή να νικήσουμε τους φόβους μας.
0: Ξέρεις, πάντως πάνω σε αυτά που λες σκεφτόμουν όταν πρώτο άκουσα το τραγούδι και πριν το τραγούδι, τον τίτλο και μόνο, λέω δεν μπορεί, το Σπουργίτη θα συμβουλίζει κάτι. Και αναρωτιόμουν, Θοδωρή, τελικά συμβολίζει τι, τον αδύναμο, τον απροστάτευτο καθημερινό άνθρωπο, ή από την άλλη σκεφτόμουν μήπως τελικά είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Είναι ένα μικρό, ας πούμε, πουλάκι το οποίο το προσπερνάμε χωρίς το δίνουμε και ιδιαίτερη σημασία.
1: Ακριβώς επειδή είναι ένα μικρό πουλάκι που το προσπερνάμε χωρίς να δίνουμε ιδιαίτερα σημασία, νομίζω ότι ήταν ο καλύτερος τρόπος για να βρω κάτι να συμβολίζει τον απλό καθημερινό άνθρωπο.
0: Μάλιστα.
1: Όπου για τους ισχυρούς και για την ελίτ πάρα πολλές φορές σημαίνει όσα σημαίνει για μας ένα μικρό σπουργιτάκι ή και ακόμα λιγότερο.
0: Γιατί η πραγματική δύναμη του μικρού δεν βρίσκεται στο να γίνει γεράκι, αλλά στο να πάψει να είναι μόνος, νομίζουμε. Γιατί και στο τέλος, δηλαδή, έχει τόσο συμβολικό χαρακτήρα και το τέλος του τραγουδιού που λέει το Σπουργίτη είναι μικρό τέλος πάντων, αλλά δεν είναι ένα, είναι εκατομμύρια.
1: Ακριβώς. Και σημασία έχει να καταλάβει το Σπουργίτη, το κάθε Σπουργίτη, ο καθένας από εμάς, ότι παρακαλώντας δεν γίνεται τίποτα. Ούτε με ευχές γίνεται κάτι. Μόνο με πράξη.
0: Ναι. Δεν είναι λίγο επικίνδυνο από τη μεριά του γερακιού όμως, κατά τη γνώμη σου, όταν η δύναμη, ρε παιδί μου, προσπαθεί να παρουσιάσει τη βία ως κάτι φυσιολογικό, για παράδειγμα, σαν να μην μπορείς να το αποφύγεις. Μην πω και τη λέξη νόμιμο.
1: Ναι, έτσι είναι όμως. Το παρουσιάζεις, τη βία, το κάθε γεράκι την παρουσιάζεις σαν κάτι φυσιολογικό, σαν κάτι νόμιμο, σαν κάτι θεσμικό.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό λέω και κάπου στους τοίχους ότι υπάρχουν νόμοι και κανόνες φτιαγμένοι για γεράκια εδώ και αιώνες.
0: Ναι.
1: Και αυτό έχουμε να αντιμετωπίσουμε όλοι οι άνθρωποι σήμερα.
0: Λες και κάτι άλλο όμως, ακόμη και αν διαπράτεται εδώ μια σπουργητοκτονία, λες, απαγορεύεται εσύ στη βία να απαντάς με βία.
1: Ναι, ακριβώς. Είναι αυτό που μας λένε, ότι η βία, τη βία έχουν δικαίωμα να την ασκούν μόνο οι ισχυροί.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι κάτι που οπωσδήποτε δεν μπορεί, επειδή έχει δύναμη, επειδή έχει μυϊκή δύναμη κάποιος, ή επειδή, ξέρω εγώ, έχει τη δύναμη των όπλων ή του κρίματος, να είναι ο μόνος που μπορεί να ασκεί βία. Κανονικά δεν θα πρέπει να ασκείται όπου πουθενά.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά και η απάντηση δική μας δεν μπορεί να είναι παθητικότητα.
0: Mm-hmm. Άρα εδώ στην ουσία, αντί για το γεράκι, θα μπορούσε να μιλήσει η ίδια η κοινωνία, η εξουσία, οι κανόνες, όλα αυτά.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Τα πάντα. Ακόμα και για οικογένειες μπορείς να μιλήσεις.
0: Βεβαίως.
1: Ακόμα
0: σωστά
1: και για
0: το επισημαίνεις. Έτσι είναι.
1: Δηλαδή, η σπουργητοκτονία θα μπορούσε να μεταφραστεί και σαν γυναικοκτονία στις μέρες μας.
0: Α, βέβαια. Και το βλέπουμε κάθε μέρα. Δυστυχώς. Πάντως, θεωρώ ότι υπάρχει και μια λεπτή γραμμή μεταξύ ειρήνης και παθητικότητας. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, γιατί το να μην χρησιμοποιείς βία δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι αποδέχεσαι αυτό που σου συμβαίνει, για παράδειγμα.
1: Μπορεί να μην χρησιμοποιείς βία και να μην το αποδέχεσαι.
0: Ναι,
1: αυτό φαντάζομαι θέλει να πεις.
0: Ναι.
1: Αλλά μπορείς όμως να γίνεις συνειδητοποιημένος και να οργανωθείς με τους συνανθρώπους σου, θεωρώ. Για να το αντιμετωπίσεις αυτό με ή χωρίς βία. Δηλαδή, να πάψεις να βλέπεις το φόβο εσύ από χαμηλά και να το κοιτάς κάπου ψηλά και να φαίνεται ακόμα πιο τεράστιος και μεδαίος. Να νικήσεις τους φόβους σου, με λίγα λόγια.
0: Mm-hmm. Ναι. Έχει πολύ ενδιαφέρον και το σημείο που θα θεωρώ ότι είναι μια ανάγκη δική σου να βάλεις και την Παλαιστίνη μέσα σε αυτό το απλό, όπως το είπες εσύ, παραμύθι με το σπουργίτη και το γεράκι.
1: Ναι, πράγματι έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί για να σου εξομολογηθώ κάτι, σκεφτόμουν στην αρχή όταν έγραφα το στίχο πώς χωράει η Παλαιστίνη μέσα στο παραμύθι. Μήπως αυτό δηλαδή προσγειώσει τα πράγματα, αλλά τελικά αποφάσισα να μπει.
0: Ναι. Ναι.
1: Να μπει, γιατί ξέρεις.
0: Και μπήκε πολύ σωστά, έτσι. Αυτός ο στίχος που λέει για τους φίλους ακροατές που πιθανά να μην ακούσανε, με ψαλμωδίες και πηγή σιρήνη, καλά το θυμάμαι. Δεν ζωντανεύουν οι νεκροί στην Παλαιστίνη.
1: Ακριβώς έτσι. Ακριβώς έτσι. Γιατί εκτός από λόγια, ιδέες, θεωρίες κλπ., υπάρχουν πίσω άνθρωποι, ζωές και θάνατοι.
0: Έτσι είναι.
1: Και ο θάνατος είναι κάτι το οποίο δεν έχει επιστροφή. Δεν μπορείς ούτε με ευκολόγια ούτε με προσευχές να επιστρέψεις έναν άνθρωπο στη ζωή. Πρέπει με κάποιο τρόπο αυτό να σταματήσει. Και η Παλαιστίνη νομίζω ότι ήταν ένα πολύ καλό παράδειγμα. Mm-hmm. Για το τι συμβαίνει εκεί και τη γενοκτονία.
0: Mm-hmm.
1: Γι' αυτό τι χρησιμοποίησα.
0: Ναι, γιατί εκείνη η φράση που λες, τώρα πιαστήκαμε τους στίχους, αλλά έχει ενδιαφέρον και βγάζει ζουμί η υπόθεση, όπως το λένε απλά. Ο φόβος είναι πράγματι ένας μικρός θάνατος. Αυτό νομίζω ότι λες.
1: Ακριβώς.
0: Ε?
1: Ακριβώς. Ναι, και το λέω και σαφώς. Γιατί λέει, ο φόβος είναι θάνατος που λέει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ο φόβος πολλές φορές είναι ισχυρότερος, ακόμα και από αυτό, καθε αυτό το γεγονός. Σε παραλύει.
0: Mm-hmm.
1: Σε παραλύει σαν άνθρωπο, παραλύει τη σκέψη σου η αντιμετώπιση του φόβου. Αυτό είναι το νόημα.
0: Ωραία. Και στη δική σου, αν πάμε στη δική σου προσωπικότητα, είτε ζωή, είτε μουσική προσωπικότητα, είτε του συγκροτήματος, υπήρξαν έτσι στιγμές που χρειάστηκε να νικήσεις ένα φόβο για να συνεχίσεις ή να συνεχίσετε σαν γκρουπ?
1: Ναι, νομίζω πάρα πολλές φορές.
0: Πάρα πολλές φορές.
1: Ναι. Και στο να συνεχίσουμε και στο να τοποθετηθούμε σε ένα θέμα. Πολλές φορές λες αυτό, ξέρω εγώ, να κάνω αυτό, φοβάμαι μήπως. Για μένα το καλύτερο είναι να τολμάς.
0: Άμα αυτό είναι το σημαντικότερο. Και η τέχνη έχει λόγο εδώ, Θοδωρή. έχει το τέχνη απόλυτο λόγο, γιατί μπορεί να μιλά για την ειρήνη, αλλά δεν ξέρω πολλές φορές αν πραγματικά μπορεί να παρέμβει στην πραγματικότητα όλων αυτών που συμβαίνουν μέσα.
1: Νομίζω ότι η τέχνη αυτή καθεαυτή το πρόβλημα δεν μπορεί να το λύσει.
0: Ναι.
1: Μπορεί όμως να συνειδητοποιήσει κόσμο, να εμπνεύσει κόσμο, ο οποίος κόσμος θα δώσει τη λύση τελικά.
0: Mm-hmm.
1: Άρα η τέχνη βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό mm-hmm. πιστεύω.
0: Και όχι, το έχει αποδείξει νομίζω και ο χρόνος αυτό, έτσι.
1: Ναι.
0: Η τέχνη στο χρόνο. Ναι.
1: Έτσι είναι.
0: Πες μου λίγο για την μουσική επένδυση αυτού του τραγουδιού που έχει πολύ ενδιαφέρον. Είναι διαφορετικό.
1: Είναι διαφορετικό για μας. Είναι διαφορετικό. Βέβαια, λόγω των νοημάτων του στίχου, πάρα πολλοί μας λένε ότι αυτό είναι, ξέρω εγώ, 100% Magic the Spell.
0: Καλά. Ναι, εντάξει.
1: Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι μουσικά δεν είναι 100%. Πιστεύω ότι είναι, είμαστε εμείς με τις επιρροές που έχουμε πια σήμερα. από όλα τα μουσικά είδη που υπάρχουν. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι έχουμε μια καλή σχέση και μια συνεργασία με τους κοινούς θνητούς, οι οποίοι και αυτοί φλερτάρουν έτσι διάφορα μουσικά ρεύματα, και το hip hop και το ethnic. Οπότε και εμείς από οτιδήποτε συμβαίνει γύρω μας επηρεαζόμαστε.
0: Εγώ όταν το πρώτο άκουσα, Θοδωρή, αυτό σκέφτηκα, ότι δεν μπορεί τη στιγμή που συνεργάστηκαν με τους κοινούς θνητούς, κάτι πήραν από αυτούς για τη συγκεκριμένη μουσική δουλειά, έτσι.
1: Ναι, το οποίο πάντα γίνεται ασυνείδητα, βέβαια.
0: Μπράβο, ναι.
1: Αυτό με το οποίο καταγίνεσαι, αυτό το οποίο τρέχει γύρω σου, αυτό σε επηρεάζει.
0: Mm-hmm.
1: Να πω βέβαια ότι κατά βάση η μουσική και το μεγαλύτερο κομμάτι της ενορχήστρωσης είναι του Γιώργου του Αρχοντάκη.
0: Βεβαίως, το είπαμε στην
1: αρχή. Ο οποίος όταν πήγα στα παιδιά γραμμένο το στίχο και λέω ότι έχω κάτι και θα μπορούσαμε να ασχοληθούμε με αυτό, ο άνθρωπος ο οποίος αμέσως ανταποκρίθηκε και λέει στείλε μου το σε ένα mail, θέλω να το δω άμεσα, ήταν ο Γιώργος.
0: Mm-hmm.
1: Και έδωσε και το βασικό αποτέλεσμα.
0: Mm-hmm.
1: Ο μπασίστας μας δηλαδή.
0: Ναι. Ερώτηση ακροατή βλέπω. Τι συμβαίνει όταν το σπουργίτη καταλάβει ότι δεν είναι μόνο του?
1: Τι συμβαίνει όταν το σπουργίτη καταλάβει
0: ότι δεν είναι μόνο του?
1: Καλή ερώτηση. Καλή ερώτηση. Μπορεί καταρχάς να αντιμετωπίσει το φόβο περισσότερο ενεργητικά από όσο αν είναι μόνο του, που ο φόβος μεγαλοποιείται.
0: Mm-hmm.
1: Καταλαβαίνει ότι αφού είναι πολύ μαζί, αφού είναι μαζί, θα μπορούσαν και να νικήσουν το γεράκι. Καταλαβαίνει τι σημαίνει αλληλεγγύη,
0: mm-hmm.
1: τι σημαίνει συλλογικότητα, τι
0: mm-hmm.
1: σημαίνει το να ανήκει σε μια κοινότητα, πώς μπορεί να αλλάξει ολόκληρη την εικόνα του πράγματος και να μετατρέψει ξαφνικά την αδυναμία απέναντι στο γεράκι σε δύναμη ή τουλάχιστον σε ελπίδα δύναμης.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ναι, ήσουν απόλυτα σαφής, και τώρα μια και ξαναπήγαμε στο στίχο, δεν γίνεται να μην πάμε σε έναν από τους πολύ δυνατούς προσωπικά στίχους που υπάρχουν μέσω τραγούδι. Λες, γιατί το έγραψες, γιατί η ζωή δεν είναι μόνο να πεθαίνεις. Θεωρώ ότι είναι ένας στίχος που μοιάζει σχεδόν παράδοξος από τη μία, γιατί τι σημαίνει τελικά για σένα να ζεις πραγματικά? Αντίσταση, αγάπη, δημιουργία, συμμετοχή.
1: Το να ζεις πραγματικά είναι όπως τα είπες, είναι αντίσταση, είναι αγάπη, είναι δημιουργία, είναι να κάνεις αυτό που θέλεις, να δημιουργείς αυτό που θέλεις. Ζωή δεν είναι να προσπαθείς απλά να επιβιώσεις με άγχος και αγωνία, να προσπαθείς να επιβιώσεις οικονομικά, να προσπαθείς να επιβιώσεις κοινωνικά και όλα αυτά που συμβαίνουν. Αυτά είναι μικροί θάνατοι που σε οδηγούν τελικά στο μεγάλο θάνατο. Είναι σαν να μην έχει ζήσει.
0: Mm-hmm.
1: Αφορά και την καθημερινή μας ζωή αυτό.
0: Mm-hmm. Ζωή που δεν μοιράζεται είναι ζωή κλεμμένη, λέει το άλλο.
1: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι οι περισσότεροι από εμάς το ζουν αυτό κάθε μέρα. Οι περισσότεροι βλέπουν ότι η δύσκολη καθημερινότητα δεν τους επιτρέπει να ζήσουν πραγματικά.
0: Έτσι είναι. Θοδωρή, 45 χρόνια.
1: 45 χρόνια και για να σου εξομολογηθώ κάτι, 46.
0: Ναι, ακριβώς την ηλικία σου δηλαδή.
1: Την ηλικία μου, ας μην την πούμε.
0: Ναι.
1: Αν και δεν έχω κανένα πρόβλημα φυσικά.
0: Έτσι, άμα γυρίσεις πίσω το μυαλό σου και σκεφτείς το νεαρό άνθρωπο που ξεκινούσε τότε με τους Magic the Spell, έτσι. Έχει αλλάξει η σκέψη, τι έχει αλλάξει μέσα σου?
1: Δεν θα μπορούσα να το φανταστώ ότι θα φτάναμε μέχρι εδώ.
0: Δεν θα μπορούσα. Φαντάζομαι και κανένα σας,
1: Κανένας, βέβαια. Ναι. Μερικές φορές νιώθω ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα. Μερικές φορές καταλαβαίνω ότι όλα αυτά που έχουν περάσει έχουν χαραχτεί και εμένα μέσα μου, άρα έχω αλλάξει. Mm-hmm. Ίσως να έχω, ας πούμε, μερικές εμπειρίες παραπάνω. Αλλά κοίταξε, έχω μείνει πάντα αθεράπευτος λάτρης της ελληνικής ροκ σκηνής. Δηλαδή, ξεκίνησε να μ' αρέσει από πιτσιρικάς, mm-hmm. σαν μουσική και τα νοήματα που μεταφέρει, πριν παίξω, σαν οπαδός συγκροτημάτων. Και κατέληξα σήμερα να παίζω σε μια μπάντα που είναι 45-46 ετών.
0: Ακριβώς. Όπως το είπες, έχει ζήσει όλες τις διαφορετικές έτσι, εποχές της ελληνικής ροκ, αν και πολλοί λένε ότι η ελληνική ροκ δεν υπάρχει, αυτό πάλι άλλο, δεν μπορώ να τα ακούω. Ωστόσο, άλλαξαν μουσικές. Άλλαξαν τα μέσα. Άλλαξε τέλος πάντων ο τρόπος με τον οποίο ένα τραγούδι φτάνει στον ακροατή. Σωστά.
1: Έχουν αλλάξει όλα, βέβαια.
0: Είναι κάτι που δεν άλλαξε?
1: Νομίζω ότι οι άνθρωποι κατά βάθος μέσα τους, όλοι οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτό το πράγμα, δεν έχουν αλλάξει ούτε εμείς οι μουσικοί, αλλά ούτε αυτοί που μας ακούνε. Αυτοί που μας ακούνε κατά εποχές μπορεί να είναι περισσότεροι ή λιγότεροι, αλλά μας ακούνε για κάποιους συγκεκριμένους λόγους. Mm-hmm. Θεωρώ λοιπόν ότι. Είπες πριν αν υπάρχει ή όχι ελληνική ροκ.
0: Ναι.
1: Σίγουρα για μένα η ελληνόφωνη ροκ είναι ένα ξεχωριστό είδος μουσικό και βασίζεται στα νοήματα που μεταφέρει.
0: Έτσι είναι.
1: Και αυτό μας ενώνει όλους, τα νοήματα. Από την εποχή των Πελών Αμποτιού και των Πολ και των Εξαδάκτυλος μέχρι σήμερα. Mm-hmm. Και νομίζω ότι είναι τα ίδια εμπλουτισμένα ανάλογα με την εποχή.
0: Mm-hmm. Ναι. Ωστόσο, 45 χρόνια θα γιορτάσουν οι Magic the Spell σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συναυλία, έτσι. Για πες μου για αυτήν.
1: Ναι, είναι, ουσιαστικά θα κλείσουμε τον κύκλο των 45 χρόνων. Γιατί
0: πέρσι
1: παίξαμε σε 28 πόλεις.
0: Έτσι.
1: Και θα κλείσουμε λοιπόν αυτό τον κύκλο στο Κύτταρο στις 31 Δεκεμβρίου. Τι λέω, στις 31 Οκτωβρίου.
0: Ναι. Το θρηλυκό αυτό μαγαζί, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Και εμείς πάντα θέλουμε να κάνουμε τις κεντρικές εκδηλώσεις εκεί, γιατί είναι το σπίτι της ελληνικής κοινής από το 71-72. Mm-hmm. Με αρκετούς καλεσμένους αυτή τη φορά θα είμαστε. Θα είναι ο Νίκος Οδαπέρης και κάθε δεκαετία θα έλεγα.
0: Να.
1: Θα είναι ο Νίκος Οδαπέρης από τους Πελών Αμποτιού, ο Δημήτρης Καλατζής, ο πρώην performer στο Τζοπάνα Rave, η Τζόρτζια Κεφαλά από τους Μπλε, η Κοινή Θνητή, η Social Waste, ο Δημήτρης ο Μητσοτάκης, ο Οδυσσέας ο Γαλανάκης από τους Απροσάρμοστους.
0: Τι λες τώρα.
1: Και η ηθοποιός Δανάη Παπουτσή. Ετοιμάζουμε κάτι πολύ όμορφο.
0: Η Δανάη τι θα κάνει?
1: Η Δανάη θα απαγγείλει ποίηση Σταύρου Σταυρόπουλου,
0: ναι,
1: πάνω σε μια ακουστική εκδοχή του τραγουδιού μας «Παραμύθια κόκκινα σαν αίμα» που είχαμε βγάλει το 2000.
0: Ναι.
1: Και κάποια άλλα πράγματα βεβαίως με τη Δανάη θα φτιάξουμε.
0: Τι ωραίο, πραγματικά. Θα είναι μια μοναδική. Εισιτήρια κλείνουμε από τώρα?
1: Από τώρα βέβαια.
0: Ναι. Πού, ξέρεις?
1: Έχει ήδη ανοίξει. Λοιπόν, η προπόληση είναι more.com.
0: Α, πολύ απλά. Ωραία. Για 31 Οκτωβρίου μιλάμε στο Κύτταρο, εντάξει.
1: 31 Οκτωβρίου. Ωραία. Αλλά να πω ακόμα, Γιάννη μου, ότι θα ξανάρθουμε βόρεια.
0: Για πες,
1: και από ό,τι βλέπω δεν είναι δεν θέλω να είμαι απόλυτος με τις ημερομηνίες, αλλά θα ξεκινήσουμε από τις αίρες 26 Νοεμβρίου και μέχρι 30 Νοεμβρίου θα έχουμε κάνει Δράμα, Κομοτηνή και ίσως και Αλεξανδρούπολη.
0: Τι λες?
1: Και μετά Λαμία και αργότερα τον Δεκέμβριο Τρίκαλα και πολύ πιθανό να κάνουμε Λάρισα ή Ιωάννινα και Θεσσαλονίκη μαζί με τους κοινούς νητούς.
0: Αυτό τώρα για πότε λες?
1: Αυτές οι δύο τελευταίες. αυτό μαζί με τους κοινούς θνητούς μιλάω για Ιανουάριο.
0: Μάλιστα.
1: Για Τρίκαλα, Λαμία μιλάω για Δεκέμβριο.
0: Ναι.
1: Και για Νοέμβριο τώρα μιλάω για Σέρες, Δράμα, Κομοτηνή και ίσως Αλεξανδρούπολη.
0: Ωραία, αυτό θα το μάθουμε και έτσι και αλλιώς τότε θα ξαναβρεθούμε για να πούμε και για αυτές τις συναυλίες, μιας και η εκπομπή, όπως ξέρεις, είναι για Έρτο Ρεστιγιάδας, Κομοτηνής, Καβάλας και Σερών. Πιάνουμε όλο το ακροατήριό σου δηλαδή.
1: Το ξέρω και σε ευχαριστώ υπέροχα, πάρα πολύ που με φιλοξενείς πάντα.
0: Και μετά το Σπουργίτη.
1: Είναι
0: μετά το Σπουργίτη, έρχεται κάτι άλλο, ή είναι πολύ νωρίς να μιλήσουμε γι' αυτό?
1: Έχουμε ηχογραφήσει μερικά τραγούδια ακόμα. Τώρα τελειώνουμε και ένα τραγούδι, μία διασκευή των Πελών Μποκιού, με τη συμμετοχή και του Νίκου Δαπέρη από τους Πελών Μποκιού, αλλά και της Τζόρτζια Κεφαλά από τους Μπλε.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά δεν ξέρω τι ακριβώς θα κυκλοφορήσουμε αμέσως μετά το Κύτταρο, γιατί ηχογραφούμε και την παράσταση στο Κύτταρο. Και πιθανά να πρέπει να ασχοληθούμε, και αυτό είναι χρονοβόρο, ξέρεις, με ήχο και εικόνα,
0: βέβαια,
1: να ασχοληθούμε για να δώσουμε κάποια αποτελέσματα από εκεί.
0: Μακάρι. Ναι. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία πράγματα σας περιμένουν. Μας περιμένουν γενικότερα και όλους τους φίλους ακροατές βεβαίως. Πολύ σε ευχαριστώ που και σήμερα είσαι κοντά μας και θα τα πούμε το Νοέμβρη πια τώρα.
1: Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Βεβαίως θα τα πούμε το Νοέμβριο. Να είσαι πάντα καλά και να έχεις μια καλή συνέχεια.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Θοδωρή Φλάκα. Χαιρετισμούς σε όλα τα παιδιά του συγκροτήματος. Και στο Γιάννη που είναι δίπλα σου ξανά.
1: Και στο Γιάννη, βεβαίως.
0: Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
1: Γεια σου, Γιάννη. Ευχαριστώ.
0: Να λοιπόν, το Σπουργίτη, Θοδωρής Βλαχάκης, Magic the Spell, ίσως να βρίσκεται τελικά η πιο ανθρώπινη πλευρά αυτού του καινούργιου τραγουδιού, στην υπενθύμηση δηλαδή ότι η αδυναμία δεν είναι απαραίτητα ήττα όταν δίπλα σου υπάρχουν τόσοι άλλοι. Ας το ακούσουμε και μετά να πάμε σε διάλειμμα δώρα.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου. 25 χρόνια Toyota. Και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon. Δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
3: 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο Σαμοθράκης. Κορυφαίοι δημοσιογράφοι, ακαδημαϊκοί, ειδικοί επιστήμονες και λογοτέχνες αναδεικνύουν τα μεγάλα θέματα της εποχής μας. Η ελληνική γλώσσα στο δημόσιο λόγο και τα σύγχρονα μέσα ενημέρωσης. Το κρίσιμο θέμα της περιβαλλοντικής κρίσης και η δημοσιογραφική κάλυψη. Ενημέρωση με ελευθερία και τόλμη. Σαμοθράκη, 25 με 27 Σεπτεμβρίου. 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο. Οργάνωση Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
4: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Καλημέρα.
6: Και τι καλημέρα.
5: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
6: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
5: Ενημέρωση με χαμόγελο,
6: ειδήσεις με ρυθμό
5: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
6: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
5: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
6: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
5: και την Ελένη Σταυρίδου.
6: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
5: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
6: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
7: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
8: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
9: Να είμαστε εδώ πάλι, 40 λεπτά μετά από τις 4 προς τη μεριά του Ανέμ.
8: Το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
9: Να είμαστε εδώ πάλι, 40 λεπτά μετά από τις 4 προς τη μεριά.

συνθέτει και όχι μόνο, προκειμένου να μου στείλει αυτό το τραγούδι και να έχουμε την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε όχι μόνο γι' αυτό. Θα κάνουμε και μια μεγάλη κουβέντα εφόλης της ύλης με αφορμή και τα 40 χρόνια από την κυκλοφορία του δεύτερου άλμπουμ του. 1986 κυκλοφορήσε εκείνος ο θρυλικός δίσκος «Πότε Βούδας, Πότε Κούδας» του Πέτρου Βακιόπουλου, του Μανώλη Δρασούλη και του Νίκου Παπάζογλου. Όλα αυτά θα συμβούν τον επόμενο μήνα στις 9 του μηνός. Έχουμε καιρό, τότε θα τα πούμε. Ωστόσο, ένα ολοκέντρο τραγούδι που ακούτε για πρώτη φορά εσείς, Δευτέρα η κυκλοφορία του, Πέτρος Βαγιόπουλος στη μουσική, στίχη Βαγγέλης Βελόνιας, Παντελής Θαλασσινός τραγουδάει στη Νέα Φιλαδέλφια. Μαζί τους η Σουαρέ.

τα μπέλες όνειρα. Παρές φωταψίες, χαμένος κόσμος φωτεινός δεν κάνει αταξίες. Κι εγώ κοντά της ορθιός και με πνοή κομμένη, είδα πάνω στα χείλη της

Πέτρος Βαγιόπουλος, ο Αρέ Παντελής Θαλασσινός, στη Νέα Φιλαδέλφεια ταξιδέψαμε σε αυτό το εσωτερικότατο κομμάτι για το οποίο θα κουβεντιάσουμε, όπως σας είπα πριν, με τον ίδιο τον δημιουργό του στις 9 του επόμενου μήνα. Τώρα θα πάμε σε μια ιστορία πολύ πιο ενδιαφέρουσα από αυτή που μπορεί να υποθέσει κανείς ακούγοντας και μόνο τον τίτλο. Θα πάμε ένα ταξίδι για το Σάντα Φε. Μουσική Σταύρος Ξαρχάκος και ο γιος του. Σταύρος Ξαρχάκος Τζούνιορ δηλαδή. Στίχη Ρόζα Θεοτόκη. Ερμηνεία η Ρόσα Ία και Μπάμπη Στόκας. Η ιδιαιτερότητα, φίλες και φίλοι, όμως, για το τραγούδι αυτό βρίσκεται στη γέννηση της μουσικής. Το ακούστε λοιπόν. Η βάση προέκυψε από τη συνάντηση δύο τελείως διαφορετικών μελωδιών. Η μία ήταν παλιότερη μελωδία του Σταύρου Ξαρχάκου. Το αύριο θα σου χαρίσω μια κορδέλα, λεγόταν, από το δίσκο Μοναστήρα.

Και τετράγωνο, και η δεύτερη ήταν μια μικρή μελωδική ιδέα που έγραψε ο γιος του σε ηλικία μόλις 9 ετών. Έτσι λοιπόν η Ήρωσα Ία βάζει την παλαιότερη μελωδία στον Νεοκλή Νεοφυτίδη, και από εκεί ξεκίνησε η ιδέα έτσι να συναντηθούν δύο μουσικές. Ο Νεοκλής, που ήταν δάσκαλος πιάνου των παιδιών, γνώριζε ήδη την μικρή σύνθεση του νεαρού Ξαρχάκου. Έτσι λοιπόν μια παλαιότερη μουσική ιδέα του πατέρα συναντήθηκε με μια καινούργια του γιου, και πάνω σε αυτόν τον μουσικό πυρήνα γράφτηκαν οι στίχοι της Ρόζας Θεοτόκη.

Σας είπα λοιπόν την ιστορία αυτού του τραγουδιού. Θα πάμε τώρα στο αύριο που θα σου χαρίσω μια κορδέλα. Αυτή την ορχιστρική σύνθεση του Σταύρου Ξαρχάκου από το άλμπουμ Μοναστηράκι και Τετράγωνο. Και φίλες και φίλοι, η σημερινή της σημασία είναι μεγαλύτερη από μια απλή επανεκτέλεση, μια, αν θέλετε, μια αναφορά στο παρελθόν. Γιατί αυτή η μελωδία που θα ακούσετε, ίσως απλούστατη όπως σας ακουστεί, είναι η αφετηρία στην ουσία για το ταξίδι, για το Σανταφέ. Η Ρο λοιπόν την έφερε ξανά στο προσκήνιο, ακούγοντας την μαζί με τον Νεοκλή Νεοφυτίδη. Εκείνος την συνέδεσε με τη μικρή μελωδία που είχε γράψει ο Σταύρος Ξαρχάκος Τζούνιορ και έτσι δημιουργήθηκε αυτός ο πυρήνας του τραγουδιού του καινούργιου που μόλις ακούσατε. Πάντως έχει ενδιαφέρον να ακούσετε αυτή την παλιά ορχιστρική σελίδα του Ξαρχάκου, όχι μόνο, πώς θα το πω, σε ένα κομμάτι παλιότερης δισκογραφίας, αλλά και σαν ένα σπόρο μιας νέας σύνθεσης.

Αύριο θα σου χαρίσω μια κορδέλα, Σταύρος Ξαρχάκος και... Αλλάζοντας κλίμα, θα πάμε σε ένα τραγούδι πολύ αγαπημένο. Ήταν 2018, αν δεν κάνω λάθος, όταν κυκλοφόρησε. Πολύ γρήγορα είχε πάρει μάλιστα δυναμική πορεία σε όλα τα ραδιόφωνο, και στο δημόσιο αλλά και στα ιδιωτικά. Πρέπει να ήταν και καλοκαιράκι του 2018. Μουσική Γιώργου Καραδήμου, στίχη Σάνι Μπαλτζή και μια υπέροχη ιστορία που αφηγείται η Μπαλτζή μέσα από τη φωνή της Ελεονόρα Ζουγανέλη.

Το επόμενο και τελευταίο από ό,τι βλέπω βάση χρόνου. Ο Νίκος Πορτοκάλογλου, φίλες και φίλοι, έχει γράψει ένα τραγούδι που δεν αναζητά το κακό μιας ιστορίας αγάπης. Ο τίτλος του, βλέπετε, είναι πληθυντικός. Δεν υπάρχει μόνο ένα πρόσωπο που ευθύνεται. Υπάρχουν δύο άνθρωποι στην ουσία, λέει, που κοιτάζοντας πίσω αναγνωρίζουν ότι ο φόβος και οι λάθος επιλογές τους κόστησαν τη σχέση. Γραμμένο το 1990 για να κυκλοφορήσει το 99 στο άλμπουμ «Παιχνίδια με το διάβολο». Αργότερα το 2002 κυκλοφορεί και στο δίσκο «5 τραγούδια για ένα καλοκαίρι». Σε εκείνο το δίσκο που της Ελένης Αλιγοπούλου, που η ίδια βρισκόταν σε μία περίοδο κατά την οποία είχε ήδη αποδείξει ότι μπορούσε να κινηθεί άνετα μεταξύ του λαϊκού, του παραδοσιακού μέχρι και το σύγχρονο έντεχνο, χωρίς καθόλου να εγκλωβίζεται σε μία και μόνο αισθητική. Θα μας τα πει και η ίδια έτσι κι αλλιώς αυτά όλα, γιατί θα έχουμε μία εφόλιστη σύλλη συνέντευξη την ερχόμενη Τρίτη στις 4 και 10 το απόγευμα. Οπότε, εδώ η Ελένη Τσαλιγοπούλου δίνει κάτι διαφορετικό από την αρχική εκτέλεση, μια πιο, αν θέλετε, λαϊκή ένταση, αλλά και μια ερμηνεία που μοιάζει να έρχεται από άνθρωπο που έχει ήδη ζήσει όσα τραγουδά. Δεν μας συγχωρώ για το κλείσιμο. Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο, Δώρα Δασκάλου στους ήχους. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Δελτίο στις 5. Και πάμε Κομωτινή για την επόμενη πρόβα με τον Φώτη Ζάντζα. Όχι, νομίζω άλλος είναι παρουσιαστής σήμερα. Έκπληξη παρουσιαστής. Ωραία, θα ακούσουμε λίγο μετά λοιπόν. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε για την ακρόαση. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. 5 άνθρωποι αναζητούνται μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα και η οποία προκάλεσε την κατάρρευση κτηρίου και εκτεταμένες ζημιές σε παρακείμενα ακίνητα. Όπως δήλωσε στο Earth News Radio, οι εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής αναζητούνται ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που μένει στο δεύτερο όροφο και τρεις αλλοδαποί που φέρεται να είχαν νοικιάσει ένα από τα δύο Airbnb που βρίσκονται επίσης στο οίκημα. Οι αλλοδαποί, σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν προγραμματίσει για σήμερα την αναχώρησή τους, ωστόσο δεν έχει γίνει γνωστό αν το είχαν πράξει. Για το ηλικιωμένο ζευγάρι, αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι τους είδαν το πρωί στο μπαλκόνι του δεύτερου ορόφου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της πυροσβεστικής με τη συμμετοχή στελεχών της ΕΜΑΚ και ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου. Από την έκρηξη τραυματίστηκε ελαφρά ένας περαστικός, ενώ δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από γειτονικό κτίριο και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Το ισχυρό οστικό κύμα προκάλεσε ζημιές σε πόρτες, παράθυρα και προσώψεις κτιρίων, ακόμη και σε απόσταση άνω των 100 μέτρων. Την ανάγκη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να στηριχθούν τα εισοδήματα απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Κάποια στιγμή ίσως και η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σημείωσε ότι η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των πολιτών, έχοντας επιτύχει τους δημοσιονομικούς της στόχους. Αναφερόμενος στα καύσιμα, τόνισε ότι η μείωση της φορολογίας προϋποθέτει ευρωπαϊκή εξαίρεση. Παράλληλα, επανέλαβε τη στήριξή του στην πράσινη μετάβαση, επισημένοντας ότι τα ορυκτά καύσιμα εξακολουθούν να είναι απαραίτητα βραχυπρόθεσμα. Τέλος, υπογράμμισε ότι η δημοσιονομική αξιοπιστία της Ελλάδος επιτρέπει στη χώρα μας να δανείζεται με ανταγωνιστικό κόστος και να διεκδικεί εξαιρέσεις από τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Σχέδιο 7 ημερών για να ανοίξει εκ νέου τα στενά του Ορμούς, παρουσίασε η Τεχεράνη στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με δηλώσεις του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Αν ορισμένες προϋποθέσεις εκπληρωθούν, τα στενά θα ανοίξουν στο τέλος της 7ης μέρας και θα αρχίσουν και πάλι συνομιλίες, ανέφερε ο Αραχτσί. Στο μεταξύ, στόχος των Χούθη έγινε εκ νέου η Σαουδική Αραβία, που ανακοίνωσε ότι κατέριψε πυράβλους οι οποίοι εκτοξεύτηκαν από τη γειτονική Ιεμένη από το κίνημα των ανταρτών. Ενισχύονται οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά του φορτηγού οχηματαγωγού Blue Carrier, το οποίο βρίσκεται εμπλό βόρεια της Μυκόνου, με τη συνδρομή του πυροσβεστικού σώματος προς το λιμενικό. Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση, το πυροσβεστικό σώμα έχει διαθέσει συνολικά 4 θαλάσσια μέσα. Στο σημείο επιχειρούν ήδη 2 ταχύπλοα πυροσβεστικά σκάφη τύπου Ράφναρ από τη Σύρο και το Λαύριο, ενώ 2 ακόμη μεταβαίνουν από τον Πειραιά. Μετά την ασφαλή απομάκρυνση των 29 επιβενώντων, προτεραιότητα αποτελεί πλέον η κατάσβεση της πυρκαγιάς, η σταθεροποίηση του πλοίου και η αποτροπή θαλάσσιας ρύπανσης. Λέμβος με περίπου 45 αλλοδαπούς εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 32 ναυτικά μίλια νοτίως της Γάβδου από ένα αέριο μέσω της δύναμης Frontex. Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από σκάφος της Frontex και μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών ο 32ος τακτικός ανακριτής. Το σχετικό βούλευμα αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Την ίδια ώρα, οι προφυλακισμένοι γιατροί, όπως γνωστοποιήθηκε, δεν πρόκειται να προσφύγουν κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησής τους. Συναγερμός ήμανε στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης όταν τρεις ανήλικοι εισήλθαν σε υπόγειο αγωγό με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση της πυροσβεστικής. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να προσεγγίσουν τους ανήλικους και να τους μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο. Είναι καλά στην υγεία τους ενώ παραλήφθηκαν από τους γονείς τους. Για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας συνελήφθη 37χρονος στη Θεσσαλονίκη και εις βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη. Πιο συγκεκριμένα, ο 37χρονος διώκεται για προμήθεια και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας, παραγωγή του οποίου συνδέεται με τη χρήση ανηλίκων κάτω των 15 ετών μέσω πληροφοριακών συστημάτων. Παραπέμφθηκε να απολογηθεί στις ανακριτικές αρχές της Θεσσαλονίκης και μέχρι τότε παραμένει κρατούμενος. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδιές καταιγίδες που σταδιακά θα σταματήσουν θα έχουμε αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης. Νεφώσεις με παροδικές βροχές αναμένονται αύριο και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 μέχρι 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
0: Όλα θέατρο.
2: Το μισό του μηδέν.
3: Το μισό του μηδέν.
2: Το νέο έργο του Μινά Βιντιάδη.
4: Σκηνοθεσία Γιώργος Κιουρτσίδης.
2: Όσα το μυαλό κρύβει,
4: το μισό του μηδέν.
2: Η καρδιά μπορεί να τα θυμάται.
4: Από τις 2 Οκτωβρίου
2: στο Μικρό Θέατρο της Μονής Λαζαριστών.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
8: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Rory Gallagher και Moonchild, επειδή είμαστε γνωστά φεγγαρόπαιδα, δεν έχει σήμερα πανσέλινο, έχει αύριο, αλλά από χθες νομίζω ότι αν υψώσατε το βλέμμα στον ουρανό θα είδατε ένα υπέροχο, σχεδόν ολοστρόγγυλο φεγγάρι. Πανσέλινος λοιπόν Σεπτεμβρίου, αύριο το φεγγάρι της Συγκομιδής κορυφώνεται στις 7:49 ακριβώς ώρα Ελλάδος, λίγο μετά τη δύση του ηλίου, ενώ η Σελήνη θα έχει ήδη αρχίσει να ανατέλει. Καλώς μας ήρθατε, καλώς ορίσατε εδώ που είναι ωραίο, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, Αποστόλης Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Άκου να δεις, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Θέλουμε έτσι λίγο να σας χαλαρώσουμε και συγχρόνως να σας ενημερώσουμε για τα τεκτενόμενα στην πόλη και όχι μόνο. Λοιπόν, Παρασκευούλα, ζάχαρη και μέλι. Σήμερα Παρασκευή, 25 του Σεπτέμβρη, ήδη βρισκόμαστε στα 12 λεπτά μετά τις 5, 20 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή έχουμε αυξημένη κίνηση γύρω από τα δικαστήρια στην 26η Οκτωβρίου, βλέπω και στη Μοναστηρίου. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Βέβαια, μεγάλη ταλαιπωρία σήμερα. Είχαν πάρα πολλοί συμπολίτες μας εκεί στα διόδια των Μαλγάρων. 2 ώρες διαβάζω ταλαιπωρία για τους οδηγούς λόγω των εργασιών ασφαλτόστρωσης, το είπα, που γίνονται στην Εθνική Οδό. Η καθυστέρηση ξεκίνησε στις 12 το μεσημέρι και πήγε, έφτασε μέχρι και στις 4 το απόγευμα. Τώρα από ό,τι βλέπω η κατάσταση εκεί έχει εκτονωθεί. Και για να σας βάλουμε κατευθείαν στο παιχνίδι, επειδή είπαμε εσείς είστε οι καλύτεροι reporters, 2-3-13-338, 4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας στο Viber, ήδη να καλησπερίσω τη Στέλλα και την Νατάσα που βρίσκονται ήδη εδώ στο Άκου να δεις, στο 6930-078-228. Χρόνια πολλά στην Εφροσύνη που σήμερα έχει την τιμητική της, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Είναι βραδιά του ερευνητή, θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την αταξία. Η αταξία είναι νευρολογική νόσος. Ευρωπαϊκές ημέρες διάγουμε πολιτιστικής κληρονομιάς. Έχουμε πάρα πολλά δρόμενα πολιτισμού και αυτά θα τα πούμε. Παγκόσμια ημέρα πνευμόνων, Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιών και γι' αυτή θα μιλήσουμε. Και Εθνική ημέρα κόμιξ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σας έχουμε ετοιμάσει πάρα πολλά πράγματα, αλλά κυρίως σας θέλουμε όλους εδώ. Έχουμε ετοιμάσει ιστορίες από τους δρόμους και όχι μόνο. Μαντρουγκάντα για τη συνέχεια, υπέροχο τραγούδι, ανέβασε την ένταση. Έλα στην παρέα το Άκου να δεις στον 102.

Άκου να δεις τον 102.3 απόγευμα Παρασκευούλας, 25 του Σεπτέμβρη. Πόσο χαίρομαι που μιλάμε μαζί εδώ στο τηλέφωνο. Να στείλω την καλησπέρα μου τόσο στον φίλο μου τον Σταύρο. Υγεία, τύχη και χαρά, ξέρει αυτός. Καριδάκια μαζεύει, θα μας φέρει όπως μας είχες φέρει και ρίγανη και κορόμιλα και όχι μόνο, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και φυσικά στο φίλο μου το Βασιλάκι που μας ακούει εκεί στην Καβάλα. Την καλησπέρα μας οπουδήποτε μας ακούτε, στη Λάρισα, εδώ στην Κατερίνη, στη Χαλκιδική και φυσικά και στο εξωτερικό. Απόγευμα Παρασκευή, σας λέγαμε νωρίτερα ότι έχουμε λίγο κίνηση στο κέντρο της πόλης. Πάμε να δούμε τα του καιρού. Πώς καταλαβαίνεις το μέν ότι θα βρέξει, θα χαλάσει ο καιρός γενικά και γενικά ότι μεγαλώνεις κιόλας, γιατί πονάνε τα κόκκινα. Εφόσον πονάνε τα κόκαλά μου, τελείως, είναι σίγουρο ότι θα βρέξει. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από τις βραδινές ώρες σήμερα Παρασκευής και από τα βορειοδυτικά της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ σου λέει υπάρχει μέχρι και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Σήμερα και συγκεκριμένα, σήμερα Παρασκευή, τα φαινόμενα αυτά θα είναι πιο έντονα στα βορειοδυτικά, δηλαδή καλύπτουμε Κέρκυρα, Ήπειρο και Δυτική Στερεά από τις βραδινές ώρες έως αργά τη νύχτα, ενώ για αύριο Σάββατο αυτή η κακοκαιρία ή μήνυ, ας την πω εγώ, εντείνεται και στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου από τις πρώτες ώρες έως και το μεσημέρι στην Πελοπόννησο καθώς και στα όμορφα Κύθυρα. Την Κυριακή πιο έντονο θα είναι το πρόβλημα στην Εύβοια. Συγκεκριμένα σήμερα στην πόλη της Θεσσαλονίκης νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2 και 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο βλέπω νεφώσεις που ενδεχομένως να πυκνώσουν και να γίνουν κάποιες έτσι πρόσκαιρες βροχές και καταιγίδες στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Για την Κυριακή καλύτερα τα πράγματα. Εκεί είναι που λέω εγώ θα πάω να κάνω τη βουτιά μου στη θάλασσα, γιατί δεν βλέπω βροχές τουλάχιστον και για την πόλη της Θεσσαλονίκης, αλλά και για την Σάντη Χαλκιδική δεν έχει. Βέβαια, αν αναρωτιέσαι τι θα γίνει με την συναυλία της Άννας της Βύση που θα τραγουδήσει στο ΟΑΚΑ, γιατί μετράει ο χρόνος αντίστροφα, το Σάββατο το βράδυ του Σαββάτου 26 του Σεπτέμβρη, μας λένε από την πλευρά της παραγωγής ότι υπάρχει απόλυτη βεβαιότητα πως οι καιρικές συνθήκες, ακόμα και αν είναι δυσμενείς, βρέξει, χιονίσει, σου λέει, δεν θα επηρεάζουν τη διεξαγωγή της εκδήλωσης. Η παραγωγή έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, διασφαλίζοντας ότι η συναυλία θα πραγματοποιηθεί όπως έχει προγραμματιστεί, προσφέροντας μία μοναδική εμπειρία στους 95.000 θεατές, μετράμε μέχρι και σήμερα. Όλα αυτά θα συμβούν στο ΟΑΚΑ, στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών, αύριο Σάββατο βράδυ, αναβίση συναυλιάρα μάλλον της χρονιάς. Λοιπόν, και επειδή ενδεχομένως να στερηθούμε λίγο τον ήλιο, πάμε να τον απολαύσουμε τουλάχιστον για τη συνέχεια από Power of Stellar. Συνεχίζετε να μας καλείτε στο 2313-338-420 για τα μηνύματά σας στο Viber 6930-078-228.

Άκου να δεις τον 102, καλώς ήρθατε, ραδιοφωνικές καλησπέρες, ένα τεράστιο χαμόγελο, μια μεγάλη αγκαλιά. Έχουμε σφυρίξει ήδη την έναρξη του Πουσουκού που έχουμε πρώτο πυλόν, τελευταίο Σαββατοκύριακο, Παρασκευό Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, το οποίο όπως σας λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας, ότι θα είναι λίγο διαφορετικό. Εμένα ήδη πονάνε τα κοκαλάκια, τα γονατάκια, τα χεράκια, η μεσούλα. Είναι, είπαμε αυτά, άντε δεν θα πω γεράματα, είναι όσο μεγαλώνεις, καταλαβαίνεις, είπαμε, τον καιρό από το σώμα σου. Όπως και να θα έχουμε κάποιες βροχές, θα έχουμε κάποιες καταιγίδες γενικότερα σε όλη τη χώρα, αλλά εδώ στη Θεσσαλονίκη για αύριο ενδεχομένως λίγο να μας πέσει η θερμοκρασία, να έχουμε κάποια βροχή. Την Κυριακή όμως θα είναι μειωμένα αυτά τα φαινόμενα. Από Δευτέρα και Τρίτη τα πράγματα είναι, από ό,τι βλέπω τουλάχιστον, είναι κάπως καλύτερα. Δευτέρα και Τρίτη βλέπω ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες έως και 25 βαθμούς Κελσίου. Αν με ρωτάς τώρα τι κίνηση έχουμε αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης, θα σου πω ότι από ό,τι βλέπω εκεί στα Μάλγαρα δεν έχουμε πρόβλημα, αλλά έχουμε λίγο αυξημένη κίνηση στο κέντρο της πόλης, εθιμοτυπικά τέτοια ώρα για κάποιο λόγο γύρω από τα δικαστήρια. Περιφερειακός, από ό,τι βλέπω, έχει λίγο κίνηση στον περιφερειακό, κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά, από την Πολύχνη μέχρι την Ευκαρπία. Ανατολικά βλέπω ότι βαίνουμε καλώς. Τα έχουμε ξαναπεί. Εσείς κάνετε καλύτερο ρεπορτάζ. 2-3-13-3-3-8-4-20, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Και φυσικά στο Viber θέλουμε τα μηνύματά σας, στο 693-0-78-228, και τις παραγγελιές σας και τα βίντεό σας και τις φωτογραφίες σας και ό,τι γουστάρετε και ό,τι αγαπάτε. Το συγκεκριμένο τραγούδι αφιερώνω στο φίλο μου το Σταύρο που μου το ζήτησε, και με το συγκεκριμένο τραγούδι οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να Δεις, πάλι με δική σας παραγγελιά, στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Πέντε άνθρωποι αναζητούνται μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στην Πλάκα και η οποία προκάλεσε την κατάρρευση κτηρίου και εκτεταμένες ζημιές σε παρακείμενα ατυχήματα. Σε κρίσιμη φάση εισέρχεται η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στο φορτηγό οχηματαγωγό Blue Carrier Φόρια της Μυγόνου. Την ανάγκη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να στηριχθούν τα εισοδήματα απέναντι στο ενεργειακό κόστος υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στο Bloomberg. Πολύ παραγωγική και για τις δύο χώρες χαρακτήρισε ο Αμερικανός Πρόεδρος τη συνάντησή του με τον Κινέζο ομόλογό του στην Ουάσιγκτον. Φιλανδία και Σουηδία σήκωσαν μαχητικά πάνω από τη Βαλτική θάλασσα για να αναχαιτήσουν ρωσικά αεροσκάφη. Αυστηρή κριτική στους ηγέτες που δεν σέβονται το κράτος δικαίου άσκησε ο Πάπας Λέων κατά την ομιλία του στην έδρα της UNESCO στο Παρίσι. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε ο τακτικός ανακριτής. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με ισχύ από απόψε μέχρι την Κυριακή με βροχές και καταιγίδες. Επόμενη ενημέρωσή σας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 6 ώρα.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Καλημέρα, έχω να πω στο φίλο μου τον Δημήτρη, αν μας ακούει εκεί στη Λάρισα, ότι σε πρόλαβε ο Βασίλης ο Δισκόβιος από την Καβάλα και εξού το άσμα που ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤ3. Να ξαναστείλω την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Σταύρο, διότι έλεγα νωρίτερα ότι εγώ καταλαβαίνω ότι αλλάζει ο καιρός όταν πονάνε τα κόκαλά μου. Και την καλησπέρα μου στη φίλη μου τη Σοφία που μόλις μπήκε στην παρέα μας. Το Ικουιζέτο μου λέει είναι το γνωστό ως πολύκομπο ή διαφορετικά κάπως λέγεται, ένα παραδοσιακό θεραπευτικό βότανο. Αυτό λέει θα με κάνει καινούρια. Το Ικουιζέτο, ορίστε, το μάθαμε και αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Τέτοιες πληροφορίες θέλουμε. Συνεχίζει να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930-078-228. Αυτή τη στιγμή λίγο αυξημένη κίνηση στο κέντρο της πόλης. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. 20 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία και σας λέγαμε μεταξύ άλλων ότι είναι και Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιών. Γι' αυτό το λόγο στα πράσινα θα ντυθεί συμβολικά ο Λευκός Πύργος αυτή την Κυριακή, 27 του Σεπτέμβρη, δηλαδή αν τον δείτε ξαφνικά να πρασινίζει, μη φοβηθείτε. Κατά τη διάρκεια αυτής της εκδήλωσης που διοργανώνει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας αυτής ημέρας, από τις 10 το πρωί της Κυριακής έως και στις 7 το απόγευμα, στην παραλία της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στο χώρο από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου μέχρι και το άγαλμα του Κωνσταντίνου Καραμαλή, θα στηθούν εκεί μικρές τέντες που θα δημιουργήσουν ένα εικονικό φαρμακείο με προϊόντα που διανέμονται έτσι, μέσα από τα φαρμακεία. Το κεντρικό μήνυμα του φετινού εορτασμού είναι που θα δημιουργήσουν ένα εικονικό φαρμακείο με προϊόντα που διανέμονται έτσι, μέσα από τα φαρμακεία. Το κεντρικό μήνυμα του φετινού εορτασμού.

κατέχει ο καθένας, ίσως και πιο συχνά, ίσως πιο αραιά, να μην ξεχνάμε αυτά τα πολύ σημαντικά ραντεβού. Λοιπόν, εσύ που έχεις γενέθλια σήμερα, έχεις γενέθλια παρέα με τον Steven Severin. Αν δεν σου λέει κάτι το όνομά του, σίγουρα σου λέει το συγκρότημα των Siouxsie and the Banshees. Γεννήθηκε το 1955. Με πήρε το πρωί τηλέφωνο, μου λέει: πες μου ένα happy birthday και βάλε αυτό το τραγούδι, το Passenger. Γίνεται 71 ετών σήμερα. Και αφού μας πήρε τηλέφωνο, δώσ' το άκου να δεις τον 102, ας το ευχηθούμε τα καλύτερα.

Δημήτρη μου από τη Λάρισα, σε πρόλαβε και η Μαρία από τη Λάρισα. Λάρισα σε είδα και λαχτάρισα, που μας λέει ότι αυτή τη στιγμή έχει πολύ καλό καιρό εκεί στη Λάρισα. Βέβαια, έχουμε καταλάβει όλοι ότι αυτή την εβδομάδα άλλαξε γενικώς το σκηνικό. Έγινε έτσι πιο φθινοπορεινό. Είπαμε, βάλαμε και την πικέ, ίσως βάλαμε και μία κάλτσα. Εγώ κάπου είδα ότι κάποιοι άναψαν και πετρέλαιο, το οποίο το θεωρώ ακόμα λίγο έτσι υπερβολή. Βέβαια, έβαλα και μποτούλα, να τα λέμε αυτά. Και γενικότερα άλλαξε λίγο καιρός, αλλά θα μου πεις, καιρός του ήταν να αλλάξει. Λοιπόν, μεταξύ άλλων, σήμερα Παρασκευή 25 του Σεπτέμβρη, έχουμε και τη βραδιά του ερευνητή, εφαρμογές της φυσικής στην καθημερινή ζωή. Οι σύγχρονες ανακαλύψεις της αστρονομίας, καθώς και η πλανητική άμυνα, θα βρεθούν σήμερα στο επίκεντρο και σήμερα και γενικότερα της Ευρωπαϊκής Βραδιάς του Ερευνητή, που θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή, ήδη έχει ξεκινήσει από τις 5.

5 έως και στις 11 το βράδυ στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και στο Μουσείο Τεχνολογίας Νόησης. Η βραδιά του ερευνητή αποτελεί την κορύφωση ενός τριημέρου από 24 έως 26 του Σεπτέμβρη με πλούσιο πρόγραμμα δράσεων για μικρούς και μεγάλους και πραγματικά αξίζει να το έτσι τιμήσετε με την παρουσία σας, όπως αξίζει να τιμήσετε με την παρουσία σας και αυτή την εκπομπή. Τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Το επόμενο τραγούδι το αφιερώνουμε πάρα πολύ αγάπη στη φίλη μου τη Μαρία που μας ακούει εκεί στη Λάρισα, η οποία λέει ότι ακούει ραδιόφωνο και όχι μόνο και η Μαρία γενικότερα εκεί στη γειτονιά και πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό και λέμε εμείς θα τα λέμε. Κλείστε λίγο την TV, ανοίξτε το ραδιόφωνο, καλύτερα είναι. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1967 κυκλοφορεί το δεύτερο στούντιο άλμπουμ των Doors με τίτλο Strange Days. Μάλιστα θα φτάσει μέχρι την τρίτη θέση του Billboard 200, θα γνωρίσει μεγάλη εμπορική επιτυχία. Παρά τους αρχικούς φόβους της δισκογραφικής εταιρείας, δημοφιλή τραγούδια του άλμπουμ πολλά. Ένα εξ αυτών, το Love Me Two Times, αφιερωμένο εξαιρετικά στη Μαρία από τη Λάρισα.

Σαν σήμερα λοιπόν το 1971 ο Cat Stevens ή αλλιώς Steve Cattens που τον είπα εγώ από παραδρομή κυκλοφορεί το σιγκλάκι που μόλις ακούσατε, το Peace Train, είναι μάλιστα το πρώτο του τραγούδι που καταφέρει να μπει στο Top 10 του Billboard Hot 100 στην 7η θέση. Μαζί με το Give Peace a Chance του John Lennon και το Brothers in Arms των Dire Straits θεωρείται ένα από τα πιο δημοφιλή αντιπολεμικά τραγούδια. Το 1987 διασκευάστηκε από το συγκρότημα 10.000 Μανιακοί Maniacs για το άλμπουμ τους In My Tribe. Να στείλω την καλησπέρα μου στο φίλο μου το Θοδωρή, που πάρα πολύ χαίρομαι που τον αντάμωσα μετά από τόσα χρόνια. Πραγματικά, τελικά, όντως η Θεσσαλονίκη είμαστε λίγο ένα χωριό, που όλοι λίγο πολύ γνωριζόμαστε αναμετάξι μας. Λοιπόν, με το επόμενο τραγούδι οδεύουμε στις 6. Πέρασε σαν νεράκι πάλι πρώτη ώρα, εδώ στα άκου να δεις τον 102. Να σας πούμε ότι αυτή τη στιγμή είμαστε λίγο στα κόκκινα εκεί γύρω από τα δικαστήρια, συγκεκριμένα στην 26η Οκτωβρίου. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Και θα κλείσω με House of the Rising Sun, κάτι τη λίγο πειραγμένα, να το ξεκίνησε, τα λέει. Ναι, περίμενε όμως. Κάτσε λίγο. Σαν σήμερα το 1964, για τρίτη και τελευταία εβδομάδα, οι Animals, με αυτό το που είπες, βρίσκονται στην πρώτη θέση του Billboard. Καλά, είναι μέρος του άλμπουμ τους από το Animals. Λοιπόν, δεν με αφήνεις όμως, οπότε πάμε με αυτό το τραγούδι στις 6 και επιστρέφουμε.

Oh mother, tell your children not to do

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συνεχίζονται οι έρευνες της πυροσβεστικής στα συντρίμια του κτηρίου που κατέρευσε επί της οδούλης η κράτους στην Πλάκα ύστερα από έκρηξη και μετέπειτα φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί. Όπως δήλωσε στο Ed News Radio, οι εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής αναζητούνται ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που μένει στο δεύτερο όροφο και τρεις αλλοδαποί που φέρεται να είχαν νοικιάσει ένα από τα δύο Airbnb που βρίσκονται επίσης στο οίκημα. Οι αλλοδαποί, σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν προγραμματίσει για σήμερα την αναχώρησή τους, ωστόσο δεν έχει γνωστοποιηθεί αν το είχαν πράξει. Για το ηλικιωμένο ζευγάρι, αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι τους είδαν το πρωί στο μπαλκόνι του δεύτερου ορόφου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της πυροσβεστικής με τη συμμετοχή στελεχών της ΕΜΑΚ και ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου. Από την έκρηξη τραυματίστηκε ελαφρά ένας περαστικός, ενώ δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από γειτονικό κτίριο και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Το ισχυρό οστικό κύμα προκάλεσε ζημιές σε πόρτες, παράθυρα και προσώψεις κτιρίων, ακόμη και σε απόσταση άνω των 100 μέτρων. Την ανάγκη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να στηριχθούν τα εισοδήματα απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Κάποια στιγμή ίσως και η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σημείωσε ότι η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των πολιτών, έχοντας επιτύχει τους δημοσιονομικούς της στόχους. Αναφερόμενος στα καύσιμα, τόνισε ότι η μείωση της φορολογίας προϋποθέτει ευρωπαϊκή εξαίρεση. Παράλληλα, επανέλαβε τη στήριξή του στην πράσινη μετάβαση, επισημένοντας ότι τα ορυκτά καύσιμα εξακολουθούν να είναι απαραίτητα βραχυπρόθεσμα. Όραμά μας για κάθε νησί των Κυκλάδων είναι να αποκτήσουν προστιθέμενη αξία οι τρεις πυλώνες του πρωτογενού τομέα, της μεταποίησης και του τουρισμού και έτσι να έχουμε πολλές και καλές θέσεις εργασίας, δήλωσε από τη Σαντορίνη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Αυξημένα κατά 2,331 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι του στόχου ήταν τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού στο πρώτο οκτάμηνο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού σε τροποποιημένη ταμιακή βάση. Το πρωτογενές πλεώνασμα έφτασε τα 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ, με τα φορολογικά έσοδα στα 49,5 δισεκατομμύρια, έχοντας υπερβεί κατά 1,3 δισεκατομμύρια το στόχο. Σε πλήρη επιχειρησιακή κινητοποίηση βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές για τη διαχείριση της πυρκαγιάς στο φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο που βρίσκεται βόρεια της Μυκόνου, με το βάρος να έχει πλέον μετατοπιστεί από την ασφαλή απομάκρυση των επιβενώντων στην κατάσβεση, τη σταθεροποίηση του πλοίου και την αποτροπή περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, το πυροσβεστικό σώμα έχει διαθέσει συνολικά 4 θαλάσσια μέσα. Στο σημείο επιχειρούν ήδη 2 ταχύπλοα πυροσβεστικά σκάφη τύπου Ράφναρ από τη Σύρο και το Λαύριο, ενώ 2 ακόμη πυροσβεστικά πλοία μεταβαίνουν από τον Πειραιά. Νέα στοιχεία τόσο για το πρόσωπο που έφερε σε επαφή τον υπνοθεραπευτή με τον αδικοχαμένο Γιώργο Βαζονάκη και για όσα φέρονται να έγιναν τις κρίσιμες ώρες που ο τραγωδιστής βρισκόταν στο ιατρείο, έρχονται στη δημοσιότητα. Σε πλήρη εξέλιξη η ανακριτική διαδικασία, με ανοιχτό το ενδεχόμενο να αναζητηθούν τυχόν ευθύνες για την πιθανή εμπλοκή προσώπου τρίτου προσώπου. Την άρση απορρίτου επικοινωνιών όχι μόνο και των 2 προφυλακισμένων γιατρών, αλλά και άλλων προσώπων που σχετίζονται με την υπόθεση, ζήτησε ο ανακριτής. Συναγερμός σήμαν νωρίτερα στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής για φωτιά σε χαμηλή βλάστηση. Η πυροσβεστική ενημερώθηκε στις 4.30 και στο σημείο επιχείρησαν 22 πυροσβέστες με 7 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, ενώ ρήψεις από αέρος έκανε και ένα ελικόπτερο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική εικόνα της φωτιάς, είναι καλή και δεν κινδυνεύει κάποιος οικισμός. Για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας συνελήφθη 37χρονος στη Θεσσαλονίκη και εις βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη. Πιο συγκεκριμένα, ο 37χρονος διώκεται για προμήθεια και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας, η παραγωγή του οποίου συνδέεται με τη χρήση ανηλίκων κάτω των 15 ετών μέσω πληροφοριακών συστημάτων. Παραπέμφθηκε να απολογηθεί στις ανακριτικές αρχές της Θεσσαλονίκης και μέχρι τότε παραμένει κρατούμενος. Συναγερμός σήμανε στη Σταυρούπολη όταν τρεις ανήλικοι εισήλθαν σε υπόγειο αγωγό με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση της πυροσβεστικής. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να προσεγγίσουν τους ανήλικους και να τους μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο. Είναι καλά στην υγεία τους ενώ παραλήφθηκαν από τους γονείς τους. επιδείνωση του καιρού από απόψε και από τα βορειοδυτικά της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Πορτοκαλί προειδοποίηση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας από σήμερα για Κέρκυρα, Ήπειρο, Δυτική Στερεά Ελλάδα και από αύριο στα υπόλοιπα νησιά Ιουνίου, Κύθυρα και Πελοπόννησο, ενώ την Κυριακή στην Εύβοια. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που σταδιακά θα σταματήσουν θα έχουμε αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Στη Θεσσαλονίκη αρχικά νεφώσεις με παροδικές βροχές, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 μέχρι 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 18:30.
2: Γενέθλιον Περέας 2026. Μουσική, θέατρο, σινεμά, παιχνίδια για παιδιά και ένας μεγάλος αγώνας δρόμου. 16 έως 28 Σεπτεμβρίου η Περέα ζωντανεύει με τοπωνύμια που αφηγούνται ιστορίες και τον Χρήστο Δάντη στη Μεγάλη Συναυλία για μια υπέροχη νύχτα. Η γενέθλια ημέρα είναι μνήμη, είναι παρόν, είναι μέλλον. Γενέθλιον Περέας 16 με 28 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

0: βασιλιάς της κόνης.
1: Αυτά είναι τα παιδικά μας χρόνια που λέει και ο Φάνης ο Λιάκος, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά στην τεχνική υποστήριξη. Λοιπόν, άκου να δεις, ο Παύλος Παυλίδης και η μπάντα του επιστρέφουν σήμερα στη Θεσσαλονίκη, σήμερα Παρασκευούλα, 25 του Σεπτέμβρη, στο Θέατρο Γης, κλείνοντας το φετινό συναυλιακό καλοκαίρι με μια ονειρική εμπειρία, μελωδίες, στίχους, εικόνες. Δύο μήνες σχεδόν μετά τη συναυλία του στο Release Athens, ο Παύλος Παυλίδης έρχεται στην αγαπημένη του φυσικά πόλη με ένα ολοκένουργιο οπτικό αφήγημα, ένα πλούσιο set list, ένα ταξίδι σε όλη του τη μουσική διαδρομή με κομμάτια όπως αυτό που ακούσαμε από τα ξύλινα σπαθιά μέχρι και το σήμερα, ενώ θα παρουσιάσει και ζωντανά και κάποια τραγούδια από το νέο του δίσκο, ο οποίος αναμένεται να κυκλοφορήσει έως το τέλος της χρονιάς. Τα τελευταία χρόνια οι ζωντανές εμφανίσεις του Παύλου Παυλίδη αποτελούν το Talk of the Town, ενώ σου λέει πρόκειται για ολοκληρωμένα οπτικοακουστικά live shows με στοιχεία που παραπέμπουν σε παραγωγές του εξωτερικού και δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα. Σήμερα λοιπόν στο Θέατρο Γης. Εδώ είμαστε κοντά σας, άκου να δεις, στον 102. Είμαστε στα 12 λεπτά μετά τις 6, έχουμε 20 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή έχουμε αυξημένη κίνηση και στην Αγίου Δημητρίου και στην Μοναστηρίου και στη Λαγκαδά από ό,τι βλέπω και στην Κουντουριώτου και στην Τζιμισκή και λίγο στον περιφερειακό εκεί προς το ρεύμα προς τα δυτικά. Είπαμε περίπου από το ύψος της Πολύχνης μέχρι και την Ευκαρπία. Στα Μάλγαρα δε που νωρίτερα υπήρχε πρόβλημα, αυτή τη στιγμή βαίνουμε καλώς. Και συνεχίζουμε να σας δίνουμε ιδέες για το Παρασκευοσαββατοκύριακο που ήδη έχει ξεκινήσει. Τρεις ημέρες μουσικής, θεάτρου, πολιτικού προγράμματος με Night Stalker, Social Waste, άλλους καλλιτέχνες. Αυτό είναι το Φεστιβάλ Αναιρέσεις 2026. Επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη, μετατρέπει, σου λέει, το θέατρο κήπου σε σημείο συνάντησης μουσικής, θεάτρου, συλλογικής έκφρασης. Αρχίζει γενομένης από σήμερα Παρασκευή, έως και την Κυριακή, 27 του Σεπτέμβρη, σήμερα στις 9.30, στα πλαίσια του καλλιτεχνικού προγράμματος, απολαμβάνουμε Συμμορία της Ασφάλτου, Ψήλη Στάχυρα και Night Stalker, που θα ακούσουμε για τη συνέχεια. Ξέρω κάποιον που θα πάει, ονόματα δεν λέω, Αποστόλης λέγεται, Αποστόλης Κοσμόγλου. Και επίσης ξέρω και έναν άλλον, ονόματα δεν θα πω, Σταύρος λέγεται, μας ακούει. Λοιπόν, αυτό το φεστιβάλ διοργανώνεται από τη Λέσχη Αναιρέσεις Θεσσαλονίκης, η οποία λειτουργεί όλο το χρόνο ως χώρο συνάντησης, πολιτικής συζήτησης, πολιτιστικής δημιουργίας στο κέντρο της πόλης. Κάθε ημέρα του τριημέρου περιλαμβάνει και πολιτικό πρόγραμμα το απόγευμα, αλλά και καλλιτεχνικό πρόγραμμα το βράδυ, με συναυλίες και μία θεατρική παράσταση, ξανά λέω, εδώ στη γειτονιά μας, στο Θέατρο Κήπου. 6 ευρώ το τριήμερο, κοστίζει 15 ευρώ πουλάκια.

Σήμερα το 2001 κυκλοφορεί στην Αμερική το πρώτο στούντιο άλμπουμ του αμερικανικού ροκ συγκροτήματος The Strokes με τίτλο Is This It. Θα φτάσει μάλιστα μέχρι τη δεύτερη θέση των βρετανικών άλμπουμ charts και την 33η στο Billboard. Δημοφιλή τραγούδια πολλά, όπως αυτό που ακούσαμε το Last Night εδώ στο Άκου να δεις τον 102.3. Σε προκαλούσα, έλεγα, σε πήρε ένα τηλέφωνο. Πήρε ο άλλος, μόνο εσύ δεν πήρες τηλέφωνο. Ευτυχώς με πήρε τηλέφωνο ο φίλος μου Δημήτρης από τη Λάρισα. Εννοείται ότι θα μεταδώσω το τραγούδι που μου ζήτησες. Θέλουμε την επικοινωνία, θέλουμε τη συμμετοχή. Να ξέρετε τι χαρά παίρνουμε κάθε φορά που ανταμώνουμε και μιλάμε μαζί, γιατί αυτό είναι το ραδιόφωνο για μας. Μουσική, παρέα, επικοινωνία, αλληλεπίδραση, διάδραση και φυσικά πάνω απ' όλα και ενημέρωση, γιατί είμαστε εδώ στον 102 της R3. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο 6930-078-228. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Η Μαντόνα και η γνωστή που έκλεισε τα 68 και τα γιόρτασε εδώ στην Ελλάδα και στην Κέρκυρα και στην Πάτμο και τα λοιπά και τα λοιπά. Και η Τσάρλι, επίσης γνωστή και αυτή, πιο μικρή φυσικά, ένωσαν, σου λέει, τις δυνάμεις τους, τις μουσικές τους δυνάμεις, ένα νέο τραγούδι που θα λέγεται Danceteria After Hours, μία επανεκτέλεση ουσιαστικά του κομματιού Danceteria από το πρόσφατο άλμπουμ της Μαντόνα, το Confessions 2. Η συνεργασία μάλιστα της Μαντόνα με την Τσάρλι αποτελεί ένα μουσικό φόρο τιμής στα κλαμπ, σου λέει, που διαμόρφωσαν και την καριέρα και των δύο καλλιτεχνών. Ο τίτλος της σύνθεσης παραπέμπει για τους γνωρίζοντες και όχι μόνο στο θρηλυκό νεοϊορκέζικο κλαμπ, το Danceteria, όπου η Μαντόνα είχε κάνει τότε τα πρώτα της βήματα στις αρχές της δεκαετίας του 80, αλλά και από την πλευρά της η Τσάρλι ανατρέχει στα δικά της πρώτα χρόνια στο Λονδίνο. Η κυκλοφορία αυτού του τραγουδιού βάζει τέλος στις φήμες ότι είχαν ένταση ανάμεσά τους αυτές οι δύο τραγουδίστριες. Οι ίδιες σε θεάθησαν να παρτάρουν μαζί στο Παρίσι. Πάρα πολύ ωραία. Το Danceteria After Hours ακολουθεί τη συνεργασία της Μαντόνα με την Kylie Minogue στο Love Sensation. Το άλμπουμ της μάλιστα Confessions 2 κυκλοφόρησε τώρα τον Ιούλιο της Μαντόνα. Σαν συνέχεια του άλλου του Confessions on a Dance Floor του 2005, ενώ σας είχαμε πει ότι θα τη δούμε και στα MTV Video Music Awards μετά από 23 ολόκληρα χρόνια.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συνεχίζονται οι έρευνες της πυροσβεστικής στα συντρίμμια του κτηρίου στην Πλάκα. 5 άτομα αγνοούνται. Συναγερμός από φωτιά στη Νέα Τρίγλια. Κινητοποιήθηκαν 2 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρο, 7 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Bloomberg. Μίλησε για δημοσιονομική ευελιξία για να στηριχθούν τα εισοδήματα απέναντι στο ενεργειακό κόστος. Συνάντηση Αμερικανού και Κινέζου Προέδρου, πολύ παραγωγική και για τις δύο χώρες, δήλωσε ο Τραμπ. Σχέδιο 7 ημερών για να ανοίξουν πάλι τα στενά του Ορμούζ, παρουσίασε η Τεχεράνη στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με δηλώσεις του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών. Σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς, το φορτηγό χηματαγωγό πλοίο βρίσκεται εν πλώ βόρεια της Μυκόνου. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των εμπλοκομένων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε ο τακτικός ανακριτής. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Βροχές και καταιγίδες από απόψε μέχρι την Κυριακή. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

ένα μου από τα αγαπημένα μου τραγούδια του Μάικλ Κιγουανούκα, Love and Hate, διότι υπάρχουν δυστυχώς και τα δύο στη ζωή μας. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤ3, απόγευμα Παρασκευής, 25 του Σεπτέμβρη, και δεν είναι το άσμα τυχαίο, διότι διάβαζα σήμερα το πρωί για τον Μάικλ Κιγουανούκα ότι υπέστη σοβαρό εγκεφαλικό, αλλά δεν μασάει και κυκλοφορεί και νέο άλμπουμ. Μεταξύ και τούσα είναι μόνο 39 ετών. Γεννήθηκε 3 Μαΐου του 1987. Α, είναι και ταυράκι κι αυτός. Α, είμαστε και συνομήλικοι, διότι εγώ είμαι 39 τα τελευταία 10 συναπτά έτη. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ο Μάικλ Κιγουανούκα ανακοίνωσε το νέο του άλμπουμ, θα λέγεται Fats. Αποκάλυψε παράλληλα ότι πριν από λίγους μήνες υπέστη ένα σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο λόγω υψηλής αρτηριακής πίεσης, αλλά μας είπε μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι είναι ιδιαίτερα χαρούμενος που μπορεί να ανακοινώσει το νέο του άλμπουμ, παρότι πάλευε με τα προβλήματα υγείας, αλλά βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο. Και μάλιστα στη νέα του δήλωση, ο ερμηνευτής και όχι μόνο του Love and Hate και του Small Changes και του Cold Little Heart συνέχισε και μας είπε ότι δεν είναι σίγουρος πότε θα μπορέσει να επιστρέψει στις περιοδίες ή πότε θα είναι αυτό, διότι ακόμα παλεύει με την αποκατάσταση της υγείας του, αλλά είναι γενικά καλύτερα. Ήτανε, λέει, ομολογώ, δύσκολοι μήνες, όμως αισθάνομαι ότι πλέον βρίσκομαι στο δρόμο της ανάρρωσης και εμείς φυσικά θα το ευχηθούμε τα καλύτερα. Το νέο του άλμπουμ του Μάικλ Κιγουανούκα, το με τίτλο Fudge, έρχεται μετά το Small Changes, το οποίο είχε κυκλοφορήσει το 2024 και το οποίο είχε αποσπάσει ιδιαίτερα θετικές κριτικές. Μάλιστα το Far Out είχε βαθμολογήσει το συγκεκριμένο άλμπουμ με 4,5 αστέρια, στα 5 προφανώς, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως κυλάει σαν ένα ποτάμι της εξοχής ανεμπόδιστο από την περιττή ανθρώπινη παρέμβαση. Σαν αυτή την εκπομπή ένα πράγμα. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία, μας αρέσει ο Μάικλ Κιγουανούκα, να το ευχηθούμε περαστικά, ανεμπόδιστο από την περιττή ανθρώπινη παρέμβαση. Σαν αυτή την εκπομπή ένα πράγμα. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία, μας αρέσει ο Μάικλ Κιγουανούκα, να το ευχηθούμε περαστικά.

Ευτυχώς που λες είναι διπλό το τζάμι και δεν με ακούτε να τραγουδάω. Μελώσαμε με το συγκεκριμένο τραγούδι, το οποίο για κάποιο λόγο το έχω έτσι συνδυάσει λίγο με γάμους. Ένα πράγμα δικό μου τώρα. Pink Martini, Amando Mia, εδώ στο Άκου να δεις, στον 102. Και καθώς αποχαιρετούμε το Σεπτέμβρη, έχουμε πάρα πολλές επιλογές για ένα γεμάτο φθινοπορεινό Σαββατοκύριακο, Παρασκευό Σαββατοκύριακο στην πόλη μας. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ο σύγχρονος χορός συναντά την παραδοσιακή πολυφωνική μουσική στη γειτονιά μου, στην Ακτία Ρετσούς. Σήμερα λοιπόν στις 9 η ώρα το βράδυ και η είσοδος είναι ελεύθερη. 12ο World Festival, σας το λέγαμε και άλλη φορά, στην Άνω Πόλη, στην καρδιά της Άνω Πόλης, ένα εκρηκτικό διήμερο γεμάτο μουσική, ζωντάνια, ελεύθερη έκφραση. Η αρχή γίνεται σήμερα με τα 10 μπουζούκια της Δόμνας στο πάρκο Στεργίου Πολυδόρου, στη Μεσαία Πορτάρα, στις 9 η ώρα το βράδυ, ενώ αύριο Σάββατο 26 του Σεπτέμβρη, το γνωστό επταμελές μουσικό συγκρότημα από τη Θεσσαλονίκη Μπαϊλέμος έρχονται για ένα εκρηκτικό live set πάλι στις 9 η ώρα.

το βράδυ. Η φίλη μου η Αθηνά είναι Ποντία, πανελλαδικό σου λέει φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών 2026 στο PAOK Sports Arena, αύριο πάλι στις 7 η ώρα το απόγευμα και η είσοδος πάλι είναι ελεύθερη. Καπάνι Project, ανοιχτό επαιτειακό φεστιβάλ στην αγορά Άθωνος, το Καπάνι Project 2026 γιορτάζει 10 χρόνια παρουσίας με ένα μεγάλο επαιτειακό φεστιβάλ στην αγορά Άθωνος, εκεί στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης και το Σάββατο και την Κυριακή από τις 5 το απόγευμα η είσοδος ελεύθερη. Και φυσικά αν δεν μιλήσω εγώ για φαΐ, ποια εκπομπή θα μιλήσει. Δεύτερο φεστιβάλ γαστρονομίας, γεύσης, ψυχής και παράδοσης εκεί στο Δήμο Πηλαία Χορτιάτη. Ο Δήμος Πηλαίας Χορτιάτη και η Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού διοργανώνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Αυτά μας αρέσουν πάρα πάρα πολύ. Πριν να σας πούμε για να καταλάβετε, εδώ μεταξύ μας τώρα, μιλούσαμε για τα σουβλάκια στον Άγιο Πρόδρομο. Εκεί θα πάω να φάω σουβλάκι. Εκεί. Λοιπόν, αλλά μπορώ να πεταχτώ εδώ στον Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη για ένα ξεχωριστό ταξίδι γεύσης και γιορτής και Σάββατο 26 αύριο και την Κυριακή 27 του Σεπτέμβρη στο Ολαιόραμα της Πηλαίας που ξεκινάει στις 6 το απόγευμα με είσοδο ελεύθερη και σας λέγαμε νωρίτερα ότι έχει και πανσέλινο, οπότε τι ωραία να τρως το σουβλάκι και να βλέπεις την πανσέλινο. Μαγεία!

Savage Garden, To The Moon and Back. Έτσι αισθανόμαστε και εμείς κάθε φορά σε αυτή την εκπομπή. Πάμε στο The Moon και γυρνάμε και θα κλείσω την εκπομπή που πέρασε ξανά, λέω, πάρα πολύ γρήγορα για εμάς τουλάχιστον. Ευελπιστούμε και για εσάς το ίδιο. Πάλι όπως ξεκίνησα, δηλαδή να σας υπενθυμίσω ότι αύριο θα απολαύσουμε το φεγγάρι της Συγκομιδής. Η Πανσέλινος θα κορυφωθεί στις 7:49, αύριο Σάββατο 26 του Σεπτέμβρη, ώρα Ελλάδος. Να υψώσετε το βλέμμα, είπαμε, στον ουρανό. Κάντε και μία ευχή, ποτέ δεν ξέρετε, μπορεί να βγει αληθινή. Επίσης, μην τρομάξετε αν δείτε στα πράσινα που θα ντυθεί συμβολικά ο Λευκός Πύργος αυτή την Κυριακή 27 του Σεπτέμβρη. Δεν είναι γιατί φήμωσε ή βούζωσε, όπως έλεγε η γιαγιά μου. Συγχωρεμένη γιαγιά η Βιβί, βούζωσες μου, λέγε, βούζωσες ξύδι. Λοιπόν, στα πράσινα θα ντυθεί συμβολικά ο Λευκός Πύργος αυτή την Κυριακή κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που διοργανώνει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας φαρμακοποιού από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα στην παραλία φυσικά της Θεσσαλονίκης, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Σας είπαμε για το Σαββατοκύριακο ότι αύριο λίγο θα μας θα μου σκέψει και γενικά θα πέσει η θερμοκρασία. Θα είναι ένα φθινοπορεινό Σαββατοκύριακο όπως του πρέπει, εξάλλου τέλη Σεπτέμβρη είμαστε. Οπότε εμείς όμως, κάποιοι από εμάς, εγώ δηλαδή, θα πάω για τη βουτιά μου στη θάλασσα έτσι να κλείσει η σεζόν. Αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης, συγκεκριμένα στη Μοναστηρίου, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Να ευχαριστήσω τόσο τον Αποστόλη τον Κοσμόγλου, όσο και τον Φάνη τον Λιάκο που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Είναι εκπομπή Ακού να δεις, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, Τόνια Σουκλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Εννοείται ότι με φεγγάρια και στολίδια και αστερόσκονη και όλα αυτά τα ωραία θα κλείσω με Killing Moon, Echo and the Bunnymen από το 1984. Να μην αφήσετε τίποτα, κανένα σας καλά στη διάθεση, να περάσετε όπως ακριβώς γουστάρετε αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο και εμείς ανταμώνουμε ξανά τη Δευτέρα λίγα λεπτά μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Γυναικεία τσάντα με προσωπικά αντικείμενα που φέρεται να ανήκει σε μία εκ των τουριστών που διέμεναν στον πρώτο όροφο του κτηρίου που κατέρευσε επί της οδούλης Ικράτου στην Πλάκα μετά από την πρωινή έκρηξη βρέθηκε σύμφωνα με πληροφορίες από την πυροσβεστική. Επίσης αναζητούνται ακόμη 5 άτομα που όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική πληροφορίες αναφέρουν ότι διέμεναν στον πρώτο και στο δεύτερο όροφο. Ειδικότερα όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι διέμενε στο δεύτερο όροφο, ενώ στον πρώτο διέμεναν σε κατάλημα βραχυχρόνιας μίσθωσης 3 άτομα, τουρίστες, πιθανόν Αμερικανοί. Στο μεταξύ, σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες της πυροσβεστικής, ενώ αυτή την ώρα μηχανήματα έργου βρίσκονται επί της οδούλης Ικράτους. Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής για φωτιά σε χαμηλή βλάστηση. Η πυροσβεστική ενημερώθηκε στις 4.30 και στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 7 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, ενώ ρήψεις από αέρος κάνει ένα ελικόπτερο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η εικόνα της φωτιάς είναι καλή και δεν κινδυνεύει κάποιος οικισμός. Την ανάγκη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να στηριχθούν τα εισοδήματα απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Αναφερόμενος στα καύσιμα, τόνισε ότι η μείωση της φορολογίας προϋποθέτει ευρωπαϊκή εξαίρεση. Παράλληλα, επανέλαβε τη στήριξή του στην πράσινη μετάβαση, επισημένοντας ότι τα ορυκτά καύσιμα εξακολουθούν να είναι απαραίτητα βραχυπρόθεσμα. Όραμά μας για κάθε νησί των Κυκλάδων είναι να αποκτήσουν προς τεθειμένη αξία οι τρεις πυλώνες του πρωτογενούς τομέα, της μεταποίησης και του τουρισμού και να έχουμε πολλές και καλές θέσεις εργασίας, δήλωσε από τη Σαντορίνη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σε πλήρη επιχειρησιακή κινητοποίηση βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές για τη διαχείριση της πυρκαγιάς στο φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο που βρίσκεται βόρεια της Μυκόνου με το βάρος να έχει πλέον μετατοπιστεί στην ασφαλή απομάκρυνση των επιβενώντων, στην κατάσβεση, την σταθεροποίηση του πλοίου και την αποτροπή περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των εμπλεκομένων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών ο 32ος τακτικός ανακριτής. Το σχετικό βούλευμα αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας συνελήφθη 37χρονος στη Θεσσαλονίκη και εις βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη. Πιο συγκεκριμένα, 37χρονος διώκεται για προμήθεια και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας, η παραγωγή του οποίου συνδέεται με τη χρήση ανηλίκων κάτω των 15 ετών μέσω πληροφοριακών συστημάτων. Παραπένθηκε να απολογηθεί στις ανακριτικές αρχές και παραμένει κρατούμενος. Συναγερμός σήμανε στην Σταυρούπολη όταν τρεις ανήλικοι εισήλθαν σε υπόγειο αγωγό με αποτέλεσμα να χρειαστεί επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα, κατάφεραν να προσεγγίσουν τους ανήλικους και να τους μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο. Επιδείνωση του καιρού από απόψε και από τα βορειοδυτικά της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Πορτοκαλί προειδοποίηση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας από σήμερα για Κέρκυρα, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, αύριο στα υπόλοιπα νησιά Ιωνίου, Κύθυρα, Πελοπόννησο και την Κυριακή στην Εύβοια. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε περιοχές της Μακεδονίας και Θράκης αύριο, θερμοκρασία από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αρχικά νεφώσεις με παροδικές βροχές και πιθανές καταιγίδες στα παραθαλάσσια που σταδιακά θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική έως 4 μποφόρη, θερμοκρασία από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 7.30.
2: Μαζί στο ρυθμό. 30 χρόνια Κρουστόφωνο και γιορτάζουμε μαζί με συναυλίες, παραστάσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους μουσικόφιλους. 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στην Αποθήκη Δέλτα, σε μια μεγάλη γιορτή. Σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Θεσσαλονίκης, Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού. Πληροφορίες στο site μας www.akustofono.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
4: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
5: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
6: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
5: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
6: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Μια αδυναμία του είχε ο Μάικλ Ντάγκλας εδώ που τα λέμε. Δικές του δημιουργίες φόρεσε σε 4 ταινίες, παρακαλώ, δεν είναι λίγο. Η πρώτη φορά, φίλες και φίλοι, ήταν στο Διαμάντι του Νείλου το 1985, δίπλα στην υπέροχη Κάθλιν Τέρνερ, την οποία επίσης έντυσε ωραία ρούχα. Όπως και στο Ολέθρια Σχέση 2 χρόνια αργότερα και στο Wall Street την ίδια χρονιά, το 1987 δηλαδή. Στο δε βασικό ένστικτο του 1992, ο άνθρωπος της εκπομπής μας έκανε ό,τι μπορούσε για να ντύσει τον Ντάγκλας καλά, πολύ καλά, πριν τον πιάσει στα χέρια της Sharon Stone, διότι μετά έμενε χωρίς ρούχα. Τον δε Ντον Τζόνσον, φίλες και φίλοι, στο Miami Vice, αυτό κι αν δεν ήταν σειρά επιτυχημένη δεκαετία του 80, δίνοντας σε έναν εκ των δύο βασικών πρωταγωνιστών, τον Τζόνσον, εκείνο τον αέρα, ναι, του Κοσμοπολίτη, ήταν εκ των πραγμάτων και ωραίος άνδρας, με ένα ρούχο όμως το οποίο θα του έδινε την δυνατότητα να παραμένει κομψός αλλά και δραστήριος. Το Hollywood του είχε δυναμία. Το Hollywood είναι αυτό που δίνει τις εντολές. Αυτό είναι που σε ξεχωρίζει και σε καλεί, όπως έγινε και με το έργο Πρεταπορτέ του 1994, όπου ο καλεσμένος μας για σήμερα έντυσε τον γίγαντα Μαρσέλο Μαστρογιάννη. Μη θαρείτε, φίλες και φίλοι, πως στόχος του ήταν να ντύνει ήρωες κινηματογραφικών ταινιών, προς Θεού. Αυτά έρχονται μετά. Ένας θάνατος τα έκανε όλα κάποτε και η ανάγκη για μια μεγάλη στροφή. Ο Νίνο Σερούτη, φίλες και φίλοι, είχε κάνει τις επιλογές του, αλλά η ζωή πολλές φορές έχει άλλα σχέδια, έστω και μόδας.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» εδώ στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος όπως πάντα στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Και έκανα μια μικρή παύση για να πω και ναι, φίλες και φίλοι, μετά από πολύ καιρό, ένα ολόκληρο καλοκαίρι, μιας και οι άδειές μας δεν διασταυρώθηκαν, στην ρύθμιση του ήχου ο αγαπημένος Απόστολος Κοσμόγλου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο. Όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Billy Ocean για ξεκίνημα, φίλες και φίλοι, και το When the Going Gets Tough. Από το Διαμάντι του Νείλου, την ταινία στην οποία προαναφερθήκαμε στην εισαγωγή, 1985. Το θρυλικό Λανιφίσιο Φρατέλι Τσερούτι το είχε ιδρύσει ήδη από το 1881 ο παππούς του. Λανιφίσιο στα ιταλικά είναι το κλωστοϊφαντουργείο. Κλωστοϊφαντουργείο αδελφών Τσερούτι λοιπόν. Το νερό της περιοχής ήταν σκετοκρίσταλο, με αποτέλεσμα η επεξεργασία μαλλιού να είναι μοναδική. Σόι πήγαινε το βασίλειο. Βέβαια, ο γεννημένος στις 25 Σεπτεμβρίου του 1930 εγγονός του ιδρυτή της φάμπρικας, ο Νίνο, δεν ήθελε να αναπνέει κλωστές και μάλινα. Καλός μαθητής από μικρός, έδειξε εκκλήσεις στα κλασικά μαθήματα και στα 18 του εγγράφηκε στο Πανεπιστήμιο στο τμήμα της Φιλοσοφίας, και η αλήθεια είναι ότι δεν έκρυψε από κανέναν πως ήθελε να γίνει και δημοσιογράφος. Όμως το 1950, και ενώ ο Νίνο ήταν μόλις 20 χρόνων, ο πατέρας του πέθανε. Κάποιος έπρεπε να εγκαταλείψει τις σπουδές για να αναλάβει την επιχείρηση. Η επιστροφή του στη γενέτειρά του Μπιέλα, εκεί στον Ιταλικό Βορρά, στο πανέμορφο Πιεμόντε, ήταν μια ευκαιρία να συνομιλήσει με τον εαυτό του υπό νέες συνθήκες, και θα επένδυε σε κάτι που χαρακτήριζε την ίδια του τη χώρα, το στυλ. Στηριζόμενο στην τεχνογνωσία, σε σχέση με την παραγωγή εξαιρετικών υφασμάτων, ο Τσερούτι βούτυξε με το κεφάλι στην παραγωγή ρούχων στα τέλη της δεκαετίας του 50, επενδύοντας στην έρευνα και ανάπτυξη υλικών αλλά και σχεδιασμού. Το χέρι του δεν έπιανε απλώς που λέμε, ήξερε να τραβά γραμμές και καμπύλες με μαεστρία. Όμως, η ραπτική δεν είναι μόνο υπόθεση φαντασίας. Χωρίς το απαραίτητο μορφωτικό επίπεδο, μακριά δεν πας. Ο Σερούτι ήταν ένας άνθρωπος που πότε δεν σταμάτησε να επιμορφώνεται, πάνω απ' όλα για τον ίδιο του τον εαυτό, αλλά η γνώση αναπόφευκτα βγαίνει και στη δουλειά. Έτσι, το 1957 παρουσιάζει την πρώτη του σειρά ρούχων, την Hitman, στο Μιλάνο, και προκαλεί σεισμό, πραγματικό σεισμό. Ο Σερούτι γύρισε αιώνες πίσω, φίλες και φίλοι. Βλέπετε, οι ρίζες της Ναπολιτάνικης ραπτικής βρίσκονται στον 14ο αιώνα και συγκεκριμένα στην ίδρυση της παλαιότερης ένωσης ραπτικής της Ιταλίας, την Confraternita dell'Arte dei Giubbonai e Ossitori, δηλαδή την αδελφότητα των κατασκευαστών σακακιών και των ραφτών. Τα μέλη της αδελφότητας εκείνης ήταν από τα πρώτα που δημιούργησαν έτοιμα ανδρικά ενδύματα, κατασκευασμένα εξυπακούεται στην Νάπολη, και τα έστελαν σε βασιλείς, ευγενείς και εύπορους σε όλη την Ευρώπη. Οι Ναπολιτάνοι αξιοποίησαν κάθε τεχνολογική καινοτομία και αλλαγή. Στις αρχές του 20ου αιώνα, ο θρυλικός μέγας ράφτης, ο Γενάρο Ρουμπινάσι, αποκαλούνταν Arbiter Elegantiarum, δηλαδή κάτι σαν διαιτητής κομψότητας, αυθεντία κομψότητας, και έδινε τις συμβουλές του στην αριστοκρατία της πόλης σχετικά με τον ντύσιμο. Ο λόγος του Ρουμπινάσι ήταν νόμος.
Ο άνθρωπος αυτός που δούλευε το ανεπανάληπτο εγγλέζικο έφασμα που ήδη από τα χρόνια της βιομηχανικής επανάστασης ήταν νούμερο ένα παγκοσμίως, δεν ξέφυγε ποτέ από την ιδέα των προγόνων του. Και ποια ήταν αυτή? Να ράβεις με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσεις να απαλλαγείς από τη ζέστη. Διότι εδώ είναι Νάπολη, δεν είναι Τωρίνο.

Τόρνα Σουριέντο, φίλες και φίλοι, από μια μεγάλη μορφή του Ιταλικού πενταγράμμου, τον Μάριο Λάντζα, διότι βρεθήκαμε και στην Νάπολη, Στην Νάπολη που έκανε πάρα μα πάρα πολύ ζέστη. Τι σήμαινε αυτό, σύμφωνα και με τον μεγάλο Γενάρο Ρουμπινάσι? Αφαίρεση κάθε τμήματος του σακακιού που θα προσέθετε ζέστη. Οι Ναπολιτάνοι ραφτάδες έβγαλαν τις φόδρες, τις επενδύσεις, τις βάτες, με αποτέλεσμα το σακάκι να χάνει την εντός εισαγωγικών σκληρή φόρμα του και να παρουσιάζει πτυχές από πάνω μέχρι κάτω. Η μόδα του Μιλάνου στα 1957, όταν παρουσίασε την πρώτη του σειρά ο Σερούτη, ήταν όμως διαφορετική. Παρ' όλα αυτά, ο Πιεμοντέζος Σερούτη θα τολμούσε να γυρίσει σε παλιές φόρμες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το δικό του τραπέ ήταν γεμάτο από πτυχώσεις. Φέρτε για παράδειγμα, για να καταλάβετε, το αρχαιοελληνικό στυλ, εκεί που η μεγάλη ποσότητα υφάσματος δημιουργεί αναπόφευτα εκείνο τον ωραίο κυματισμό της μιας πτυχής κάτω από την άλλη. Δεν ήταν κάτι τέτοιο. Ο Σερούτη δημιούργησε σχέδια όπου το ύφασμα έρε, ας το πούμε έτσι, ήταν ρευστό, εφαρμοζόταν με τρόπο φυσικό πάνω στη σιλουέτα. Ήταν το λεγόμενο αποδομημένο σακάκι. Να αναβιώσεις τον ναπολετάνικο τρόπο ραψίματος στο Μιλάνο του 1957, φίλες και φίλοι, ήταν πραγματικά ένα πάρα πολύ μεγάλο ρίσκο, στο οποίο όμως ο Σερούτη δικαιώθηκε. Και η σειρά Hitman θα αποτελέσει ένα από τα μεγαλύτερα φυτώρια ιδεών αλλά και προσώπων, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δίπλα στον Σερούτη έκανε και τα πρώτα του βήματα ο μετέπειτα πολύ μεγάλος και αυτός Γιώργιο Αρμάνι. Πάνω απ' όλα ήταν εκείνη η πρωτοπόρα σειρά που ενσωμάτωσε προτάσεις καθημερινού ντυσίματος, που ωστόσο διατηρούσαν την πολυτέλεια και την κομψότητα, προτάσεις ιδανικές για το γραφείο αλλά και για στιγμές χαλάρωσης. Το 1962 ο Τσερούτη θα ιδρύσει την Flying Cross μαζί με τον Οσβάλντο Τέστα, ο οποίος είχε ρίξει την ιδέα. Η Flying Cross ήταν η πρώτη πολυτελής ανδρική σειρά έτοιμων ενδυμάτων που αναπτύχθηκε με την πάροδο του χρόνου, φέροντας στο προσκήνιο ένα χαρακτηριστικό αγγλο-ναπολετάνικο στυλ αυτή τη φορά, και χαρακτηρίστηκε έτσι διότι συνδύαζε την ναπολετάνικη ενδυματολογική παράδοση με την αγγλοσαξονική γεύση των υφασμάτων, όπως υπόθηκε τότε. Ετοιμαζόμαστε, φίλες και φίλοι, για Γαλλία, όπως θα δείτε και στο επόμενο κεφάλαιό μας. Ωραία. Φιλμ Μοσέ Κλάιν, Αλέν Τελόν, 1976. Θα τον ντύσει με υπέροχο τρόπο ο Σερούτη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Πληροφορίες και για έκτο αγνοούμενο στο τριώροφο κτίριο που κατέρευσε βρέθηκε η τσάντα μιας τουρίστριας. Συναγερμός από φωτιά στη Νέα Τρίγλια. Κινητοποιήθηκαν 2 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου, 7 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Bloomberg. Μίλησε για δημοσιονομική ευελιξία για να στηριχθούν τα εισοδήματα απέναντι στο ενεργειακό κόστος. Συνάντηση Αμερικανού και Κινέζου Προέδρου, πολύ παραγωγική και για τις δύο χώρες, δήλωσε ο Τραμπ. Σχέδιο 7 ημερών για να ανοίξουν πάλι τα στενά του Ορμούζ παρουσίασε η Τεχεράνη στις ΗΠΑ σύμφωνα με δηλώσεις του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών. Φωτιά σε οχηματαγωγό βόρεια της Μυκόνου, εκενώθηκε το πλοίο, στην Τίνο μεταφέρονται οι επιβάτες. Έφτασε στη Γαλλία ο Πάπας Λέων, ιστορική τετραήμερη επίσκεψη. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, βροχές και καταιγίδες από απόψε μέχρι την Κυριακή. Επόμενη ενημέρωση στις 8.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

102 FM της ΕΡΤ3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» με τον Θανάση Δικόπουλο στο μικρόφωνο και τον Απόστολο Κοσμόγλου στη ρύθμιση του ήχου. Υπενθυμίζουμε τον τρόπο με τον οποίο έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε μαζί μας. Γράφετε στα μηνύματα, στο κινητό σας τηλέφωνο 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα και καλό φθινόπωρο και από εμάς, αγαπημένη Παναγιώτα. Την καλησπέρα μας στην Τατιάνα, στην Ειρήνη και την Δήμητρα. Μια γλυκιά αγκαλιά στον αγαπημένο τον Άκη, τον φίλο, και στον Γιώργο τον στρατηγέλη εκεί στα ξένα, στον τηλέμαχο. Μια γλυκιά αγκαλιά στην Ανά και στη Γεωργία. Αυτό ήταν λοιπόν, φίλες και φίλοι, το Τσινκ Κόγκ από το Μόσιε Κλάιν του 1976. Άλλη μια κινηματογραφική ταινία στην οποία άφησε την σφραγίδα του ο άνθρωπος για τον οποίο μιλάμε σήμερα, ο Νίνο Σερούτη. Κάναμε γέφυρα με τη Γαλλία. Γιατί εκεί που λες να, όπου να είναι, θα ανοίξει σε κάποιο δρόμο του Μιλάνου την πρώτη του μπουτίκ. Εκείνος προτίμησε το Παρίσι και την Place de la Madeleine για να εγκαινιάσει το 1967 το πρώτο Maison de Couture, το Τσερούτι 1881. Αυτό το 1881, χρονιά ίδρυσης της κλωστοϊφαντουργίας της οικογένειας, θα τον ακολουθούσε μια ολάκερη ζωή. Εκεί λοιπόν στο Παρίσι μετέφερε τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας για να είναι, όπως έλεγε, πιο κοντά στην διεθνή πρωτεύουσα της μόδας. Και κάπως έτσι ο Σερούτη γίνεται ο πρώτος Ιταλός σχεδιαστής που λανσάρει την δική του μάρκα ανδρικών έτοιμων ενδυμάτων υψηλής ποιότητας στη γαλλική πρωτεύουσα. Ένας Ιταλός όμως δεν θα άφηνε παραπονεμένες τις κυρίες που βρήκαν τον δικό τους παράδεισο στο κατάστημα που δημιούργησε ο Βίκο Μαγιστρέτη, ένας παγκοσμίου φήμης αρχιτέκτονας. Ο Μαγιστρέτη έστησε ένα περιβάλλον, δημιούργησε ένα περιβάλλον με μια εντελώς καινοτόμο ιδέα για την περίσταση, ένα περιβάλλον στο οποίο τα έπιπλα ήταν εξ ολοκλήρου αρθρωτά, σύμφωνα με τις διαφορετικές ανάγκες. Βέβαια, για να μην κακοκαρδίσει τους συμπατριώτες του, ο Σερούτη πήρε την εξής απόφαση. Η παραγωγή υφασμάτων με το όνομα Lanificio Fratelli Σερούτη και η ετικέτα Hitman παρέμειναν στην Ιταλία. Κάπως έτσι, με το πέρασμα των χρόνων, η συνένωση των Τσερούτη, της κλωστοϊφαντουργίας και της Χίτμαν με έδρα την Κορσική σχημάτισαν την Φρατέλη Σερούτη, δηλαδή την ομάδα των αδελφών Τσερούτη. Προαναφερθήκαμε και στη σφραγίδα που άφησε ο Σερούτη, φίλες και φίλοι, σε μια από τις πιο επιτυχημένες σειρές της δεκαετίας του 80, το Miami Vice. Πάμε εκεί λοιπόν για να ακούσουμε τον Glenn Frey στο You Belong to the City.

διεθνούς φήμης σχεδιαστή Αμερικανό Πίτερ Σπηλιόπουλο, ο οποίος ξεκίνησε ως βοηθός της Μπιαζιώτη στη Ρώμη, πέρασε από την Ντόνα Κάραν και από μια σειρά από πάρα πολύ σημαντικές φίρμες. Και ό,τι ακούτε μέχρι τώρα, φίλες και φίλοι, είναι χωρίς επίδειξη μόδας. Γυρίζουμε λίγο πίσω το χρόνο. Ναι, μόνο με παρουσίαση στις μπουτίκ και στα περιοδικά δούλευε στα πρώτα χρόνια ο Σερούτη. Είχε έρθει βέβαια η ώρα και το 1968 η εταιρεία θα πραγματοποιήσει την πρώτη της επίδειξη. Πλέον το λεγόμενο casual chic είναι γεγονός. Η νέα τάση θα τον φέρει σε διάφορους τομείς, όπως αυτός του κινηματογράφου. Όπως βλέπετε, πέραν των αναφορών που κάναμε στην εισαγωγή της εκπομπής, μια σειρά από τραγούδια μας θυμίζουν το ότι ο Σερούτη έδισε πάρα πολύ κόσμο της 7ης τέχνης, όχι μόνο για τελετές, αλλά κυρίως για γυρίσματα. Μπορεί να ήταν ένας αγαπημένος σχεδιαστής των Star, αλλά η αλήθεια είναι ότι και ο ίδιος μια χαρά έγραφε στην κάμερα. Για παράδειγμα, στην ταινία Holy Man με τον Eddie Murphy υποδίεται τον εαυτό του, φοβάται κομματάκι τα αεροπλάνα και πριν την απογείωση ζητά από τον πρωταγωνιστή να τον βοηθήσει με τις υποτιθέμενες υπνοτικές του δυνάμεις. Και βέβαια θα υποδηθεί τον ίδιο του τον εαυτό στις ταινίες Catwalk του 1996 και Cannes Man της ίδιας χρονιάς. Σταδιακά η εταιρεία του έμπαινε όλο και πιο δυνατά στον κόσμο της παραγωγής συλλογών που ήταν προσιτές για όλο και περισσότερο κόσμο. Πολύ μεγάλοι μόδιστηροι το έκαναν. Κάποιοι μπρος στον κίνδυνο των οικονομικών απολειών, κάποιοι στη λογική ας μην περιμένουμε να δούμε τον κρεμό για να σχεδιάσουμε μια γέφυρα. Έτσι λοιπόν παρουσιάζει γυναικεία και ανδρικά ρούχα με τις σειρές Cerruti Arte, Cerruti Jeans, την Cerruti Brothers, την 1881 Shapes για την ασιατική αγορά και δεν φοβήθηκε να δημιουργήσει τα δικά του αρώματα και αξεσουάρ. Πάντα πιστό στο αυθεντικό μάλινο, ο Σερούτη προσπαθεί διαρκώς να ταιριάζει με τις καθημερινές προκλήσεις της κάθε εποχής, αλλά και με τις ανάγκες του καταναλωτή. Πολύ γρήγορα θα έρθουν και οι πρώτες συμφωνίες στην Ιαπωνία και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, προκειμένου να αυξηθεί η προβολή της μάρκας διεθνώς και να διατηρηθούν ανταγωνιστικές τιμές σε περισσότερες αγορές. Το 1978 είναι η χρονιά που κυκλοφορεί το πρώτο ανδρικό άρωμα της μάρκας που ονομάζεται απλά Νίνο Σερούτη, ενώ τη δεκαετία του 80 δημιουργείται μια νέα σειρά αθλητικών ειδών η οποία εκτιμήθηκε ιδιαιτέρως για τα ρούχα του τένις και του σκι με πρεσβευτές δύο κορυφαίους του είδους, τον Αμερικανό τενίστα Jimmy Connors και τον Σουηδό σκιερ Ingemar Stenmark. Αλλά, κατά ψέματα, φίλες και φίλοι, το Emmanuel δεν γίνεται και αν γίνεται δεν πίνεται. Τίποτα από όλα αυτά δεν μπορεί να συγκριθεί με τη στιγμή που η μητέρα της Φόρμουλα 1, η πιο ένδοξη σημαία της Ιταλίας, η Ferrari, αποφασίζει να αναθέσει στον Νίνο Σερούτη το σχεδιασμό των ρούχων της το 1994. Είτε όμως σχεδίαζε για νυχτερινά κοκτέιλ, είτε για τις συνεντεύξεις τύπου των οδηγών της Ferrari, ο Σερούτη παρέμενε ένας άνθρωπος που δεν έκανε εκπτώσεις ούτε στις ιδέες του και κυρίως στα υλικά. Έλεγε, το πρόβλημα είναι ότι σήμερα, από την αγωνία τους να ευχαριστήσουν τα μέσα ενημέρωσης, πολλοί σχεδιαστές ακολουθούν αμφισβητήσιμα μονοπάτια, μονοπάτια που μοιάζουν θέατρο. Όμως η άνεση και η φυσικότητα είναι απαραίτητες. Το ρούχο

είναι το δεύτερο δέρμα μας και πρέπει να είναι σε αρμονία με το σώμα. Πρέπει να είναι και όμορφα και ποιοτικά. Ποτέ μου δεν πίστεψα στην καλλιτεχνική ασχήμια.

Πενιντάρης τότε, μόλις ερχόταν από ένα άσχημο διαζύγιο, πολλά χρόνια ηρωίνης, ο Πίτερ Κογιότ θα δοκιμάσει στο Bitter Moon του Ρωμάν Πολάνσκι, εκεί όπου σχεδιάζει μεταξύ άλλων βέβαια και ο Τσερούτη. Μεταξύ τους θα δημιουργηθεί μια υπέροχη φιλία, σε σημείο που ο Σερούτη τον καλούσε πυκνά συχνά να λαμβάνει μέρος σε δικές του επιδείξεις. Από την ταινία εκείνη, φίλες και φίλοι, το 92, ακούσαμε τους Eurythmics στο Sweet Dreams. Φορά πλέον στο πέτο του το μετάλλιο του υπότη της εργασίας που θα λάβει από τον πρόεδρο της Ιταλικής Δημοκρατίας το 2000. Είμαστε όμως στα χρόνια στα οποία οι παλιοί νοικοκυρέοι δεν μπορούν να τα απεξέλθουν στην οικονομική κρίση, αλλά και στη νέα μόδα που λέει «πούλα όσο είναι καιρός». Τον Οκτώβρη της χρονιάς εκείνης, ο Σερούτη πουλά το 51% της εταιρείας στην Finpart, έναν ιταλικό βιομηχανικό όμιλο. Το μετάνιωσε. Μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο, ο όμιλος αγόρασε και την υπόλοιπη εταιρεία, αναγκάζοντας τον 71 χρόνων Τσερούτη να δηλώσει ασυμβίβαστες διαφορές. Ήταν πλέον πολύ πικραμένος όταν παρουσίαζε την τελευταία του συλλογή για την Άνοιξη και το καλοκαίρι του 2002. Το πάθος της Σερούτη δεν υπήρχε πλέον. Και όταν ήρθε η ώρα κάποια στιγμή να μιλήσει για το φινάλε, θα πει αλήθειες. «Υπάρχει μεγάλη διαφορά», είπε, «μεταξύ Made in Italy και Made in Italy». Αυτό που δημιούργησε το φαινόμενο Made in Italy κάποτε ήταν ο θαυμασμός των Αμερικανών στη μεταπολεμική περίοδο για τον τρόπο ζωής μας και την δεξιοτεχνία μας, την οποία κάποιος τότε κατάφερε να βιομηχανοποιήσει με μεγάλη σοφία. Σήμερα το Made in Italy έχει γίνει μια βολική ετικέτα, η οποία μπαίνει σε προϊόντα που έχουν πολύ μικρή σχέση με τον πολιτισμό μας και που ίσως κατασκευάζονται αλλού. Σήμερα, κατέληξε ο Σερούτη, το Made in Italy από πείνα για κέρδος έχει δώσει τον εαυτό του μια βαριά στρώση εμπορικής βαφής, η οποία κινδυνεύει να παραμορφώσει τα πάντα. Μέχρι τέλους θα ξαναπώ, φίλες και φίλοι, διότι δεν υπάρχουν πολλές τέτοιες μορφές πλέον. Ο Σερούτη δεν έχασε το γούστο του, παραμένοντας σταθερά προσκολλημένος στην παράδοση της έρευνας και της καινοτομίας που αντιπροσωπεύει η οικογένειά του. Πέθανε στις 15 Γενάρη του 2022 στο Βέρσιολι της Βόρειας Ιταλίας. «Φορά ακόμα ρούχα που σχεδίαζα μόνος μου», έλεγε. «Έχω μια περίεργη φυσική διάπλαση και μου είναι πολύ δύσκολο να βρω κάτι που θα μου ταιριάζει. Οι φανταστικοί μου ράφτες έβαλαν τα πάντα στη θέση τους και είμαι χαρούμενος πλέον, διότι προσέξτε», πως τελειώνει, φίλες και φίλοι, «στυλ είναι να βάζεις το προσωπικό σου ύφος. Φυσικό το κάνει η κομψότητα». Και εμείς σας αποχαιρετούμε με τους Roxette και το «It Must Have Been Love» από το «Pretty Woman» του 1990. Τον έντυσε ωραία το Richard Gere. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. 6 άτομα αναζητούνται στα συντριμμιά του κτηρίου που κατέρευσε επί της οδούλης Σικράτου στην Πλάκα, ύστερα από έκρηξη και φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι διέμενε στο δεύτερο όροφο, ενώ στον πρώτο όροφο διέμεναν σε κατάλημα βραχυχρόνιας μίσθωσης 4 τουρίστες, ένας Βρετανός με τη σύζυγό του, το γιο τους και τη σύντροφό του, οι οποίοι δεν είναι γνωστό εάν βρίσκονταν εντός αυτού. Έχει βρεθεί γυναικεία τσάντα με προσωπικά αντικείμενα που φέρεται να ανήκει σε μία εκ των τουριστών που διέμεναν στον πρώτο όροφο του κτηρίου. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ανάμεσά τους στελέχη της ΕΜΑΚ, βρίσκονται στο σημείο και με ειδικό εξοπλισμό, όπως θερμικές κάμερες και εκπαιδευμένο σκύλο, ερευνούν τα συντρίμμια. Οι αρχές προς το παρόν δεν έχουν δώσει απάντηση για τα αίτια της έκρηξης. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες από αρμόδιες αρχές, εγκαταστάσεις φυσικού αερίου βρίσκονταν στο δεύτερο όροφο. Κάποια στιγμή ίσως και η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Σημείωσε πάντως ότι η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των πολιτών, έχοντας επιτύχει τους δημοσιονομικούς της στόχους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στα καύσιμα, τόνισε ότι η μείωση της φορολογίας προϋποθέτει ευρωπαϊκή εξαίρεση. Επανέλαβε τη στήριξή του στην πράσινη μετάβαση και επεσήμανε ότι τα ορυκτά καύσιμα εξακολουθούν να είναι απαραίτητα βραχυπρόθεσμα. Όραμά μας για κάθε νησί των Κυκλάδων είναι να αποκτήσουν προστιθέμενη αξία οι τρεις πυλώνες του πρωτογενούς τομέα, της μεταποίησης και του τουρισμού και έτσι να έχουμε πολλές και καλές θέσεις εργασίας, δήλωσε από τη Σαντορίνη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σε πλήρη επιχειρησιακή κινητοποίηση βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές για τη διαχείριση της πυρκαγιάς στο φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο που βρίσκεται βόρεια της Μυκόνου, με το βάρος να έχει πλέον μετατοπιστεί από την ασφαλή απομάκρυνση των επιβενώντων στην κατάσβεση, στη σταθεροποίηση του πλοίου και την αποτροπή περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών ο 32ος Τακτικός Ανακριτής. Το σχετικό βούλευμα αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας συνελήφθη 37χρονος στη Θεσσαλονίκη και εις βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη. Πιο συγκεκριμένα, διώκεται για προμήθεια και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας, η παραγωγή του οποίου συνδέεται με τη χρήση ανηλίκων κάτω των 15 ετών μέσω πληροφοριακών συστημάτων. Παραπέμφθηκε να απολογηθεί στις ανακριτικές αρχές και μέχρι τότε παραμένει κρατούμενος. Συναγερμός σήμανε στη Σταυρούπολη όταν τρεις ανήλικοι εισήλθαν σε υπόγειο αγωγό με αποτέλεσμα να χρειαστεί επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να προσεγγίσουν τους ανηλίκους και να τους μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο. 2 πυρκαγιές σε χαμηλή βλάστηση σε εξέλιξη στον Άγιο Κωνσταντίνο Ηλίας και στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής. Στην Ηλία επιχειρούν 21 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου, 6 οχήματα, 3 αεροσκάφη, ενώ στη Χαλκιδική έχουν κινητοποιηθεί 22 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου, 7 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Αυστηρή κριτική στους ηγέτες που δεν σέβονται το κράτος δικαίου άσκησε ο Πάπας Λέων κατά την ομιλία του στην έδρα της UNESCO στο Παρίσι, χωρίς να κατονομάσει συγκεκριμένα πρόσωπα. Αντί να σέβονται τον νόμο, όσοι βρίσκονται στην εξουσία τον επικαλούνται όταν εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους και τον αγνοούν όταν τους περιορίζει, αντιμετωπίζοντας ακόμη και την ίδια τη δικαιοσύνη σαν εμπόρευμα που μπορεί να αγοραστεί και να πωληθεί, δήλωσε ο Ποντίφικας. επί την οσή του καιρού από απόψε και από τα βόρειο-δυτικά της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Πορτοκαλί η προειδοποίηση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας από σήμερα για Κέρκυρα, Ήπειρο, Δυτική Στερεά. Αύριο στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου, Κύθυρα και Πελοπόννησο και την Κυριακή στην Εύβοια. Αύριο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης, θερμοκρασία από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αρχικά νεφώσεις με παροδικές βροχές και πιθανές καταιγίδες στα παραθαλάσσια που σταδιακά θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Εσείς που πάτε?
3: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ECOMED.
4: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωσης.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
6: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Το σβήσιμο της μέρας.
8: Fade out. Fade out.
9: Fade out.
7: Με τον Παναγιώτη Μανή. Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
9: ταξίδια στο παρελθόν,
7: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out, είμαστε στον 102, είναι Παρασκευή, Παρασκευάρα για όσους δεν δουλεύουν Σαββατοκύριακο, 25 Σεπτεμβρίου 2026, Παναγιώτης Μανής στο μικρόφωνο, Ζωή Κουτελοπούλου στη ραδιοσκηνοθεσία και περιμένουμε και εσάς στην ακρόαση, 693-0078-228, ο αριθμός Viber του σταθμού. Να ξεκινήσουμε με χρηστικά πράγματα. Η φωτιά που είχε ξεσπάσει νωρίτερα στην Τρίγλια Χαλκιδικής είναι υπομερικό έλεγχο σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία. Αν είσαστε στην περιοχή και ανησυχήσατε, νομίζω ότι πάβει κάθε λόγος ανησυχίας. Η φωτιά είχε ξεσπάσει 4,5 σε χαμηλή βλάστηση, 22 πυροσβέστες εκεί, 7 οχήματα, νωρίτερα υπήρχε και ελικόπτερο. Φαίνεται ότι είναι υπό έλεγχο. Χθες βράδυ, τελειώνοντας την εκπομπή από εδώ, λέγαμε για την Εθνική Ελλάδος. Όσοι την είδανε, νομίζω ότι αναφώνησαν, να είχα χίλια μάτια αυτή την ομάδα να βλέπω. Εξαιρετική απόδοση. 95 και 1-2 με το ένα πόδι στην τρίτη θέση. Αλλά επειδή βλέπω και Γερμανία, Ολλανδία σε φάση ανασύνταξης, ποτέ μη λες ποτέ, αυτά τα παιδιά έχουν πολύ μέλλον. Από εκεί και πέρα, πριν από λίγο βγήκε η είδηση, η Manchester City είναι ένοχη για παραβιάσεις οικονομικών κανονισμών της Premier League. Κατηγορίες 115 στο σύνολο της είχαν απαγγελθεί, ένοχη για όλες εκτός από μία. Φαίνεται να σημειώθηκαν μεταξύ 2009 και 2018. Και δεν παρήχε η ομάδα ακριβείς οικονομικές πληροφορίες για παίκτες και προπονητές για τις πληρωμές τους. Και μια περίοδο που η Manchester City κατέκτησε 3 φορές το πρωτάθλημα και 4 φορές το League Cup, έχουμε κυρώσεις που κυμαίνονται από επίπληξη και πρόστιμα μέχρι αφαίρεση βαθμών, ακόμη και αποβολή από το πρωτάθλημα.

Πάμε να δούμε τι γίνεται στην πόλη αυτή την ώρα με τη σκέψη μας σε εσάς που βρίσκεστε εκατέρωθεν το 2-2 των Μαλγάρων και είτε φεύγετε από τη Θεσσαλονίκη είτε επιστρέφετε, γιατί ταλαιπωρείστε. Υπάρχει μποτιλιάρισμα στο σημείο από νωρίς το μεσημέρι λόγω των εργασιών που γίνονται εκεί στο οδόστρωμα. Κουράγιο, δεν μπορείτε να το αποφύγετε εκτός αν προτιμήσετε άλλες διόδους. Υπάρχουν μέσα από τα χωριά, αλλά και εκεί ταλαιπωρία. Κουράγιο λοιπόν όσοι είστε στο δρόμο και μποτιλιαρισμένοι εκεί στα διόδια, θα περάσει λίγη υπομονή. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η Λευκή Νύχτα στο Δήμο Παύλου Μελά. Για τρίτη χρονιά διοργανώνεται στην Ηλιούπολη, στην Πλατεία Ελευθερίας. Τα εμπορικά καταστήματα θα συμμετέχουν με προσφορές και εκπτώσεις για τη σημερινή ημέρα. Υπάρχουν διάφορες εκδηλώσεις, αθλοπαιδιές, γυμναστικές επιδείξεις. Υπάρχει κλήρωση πλούσιων δώρων. Στις 6, από τις 6 μέχρι τις 9.30 στην οδό Μακρυγιάννη θα είναι όλες οι εκδηλώσεις. Η οδός Μακρυγιάννη είναι πεζοδρομημένος πια στην Άνω Ηλιούπολη για την Λευκή Νύχτα. Η γιορτή θα κορυφωθεί με τη συναυλία της Ήβης Αδάμου στην Πλατεία Ελευθερίας στις 9 το βράδυ. Λίγο αργότερα στο Θέατρο Γης ο Παύλος Παυλίδης δίνει συναυλία στη Θεσσαλονίκη, νομίζω η τελευταία του για φέτος συναυλία στην πόλη, και όσοι είστε εκεί, ζηλεύουμε που είστε εκεί, ευχόμαστε να την απολαύσετε και κάντε ένα, πείτε ένα σύνθημα και για μας που δεν είμαστε.

κορίτσι με το κόκκινο παλτό. Έκανε τα πάντα να φαίνονται πιο έντονα, πιο κίτρινα τα φύλλα ήταν πιο μπλε ήταν η θάλασσα. Το σύννεφο στο βάθος πιο λευκό. Το κορίτσι με το κόκκινο παλτό σταμάτησε τα άλογα που τρέχανε στη σκέψη μου και λίγα μέτρα πριν από το γκρεμό. Με κοίταξε για λίγο, επάνω από τον ώμο της, συνέχισε το δρόμο της.

το γλάρο στα μαλλιά. Έκανε τα πάντα να μοιάζουν πιο ξεκάθαρα. Πιο καθαρά ξεχώριζαν ανάμεσα στο πλήθος τα μεταμφιεσμένα αρπακτικά. Το κορίτσι με το κόκκινο παλιτό έτρεχε σαν βολίδα στη διπλανή λωρίδα. Απόγευμα στην Αττική οδό με κοίταξε για λίγο επάνω από τον νόμο

κουλάρο στα μαλλιά. Έκανε τα πάντα να μοιάζουν πιο ξεκάθαρα, πιο καθαρά ξεχώριζαν ανάμεσα στο πλήθος τα μεταμφιεσμένα αρπακτικά. Το κορίτσι με το κόκκινο παλτό έτρεχε σαν βολίδα στη διπλανή λωρίδα, απόγευμα στην Αττική Οδό. Με κοίταξε για λίγο ερπάνω από τον νόμο της, συνέχισε το δρόμο της, έτσι απλά συνέχισα κι εγώ.

Καλησπέρα στην Ευτυχία που στέλνει την καλησπέρα της σε όλη την παρέα και στην Ιωάννα η οποία λέει ποια Αδάμου και ποιος Παυλίδης. Εδώ είμαστε στο σπίτι, ακούμε Fade Out. Και είναι και αυτή μια εναλλακτική και μάλιστα αρκετά σοβαρή και πολύ όμορφη. Ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά. 693-00-78-228. Σήμερα το μπάσκετ θρηνεί, πόσο μάλλον το μπάσκετ της Θεσσαλονίκης, καθώς όπως έγινε γνωστό νωρίς το πρωί, έφυγε από τη ζωή ο Σούλης Μαρκόπουλος σε ηλικία 77 ετών. Έχει εργαστεί σε διάφορες ομάδες, κυρίως στη Θεσσαλονίκη, Δημόκρητο Ηρακλή, ΠΑΟ Κάρι, Μακεδονικό. Έχει περάσει από όλες τις ομάδες της Θεσσαλονίκης και δεν έχει βρεθεί ούτε ένας οπαδός να πει έστω μια μομφή εναντίον του. Έχει προπονήσει και την ΑΕΚ. Είναι τρίτος στη λίστα των προπονητών με τις περισσότερες νίκες στην πρώτη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ, 341, πίσω μόνο από Γιάννη Ιωαννίδη και Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς. Κορυφαία στιγμή της καριέρας του, η κατάκτηση του κυπέλου Κόρατς το 1994 με τον ΠΑΟΚ. Δύο φορές κορυφαίος προπονητής της Α1, το 2008 και το 2014. Εκτός από 341 νίκες και τρίτη θέση, είναι πρώτος με τα περισσότερα παιχνίδια στην Α1 κατηγορία. Έχει ξεπεράσει τα 700 παιχνίδια πρωταθλήματος και είναι στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας. Μάλιστα υπάρχει μια ιστορία όταν ο ΠΑΟΚ ήταν μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας και είχε απλήρωτους παίκτες αλλά και τον ίδιο τον προπονητή. Ο Σούλης Μαρκόπουλος φέρεται να είχε συμφωνήσει το 2014 με τον Ολυμπιακό. Ωστόσο, μετά τις αντιδράσεις του κόσμου, καθώς έβλεπε έναν προπονητή ο οποίος κρατούσε τρίτη και τέταρτη μια ομάδα που σε διαφορετικές συνθήκες θα υποβιβαζόταν, τελικά ο Σούλης Μαρκόπουλος, αν και θα μπορούσε να κάνει προσφυγή και να μείνει ελεύθερος, μετά και από πιέσεις της διοίκησης, αποφάσισε να μείνει στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ άλλωστε έχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά του. Είχε, ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει, το τελευταίο αντίο θα το πουν φίλοι και συγγενείς τη Δευτέρα στο Μητροπολιτικό Ναό Θεσσαλονίκης στις 11 το πρωί.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Πληροφορίες και για εκ το αγνοούμενο στο τριόλοφο κτίριο που κατέρευσε βρέθηκε η τσάντα μιας τουρίστριας. Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στη Νέα Τρίγλια κινητοποιήθηκαν δύο πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρο, 7 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Bloomberg, μίλησε για δημοσιονομική ευελιξία για να στηριχθούν τα εισοδήματα απέναντι στο ενεργειακό κόστος. Συνάντηση Αμερικανού και Κινέζου Προέδρου, πολύ παραγωγική και για τις δύο χώρες, δήλωσε ο Τραμπ. Φωτιά σε οχηματαγωγό βόρεια της Μυκόνου, εκενώθηκε το πλοίο, στην Τίνο μεταφέρονται οι επιβάτες. Στην Παναγία των Παρισίων για τον Εσπερινό ο Πάπας Λέων, αγρυπνία με 80.000 νέους στο Σαν Ντε Φρανς. Εκτάκτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, βροχές και καταιγίδες από απόψε μέχρι την Κυριακή. Επόμενη ενημέρωση στις 9.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε. Περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες?

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και μιλούσαμε για τον Σούλη Μαρκόπουλο που έφυγε σήμερα από τη ζωή και το δικό του αντίο λέει ο Σούλης στο Σούλη Μαρκόπουλο Γιάννης Ανδρουλιδάκης, αθλητικογράφος, ο οποίος θυμάται την πρωτοχρονιά του 1994 όταν ο Ντούσαν Ιβκοβιτς έφυγε από τον ΠΑΟΚ μετά από εξώδικο που είχε στείλει στην τότε διοίκηση και ανέλαβε ο Σούλης Μαρκόπουλος που τότε ήταν βοηθός του μεγάλου Ντούντα και έπαιξε ένα απίθανο μπάσκετ με 6,5 παίκτες όπως αναφέρει η πιο κοντή και λιγότερο αθλητική ομάδα της Ευρώπης που στο τέλος τους νικούσε όλους με δίδυμο ψηλών τον Μπέρι που ήταν 2-0-3 και τον Σάβιτς που ήταν 2-0-5 και δεν πηδούσε ούτε εφημερίδα. Αυτό ήταν και το βασικό στοιχείο των ομάδων του Μαρκόπουλου όπως λέει μπορούσαν να γυρίσουν από τον πάγο, από τους 20 πόντους, από τους 25 και μετά να κερδίζουν στο τέλος και να βγαίνει ο Σούλης Μαρκόπουλος χρησιμοποιώντας τις δηλώσεις του τις πιο αντιεξυγχρονιστικές λέξεις που μπορεί κανείς να φανταστεί. Στο πρώτο ημιχρόνιο αντιμετωπίσαμε αρκετά προβλήματα. Έτσι μιλούσε ο Σούλης Μαρκόπουλος και γενικά λέει για τον Σούλη Μαρκόπουλο ότι είναι πιο ΠΑΟΚ και από τον ΠΑΟΚ. Και αυτό είναι που τον κάνει πιο ΠΑΟΚ από τον ΠΑΟΚ και θυμήθηκε και μια απίθανη ιστορία ότι ως προπονητής του ΠΑΟΚ αντιμετώπισε σε αδιάφορο αγώνα για το δικέφαλο την ομάδα του γιού του, ο οποίος ήταν επίσης προπονητής σε αντίπαλη ομάδα, η οποία όμως η ομάδα του γιού του ήθελε νίκη πάση θυσία για να σωθεί και να παραμείνει στην κατηγορία. Και όμως ο Σούλης Μαρκόπουλος νίκησε με τον ΠΑΟΚ την ομάδα του γιού του και την έριξε κατηγορία γιατί όπως έλεγε το αντίθετο θα ήταν άδικο για τον κόπο κάποιου άλλου. Αυτός ήταν ο Σούλης Μαρκόπουλος.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και το αστυνομικό δελτίο σήμερα είχε μια απίθανη είδηση. Λοιπόν, σε αυτή την είδηση έλεγε ότι οι αστυνομικοί εξιχνίασαν κλοπές και διαρρήξεις που έγιναν στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου το διάστημα Απριλίου 2024, Μαΐου 2025, ένα χρόνο δηλαδή διάστημα. Κατά την έρευνα είδαν προανακριτικό υλικό και προέκυψε η συμμετοχή 8 ατόμων σε συνολικά, όπως είπαμε, 7 περιπτώσεις κλοπών. 2 κλοπές από καταστήματα και 5 από δημόσιο χώρο. Η λία των δραστών, λέει, περιελάμβανε το χρηματικό ποσό των 140 ευρώ, προϊόντα συνολικής αξίας 2.883 ευρώ και έναν σκύλο. Όλα καλά ρε παιδιά, δηλαδή πήρατε λεφτά, πήρατε προϊόντα. Το σκύλο τι δεν τον κάνετε. Τι να το, δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει σε ένα σκύλο. Και επίσης, άντε, οι δράστες πήραν το σκύλο. Ο σκύλος τι έκανε, πήγε μαζί τους οικειοθελώς ή δεν γάβγησε τέλος πάντων να διαμαρτυρηθεί που τον παίρνανε. Δεν ξέρω τι νοήματα μου κάνει η ζωή που το λεπούλα απέναντι. Μπορεί να ήταν μικρός, να γάβγιζε να διαμαρτυρηθεί ρε παιδί μου, να πει τι με παίρνουν εδώ ξένοι άνθρωποι, ήρθαν εδώ και μαρπάζουνε. Τελικά το σκύλο δεν μάθαμε ποτέ τι το κάνανε, αν ζήτησαν λίτρα, αν τον άφησαν ελεύθερο, δεν ξέρουμε. Τα προϊόντα φαντάζομαι θα τα φάγανε όπως και τα χρήματα. Η τύχη του σκύλου παραμένει άγνωστη.

ποιο είναι το πιο πράσινο μπαλκόνι της Θεσσαλονίκης? Το μπαλκόνι της Μαρίας Χατζικυριακού, που ψηφίστηκε βάσει του διαγωνισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης ως το πιο πράσινο μπαλκόνι της Θεσσαλονίκης, και το επισκέφθηκε σήμερα ο Αντιδήμαρχος Πρασίνου. Μάλιστα, όπως διαβάζουμε στο ρεπορτάζ της Φανής Χαρίση, το μπαλκόνι είναι όντως καταπράσινο, τόσο που μοιάζει με ζούγκλα, μπουκαμβίλες, γιασεμιά, νυχτολούλουδα, λεμονοκυπάρισα, δεν ξέρω, ορτασίες και άλλα φυτά στο μπαλκόνι. Και όπως είπε η ίδια, το κληρονόμησε από το πατέρα της και αποφάσισε να το διατηρήσει παρά το επίπονο της προσπάθειας. Το είχε φτιάξει ο πατέρας της στη μεταπολίτευση, όταν ακόμα η πόλη από τότε είχε πολύ τσιμέντο, και τότε ο πατέρας της είχε 30 φυλιές. Μεγαλώνοντας λοιπόν, ο πατέρας της έφευγε σε ταξίδι για δουλειές και της άφηνε σελίδες ολόκληρες με γραπτές οδηγίες για το πώς να περιποιείται τις 30 φυλιές του. Αν δεις αυτό, ράντισε με αυτό το φάρμακο κλπ. Και όταν ο πατέρας της ήταν στο νοσοκομείο, είχε μεγάλο άγχος τι θα γίνει με τα φυτά, αφού την ρωτούσε πώς είναι οι 30 φυλιές μου. Όταν ο πατέρας της έφυγε από τη ζωή, θεώρησε ως μονόδρομο να το διατηρήσει το μπαλκόνι. Πλέον όμως χωρίς 30 φυλιές, αφού δεν διατηρούνται στην πόλη, όπως είπε, καθώς αρρωστώνουν συνέχεια. Οπότε έχει φυτέψει νέα λουλούδια, όχι μόνο σε γλάστρες αλλά και σε παρτέρια στο κήπο της. Το μυστικό, λέει, ότι είναι αυτό που έκανε και ο πατέρας της, δηλαδή μιλούσε στα φυτά, μιλά στις μπουκαμβίλες, τις οποίες διατηρεί επί 40 χρόνια, είναι οι ίδιες που είχε φυτέψει και ο πατέρας της. Μάλιστα, έχει τοποθετήσει ένα σύστημα αυτόνομου ποτίσματος και έτσι δεν ξοδεύει νερό πάρα πολύ, το οποίο είναι πολύτιμο. Και να σας πω ότι το πρώτο βραβείο του διαγωνισμού, το οποίο δικαίως κέρδισε εδώ συγκεκριμένο μπαλκόνι, συνοδεύεται και από ένα τετραήμερο ταξίδι στη Ρώμη για δύο άτομα. Όχι κι άσχημα.

τελειώνει ο Σεπτέμβριος και μπαίνουμε στον Οκτώβρη, ο οποίος είναι Αγιοδημητριάτικος για τη Θεσσαλονίκη. Είναι ο μήνας που γιορτάζει το πολιούχο της και φυσικά έχουμε τα Δημήτρια. Έτσι αύριο, αν κυκλοφορήσετε στο κέντρο της πόλης, μην εκπλαγείτε αν έρθετε αντιμέτωποι εντός εισαγωγικών με μπάντες που θα παίζουν μουσική. Η μουσική λοιπόν βγαίνει αύριο Σάββατο στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, μετατρέποντας για μια ολόκληρη μέρα τους δρόμους στο κέντρο της πόλης σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Οι δρόμοι της μουσικής είναι το μουσικό pre-event των 61ων Δημητρίων. Διοργανώνεται από το Δήμο Θεσσαλονίκης και την Αντιδημαρχία Πολιτισμού. Από το πρωί ως το βράδυ, δρόμοι, πεζόδρομοι, πλατείες με μουσικούς. Γεμίζουν με μουσικούς, performers και καλλιτεχνικές δράσεις με ελεύθερη συμμετοχή για το κοινό. Οπότε, να είστε προετοιμασμένοι.

Mixtures Bridge. Hello,

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. 6 άτομα αναζητούνται στα συντρίμμια του κτηρίου που κατέρευσε επί της οδούλης Ικράτου στην Πλάκα, ύστερα από έκρηξη και φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι διέμενε στο δεύτερο όροφο, ενώ στον πρώτο όροφο διέμεναν σε κατάλημα βραχυχρόνιας μίσθωσης 4 τουρίστες, ένας Βρετανός με τη σύζυγό του, τον γιο του και τη σύντροφό του, οι οποίοι δεν είναι γνωστό αν βρίσκονταν εντός αυτού. Έχει βρεθεί και μια γυναικεία τσάντα με προσωπικά αντικείμενα που φέρεται να ανήκει σε μια εκ των τουριστών που διέμεναν στον πρώτο όροφο του κτηρίου. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ανάμεσά τους στελέχη της ΕΜΑΚ, βρίσκονται στο σημείο και με ειδικό εξοπλισμό, όπως θερμικές κάμερες και εκπαιδευμένο σκύλο, ερευνούν τα συντρίμια. Οι αρχές προς το παρόν δεν έχουν δώσει απάντηση για τα αίτια της έκρηξης. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες από αρμόδιες αρχές, εγκαταστάσεις φυσικού αερίου βρίσκονταν στο δεύτερο όροφο. Κάποια στιγμή ίσως και η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Σημείωσε πάντως ότι η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των πολιτών, έχοντας επιτύχει τους δημοσιονομικούς της στόχους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στα καύσιμα, τόνισε ότι η μείωση της φορολογίας προϋποθέτει ευρωπαϊκή εξαίρεση. Επανέλαβε την στήριξή του στην πράσινη μετάβαση και επεσήμανε ότι τα ορυκτά καύσιμα εξακολουθούν να είναι απαραίτητα βραχυπρόθεσμα. Όραμά μας για κάθε νησί των Κυκλάδων είναι να αποκτήσουν προς τη θέμενη αξία οι τρεις πυλώνες του πρωτογενούς τομέα της μεταποίησης και του τουρισμού και έτσι να έχουμε πολλές και καλές θέσεις εργασίας, δήλωσε από την Σαντορίνη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Συναγερμό σήμανε στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου όταν ξέσπασε φωτιά σε οχηματαγωγό πλοίο που μετέφερε φορτηγά. Τα 28 μέλη του πληρώματος και ένας οδηγός φορτηγού επιβιβάστηκαν στις σωστικές λέμβους και στη συνέχεια τους παρέλαβαν παραπλέοντα πλοία με προορισμό την Τίνο. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η πυρκαγιά φαίνεται να εκδηλώθηκε σε ένα από τα γκαράζ του πλοίου, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να ξεκίνησε από φορτηγό όχημα. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Ματζωνάκη ζήτησε από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών ο 32ος Τακτικός Ανακριτής. Το σχετικό βούλευμα αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας συνελήφθη 37χρονος στη Θεσσαλονίκη και εις βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη. Ο 37χρονος διώκεται για προμήθεια και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας, η παραγωγή του οποίου συνδέεται με τη χρήση ανηλίκων κάτω των 15 ετών μέσω πληροφοριακών συστημάτων. Παραπέμφθηκε να απολογηθεί στις ανακριτικές αρχές και μέχρι τότε παραμένει κρατούμενος. Στη Σταυρούπολη σήμανε συναγερμός όταν τρεις ανήλικοι εισήλθαν σε υπόγειο αγωγό με αποτέλεσμα να χρειαστεί επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα, κατάφεραν να προσεγγίσουν τους ανήλικους και να τους μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο. 2 πυρκαγιές σε χαμηλή βλάστηση βρίσκονται σε εξέλιξη στον Άγιο Κωνσταντίνο Ηλίας και στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής. Στην Ηλία επιχειρούν 21 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου, 6 οχήματα, 3 αεροσκάφη. Στη Χαλκιδική έχουν κινητοποιηθεί 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου, 7 οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ η φωτιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο. Αυστηρή κριτική στους ηγέτες που δεν σέβονται το κράτος δικαίου άσκησε ο Πάπας Λέων κατά την ομιλία του στην έδρα της UNESCO στο Παρίσι, χωρίς να κατονομάσει συγκεκριμένα πρόσωπα. Αντί να σέβονται τον νόμο, όσοι βρίσκονται στην εξουσία τον επικαλούνται όταν εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους και τον αγνοούν όταν τους περιορίζει, αντιμετωπίζοντας ακόμη και την ίδια τη δικαιοσύνη σαν εμπόρευμα που μπορεί να αγοραστεί και να πωληθεί, δήλωσε ο Ποντίφικας. Επειδή νοσεί του καιρού από απόψε και από τα βόρειο-δυτικά της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, πορτοκαλί προειδοποίηση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας από σήμερα για Κέρκυρα, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, αύριο στα υπόλοιπα νησιά του Ιουνίου, Κύθυρα, Πελοπόννησο και την Κυριακή στην Εύβοια. Και ο αυριανός καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης, θερμοκρασία από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αρχικά νεφώσεις με παραδικές βροχές και πιθανές καταιγίδες στα παραθαλάσσια, η άνεμη βόρειο-δυτική έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία μεταξύ 16 και 22 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Μια φωνή μιλά, μια άλλη ακούει αλλιώς. Και όταν η πρόθεση γίνεται γέφυρα, οι άνθρωποι συναντιούνται. Από τις 18 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα γίνεται μια μεγάλη σκηνή πολιτισμού και αθλητισμού. Το 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ενταξιακής Κουλτούρας κοφεί και ακούοντες εν δράση. Πολιτισμός, γλώσσα, νοηματική, κίνηση, αθλητισμός, διαφορετικοί τρόποι. Μια κοινή γλώσσα, η συμπερίληψη με τη δύναμη της χορηγίας και του εθελοντισμού. Ψιθύρισε και εσύ δυνατά το μήνυμά σου. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out. Fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

το μπουφάν το πλαστικό. Στα 18 σου έσπασες τα φρένα, ταξιδεύεις για ταξίδια

δάχτυλο στο φρένο, κοκαλωμένο, μια στάλα αίμα, αίμα στο μπουφάν σου. Πλάι στα χίλια, στα χίλια κυβικά σου. Πλάι στα χίλια κυβικά σου.

Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα fade out των 102 με Φάνη Λιάκο στη ραδιοσκηνοθεσία αυτή την ώρα. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο 693-0078-228. Πού είστε, τι βλέπετε, τι γίνεται εκεί που είστε. Πείτε μας ό,τι θέλετε να κοινοποιήσετε με φωτογραφίες, βίντεο ή γραπτό μήνυμα. Λοιπόν, μιλούσαμε για τη Θεσσαλονίκη και τι είναι αυτό που κάνει μια πόλη να ξεχωρίζει στο παγκόσμια σκηνή, τι είναι αυτό που κάνει, την κάνει θελκτική για τους επισκέπτες. Την απάντηση δίνει ο Παγκόσμιος Δείκτης Πόλεων 2026 του Oxford Economics. Είναι πολύ πέρα από την οικονομική ισχύ, την αρχιτεκτονική ή τα αξιοθέατα. Ο δείκτης κατατάσσει 1000 πόλεις στον κόσμο με βάση 5 κριτήρια: διακυβέρνηση, οικονομία, ανθρώπινο κεφάλαιο, περιβάλλον και ποιότητα ζωής. Στην κορυφή της φετινής λίστας βρίσκονται η Νέα Υόρκη, το Λονδίνο και το Παρίσι, ενώ πόλεις όπως το Σιάτλ και το Δουβλίνο έχουν υψηλές επιδόσεις. Okay, όσον αφορά τη διακυβέρνηση, την οικονομία, το ανθρώπινο κεφάλαιο, λογικό Νέα Υόρκη, Λονδίνο και Παρίσι να βρίσκονται ψηλά, αλλά ποιότητα ζωής προφανώς θα είναι και εκεί πολύ υψηλά για να βρίσκονται σε αυτή την κατάταξη. Κοιτάζοντας τις πόλεις λοιπόν που βρίσκονται στην κορυφή, προκύπτουν 4 βασικά χαρακτηριστικά, τα οποία σύμφωνα με το BBC βοηθούν να εξηγηθεί γιατί ορισμένες πόλεις εξακολουθούν να είναι τόσο ελκυστικές για να ζει κανείς ή να τις επισκέπτεται. Σύμφωνα με το συνολικό δείκτη, η Αθήνα βρίσκεται στην θέση 252, η Δε Θεσσαλονίκη πολύ πίσω στην θέση 439. Παρότι η Θεσσαλονίκη στις επιμέρους κατηγορίες βρίσκεται στο πρώτο μισό του πίνακα, στις κατηγορίες της οικονομίας και του ανθρώπινου κεφαλαίου πέφτει πολύ χαμηλά και αυτό είναι που τη ρίχνει στη συνολική κατάταξη. Οι πόλεις που καταλαμβάνουν τις υψηλότερες θέσεις έχουν στο ανθρώπινο κεφάλαιο πολύ ψηλά έναν δείκτη που αποτυπώνει δεξιότητες, μορφωτικό επίπεδο και ποικιλομορφία πληθυσμών, εισρωή ταλέντου, νέων ιδεών, μπορεί να μεταμορφώνουν ολόκληρες γειτονιές, γαστρονομία, πολιτισμό κτλ. Ας ελπίσουμε ότι η Θεσσαλονίκη θα γίνει πιο φιλική τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες.

Και πάμε από τη Θεσσαλονίκη στην Καβάλα, όπου μια συγκινητική ιστορία εκτυλίχθηκε πριν από λίγες μέρες. Λοιπόν, τον Απρίλιο του 2022, ο Κροάτης μοτοσυκλετιστής Άντουν Κόλινγκ επισκέφθηκε την Καβάλα για να κάνει, κάνοντας ένα ταξίδι με τη μοτοσυκλέτα του, εντελώς μόνος. Στην περιοχή της Λιδίας, ένα αγροκτικό όχημα βγήκε από έναν παράδρομο, συγκρούστηκε πλαγιομητοπικά με τη μοτοσυκλέτα του και τραυματίστηκε σοβαρά σε χέρι και πόδι, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Καβάλας, η μοτοσυκλέτα καταστράφηκε και εκείνος βρέθηκε ξαφνικά μακριά από την πατρίδα του, σε μια ξέρη χώρα, χωρίς να ξέρει ελληνικά, χωρίς να έχει κάποιον δικό του άνθρωπο κοντά. Μια ανάρτηση έβαλε σε μια σελίδα μοτοσυκλετιστών στα social media και δύο μοτοσυκλετιστές από την Καβάλα, επίσης που αγαπούν τη μοτοσυκλέτα, έσπευσαν την ίδια κιόλας μέρα στο νοσοκομείο για να το βοηθήσουν. Και δεν ήταν μόνο μια μέρα, ήταν κάθε μέρα. Ο Αλέξης, λοιπόν, και ο Ανέστης, δύο καβαλιώτες, ήταν εκεί καθημερινά για τον Κροάτη μοτοσυκλετιστή. Έφτασαν σε σημείο, πέρα από τις διαδικαστικές διαδικασίες, δηλαδή έγγραφα και τα λοιπά, να επικοινωνούν με την οικογένειά του για να τους περιγράφουν την κατάστασή του, πώς είναι και τα λοιπά, να τον ταΐζουν κιόλας, γιατί δεν είχε πρόβλημα με το χέρι και δεν μπορούσε να φάει. Ήταν ένας άνθρωπος που βρέθηκε ξαφνικά σε μια ξένη χώρα τραυματισμένος και χωρίς να μπορεί να συνεννοηθεί και δεν μπορούσαμε να τον αφήσουμε μόνο του, περιγράφουν στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο οι δυο τους. Τελικά, αφού πέρασαν οι μέρες, βγήκε από το νοσοκομείο, πήγε στην πατρίδα του, πήγε σε κέντρο αποκατάστασης γιατί είχε θέματα λόγω του τραυματισμού σε χέρι και πόδι, τον αποχαιρέτησαν όταν έφυγε από το νοσοκομείο, χωρίς να ξέρουν αν θα το ξαναδούν. Πριν από λίγες μέρες, ο ένας από τους δύο καβαλιώτες έλαβε ένα μήνυμα στο κινητό του που του είπε ότι έρχεται ο μοτοσυκλετιστής από την Κροατία στην Ελλάδα με ένα και μοναδικό σκοπό, να τους ξαναδεί και να τους ευχαριστήσει. Οι τρεις φίλοι λοιπόν ξαναβρέθηκαν, θυμήθηκαν τι έγινε, είπαν για την αγάπη τους μοτοσυκλέτα, αν και ο Κροάτης, όπως είπε, δεν ξαναοδήγησε από τότε, γιατί το έβαλε έτσι ως σχέδιο, είναι πλέον οδηγός ταξί και θυμήθηκαν τα παλιά, ανανέωσαν τη φιλία τους. Και μάλιστα έστειλαν και ένα μήνυμα ότι αυτό που έσωσε τη ζωή στο συγκεκριμένο ναυάτι είναι ότι φορούσε πλήρη μοτοσυκλετιστικό εξοπλισμό και όταν τον χτύπησε το αυτοκίνητο, αυτό ήταν που του έσωσε τη ζωή.

Αν ακούτε ασθενοφόρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φαίνεται ότι μην πανικοβάλλεστε, φαίνεται ότι κλήθηκαν για ένα περιστατικό που αφορά κάποιον ο οποίος δεν ένιωθε καλά και μάλιστα φαίνεται να έχει κάποιο θέμα με την υγεία του σοβαρό και οι συγγενείς κάλεσαν ασθενοφόρο, οπότε έσπευσαν αμέσως οι τραυματιοφορείς του ΕΚΑΒ, οι γιατροί, για να δουν τι συμβαίνει. Αν έχουμε οποιοδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσουμε αμέσως. Πάμε να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων με το Χρήστο Χατζημίση και επιστρέφουμε εδώ στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αναστάτωση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ασθενοφόρα στην Τσιμισκή για καρδιολογικό επεισόδιο. Αγνοούμενοι 4 Αμερικανοί τουρίστες και ζευγάρι ηλικιωμένων μετά την κατάρρευση του κτηρίου στην Πλάκα, βρέθηκαν 2 διαβατήρια, συνεχίζονται οι έρευνες. Συναγερμός από φωτιά στη Νέα Τρίγλια, κινητοποιήθηκαν 2 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου, 7 οχήματα και ένα ελικόπτερο, η φωτιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο. Συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Bloomberg, μίλησε για δημοσιονομική ευελιξία για να στηριχθούν τα εισοδήματα απέναντι στο ενεργειακό κόστος. Συνάντηση Αμερικανού και Κινέζου Προέδρου, πολύ παραγωγική και για τις δύο χώρες, δήλωσε ο Τραμπ. Φωτιά σε οχηματαγωγό βόρεια της Μυκόνου, εκενώθηκε το πλοίο, στην Τίνο μεταφέρονται το πλήρωμα. Στην Παναγία των Παρισίων για τον Εσπερινό Πάπας Λέων, αγρυπνία με 80.000 νέους στο Stade de France. Ανεμοστρόβιλος έπληξε χωριά στο Δήμο Πάργας, έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, βροχές και καταιγίδες από απόψε μέχρι την Κυριακή. Επόμενη ενημέρωση στις 10.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ο ΜΕΝ
1: και η ΔΕ.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.
2: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out,
5: fade out. Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Να πούμε ότι όσον αφορά την αναστάτωση που επικράτησε πριν από λίγο στο κέντρο της πόλης, επρόκειτο για ένα παιδάκι το οποίο δεν ένιωθε καλά. Κάλεσαν συγγενείς του ασθενοφόρο. Μεταφέρθηκε από την οδό Παύλου Μελά προς το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, συνοδεία μοτοσυκλετιστών της αστυνομίας, έτσι ώστε να γίνει πιο γρήγορα η διακομιδή. Ελπίζουμε όλα να είναι εντάξει και να μην χρειάζεται κάτι περαιτέρω. Από εκεί και πέρα, χθες λέγαμε για την εθνική, να είχα χίλια μάτια την εθνική να βλέπω και μην νομίζετε ότι είναι μόνο αυτοί οι ποδοσφαιριστές που είδατε χθες ή όσοι ήταν στο πάγκο της εθνικής, καθώς όπως φαίνεται υπάρχουν Έλληνες ποδοσφαιριστές που διαπρέπουν στο εξωτερικό και οι περισσότεροι από εμάς που είμαστε απλοί φιλάθλοι ούτε καν τους γνωρίζουμε. Δεν ξέρω πόσοι ξέρετε τον Γιώργο Κούτσια, ο οποίος αγωνίζεται στην Πορτογαλία στη Λίγκα Πορτουγκάλ με τη φανέλα της Φαμαλικάο και προχθές στη νίκη της ομάδας του επί της Νασιονάλ έβαλε 2 γκολ και ήταν ο MVP της αναμέτρησης, ο πολυτιμότερος παίκτης. Έχει φτάσει ήδη στα 5 γκολ στο πρωτάθλημα. Είχε πάει στην Αμερική, στη Chicago Fire και το MLS και από εκεί στη συνέχεια ξαναγύρισε στην Ευρώπη, τη Ελβετία και Λουγκάνο. Εκεί καθιερώθηκε στην αρχή και πήρε μεταγραφή για τη La Liga Portugal και την Famalicão, όπου πλέον παίζει σχεδόν βασικός. Έχει ήδη σημειώσει 5 τέρματα στα τέλη Σεπτεμβρίου και βρίσκεται σε τροχιά για να κάνει το προσωπικό του ρεκόρ όσον αφορά τα περισσότερα γκολ στη σεζόν. Παίζει στην Εθνική Ελπίδων κάτω των 21 ετών στην Εθνική Ομάδα και προετοιμάζεται για μια σειρά από αναμετρήσεις που έχει η ομάδα με Γεωργία, Λετωνία και Βόρεια Ιρλανδία. Και αν αναρωτιέστε, ναι, σωστά ίσως το σκέφτεστε, ξεκίνησε και αυτός από τις Ακαδημίες του ΠΑΟΚ και έκανε τον ντεμπούτι του στην πρώτη ομάδα σε πολύ μικρή ηλικία. Τη σεζόν 2021-22 μέτρησε 10 γκολ με τον ΠΑΟΚ Β' στη Super League 2, πέρασε ως δανεικός από το Βόλο και μετά έφυγε για την Αμερική.

1,36 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Ισπανία, που παρότι πήρε Μουντιάλ, πήρε Euro, είναι στα 1,22 δισεκατομμύρια ευρώ. Και η τέταρτη ομάδα που είναι πάνω από 1 δισεκατομμύρια ευρώ είναι η Πορτογαλία με 1,01 δισεκατομμύρια ευρώ χρηματιστηριακή αξία. Ακολουθεί η Γερμανία, με την οποία ερχόμαστε αντιμέτωποι στο επόμενο παιχνίδι, μια ανάσα από το ορόσημο του 1 δισεκατομμυρίου, 947 εκατομμύρια αποτιμάται. Ακολουθεί η Ολλανδία, η οποία είναι επίσης στον όμιλό μας, με 804,2 εκατομμύρια ευρώ. Και ακολουθούν μετά η Νορβηγία, η οποία με Χάλαντ και με κάνα δυο ακόμα παικταράδες είναι στην 7η θέση, Βέλγιο στην 8η, Τουρκία στην 9η, πάνω και από την εθνική μας, και η Δανία στην 10η. Η Δανία η τελευταία έχει 418,5 εκατομμύρια ευρώ. Όσον αφορά την εθνική, χθες σας τα λέγαμε από τούτο εδώ μικρόφωνο, έχει χρηματιστηριακή αξία 320 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά μην ξεχνάμε ότι λείπει και ένας Κωνσταντέλιας.

Προσέξτε τι λάθη κάνετε, γιατί ακόμα και για ένα ελάχιστο ποσοστό μπορεί να σας έρθει ένα ραβασάκι στο σπίτι ή αλλού, προκειμένου να πληρώσετε πρόστιμο. Ένα φαρμακείο λοιπόν εισέπραξε ένα διοικητικό πρόστιμο γιατί έκανε ένα λάθος. Το διοικητικό πρόστιμο αφορούσε 1.000 ευρώ γιατί υπάρχει τέτοιος νόμος για αν κόψεις παραπάνω, αν εισπράξεις παραπάνω χρήματα για τιμολογημένα φάρμακα. Σύμφωνα λοιπόν με ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής, στο φαρμακείο που διενεργήθηκε έλεγχος πριν από λίγες μέρες, διαπιστώθηκε ότι για ένα προϊόν το οποίο έφερε επικολλημένη ετικέτα τιμής 18,90, το φαρμακείο έκοψε απόδειξη των 20 ευρώ και 31 λεπτών, δηλαδή 51 λεπτά πάνω από την τιμή του συγκεκριμένου προϊόντος. Το πρόστιμο λοιπόν που του έδωσε ήταν 1.000 ευρώ.

Το τραγούδι αυτό είναι 40 ετών. Έχει γραφτεί το 1946, γι' αυτό λέει και για μαγνητόφωνα και αυτό λέει και για φλασάκι που δεν έχει καμία σχέση με το σημερινό USB. Κάπου εδώ το fade out έφτασε και σήμερα στο τέλος του Παρασκευή. Ευχαριστώ πολύ Ζωή Κουτελοπούλου και Φάνη Λιάκο, λίγο λιγότερο γιατί έκανε λιγότερη ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Ακολουθεί η αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με Χρήστο Χατζημίση και στη συνέχεια συντροφιά σας ο Γιώργης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή του βάρδια ως τα μεσάνυχτα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Εμείς θα τα ξαναπούμε την Δευτέρα στις 8 εδώ στον 102. Καλό βράδυ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία για τον εντοπισμό των 6 αγνοωμένων ανάμεσα στα χαλάσματα του κτηρίου που κατέρευσε μετά από έκρηξη το πρωί επί της οδού Λυσικράτου στην Πλάκα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ενίκοι του πρώτου ορόφου φέρονται να είναι 4 Αμερικανοί που είχαν έρθει στη χώρα μας για διακοπές και είχαν νοικιάσει το διαμέρισμα μέσω πλατφόρμας βραχυχρόνιας μίσθωσης. Από την ερευνά εντοπίστηκε μία τσάντα μέσα στην οποία βρέθηκε και το μισθωτήριο του διαμερίσματος. Στο δεύτερο όροφο φέρονται να κατοικούν ένα ζευγάρι ηλικιωμένων. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για 78χρονη και 77χρονο Βρετανό. Στο σημείο μετέβησαν ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος δήλωσε πως οι έρευνες για τον εντοπισμό τους θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Αναστάτωση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης πριν από λίγο με ασθενοφόρα στην Τσιμισκή για καρδιολογικό επεισόδιο στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου με τη συνδρομή και της αστυνομίας μεταφέρθηκε το παιδάκι. Κάποια στιγμή ίσως και η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Σημείωσε πάντως ότι η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των πολιτών, έχοντας επιτύχει τους δημοσιονομικούς της στόχους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στα καύσιμα, τόνισε ότι μείωση της φορολογίας προϋποθέτει ευρωπαϊκή εξαίρεση. Επανέλαβε τη στήριξή του στην πράσινη μετάβαση και επεσήμανε ότι τα ορυκτά καύσιμα εξακολουθούν να είναι απαραίτητα βραχυπρόθεσμα. Όραμά μας για κάθε νησί των Κυκλάδων είναι να αποκτήσουν προστιθέμενη αξία οι τρεις πυλώνες του πρωτογενούς τομέα της μεταποίησης και του τουρισμού και έτσι να έχουμε πολλές και καλές θέσεις εργασίας, δήλωσε από τη Σαντορίνη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Συναγερμό σήμανε στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου όταν ξέσπασε φωτιά σε οχηματαγωγό πλοίο που μετέφερε φορτηγά. Τα 28 μέλη του πληρώματος και ένας οδηγός φορτηγού επιβιβάστηκαν στις σωστικές λέμβους και στη συνέχεια τους παρέλαβαν παραπλέοντα πλοία με προορισμό την Τίνο. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η πυρκαγιά φαίνεται να εκδηλώθηκε σε ένα από τα γκαράζ του πλοίου ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να ξεκίνησε από φορτηγό όχημα. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών ο 32ος Τακτικός Ανακριτής. Το σχετικό βούλευμα αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας συνελήφθη 37χρονος στη Θεσσαλονίκη και εις βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη. Πιο συγκεκριμένα, ο 37χρονος διώκεται για προμήθεια και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας και η παραγωγή του οποίου συνδέεται με τη χρήση ανηλίκων κάτω των 15 ετών μέσω πληροφοριακών συστημάτων. Παραπέμφθηκε να απολογηθεί στις ανακριτικές αρχές και μέχρι τότε παραμένει κρατούμενος. 45 άτομα συνελήφθησαν στην Τουρκία στο πλαίσιο έρευνας για σκάνδαλο που αφορά επενδυτικά κεφάλαια, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές. Έχουν κινηθεί νομικές διαδικασίες εναντίον συνολικά 76 υπόπτων, 45 εκ των οποίων έχουν συλληφθεί, δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης με ανάρτησή του στο X. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ο Ερκάν Κιλιμτζή, πρώην υποδιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας. Οι εισαγγελείς διερευνούν δόλιες δραστηριότητες 131 επενδυτικών κεφαλαίων που κατέχουν 7 εταιρείες, των οποίων τα περιουσιακά στοιχεία ανέρχονται συνολικά σε περισσότερα από 826 δισεκατομμύρια τουρκικές λίρες. 1.000.000 πιστοί βρίσκονται στο Παρίσι για να δουν από κοντά τον Πάπα Λέοντα, ο οποίος έφτασε το πρωί στη γαλλική πρωτεύουσα. Ο Πάπας ευλόγησε μωρά και παιδιά, ενώ μπήκε κατανυκτικά μέσα στην Παναγία των Παρισίων. Αμέσως μετά τον Εσπερινό, ο Πάπας πηγαίνει από τα βόρεια προάστια στο Stade de France, στο στάδιο της Γαλλίας όπως αποκαλείται, όπου 80.000 άτομα, νέοι και νέες, τον περιμένουν για την ευλογία του και την αγρυπνία. Προβλήματα σε χωριά του Φαναρίου της Πάργας δημιούργησαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν από το απόγευμα την περιοχή. Ανεμοστρόβιλος ξύλωσε καλώδια ηλεκτροδότησης και έριξε κολόνα της ΔΕΗ με αποτέλεσμα να έχουν βυθιστεί στο σκοτάδι τουλάχιστον 8 χωριά. Ενώ τα συνεργεία του ΔΔΕ εργάζονται πυρετοδός προκειμένου να αποκαταστήσουν τις βλάβες. Στο Μεσοπόταμο, πολλές στέγες σπιτιών υπέστησαν ζημιές, καθώς από την ένταση του φαινομένου έφυγαν κεραμίδια, με τους κατοίκους να προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, καθώς συνεχίζεται η βροχόπτωση. Η πολιτική προστασία στην Ήπειρο βρίσκεται σε επιφυλακή λόγω της κακοκαιρίας. Επιδείνωση του καιρού από απόψε και από τα βορειοδυτικά της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανότητα τοπικών γαλαζοπτώσεων. Πορτοκαλί προειδοποίηση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας από σήμερα για Κέρκυρα, Ήπειρο, Δυτική Στερέα. Αύριο στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου, Κύθυρα και Πελοπόννησο και την Κυριακή στην Εύβοια. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Αύριο η θερμοκρασία από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αρχικά νεφώσεις με παροδικές βροχές και πιθανές καταιγίδες στα παραθαλάσσια. Η άνεμη βόρειο-δυτική έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Καπάνι Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατεία Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.kapaniproject.gr. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Δύσκολη μέρα για τη Θεσσαλονίκη και κυρίως για το φιλαθλό κόσμο του μπάσκετ της πόλης μας. Νωρίτερα έγινε γνωστό πως έφυγε από τη ζωή ο Σούλης Μαρκόπουλος, ένας σπουδαίος προπονητής που άφησε την υπογραφή του στο μπάσκετ της πόλης. Θα τα πούμε περισσότερα στη συνέχεια. Νυχτερινή βάρδια Παρασκευής. Μαζί θα τα λέμε μέχρι και τις 12. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Ζωή Κουτελοπούλου στον ήχο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930 07 82 28. 6930 07 82 28. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Λόγω της δουλειάς είχα την τύχη και την τιμή να τον γνωρίσω και να μιλήσουμε. Μιλάω για τον Σούλη Μαρκόπουλο. Ένας ευγενέστατος και πάρα πολύ ήρεμος άνθρωπος, σε βαθμό που έμοιαζε με πνευματικό, με ιερέα. Τόσο ηρεμία έβγαζε αυτός ο άνθρωπος. Ένας από τους καλύτερους Έλληνες προπονητές. Εγώ έχω μαλώσει άπειρες φορές με μπασκετικούς που τους έλεγα ότι ο Σούλης Μαρκόπουλος είναι εισάξιος του Γιάννη Ιωαννίδη. Αδικημένος πάρα πολύ. Σε όποιες ομάδες βρέθηκε δεν είχε το κατάλληλο υλικό για να διεκδικήσει πρωταθλήματα, αλλά έκανε θαύματα, ακόμα και με μέτριο υλικό. Συνδέθηκε περισσότερο με τον ΠΑΟΚ, με τον οποίο κατέκτησε και το Ευρωπαϊκό Κύπελλο Κόρατς το 1994. Υπηρέτησε όμως και τον Ηρακλή, και τον Άρη, και τον Μακεδονικό, και την ΑΕΚ. Πολυνίκης, 263 νίκες. Είναι ο τρίτος προπονητής στο πρωτάθλημα, το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ, με τις περισσότερες νίκες. Τον ενέταξαν στο Hall of Fame του ελληνικού μπάσκετ το 2023, μεγάλη τιμή. Κανείς δεν μπορεί να πει κακό λόγο για τον Σούλη Μαρκόπουλο. Αντιθέτως, σήμερα όλοι τον αποχαιρέτησαν με τον τρόπο τους, στεναχωρέθηκαν όλοι. Εκτός από σπουδαίος προπονητής, ήταν και ένας καταπληκτικός άνθρωπος. Είχε φτιάξει μια πάρα πολύ ωραία οικογένεια. Να πούμε συλληπιτήρια στην οικογένειά του και στα παιδιά του, τον Χάρη Μαρκόπουλο και την Άντση. Ο Χάρης, ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα, ένα από τα μεγαλύτερα αν δεν είχε αυτό το ατύχημα με την υγεία του. Πολλοί λέγανε ότι θα ήταν ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες που θα έβγαζε το ελληνικό μπάσκετ. Δεν έχει καμία σημασία όλα αυτά. Σημασία έχει η οικογένειά του αυτή τη στιγμή να το πάρει όσο πιο ψύχρεμα γίνεται. Δεν είχε ακουστεί κάτι, δεν ξέραμε κάτι. Μάλιστα τον είχα δει πρόσφατα και σε συνέντευξη. Δεν ξέραμε αν έχει κάποιο πρόβλημα με την υγεία του. Καλή δύναμη στην οικογένειά του. Τον αποχαιρέτησαν, όπως είπαμε, και η ΚΑΕ Άρης, και η ΚΑΕ Ηρακλής, και η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ο ΕΣΑΚΕ. Μέχρι και ο Γκάλης ανέβασε σήμερα ανάρτηση, στην οποία είπε: «Με λύπη πληροφορήθηκα το θάνατο του Σούλη Μαρκόπουλου, ενός ευγενικού ανθρώπου και εργάτη του μπάσκετ. Ειλικρινή συλληπιτήρια στην οικογένειά του». Αυτός ήταν ο Σούλης, εργάτης. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια είχε φτιάξει μαζί με το γιο του και μια ακαδημία για μικρά παιδιά και έβγαζε ταλεντάκια. Αγαπούσε το μπάσκετ πάρα πολύ. Ένας φιλόσοφος του αθλητισμού. Αν τον βλέπατε να κοουτσάρει την ώρα του αγώνα, ήταν τόσο ήρεμος, ακόμα και όταν το σκορ ήταν κατά της ομάδας του, αυτός ήταν ήρεμος, σαν να έβλεπε λίγα λεπτά μπροστά. Ήξερε δηλαδή την εξέλιξη του αγώνα και δεν ταραζόταν. Καλό του ταξίδι στο φως.

Νωρίτερα εκδόθηκε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Εμείς θα τη γλιτώσουμε, σας το είπα και χθες. Λίγο πρόβλημα θα έχει η Χαλκιδική, αλλά λίγο σε σχέση με αυτό που θα αντιμετωπίσουν άλλες περιοχές της χώρας μας. Πάρα πολύ νερό θα πέσει στην Κέρκυρα, στην Ήπειρο, στη δυτική και νότια στερεά Ελλάδα. Από σήμερα μέχρι και το πρωί, το Σάββατο μετακομίζει η κακοκαιρία και πάει στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου και στην Πελοπόννησο και την Κυριακή θα δούμε πάρα πολλές καταιγίδες στην Εύβοια. Αύριο θα βρέξει στη Θεσσαλονίκη, για την ακρίβεια θα αρχίσει να βρέχει από σήμερα μετά τα μεσάνυχτα και εκεί γύρω στις 1-2 ώρα το μεσημέρι αναμένεται να αρχίζει να φτιάχνει ο καιρός. Μέχρι την Κυριακή θα κρατήσει η κακοκαιρία, αλλά εμείς τη γλιτώνουμε με λίγη πτώση θερμοκρασίας έως 2 βαθμούς και ελαφρό αεράκι. Φθινόπωρο είναι, μην γκρινιάζουμε, νερό χρειαζόμαστε, μας λείπει το νερό, να γεμίσουν οι ταμιευτήρες που χρειαζόμαστε για να μην έχουμε λειψιδρία το επόμενο καλοκαίρι. Αρκεί να μην είστε κάπου και να ταλαιπωρηθείτε. Σας τα λέμε λοιπόν ποιες περιοχές θα έχουν αρκετές καταιγίδες για να ξέρετε να μην πάτε.

Εντυπωσιακό να τα βλέπεις, αλλά σίγουρα δυσάρεστο να τα ζεις. Ανεμοστρόβιλος έγινε πριν από λίγη ώρα στη χωριά του Φαναρίου της Πάργας. Άμα δείτε τα βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, είναι άκρως εντυπωσιακά. Έπεσε και μια κολόνα της ΔΕΗ και έμειναν 8 χωριά χωρίς ρεύμα. Ήδη οι άνθρωποι της ΔΕΔΙΕ εργάζονται πυρετοδός για να αποκαταστήσουν τις βλάβες. Ελπίζουμε να μην αφήσει βαριά σημάδια η κακοκαιρία στην Κέρκυρα. Θυμόμαστε τι έγινε πέρσι και δεν θέλουμε να το ξαναζήσουμε. Έρχεται ο Χρήστος να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Take a walk on the wild side. I said, hey honey,

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αγνοούμενοι 4 Αμερικανοί τουρίστες και ζευγάρι ηλικιωμένων μετά την κατάρρευση του κτηρίου στην Πλάκα βρέθηκαν 2 διαβατήρια, συνεχίζονται οι έρευνες. Συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Bloomberg μίλησε για δημοσιονομική ευελιξία για να στηριχθούν τα εισοδήματα απέναντι στο ενεργειακό κόστος. Απέδρασε 40χρονος στην Ίσεως από την Ευελπίδων, ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία. Φωτιά σε οχηματαγωγό βόρεια της Μυκόνου, εκενώθηκε το πλοίο στην Τίνο, το πλήρωμα. Στην Παναγία των Παρισίων για τον Εσπερινό Παπας Λέων, αγρυπνία με 80.000 νέους στο Stade de France. Ανεμοστρόβιλος έπληξε χωριά στο Δήμο Πάργας, έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, βροχές και καταιγίδες από απόψε μέχρι την Κυριακή. Επόμενη ενημέρωση στις 11.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, ο Νέρ. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102. Και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Την ώρα που πάμε στο Μετζινάδικο και πιο μπροστά παίρνουμε τα χάπια της πίεσης, φοβούμενοι τι θα αντικρίσουμε στο τελικό ποσό που θα πρέπει να πληρώσουμε. Η τιμή της βενζίνης είναι κοντά στο 2,18, 2,22 έχω δει. Εκεί πέρα κυμαίνεται η τιμή της βενζίνης. Η Γερμανία σήμερα ανακοίνωσε ότι θα μειώσει το φόρο στα καύσιμα. Η βενζίνη έφτασε σε κάποιες περιοχές της Γερμανίας στα 2,35 ανά λίτρο. Η έκπτωση που θα γίνει στην τιμή, την τελική, που θα δουν οι Γερμανοί μετά την εφαρμογή των μέτρων, θα είναι περίπου στα 0,17 ευρώ ανά λίτρο. Σημαντική μείωση. Οι Γερμανοί βγήκαν στους δρόμους για την τιμή της βενζίνης, το ίδιο και οι Γάλλοι, το ίδιο και σε κάποιες περιοχές της Ισπανίας. Όλη η Ευρώπη ταλανίζεται από το ίδιο πρόβλημα, όχι ότι η Αμερική την έχει γλιτώσει, και εκεί πέρα οι άνθρωποι διαμαρτύρονται γιατί είναι και πολύ μεγάλες οι αποστάσεις στην Αμερική και χρησιμοποιούν τα αυτοκίνητά τους πιο πολύ από ότι εμείς. Και όπως καταλαβαίνετε, μια αύξηση της τιμής της βενζίνης αυξάνει και τα έξοδα του οικογενειακού προϋπολογισμού. Σήμερα όμως είχαμε μια ευχάριστη είδηση. Περίπου 60 εμπορικά πλοία διέσχισαν τα στενά του Ορμούς. Κάποια από αυτά μετέφεραν και βαρέλια πετρελαίου. 22 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου πέρασαν σήμερα από τα στενά του Ορμούς. Πολύ σημαντικό. Είχαμε να δούμε τέτοια ποσότητα να περνάει από εκεί από τον Ιούλιο. Από τον Ιούλιο ήταν η τελευταία φορά που πέρασε τόσο μεγάλο φορτίο. Για να καταλάβετε τη σημασία αυτών των στενών, δεν χρειάζεται να σας πούμε ότι το 20% της παγκόσμιας τροφοδοσίας περνάει από εκεί πέρα. Όσον αφορά το πετρέλαιο και το υγροποιημένο φυσικό αέριο, περνάει από αυτό το σημείο περίπου το 30% της παγκόσμιας παραγωγής. Σημαντικότατο να επανέλθει ξανά η ομαλότητα σε αυτή την περιοχή για να πέσουν οι τιμές στην ενέργεια και στα καύσιμα.

Δουβίκας και Τζόλης έστειλαν την μπάλα στα δίχτυα χθες το βράδυ απέναντι στη Σερβία και έτσι πήραμε τους 3 βαθμούς, υπερπολίτιμοι, γιατί το επόμενο πρόγραμμα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Την Κυριακή η εθνική μας ομάδα για το National League αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Γερμανία, στον ντεμπούτο του Κλοπ, ακόμα δυσκολότερο το έργο μας. Την Πέμπτη, 1/10, εδώ στο γήπεδο της Τούμπας, η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Ολλανδία και την Κυριακή πάλι στο γήπεδο της Τούμπας, 10/4 πάλι ο αγώνας, θα αντιμετωπίσουμε την Γερμανία. Εγώ προσωπικά με 3 βαθμούς θα είμαι υπερευχαριστημένος σε αυτά τα 3 μάτς. Ο κύριος Γιωβάνοβιτς έχει διαφορετική γνώμη, πιστεύει ότι θα πάρουμε περισσότερους. Δεν πάμε για να κλέψουμε τα παιχνίδια, πάμε για να παίξουμε κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η ομάδα έχει πάρα πολύ ταλέντο, μπορεί να κρατήσει την μπάλα στα πόδια της, μπορεί να δημιουργήσει παιχνίδι. Είναι ασταθέστατη πίσω, αυτό πρέπει να το κοιτάξουμε, ειδικά απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή Ολλανδία. Η Γερμανία δεν με τρομάζει, με τρομάζει ο προπονητής της που θα φέρει κάτι καινούριο και δεν ξέρουμε τι θα είναι αυτό. Ελπίζουμε στο καλύτερο. Νομίζω ότι αν όχι την πρωτιά, τη δεύτερη θέση μπορούμε να τη διεκδικήσουμε μετά το χθεσινό πετυχημένο αποτέλεσμα.

Ο Βασίλης μας λέει, ο Σούλης Μαρκόπουλος ήταν καθολικής αποδοχής, αν και φίλαθλος του Άρη λέει, τον παραδέχομαι παρότι ήταν πιο πολύ παουκτσής. Σταματήστε να βάζετε φανέλες και ομάδες πάνω από προσωπικότητες και σας το λέω εγώ που δηλώνω ανοιχτά ότι είμαι φίλαθλος του Άρη και όταν μπαίνω στο Παλέντε Σπορ έχω για 2 μέρες πυρετό, τόσο πολύ αγαπάω την ομάδα. Αλλά αυτό δεν με εμπόδισε ποτέ να σέβομαι προσωπικότητες όπως είναι ο Μπάνε Πρέλεβιτς, όπως είναι ο Νίκος Μπουντούρης, όπως ήταν ο Σούλης Μαρκόπουλος. Χιλιάδες παίχτες που πέρασαν από αντίπαλες ομάδες και βοήθησαν το άθλημα. Ο καλός αντίπαλος κάνει σπουδαιότερη τη νίκη σου. Αυτό να θυμόμαστε για να ηρεμήσουν τα πνεύματα και να μην έχουμε τέτοιες αντιπαλότητες, ειδικά μέσα σε μια ίδια πόλη. Πάμε να δούμε τι μπορείτε να κάνετε αύριο, που δεν έχει νυχτερινή βάρδια και σας επιτρέπω να βγείτε. Στο Σινέβα Κούρα φιλοξενείται το International Micro Festival 2026, μια γιορτή αφιερωμένη στις ταινίες μικρού μήκους. 15 ταινίες διεκδικούν το βραβείο κοινού. Στο Σινέβα Κούρα. Το Κρουστόφωνο συμπληρώνει 30 χρόνια δημιουργικής παρουσίας στη Θεσσαλονίκη και γιορτάζει με ένα πλούσιο τριήμερο εκδηλώσεων στην αποθήκη Δέλτα στο λιμάνι. Μπορείτε να πάτε και να περάσετε καταπληκτικά. Ξεκινάει στην Αγορά Άθωνος το Καπάνι Project. Κλείνει 10 χρόνια φέτος. Μουσική, DJs, συναυλίες, εικαστικές εγκατεστάσεις, εκθέσεις, παράλληλες δράσεις. Πάρα πολύ ωραία πράγματα γίνονται στο Καπάνι Project. Να το στηρίξετε. Την Κυριακή το σινεμά στις γειτονιές μεταφέρεται στην Άνω Πόλη με ελεύθερη είσοδο, θυμίζουμε. Προβάλλεται η ταινία «Άσπρο Πάτο» του Μάτς, με τον Μάτς Μίκελσεν, το σπουδαίο αυτό ηθοποιό. Πολύ ωραία ταινία. Στο κήπο του Γκέτε έρχεται ο Σαντέλ και υπόσχεται στο κοινό μια ζωντανή γιορτή μουσικής, χορού και αξέχασης εμπειρίας. Είναι κοσμοπολίτης αυτός ο τραγουδιστής, ενώνει Μεσόγειο, Νοτιοανατολική Ευρώπη με σύγχρονη μουσική, είναι πάρα πολύ ωραίος. Στη Νέα Παραλία έχουμε μια δωρεάν συναυλία από τους νυχτερινούς επισκέπτες με τραγούδια από την ελληνική και την ξένη έντεχνη και ροκ σκηνή. Και σας πάω στη Δευτέρα, όπου το σινεμά στις γειτονιές πηγαίνει στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ξέρετε, εκεί που έδωσε τη συναυλία του ο Αντώνης Ρέμος. Αυτή τη φορά δεν θα βάλουμε κάγκελα, θα το έχουμε ελεύθερο το βουκεφάλα. Εκεί λοιπόν θα μεταφερθεί στο κινηματογραφικό πανί η κλασική πλέον ταινία των 80's, «Επιστροφή στο μέλλον». Η υπόθεση, για όποιον δεν την ξέρει, είναι ο έφηβος Μάρτι Μακφλάι που μεγαλώνει σε μια κωμόπολη της Καλιφόρνια. Θα ταξιδέψει πίσω στο παρελθόν με μια χρονομηχανή που κατασκεύασε ένας ιδιόρυθμος επιστήμονας. Και αν δεν σας κάνει αυτή η ταινία, μπορείτε να πάτε στο Σινέα Πόλων που οι Σινεφίλ Δευτέρες φέρνουν την ταινία του Κρόνεμπερκ «Η Διχασμένη». Είναι η αληθινή ιστορία δύο δίδυμων γυναικολόγων που μοιράζονταν τα πάντα μέχρι και τις γυναίκες τους και η πορεία τους, βλέπουμε την πορεία τους προς την σχιζοφρένεια. Κλείνοντας να πούμε ότι όσοι είχατε εισιτήρια για τη συναυλία του Μιχάλη Χατζηγιάννη στο Θέατρο Δάσους, δυστυχώς θα χρειαστεί να τα επιστρέψετε και να πάρετε τα χρήματα σας πίσω, γιατί ακυρώνεται η προγραμματισμένη συναυλία λόγω προβλημάτων υγείας του Μιχάλη Χατζηγιάννη.

Το μέτωπο Ουκρανίας-Ρωσίας. Σήμερα οι Ουκρανοί πήραν το πράσινο από τους Αμερικανούς για να κατασκευάζουν πυράβλους Patriot στην Ουκρανία. Κάτι που σημαίνει ότι δεν θα χρειάζεται να περιμένουν πλέον βοήθεια από κανέναν. Θα φτιάχνουν τα όπλα τους μόνοι τους για να πετυχαίνουν στόχους εντός της ρωσικής επικράτειας. Ζήτησε 27 δισεκατομμύρια επιπλέον σήμερα ο Ζελένσκι. Είπε ότι είναι επιτακτικής ανάγκης να δοθούν αυτά τα χρήματα μέχρι και τον Ιανουάριο, γιατί οι επιθέσεις των Ρώσων έχουν αυξηθεί και κινδυνεύουν χιλιάδες ανθρώπινες ζωές στο Κίεβο. Μας υπενθύμισε ότι η Ουκρανία δεν είναι ο τελικός στόχος των Ρώσων. Επί της ουσίας είπε ότι αν πέσει η Ουκρανία κινδυνεύει και η Ευρώπη. Και ενώ έχουμε όλους αυτούς τους λόγους για να ανησυχούμε, έρχεται και σήμερα ένα έγγραφο που διέρευσε από την Κομισιόν που μιλάει για προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος σε αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να εξοικονομηθεί ενέργεια μέσα στο χειμώνα, αν τα πράγματα δεν πάνε καλά και συνεχιστούν αυτοί οι περιορισμοί που έχουμε τόσο από την Μέση Ανατολή όσο και από τη Ρωσία στο να βρούμε φθηνή ενέργεια.

0: FM.
1: 69-30-07-82-28 στέλνετε τα μηνύματά σας και αφού ο Χρήστος σας πει το δελτίο ειδήσεων στις 11, εγώ θα επιστρέψω και θα τα διαβάσω.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, οι μάχοι με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία για τον εντοπισμό των 6 αγνοωμένων ανάμεσα στα χαλάσματα του κτηρίου που κατέρευσε μετά από έκρηξη το πρωί επί της οδούλης Ικράτου στην Πλάκα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένικοι του πρώτου ορόφου φέρονται να είναι 4 Αμερικανοί που είχαν έρθει στη χώρα μας για διακοπές και είχαν νοικιάσει το διαμέρισμα μέσω πλατφόρμας βραχυχρόνιας μίσθωσης. Από την έρευνα εντοπίστηκε μία τσάντα μέσα στην οποία βρέθηκε και το μισθωτήριο του διαμερίσματος. Στο δεύτερο όροφο φέρονται να κατοικούν ένα ζευγάρι ηλικιωμένων. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 78χρονη και 77χρονο Βρετανό. Αναστάτωση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης το βράδυ με ασθενοφόρα στην Τσιμισκή για καρδιολογικό επεισόδιο. Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου με τη συνδρομή και της αστυνομίας μεταφέρθηκε το παιδάκι. Κάποια στιγμή ίσως και η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Σημείωσε πάντως ότι η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των πολιτών, έχοντας επιτύχει τους δημοσιονομικούς της στόχους. Ώρες αγωνίας έζησαν οι 29 επιβαίνοντες στο οχηματαγωγό πλοίο που χθες το πρωί τυλίχθηκε στις φλόγες πλέοντας ανοιχτά της Μυκόνου. Οι επιβαίνοντες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια ενώ μετά από σύσκεψη στο Υπουργείο Ναυτιλίας ελήφθησαν μέτρα αντιρρυπαντικής προστασίας της περιοχής. Συναγερμός σήμανε στην αστυνομία το απόγευμα μετά από την απόδραση ενός κρατουμένου από τα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων όπου είχε μεταφερθεί στο πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας. Σύμφωνα με την αστυνομία πρόκειται για έναν 40χρονο από την Τινησία, ο οποίος κατηγορείται για κλοπή και διάθεση και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος. Ο 40χρονος κατάφερε να διαφύγει περίπου στις 7.30 κατά τη διάρκεια της μεταγωγής του στα δικαστήρια. Σε εξέλιξη είναι έρευνα της αστυνομίας στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθησαν 2 υπήκοοι Τουρκίας σε βάρος των οποίων είχαν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης για υπόθεση διακεκριμένης οπλακοτεχής. 1.000.000 πιστοί βρίσκονται στο Παρίσι για να δουν από κοντά τον Πάπα Λέοντα, ο οποίος έφτασε το πρωί και ευλόγησε μωρά και παιδιά μπαίνοντας μέσα στην Παναγία των Παρισίων. Αμέσως μετά πήγε στα βόρεια προάστια στο Stade de France, το στάδιο της Γαλλίας όπως αποκαλείται, όπου 80.000 άτομα, νέοι και νέες, τον περίμεναν για την ευλογία του και την αγρυπνία. Προβλήματα σε χωριά του Φαναρίου της Πάργας δημιούργησαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν από το απόγευμα την περιοχή. Ανεμοστρόβιλος ξύλωσε καλώδια ηλεκτροδότησης και έριξε κόλωνα της ΔΕΗ με αποτέλεσμα να έχουν βυθιστεί στο σκοτάδι τουλάχιστον 8 χωριά, ενώ τα συνεργεία του ΔΔΕ εργάζονται πυρετοδός προκειμένου να αποκαταστήσουν τις βλάβες. Στο Μεσοπόταμο πολλές στέγες σπιτιών υπέστησαν ζημιές, καθώς από την ένταση του φαινομένου έφυγαν κεραμίδια με τους κατοίκους να προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, καθώς η βροχόπτωση συνεχίζεται. Η πολιτική προστασία στην Ήπειρο βρίσκεται σε επιφυλακή λόγω της κακοκαιρίας. Επιδείνωση του καιρού από απόψε και από τα βορειοδυτικά της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Πορτοκαλί προειδοποίηση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας από σήμερα για Κέρκυρα, Ήπειρο, Δυτική Στερεά. Αύριο στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου, Κύθυρα και Πελοπόννησο και την Κυριακή στην Εύβοια. Περισσότεροι από 40.000.000 άνθρωποι κατά μήκος της βορειοανατολικής ακτής των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής αναμένεται να επηρεαστούν το επόμενο τριήμερο από καταιγίδα που θα φέρει ισχυρούς ανέμους και καταρακτώδεις βροχές. Παράκτιες περιοχές από το Νιου Τζέρσι έως τη Μασαχουσέτη αναμένεται να υποστούν το ισχυρότερο πλήγμα, καθώς είναι πιθανές πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και ζημιές σε γραμμές ηλεκτροδότησης. Ρυπές ανέμου που θα υπερβαίνουν τα 100 χιλιόμετρα ανά ώρα προβλέπονται σε ορισμένες περιοχές της Νέας Αγγλίας, ενώ ασυνήθιστα σφοδρές βροχοπτώσεις αναμένονται στο ανατολικό τμήμα της Μασαχουσέτης, συμπεριλαμβανομένης της Βοστόνης. απαράκτιες περιοχές της Βόρειας Καρολίνας, της Βιρτζινίας, του Μέριλαντ, του Ντέλαουερ και του Νιου Τζέρσεϊ έχουν βρεθεί ήδη από την Τετάρτη αντιμέτωπες με πλημμυρικά φαινόμενα. Και ο αυριανός καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης, θερμοκρασία από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αρχικά νεφώσεις με παροδικές βροχές και πιθανές καταιγίδες, η άνεμη βόρειο-δυτική 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 τα μεσάνυχτα.
3: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
4: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και η Πολιτεία Πολιτισμού παρουσιάζουν Φάκελος Μέριλιν Μονρό της Ροδή Στεφανίδου. Ο μύθος, το σύμβολο, η γυναίκα. Σκηνοθεσία Ένκε Φεζολάρη με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και το Χρήστο Παπαδημητρίου. Για δεύτερη χρονιά από 24 Σεπτεμβρίου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
1: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
6: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
5: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
6: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
5: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια, τελευταία για αυτή την εβδομάδα. Να πούμε χρόνια πολλά στην Εφροσύνη. Τα καλύτερα σας εύχομαι όσοι σκουβαλάτε αυτό το όνομα. Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα τα προηγούμενα χρόνια. Σαν σήμερα το 2005, παιδιά, μια μέρα που ο περισσότερος κόσμος δεν θα την ξεχάσει, η εθνική ομάδα μπάσκετ κατακτά το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα για δεύτερη φορά στην ιστορία της, κερδίζοντας τον τελικό στο Βελιγράδι την Γερμανία, με εκείνο το απίστευτο βάλ το αγόρι μου του Διαμαντίδη. Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Παναγιώτης Γιαννάκης είναι ο μόνος που έχει καταφέρει να στεφθεί πρωταθλητής Ευρώπης ως παίχτης το 1987 και ως προπονητής το 2005. Το 1906 γεννιέται ο χαρισματικός Δημήτρης Σωστακόβιτς, σπουδαίος Ρώσος συνθέτης. Έπεσε θύμα της λογοκρισίας από το σοβιετικό καθεστώς. Δεν τον πολύ συμπαθούσε ο Στάλιν, αλλά η μουσική του έμεινε για πάντα στην ιστορία. Σήμερα γίνεται 82 ετών, ακούστε να δείτε, ο Μάικλ Ντάγκλας, ο σπουδαίος Αμερικανός ηθοποιός, και είναι παντρεμένος με την Κάθι Τζέτα Τζόντς, που επίσης έχει γενέθλια σήμερα. Γίνεται 58 αυτή. Να ζήσουν μέχρι τα βαθιά γεράματα να είναι μαζί. Στα 76 μπαίνει ο Πέδρο Αλμοδοβάρ, ο πιο αναγνωρίσιμος Ισπανός σκηνοθέτης. Κέρδισε Όσκαρ για την ταινία «Όλα για τη μητέρα μου» και Όσκαρ πρωτότυπου σεναρίου για το «Μίλα της» το 2002. Το 1952 γεννήθηκε ο Κρίστοφερ Ρίβ, ο κινηματογραφικός Σούπερμαν. Στις 27 Μαΐου του 1995, κατά τη διάρκεια αγώνων υπασίας, έπεσε από το άλογο του και τραυματίστηκε σοβαρά στον αυχένα, με αποτέλεσμα να μείνει τετραπληγικός και εξαρτώμενος από μηχανική υποστήριξη. Το 1968 ανατέλει το αστέρι του Will Smith, Αμερικανός ηθοποιός και τραγουδιστής. Έχει προταθεί 4 φορές για Όσκαρ, το κέρδισε το 2022 για την ταινία «Η μέθοδος των Williams». Και το 1979 κάνει πρεμιέρα στο Broadway το θρυλικό musical Evita, που κέρδισε 7 βραβεία Tony και είχε 1568 συνεχόμενες sold out παραστάσεις.

Λένε πως όταν κάνουμε σχέδια ο Θεός γελάει και η παρακάτω ιστορία θα σας το αποδείξει. Το 1965 στη Γαλλία και συγκεκριμένα στο Άρλ, ένας νεαρός συμβολογράφος, ο Αντρέ Φρανσουά Ραφρέ, έβαλε στο μάτι ένα ακίνητο φιλέτο. Η τιμή του ήταν εξωφρενική, δηλαδή αν το πουλούσε θα έπιανε 10 εκατομμύρια ευρώ, τότε μιλάμε για τέτοια αξία. Δεν είχε όμως τα χρήματα για να το αγοράσει και η ηλικιωμένη γυναίκα η οποία έμενε σε αυτό το διαμέρισμα δεν είχε και κάπου να το αφήσει. Έκανε τότε μαζί της μια συμφωνία σύμφωνα με την οποία θα της έδινε κάθε μήνα ένα μικρό ποσό μέχρι να πεθάνει. Ήταν 90 χρονών η γυναίκα, με την προϋπόθεση ότι θα έχει την κυριότητα του ακινήτου και όταν θα πεθάνει θα περάσει στην κατοχή του. Σκέφτηκε λοιπόν αυτός πονηρά ότι η γυναίκα είναι 90 χρονών, πόσα χρόνια θα πάει, θα ξοδέψω πολύ λιγότερα από το να το αγοράσω. Έλα όμως που η συγκεκριμένη κυρία έφτασε μέχρι τα 122, του πήρε πάρα πολλά λεφτά και στο ενδιάμεσο ο συμβολογράφος πέθανε. Μια απίστευτη ιστορία από τη Γαλλία που δείχνει ότι δεν πρέπει να κάνουμε μακροπρόθεσμα σχέδια χωρίς να έχουμε κάτι απτό στα χέρια μας.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αγνοούμενοι τέσσερις Αμερικανοί τουρίστες και ζευγάρι ηλικιωμένων μετά την κατάρρευση του κτηρίου στην Πλάκα. Βρέθηκαν δύο διαβατήρια. Συνεχίζονται οι έρευνες. Συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Bloomberg. Μίλησε για δημοσιονομική ευελιξία για να στηριχθούν τα εισοδήματα απέναντι στο ενεργειακό κόστος. Απέδρασε 40χρονος στην Ίσιος από την Ευελπίδων. Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία. Φωτιά σε οχηματαγωγό βόρεια της Μυκόνου, εκενώθηκε το πλοίο. Στην Παναγία των Παρισίων για τον Εσπερινό Πάπας Λέων, αγρυπνία με 80.000 νέους στο Stade de France. Ανεμοστρόβιλος έπληξε χωριά στο Δήμο Πάργας, έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, βροχές και καταιγίδες από απόψε μέχρι την Κυριακή. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Αν σκέφτεσαι ότι η ζωή σου είναι χάλια ή ότι γύρω σου έχουν μαζευτεί αρκετοί τρελοί, θέλω να έχεις το πίσω μέρος του μυαλού σου ότι 100 άνθρωποι στις ΗΠΑ συνεννοήθηκαν μέσω social media και πήγανε σε μια παραλία του Σαν Φρανσίσκο και άρχισαν να ουρλιάζουν ταυτόχρονα προς τον ωκεανό. Ήθελαν να το κάνουν αυτό για να διώξουν την ένταση και την πίεση της ημέρας. Η εκδήλωση είχε τίτλος «Πλαχνική κραυγή στη θάλασσα». Διοργανώθηκε από μια ντόπια κάτοικο, την Daniel Ingan. Μαζεύτηκαν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι στην παραλία, άρχισαν να ουρλιάζουν προς τον ωκεανό. Μάλιστα μέτρησαν και τα ντεσιμπέλ για να βγάλουν ποιος ούρλιαξε περισσότερο. Είχαν και μια νικήτρια. Η νικήτρια ήταν γυναίκα, η Ολίβια Γκουγκλιεμότο, η οποία έφτασε τα 122 ντεσιμπέλ. Δεν κέρδισε κάποιο δώρο, απλά την ανέδειξαν πρώτη. Η ίδια είπε ότι ζω μακριά από την οικογένειά μου, αυτό με στεναχωρεί, μου δημιουργεί άγχος. Επίσης άγχος μου δημιουργεί ο καπιταλισμός, το περιβάλλον, οι γενοκτονίες και άλλα πολλά πράγματα μαζί και σήμερα ένιωσα καλύτερα. Μάλιστα, να πάμε και εμείς προς το Λευκό Πύργο, στο Θερμαϊκό και να αρχίσουμε να ουρλιάζουμε.

και σταδιακά να εξαφανίσει την ανθρωπότητα. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι σίγουρα αρκετά ισχυρή ώστε να οδηγήσει σε γεγονότα που ξέρετε προκαλούν το θάνατο ενός δισεκατομμυρίου ανθρώπων, είπε χαρακτηριστικά. Είπε ότι είναι ένα πανίσχυρο όπλο που σε χέρια κακών ανθρώπων μπορεί να εξοντώσει την ανθρωπότητα. Αν αυτή τη στιγμή δεν μπει φρένο στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης ώστε να μπορέσουμε να έχουμε κάποια κουμπιά ασφαλείας, τότε σίγουρα οδηγούμαστε με μαθηματική ακρίβεια στην καταστροφή. Και αυτά τα λέει ο Bill Gates, που σίγουρα ξέρει κάτι παραπάνω από εμάς γύρω από την τεχνολογία. Πληθαίνουν οι φωνές στις ΗΠΑ που ζητούν να μπει ένα φρένο σε αυτή την ξέφρενη πορεία. Μην ξεχνάμε ότι οι ΗΠΑ προσπαθούν, ανταγωνίζονται την Κίνα και τη Ρωσία, ώστε να είναι αυτοί οι πρώτοι που θα καταφέρουν να φτάσουν στο αποκορύφωμα της τεχνητής νοημοσύνης. Έχουν επενδύσει δισεκατομμύρια σε αυτό. Υπάρχουν και άλλες φωνές που λένε ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια φούσκα, ένα εργαλείο που δεν μπορεί να χρησιμοποιήσουν πάρα πολύ και γι' αυτό δεν θα φέρει ποτέ πίσω τα χρήματα που επενδύθηκαν.

Ένας πολύ ωραίος διαγωνισμός του Δήμου Θεσσαλονίκης έγινε και φέτος και έχουμε νικήτρια. Μιλάω για το καλύτερο και πιο εντυπωσιακό μπαλκόνι στη Θεσσαλονίκη. Κέρδισε η

Η Μαρία η Χατζικυριακού το έχει το σπίτι της στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και το μπαλκόνι της είναι από τα ωραιότερα της πόλης. Είναι γεμάτο λουλούδια, γεμάτο γλάστρες, ένας πνεύμονας ζωής, ένα καταπράσινο σημείο μέσα στον γκρίζο τσιμέντο των πολυκατοικιών. Η ίδια δεν αγαπούσε πάντα τα φυτά, κληρονόμησε αυτή την αγάπη από τον πατέρα της. Όταν έφυγε ο πατέρας της από τη ζωή, άφησε πάρα πολλά φυτά πίσω της και άρχισε να ασχολείται με αυτά. Είχε στην αρχή μόνο 30 φυλιές, τώρα αν δείτε το μπαλκόνι της είναι γεμάτο από λουλούδια, ορτανσίες βλέπω, τι άλλο βλέπω. Έχει πάρα πολλά, πολύ ωραία και πολύ προσεγμένα όλα τα πάντα είναι τα τέτοια. Τη ρωτήσανε, μπουκαμβίλιες βλέπω, τη ρωτήσανε αν ξοδεύει πάρα πολύ νερό και λέει η κυρία είναι επιθεωρήτρια του Υπουργείου Οικονομικών και λέει έχω τοποθετήσει σύστημα αυτόνομου ποτίσματος, ξοδεύω λιγότερα από ό,τι ξοδεύετε εσείς όταν πλένετε τον μπαλκόνι σας. Λέει αν θα συνεχίσει να το προσέχει, λέει φυσικά, στη ψηφοφορία συμμετείχαν 7.500 πολίτες, αισθάνεται πάρα πολύ ωραίο, πολύ ωραία που βγήκε νικήτρια. Είχε και δώρο ο διαγωνισμός, κέρδισε ένα τετραήμερο ταξίδι στη Ρώμη για δύο άτομα. Σημασία έχει και εμείς να αγαπήσουμε τα φυτά, αφού άλλοι δεν προσπαθούν να γεμίσουμε με δέντρα της πόλης και με πράσινο, ώστε να καθαρίσει και λίγο η ατμόσφαιρα, να ομορφύνει και λίγο το τοπίο, μπορούμε εμείς σαν απλοί πολίτες να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να δώσουμε λίγο χρωματάκι σε αυτή τη ζωή. 2-3 γλάστρες, αν τις φροντίζετε, έτσι, δεν είναι τίποτα να την έχετε υπό την επίβλεψή σας. Τις ρωτήσαν ποιο είναι το μυστικό για τα λουλούδια και λέει ότι το μυστικό στις γλάστρες, και πολλοί το λένε, όχι μόνο η κυρία που κέρδισε το διαγωνισμό, είναι ότι πρέπει να μιλάμε στα φυτά. Δεν το έχω κάνει ποτέ να σας πω την αλήθεια, αλλά για να το λένε τόσοι άνθρωποι μπορεί και να ισχύει. Οι επιστήμονες σίγουρα το επιβεβαιώνουν ότι τα φυτά αντιλαμβάνονται όταν τους μιλάμε. Αντιδρούν. Μάλιστα έχουν κάνει και κάποια πειράματα που αντιδρούν, μεγαλώνουν γρηγορότερα λέει τα φυτά όταν ακούνε κλασική μουσική. Μην με ρωτήσετε γιατί, ξέρω μόνο το αποτέλεσμα, δεν ξέρω όλη την έρευνα. Λοιπόν, τελείωσε η νυχτερινή βάρδια της Παρασκευής. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό, να ξεκουραστείτε, να βγείτε έξω, να δείτε αγαπημένα πρόσωπα και εμείς θα είμαστε πάλι εδώ τη Δευτέρα λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία για τον εντοπισμό των 6 αγνοωμένων ανάμεσα στα χαλάσματα του κτηρίου που κατέρευσε μετά από έκρηξη το πρωί επί της οδούλης Ικράτου στην Πλάκα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένοικοι του πρώτου ορόφου φέρονται να είναι 4 Αμερικανοί τουρίστες, ενώ στο δεύτερο ορόφο φέρονται να κατοικούν ένα ζευγάρι ηλικιωμένων Βρετανών. Οι έρευνες για τον εντοπισμό τους θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Την ανάγκη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να στηριχθούν τα εισοδήματα και να αντιμετωπιστούν οι πιέσεις από το αυξημένο ενεργειακό κόστος, ανέδειξε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε καλύτερη δημοσιονομική θέση σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς, όπως ανέφερε, έχει επιτύχει τους δημοσιονομικούς στόχους και διαθέτει πλεόνασμα. Ωρές αγωνίας έζησαν 29 επιβαίνοντες στο οχηματαγωγό πλοίο που χθες το πρωί τυλίχθηκε στις Φλόγες, πλέοντας ανοιχτά της Μυκόνου. Οι επιβαίνοντες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, ενώ μετά από σύσκεψη στο Υπουργείο Ναυτιλίας ελήφθησαν μέτρα αντιρρυπαντικής προστασίας της περιοχής. Συναγερμό σήμανε στην αστυνομία το απόγευμα της Παρασκευής μετά την απόδραση ενός κρατουμένου από τα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων, όπου είχε μεταφερθεί στο πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για έναν 40χρονο από την Τινησία, ο οποίος κατηγορείται για κλοπή και διάθεση και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθησαν δύο υπήκοοι Τουρκίας, σε βάρος των οποίων είχαν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης για υπόθεση διακεκριμένης οπλοκατοχής. Χιλιάδες πιστοί πλημμύρισαν το κέντρο του Παρισιού για να υποδεχθούν τον Πάπα Λέοντα, που πραγματοποιεί από χθες επίσημη τετραήμερη επίσκεψη στη Γαλλία. Στο επίκεντρο των ομιλιών του έθεσε και πάλι τα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα που μαστίζουν την ανθρωπότητα, κάνοντας έκκληση για την υπεράσπιση της ειρήνης. Προβλήματα σε περιοχές της Πάργας δημιούργησαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν την περιοχή. Ανεμοστρόβιλος ξύλωσε καλώδια ηλεκτροδότησης και έριξε κολόνα της ΔΕΗ με αποτέλεσμα να έχουν βυθιστεί στο σκοτάδι τουλάχιστον 8 χωριά. Στο Μεσοπόταμο πολλές στέγες σπιτιών υπέστησαν ζημιές, καθώς από την ένταση του φαινομένου έφυγαν κεραμίδια, με τους κατοίκους να προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση καθώς συνεχίζεται η βροχόπτωση. Επιδείνωση του καιρού από τα βόρειο-δυτικά της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Πορτοκαλί προειδοποίηση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για την Κέρκυρα, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου, Κύθυρα και Πελοπόννησο και την Κυριακή στην Εύβοια. Περισσότεροι από 40 εκατομμύρια άνθρωποι κατά μήκος της βορειοανατολικής ακτής των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής αναμένεται να επηρεαστούν το επόμενο τριήμερο από καταιγίδα που θα φέρει ισχυρούς ανέμους και καταρακτώδεις βροχές. Παράκτιες περιοχές από το Νιου Τζέρσι έως τη Μασαχουσέτη αναμένεται να υποστούν το ισχυρότερο πλήγμα, καθώς είναι πιθανές πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και ζημιές σε γραμμές ηλεκτροδότησης. Και δύο λόγια για τον καιρό: νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης σήμερα. Η θερμοκρασία από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αρχικά νεφώσεις με παροδικές βροχές και πιθανές καταιγίδες στα παραθαλάσσια που σταδιακά θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα απνέουν βόρειο-δυτική έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Sucking cock backstage at the armory in order.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.